0: 43 Intermittent Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να...

0: αλλάξουμε.
1: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
0: Και τι ώρα λες να πάμε?
1: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Τεχνολόγια!
0: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα.
1: Σε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
0: Με τη Λένα Καραλή.
1: Και τον Ενοχλητικό.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervet Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας.

0: Αμυνάς, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη?
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να
2: αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε?
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Την αναλόγια!
1: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο, 10

0: Με 12 Basket Eurofans στο 943 Intervetten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
0: Και τον Ενοχλητικό.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Ιντερνετ Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό.

0: στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντή.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, είμαστε εδώ και σήμερα. Ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ. Βασίλη, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί φίλοι σου λένε ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός, ζω στη Φιλαδέλφια. Θα πρέπει να ξέρουν ότι ο αείμνηστος γαμπρός μου, ο Κώστας, ήταν αντιπρόεδρος της ομάδας Original Eus. Καλά το είπα, Original. Και η κόρη του, η εγγονή μου, είναι βαμμένη ΑΕΚ. Οπότε εγώ πηγαίνω στον γήπεδο πολλές φορές σε ΑΕΚ. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο σας. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε πάρα πολλά θέματα, Βασίλη.
2: Ακόμα είναι ιστορία.
1: Πώς.
2: Ακόμα είναι ιστορία.
1: Διάβασε τη διακήρυξη.
2: Ναι.
1: Αφού τη διάβασες, θα πρέπει να σου πω, το ξέρεις άλλωστε, ότι είναι ευχολόγιο. Αλλά με ευχολόγια δεν λύνονται τα θέματα, Βασίλη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως με την ομιλία της. Ήταν μια ομιλία έκθεση ιδεών. Μια ομιλία που, όπως είπε πολύ σωστά και μια συνάδελφο στην τηλεόραση, είναι από αυτές που βάζεις μέσω Google, δεν ξέρω πώς γίνεται, και λέει θέλω μια ομιλία για τον Κοντονή. Και σου βγάζει μια ομιλία για τον Κοντονή. Τέτοια ήταν η ομιλία. Τίποτα το σοβαρό. Πολλοί είπαν ότι ήταν μια ρώσικη σαλάτα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να το πω αυτό ότι ήταν ρώσικη σαλάτα, αλλά μυρίζει λιγάκι, έχει μια μυρουδιά Ρωσίας.
2: Όχι,
1: όχι. Μια μυρουδιά Ρωσίας. Τι εννοώ. Βέβαια, ο καλός μου φίλος, ο Θανάσης ο Γερινός, προέρχεται από τη Ρωσία, είναι εκεί, είναι ανταποκριτής του Open για πολλά χρόνια. Καλός δημοσιογράφος, πολύ καλός δημοσιογράφος. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση όμως, μιας και μιλάμε για το Θανάση που έχει αναλάβει το γραφείο τύπου, εκπρόσωπος τύπου, μου έκανε εντύπωση ότι φορούσε μία μπλούζα με όλους αυτούς τους επιφανείς, το Στογιάρση κτλ. Και είπα το εξής, ότι χάθηκε να βάλει μία μπλούζα με την Ελλάδα, με τον Παρθενώνα, με τον Περικλή. Γιατί εμείς δεν έχουμε σπουδαίους συγγραφείς με μεγάλα έργα. Τι λέει, τι λες και εσύ, λέει, Βασίλη, έχω άδικο.
2: Δεν βρήκε να αγοράσει, τα μαγαζιά κλειστά.
1: Α, έτσι λες. Ναι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορώ εγώ να το λύσω. Τώρα, για να δούμε τι είπε μεταξύ των άλλων. Μίλησε για διαφθορά. Εγώ δεν ξέρω κάποιο κόμμα που να μην μιλάει για διαφθορά. Λύση δεν βλέπω. Λύση. Και είπε και το εξής που πρέπει εδώ να σταθώ λίγο. Η Ελλάδα σε κατάντια. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, κυρία Καριστιανού, είμαστε σε κατάντια? Και έρχεσαι εσύ τώρα ως σωτήρας να κάνεις τι? Τέλος πάντων, δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται. Είχε, να το πω γι' αυτό, υπήρχαν δύο καλάθια. Το ένα καλάθι ήταν δεξιόστροφο και το άλλο καλάθι αριστερόστροφο. Λαϊκισμός το ένα, λαϊκισμός και στο άλλο. Η κυρία Καριστιανού και έκανε το λαϊκισμό το δικό της. Κάτι ακόμα. Δεν δημοκρατίας. Γιατί? Διότι όλοι

0: κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Τσίπρα, το άφησα τελευταίο για να σου εξηγήσω μετά. Είναι το κόμμα. Ναι, και ο Σαμαράς. Είναι το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και πολλά άλλα κόμματα. Γιατί τα άλλα δυο, ιδιαίτερα ένα κόμμα, η Νέα Αριστερά, πρόκειται να διαλυθεί, γιατί φεύγουν όλοι, κατεβαίνουν το τρένο για να προλάβουν το λεωφορείο που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το εξής, και είναι έξυπνο για μένα. Άφησε να εκτεθεί πρώτα η Μαρία Ικαριστιανού να μιλήσει, να πει κάποια πράγματα, και μετά αυτός θα ανακοινώσει την Τρίτη που μας έρχεται το κόμμα του. Νομίζω ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση, άλλωστε παλιός πολιτικός είναι, παλιά σκοπής. Κοίτα. Τώρα, η Μαρία Ικαριστιανού, το έλεγα και στο Βασίλη προηγουμένως, φίλες και φίλοι, είπε ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός και ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Εντάξει, δικαίωμά της. Αλλά και δικαίωμά της να γίνει πρωθυπουργός, ναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι για να φτάσεις σε ένα μεγάλο αξίωμα πρέπει να περάσεις από ένα φροντιστήριο ή να κάνεις το αγροτικό σου. Δεν μπορεί να γίνεις κατευθείαν διευθυντής σε μια μεγάλη επιχείρηση. Δεν μπορεί να γίνεις κατευθείαν αρχισυντάκτης. Πας συντάκτης ύλης, πας ρεπόρτερ, πας, ανεβαίνεις κάποια κλιμάκια για να ξέρεις τι σου. Διαφορετικά θα χάσεις και τα αυγά και τα πασχάλια. Τώρα, όσον αφορά την ιδρυτική διακήρυξη, για να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό και να πάμε και σε καλεσμένους. Όσον αφορά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, του κινήματος, αν θέλετε, της κυρίας Καρισιανού, πρέπει να πω το εξής, ότι ήταν, όπως είπα και πριν, ένα ευχολόγιο. Λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι θα πολεμήσει τα καρτέλ. Δηλαδή, ξέρεις κάποιον, Μαρία μου, από τα άλλα κόμματα, από όλα τα κόμματα, που να μην μιλάνε ότι θα πολεμήσουν το κακό, θα πολεμήσουν τα καρτέλ. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο όμως, δεν μας λες, δεν πρέπει να ξέρουμε κι εμείς, για να σε ψηφίσουμε, με ποιο τρόπο θα πολεμήσει όλα αυτά τα καρτέλ. Να, ο Βασίλης μου λέει, πώς θα το πολεμήσει. Με ποιο τρόπο. Είπε ακόμα για τους δανειστές, ότι θα τους απομονώσει, θα τους βάζει στην άκρη. Αυτό μου θυμίζει τον Τζίπρα που έλεγε, με ένα νόμο θα σκίσω το μνημόνιο. Αντί να σκίσει το μνημόνιο, έφερε το μεγαλύτερο μνημόνιο εκείνος μετά. Τέλος πάντων, θα πρέπει να ξέρει η κυρία Καρισιανού ότι υπάρχουν 75 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάμε με τα μνημόνια. Αυτά τα χρήματα για να εξοφληθεί η Ευρώπη, από πού θα βγουν, κυρία Καρισιανού, εκτός αν τα δώσετε και δεν πληρωθεί ο Βασίλης ο Γερασίμου που έχει οικογένεια, δεν πληρωθώ εγώ που έχω οικογένεια, δεν πληρωθούν οι Έλληνες που έχουν την οικογένειά τους. Αυτό σας αρέσει, αυτό σκέφτεστε. Ε? Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Ω, φίλες και φίλοι, και θέλω να ακούσω την άποψη του Βασίλη, του Γερασίμου. Είχαμε μπάσκετ χθες, Βασίλη, ε?
1: Ναι.
0: Ήτανε παιχνίδια ημιτελικής φάσης.
1: Κέρδισα και δύο εύκολα.
0: Για πες.
1: Και δύο, επίδειξη δύναμης, και ο Ολυμπιακός και η
0: Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρ Μπαχουσέ. Και... 79-61.
1: Ναι, και η Ρεάλ
0: 90-90 τη Βαλένθια, τη Βαλένθια που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, ε.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα.
1: Επίδειξη δύναμης και
0: δύο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αύριο, ξέρω εγώ, θα είναι ο τελικός των τελικών μεταξύ Ρεάλ και, πώς το λένε, και Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι το κύπελο αυτή τη φορά θα μείνει στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πιστεύω εγώ. Προσωπικά βέβαια ξέρετε ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Όμως βλέπω και το μπάσκετ. Δεν το διώχνω, βλέπω και το μπάσκετ. Θέλω να βλέπω όμως τα τελευταία 10 λεφτά. Γιατί το κάνω, το ξέρετε? Γιατί θεωρώ ότι τα 40 λεπτά μπορεί να γίνουν και μια μισή ώρα. Είναι έτσι, Βασίλη, όχι? Με τα time out, ε. Παρακολουθώ κάποιες εκπομπές που μιλάνε για μπάσκετ. Μ' αρέσει να ακούω, αλλά δεν μπορώ να βλέπω όλη τη στιγμή εκείνη με ένα καλάθι να πέφτει μέσα. Τι φωνάζετε εσύ, μπασκετική, ε? Ε. Τι φωνάζετε όταν πέφτει το καλάθι μέσα, η μπάλα όταν πέφτει το καλάθι? Γκολ. Offside. Έβαλε χιούμορ αυτό. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα κόψει πρώτο το νήμα, θα κερδίσει.

κερδίσει και τη Ρεάλ. Ένα παιχνίδι είναι, μια νίκη χρειάζεται ακόμα για να πανηγυρίσει όλη η Ελλάδα, να πανηγυρίσουμε, να σηκώσουμε ένα ακόμα τρόπαιο μέσα στην πράσινη έδρα. Τώρα θα δείτε τι θα πει ο Βασίλης, όπως κάναμε πριν από μερικά χρόνια που σηκώσαμε στην κίτρινη έδρα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Και μπράβο στους Αεξίδες, γιατί τότε βοήθησαν πολύ την κούπα την ευρωπαϊκή. Πάμε ρε Βασιλάκη, πάμε να ακούσουμε μια έτσι μουσική ανάσα, να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και αμέσως μετά οι καλεσμένοι, ε, πάμε.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο, αν θέλετε, στρατιωτικών θεμάτων και διπλωματίας της εκπομπής, τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον Σπύρο τον Μπελεγράτη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και ευχαριστώ για τους τίτλους.
0: Σας παρακαλώ. Είναι χαρά μου να συνεργάζεστε μαζί μου, να συνεργάζομαι εγώ μαζί σας. Και πολύ περισσότερο να είστε μέλος της δικής μου εκπομπής. Με τιμά.
1: Η δική μου τιμή, κύριε Κοντονή.
0: Στρατηγέ μου, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο Δένδιας, ο Υπουργός. Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Ή στα ήρεμα νερά με την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Έχει δίκιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η διαχρονική κατά τα άλλα αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, όποια άμβληση των μεταξύ μας σχέσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα,
0: ναι,
1: είναι υπάρκτη. Η Τουρκία ποτέ δεν έχει απομπτωλήσει το τουρκολιβικό λεγόμενο μνημόνιο, το θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας όπως την ονομάζει, αν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το γαλάζιο του Αιγαίου κάποιοι άλλοι το είδαν πιο νωρίς, όταν οι Τούρκοι δεν βρίσκονταν εδώ στην περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν.
0: Μα όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, στρατηγέ μου, γιατί είστε ιστορικός, οι Τούρκοι, υπάρχει θάλασσα στην Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό έκαναν την πρωτεύουσά τους όχι στην Κωνσταντινούπολη αλλά στην Άγκυρα. Αυτό λέει τουλάχιστον, αν είναι σωστό ή όχι.
1: Σίγουρα είναι ότι όταν έφτασαν στις ακτές του Αιγαίου δεν γνώριζαν ότι εκεί τα νησιά ή τουλάχιστον την ονομασία του Αιγαίου.
0: Ναι, γι' αυτό, για ακριβώς γι' αυτό.
1: Είπαν να ονοματίσουν την περιοχή ως θάλασσα των Δεσπάντων, αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η ονομασία της περιοχής του Αιγαίου, της θάλασσας του Αιγαίου, του Αιγαίου πελάγους, έχει δόθει από την ιστορία εδώ και χιλιάδες χρόνια πριν, όταν έκανε τη γνωστή του πράξη κατά το μύθο, κατά την επιστροφή του Θησέα.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε και λίγο παραπέρα, έδωσε το όνομά του στην αντίστοιχη περιοχή που ονομάζεται Ικαρίων Πέραγος σήμερα. Επιστρέφοντας όμως, κύριε Κοντονή, σε αυτά τα οποία είχαμε πει προηγουμένως, ήθελα να τονίσω ότι η αναθεωρητική στάση, η

0: τουλάχιστον άποψη της Τουρκίας δεν έχει σταματήσει παρά την ύπαρξη ή την άμβληση των μεταξύ μας σχέσεων του τελευταίου χρονικού διάστημα. Έχει ξεκινήσει από το 1974, έχει διακυμάνσεις, θυμηθείτε τι έγινε το 20, και παρά τις όποιες τάσεις για να μειωθεί η ένταση μεταξύ των δύο χωρών, συνεχίζουν να υπάρχουν το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως σας είπα, ή το θεώρημα, το λεγόμενο θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας, παράδειγμα, σύμφωνα με αυτό, ή αν θέλετε, όπως το λένε οι Τούρκοι και οι Κοντονοί, κάποια στιγμή και ισχύει αυτό το πράγμα, ίσως θα πρέπει να παίρνετε άδεια από την Τουρκία ή τις απέναντι ακτές για να πάτε στην Χίο, Λέσβο, παραδείγματος χάρη, στη Ρόδο, στην Κο.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
0: Έτσι λένε οι Τούρκοι. Αλλά εντάξει, και το διεθνές δίκαιο υπάρχει και εμείς υπάρχουμε εδώ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν, ναι, καλύτερα οι Τούρκοι.
1: Ωραία. Τώρα, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό που έλεγες. Το γύρισαν λιγουλάκι.
0: Ναι. Και αυτό είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ας δούμε τι ακριβώς θα λέει ο νόμος ο οποίος θα ψηφιστεί, τι ακριβώς θέλουν ή τουλάχιστον με ποιο τρόπο θέλουν να τονίσουν τις αναθεωρητικές τους στάσεις. Ήδη όμως και η δική μας χώρα, διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών και βέβαια και άλλων αξιωματούχων μεταξύ του Παπίνου και του κυρίου Δένδια, έχουν αναφέρει ή τουλάχιστον προσδιορίσει ότι αυτό δεν θα είναι δεκτό για τη χώρα μας ή τουλάχιστον θα υπάρξουν οι αναγκαίες ενέργειες και σε διπλωματικό επίπεδο, αν και όποτε χρειαστεί ή τουλάχιστον θα ξεκινήσει από τώρα.
1: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Ακούγεται, ψιθυρίζεται, θα το ακούσατε και εσείς στα δικαία μου, ότι το Κάσους Μπέλι απέτρεψε την Ελλάδα στο να κάνει την επέκταση στα 12, από τα 6 12 μίλια. Είναι αλήθεια?
0: Το δικαίωμα της χώρας μας, κύριε Κοντονή, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12 μίλια είναι διαρκές και προκύπτει από το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζεται UNGLOS, δηλαδή United Nations Council Law of the Seas, δηλαδή στα ελληνικά ή από το ελληνικότερο των Ηνωμένων Εθνών, υπογραφέν από το Council, δηλαδή την ολομέλεια του ΟΗΕ, το δίκαιο των θαλασσών. Δεν το έχω υπογράψει εγώ, δεν το έχει υπογράψει η χώρα μας μόνο. Το έχει υπογράψει ένα σύνολο κρατών στο διεθνές στερέωμα και βάσει αυτού του δικαίου, με αυτό το δίκαιο, γίνονται ή διαμείβονται οι όποιες σχέσεις μεταξύ των κρατών. Αν πάρετε λοιπόν παράδειγμα που αναγνωρίζει, τουλάχιστον μπορούμε να δούμε την χάραξη των ΑΟΣ, παραδείγματος χάρη, στη Μεσόγειο θάλασσα, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι,
0: θα δείτε ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία, για να μην χαρακτήσω κάτι άλλο, μεταξύ ημών και των απέναντι. Δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στη Μεσόγειο, όχι πουθενά αλλού, και στον κόσμο αυτό το οποίο θέλει, με τα διάφορα θεωρήματα, με τα διάφορα τουρκολιβικά,
1: ναι,
0: μνημόνια που...
1: Εδώ είχαν βάλει την Χίο ή τη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα χάρτη που κάνανε τελευταία μία άσκηση μέσα. Ή δεν είναι έτσι?
0: Για την ΕΦΕΣ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Η άσκηση αυτή η οποία γίνεται ακριβώς απέναντι στον κόλπο του Ντογκάμπε ή δηλαδή στην περιοχή κοντά προς την Χερσόνησο της Ερυθρέας, απέναντι ακριβώς από τη Χίο, όπως λέτε, αλλά ουσιαστικά αυτός ο κόλπος είναι από την νότια πλευρά της Χερσονήσου, απέναντι ακριβώς από την Σάμο. Εκεί, επί χρόνια τώρα, δεν είναι νέο το γεγονός, γίνεται πράγματι αυτή η άσκηση με την ονομασία ΕΦΕΣ. Είναι ότι είναι μια αμφίβια επιχείρηση, άσκηση πάντοτε. Οι Τούρκοι ποτέ δεν ομολόγησαν ότι είναι εναντίον κάποιων ίσων, αλλά λένε ότι κάνουμε ασκήσεις για

0: καταλάβουμε ένα νησί. Τώρα, ποιο νησί θα είναι αυτό ή αν θα είναι κάποιο ελληνικό νησί, ποτέ δεν το ομολόγησαν, αλλά έχουν γνώση οι φύλακες.
1: Ναι.
0: Και επιπλέον επιτρέψτε μου να τονίσω ότι και απέναντι έχουν επί σειρά ετών, τουλάχιστον από το 1974 και μετά, τον μεγαλύτερο, να μην πω αν υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη αντίστοιχος, στόλος, κοντά στη Σμύρνη δηλαδή, επιθετικό στόλο αποβατικών σκάφων, άραγε για ποιον.
1: Ναι, είδατε όμως τι γίνεται στην Τουρκία. Όλοι οι φυλακοί οι αντίπαλοι του Ερντογάν, όλοι, δεν μένει κανένας έξω. Και μάλιστα έγινε και μετεπένων, αν θέλετε, η επιστροφή ενός βολικού για τον Ερντογάν αντίπαλου, του Κιλιτσιράρογλου, αν λέω καλά το όνομά του.
0: Ασφαλώς, κύριε Κοντονή, το λέτε, μιλάτε για το κόμμα της αξιωματικής
1: αντίπαλης. Το λέτε, ναι.
0: Ναι, για το κόμμα της...
1: Άρα τον συνέφερε να είναι αυτός ο αντίπαλός του, γιατί προβλέπουν, λένε, απέναντι. Θα έχουν σύντομα εκλογές, γιατί ο Ερντογάν, για να παραμείνει ακόμα μία θητεία, πρέπει να κάνει νωρίτερα εκλογές. Αλλιώς δεν μπορεί. Λένε, δεν το ξέρω κιόλας. Αυτό λέει και ορίζει το σύνταγμά τους.
0: Αυτό ο ψιθυρίζεται επειδή δεν μπορεί μετά την λήξη των όποιων διαδικασιών της θητείας του κύριου Ερντογάν να προκύψει μια νέα θητεία. Εάν γίνει η προκήρυξη των εκλογών, ίσως του δοθεί το δικαίωμα του κύριου Ερντογάν να συμμετάσχει για ακόμη μια φορά στις διαδικασίες εκλογές Προέδρου της Δημοκρατίας για την γείτονα χώρα. Πράγματι λοιπόν αυτά έγιναν και για τον κύριο Κιλιτσιάρογλου, όπως τον είπατε, είναι ο αντίστοιχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βολικός κατά τα άλλα όπως νομίζει ο κύριος Ερντογάν. Διότι
1: έχει χάσει 13 φορές στα διά μου, κύριε Μελεγράνη. Έχει χάσει 13 φορές, 13-0 που λένε.
0: Ακριβώς, έχει χάσει πάρα πολλές φορές από τον κύριο Ερντογάν, επομένως κατά το μάλλον ή τον πιστεύει ότι για ακόμα μια φορά...
1: Και μιλάμε για δήμαρχος και πάει λέγοντας.
0: Ναι, το... Αν θέλετε, αυτό που πρέπει να σημειωθεί για τους απέναντι, για την τάση της Προεδρίας της απέναντι ψεκίδεν του Αιγαίου Ακτής, είναι ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση ή όποια επικοινωνία αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαιοκρατών οι οποίες συνεχίζουν να έχουν σχέσεις με την Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν θέλουν στο προσκήνιο ή τουλάχιστον δεν θυμούνται, μέσα σε παρένθεση, ότι εκεί συμβαίνουν κάποια πράγματα από πλευράς της επίσημης κυβέρνησης της χώρας που αφορά και την δημοκρατία στην περιοχή ή στην χώρα αυτή και όχι μόνο.
1: Ναι. Τώρα να κλείσουμε αυτό το μέρος, γιατί αύριο θα πούμε περισσότερα για αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα. Ο πόλεμος τι γίνεται? Άλλα λέει τη μία μέρα, άλλα πράττει, άλλα τελικά βγαίνουν προς τα έξω.
0: Πράγματι, κύριε Κοντονή, εκεί στην περιοχή του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμού συνεχίζεται ο λεγόμενος αποκλεισμός από πλευράς Αμερικανών, ευρύς αποκλεισμός. Κάποια σκάφη προσπάθησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς για διακίνηση γκρίζου και μαύρου χρυσού, απετράπησαν από πλευράς Αμερικανών. Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις και από πλευράς του κ. Τραμπ και αξιωματούχων των ΗΠΑ που αφορούν την πιθανότητα να συνεχιστούν οι διαδικασίες και των συνομιλιών, από ό,τι λένε, μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και της δυνατότητας ή της πιθανότητας να συνεχιστούν τα όποια πλήγματα των Αμερικανών εναντίον του Ιράν σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Δεν γνωρίζουμε την όποια κατάληξη των πιθανών δραστηριοτήτων των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ΗΠΑ τηρούν, από ό,τι λέει ο κ. Τραμπ, την δυνατότητα ή την ικανότητα να πλήξουν για μια ακόμη, να τελειώσουν, όπως λέει ο ίδιος, την δουλειά και να φέρουν στα νερά τους, εντός παρενθέσεως, το Ιράν. Είδομεν.
1: Είδομεν. Σωστό είναι αυτό, όπως το λέτε, είδομεν. Το θέμα είναι τι είδομεν ή τι θα δούμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εκείνοι μπορεί να κάνουν ένα διάλειμμα, αλλά τα απόνερα όλης αυτής της υπόθεσης φτάνουν τώρα σε εμάς, ενώ στην Ευρώπη.
0: Και θα φτάσουν από τη...

0: κυκλώνει η οικονομολόγια ακόμη περισσότερο, πολύ δε μάλλον αν φτάσουν και τα πόνερα που ονομάζεται διακίνηση και, του γκρίζου και μαύρου χρυσού, γιατί κάποια εκατομμύρια βαρέλια λείπουν από τη διεθνή αγορά υδρογόνων ανθράκων. Επομένως, θυμηθείτε ότι έχουμε καλοκαίρι αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε η περίοδος...
1: Πάντως ο καιρός δεν είναι καλός, αν βγείτε έξω στο τυγέ μου, πάρτε ομπρέλα.
0: Σωστό, το ξέρω, το βλέπω. Που κινήθηκα, έβρεχε εκεί που πήγα. Νομίζω ότι οι θερμοκρασίες βέβαια δεν είναι χειμωνιάτικες.
1: Βέβαια, αλλά ο καιρός έχει... Δεν το λέω εγώ τη λέξη που λένε τρελάθηκε ο καιρός, όχι. Απλώς είναι ο καιρός μέσα στην αλλαγή όλου του κλίματος.
0: Σωστό, αλλά... Όταν θα χρειαστούμε να ανάψουμε ξανά το καλοριφέρ ή τις θερμάστρες ή δεν ξέρω τι άλλο έχει ο καθένας στο σπίτι του κ. Κοντονή, θα χρειαστούμε ίσως και αρκετά χρήματα παραπάνω.
1: Καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, στα δικά μου θα τα πούμε. Χειμώνα. Ακριβώς, θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και κ. Κοντονή και σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εσ' αύριο. Γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 7:30.

Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε. Είναι 7.30 ώρα και όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα θα συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο

0: έναν άνθρωπο γνώστη των διεθνών καταστάσεων, τον πτέραρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, να του ευχηθώ και ζωντανά από την εκπομπή δημόσια χρόνια πολλά. Πτέραρχέ μου, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Πολύ καλημέρα σε όλους, σε όλους τους ακροατές μας.
0: Προσπάσα πρώιμε το τηλέφωνο, έπαιρνα τηλέφωνο, έγραψα μήνυμα, με πήρε ο Κώστας πριν, μετά.
1: Τα πήρα όλα, κύριε Κωνσταντίνε, αλλά βλέπετε είναι μια special ημέρα για τον καθένα.
0: Σωστό. Έτσι, τώρα, μιας και είπατε special ημέρα για τον καθένα, για να πάμε στα special θέματα της ημέρας και της εβδομάδας. Λέει ο Νίκος των Δένδιας, δεν έχω το αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Τι εννοεί, πτέραρχε μου?
1: Γιατί ποιος πίστεψε ότι θα υπάρχουν ήρεμα νερά από την Τουρκία?
0: Έλα μου ντε. Λένε ότι μεταξύ Κώστα μου, κύριε Γιατρίδη, λένε ότι θα έχουμε θερμό καλοκαίρι, είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, ο Υπουργός Άμυνας είπε, γιατί πάντα είναι ρεαλιστής και έτσι πρέπει να είναι ένας Υπουργός Άμυνας, ο οποίος τι εννοούσε, ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, ότι εμείς μπορεί να τα τηρούμε τα ήρεμα νερά, ναι, να τα επιδέχουμε, αλλά η Τουρκία όμως δεν υπάρχει περίπτωση, όπως και απεδείχθη τελικά.
0: Σωστό.
1: Ότι για ένα διάστημα την εξυπηρετούσε, διότι τα ήρεμα νερά που ήθελε και η Τουρκία τότε είχε κάποια προβλήματα, ήθελε να φτιάξει λίγο την οικονομία, να προσεγγίσει την Αμερική, οι σχέσεις δεν ήταν καλές, να μπει στο safe, να πάρει τα F-35, άρα ήταν μια τακτική της Τουρκίας για να πετύχει όλα αυτά. Και όταν είδε πλέον ότι δεν τα πετυχαίνει, σιγά σιγά επανέρχεται και επιστρέφει στο παλιό μοτίβο,
0: αυτό
1: της πίεσης.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν ξέρω, αλλά δεν πέρασε ή μάλλον δεν θα περάσει ο νόμος που θέλουν και έχουν προτιμάσει όπως εκείνοι ήθελαν πριν. Δεν το ξέρουμε. Ναι.
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να είναι, όπως και να είναι, όπως και να το περιτυλίξουν το νόμο αυτό, δεν θα είναι ποτέ υπέρ της Ελλάδος. Θα είναι εις βάρος της Ελλάδος.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Και από τη στιγμή που θα υπάρχει μέσα, γιατί αυτό θα είναι, ότι ο Ερντογάν, ο πρόεδρος δηλαδή, θα έχει το δικαίωμα να κηρύξει κάποιες περιοχές ειδικού καθεστώτος, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα προσπαθήσει αυτό τον εσωτερικό νόμο να τον εφαρμόσει στο Αιγαίο εξωτερικά. Παράνομο με παράλογο δε, αλλά αυτή είναι η Τουρκία. Και το Κάζους Μπέλι είναι παράνομο και το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο, άκυρο, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα.
0: Ναι, μιας και αναφερθήκατε, κύριε Πτέραρχε Κωνσταντίνε μου, κύριε Ιατρίδη, στο θέμα του Κάζους Μπέλι. Για να ρωτήσω κάτι. Ακούγεται πάρα πολύ, και εσείς θα το έχετε ακούσει, ότι αυτό το Κάζους Μπέλι δηλαδή απέτρεψε την Ελλάδα από το να κάνει την επέκταση από τα 6 στα 12 μίλια. Είναι αλήθεια?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Διότι
0: είναι αλήθεια.
1: Αν πάμε λιγάκι πίσω και δούμε, γιατί κάποια στιγμή, κύριε Κοντονή, θα πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή και αυστηρή αποτίμηση της όλης πολιτικής μας.
0: Μια κριτική του εαυτού μας δηλαδή, αυτό λέτε τώρα.
1: Απέναντι στην Τουρκία, να δούμε αυτή η πολιτική, την προκλητικότητα της Τουρκίας, εξάλειψε τις αμφισβητήσεις. Αν το δούμε, όχι μόνο δεν εγκατέλειψε η Τουρκία τις αμφισβητήσεις, αλλά τις εξέλιξε και πήγαμε στο Κάζους Μπέλι, πήγαμε στη Γαλάζια Πατρίδα, πήγαμε στο Τουρκολιβικό Μνημόνιο και τώρα πάμε να εφαρμοστεί ένας νόμος απαράδεκτος, προκλητικότατος με τη Γαλάζια Πατρίδα. Να επιβάλλει τα θέλω της. Πάμε να εφαρμοστεί ένας νόμος απαράδεκτος, προκλητικότατος με τη Γαλάζια Πατρίδα. Να επιβάλλει τα θέλω της Τουρκίας και τον ανθρωπισμό της με ένα εσωτερικό νόμο. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Έχουμε κακιά εμπειρία. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει πάντοτε να ασκούμε σε κάποιες κινήσεις της Τουρκίας την προληπτική αποτροπή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε πριν ψηφιστεί. Διότι όταν ψηφιστεί θα υπάρξει ένα εσωτερικό νόμο και όταν θα πάμε σε διαπραγματεύσει όπως κάνει τώρα στο Κάζους Μπέλι, ναι ρε παιδιά, είναι παράνομο, αλλά τι να κάνουμε, είναι εσωτερικό νόμος, πρέπει να τον εφαρμόσουμε και δεν έχουμε την πλειοψηφία να τον ακυρώσουμε. Αυτό είναι η δικαιολογία, η φτηνή δικαιολογία της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ό,τι κάνει, το κάνει για να δημιουργήσει δεδομένα τελεσμένα και να σου πει μετά Ελλάδα να διαπραγματευτούμε. Γι' αυτό καλώς, ορθώς έγινε μια δήλωση σε ρητορικό επίπεδο, αλλά η Τουρκία δεν συγκινείται από αυτές.
0: Όχι βέβαια, ναι.
1: Άλλωστε, άρα θα πρέπει, και το έχω πει πολλές φορές και ίσως κάποιοι να ενοχλούνται, θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να συγκαλέσει και πέρα το κορυφή της Ευρώπης. Παρόλο που η Ευρώπη θέλει την Τουρκία, συνεργάζεται η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, όταν θα το θέσει εκεί, ότι κοιτάξτε,
0: ο καθένας θα πάει στον πάγκο του, σωστό.
1: Και αρκετά εμείς κάνουμε.

0: με τις προσπάθειες, ναι, διάβολος επικοινωνίας, αλλά αυτό πάει να κάνει απειλή όχι μόνο τα δικά μας εδάφη και τα δικά σας. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος ως χώρα και τα δικά μου να προστατεύσω, αλλά και τα δικά σας. Άρα θα πρέπει να πάρετε και εσείς θέση. Ναι. Και από την άλλη, πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Διότι αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία θα είναι στην ουσία μια ανακήρυξη. Γιατί δεν το κάναμε εμείς. Προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο τη θάλασσα. Δεν είναι επιθετική ενέργεια. Απλώς βάσει το δικαίου της άλλας που το υπέγραψες, παράγει εθνικό δίκαιο, το υπογράψαν 150 χώρες περίπου, έτσι επεκτείναν και τα χωρικά τους ύδατα, εμείς θα κάνουμε μόνο ανακήρυξη και θα πει αυτή η περιοχή είναι δική μας και αν εσείς έχετε πρόβλημα πάμε στο δικαστήριο της Χάγης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι και αρχίζει σιγά σιγά γιατί είμαστε έτοιμοι, γιατί λέμε ας το πούμε εμείς επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Αυτό δεν ήταν και δύσκολη δουλειά στο Ιόνιο. Δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί δεν το κάναμε νότια στην Πελοπόννησο, γιατί δεν το κάναμε στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή η άποψη. Σας άκουγα που το λέγατε και όμως εδώ να πω το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι λένε οι Τούρκοι δεν έχουμε την πλειοψηφία να αλλάξουμε το Κάσιους Μπέλι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όμως εδώ βλέπουμε το εξής παράξενο ή παράδοξο. Να έχει φυλακίσει όλους τους αντιπάλους του Ερντογάν και να έχει βγάλει από το χροντούλαπο ένα βολικό αντιπαλό του, τον κύριο Κιλτσάρογλου, αν τα λέω καλά το όνομά του. Άρα τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν θέλει μια απειλητική αντιπολίτευση.
1: Έτσι.
0: Θέλει μια διαχειρίσιμη αντιπολίτευση που δεν θα την απειλεί. Και θέλει έναν ηγέτη ο οποίος δεν θα του δημιουργεί πρόβλημα να τον απειλεί. Όσοι απειλούν τον κύριο Ερντογάν με τις εκλογές, αυτός τους κλείνει φυλακή. Το να κατηγορείς κάποιον ότι υπάρχει διαφθορά και οτιδήποτε άλλες κατασταλίες είναι εύκολο. Και γι' αυτό βλέπετε το Γιαβάζ, ο οποίος και αυτός είναι ένας αντίπολος, δεν μιλάει καθόλου, ο δήμαρχος της Άγκυρας. Όποιος μιλήσει και όποιος απειλήσει, είδατε και ο Ζελ, ο οποίος πραγματικά είχε μια
1: δυναμική... Και όλοι πάνε μέσα για ατασταλίες, δίθανε ατασταλίες, δεν ξέρω.
0: Αυτή η Τουρκία και αυτά θα έπρεπε εμείς να τα διεθνοποιήσουμε. Αυτή η Τουρκία θέλει να μπει στο ΣΕΒ, να μπει στην Ευρώπη. Αυτά θα πρέπει. Το κράτος δικαίου. Έχουν γίνει πολλές εκθέσεις. Αλλά οι εκθέσεις είναι εκθέσεις, δεν τις δίνει σημασία. Η Τουρκία είτε είναι ευρωπαϊκές, είτε είναι από το Πεντάγωνο, από το State Department.
1: Σωστά.
0: Που βγαίνουν κατά καιρούς και κατακεραυνούν την Τουρκία. Δεν υδρώνει το αυτοί του Ερντογάν. Δεν το νοιάζει.
1: Ναι.
0: Επομένως πρέπει να αλλάξουμε τακτική, πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά και πρέπει πάντοτε να προλαμβάνουμε.
1: Σωστό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λένε, δεν ξέρω, η ιστορία βέβαια γράφεται από ανθρώπους, δεν φυτρώνει μόνη της. Λένε ότι έγινε πρωτεύουσα η Άγκυρα επειδή οι Τούρκοι δεν ήξεραν ότι υπάρχει θάλασσα στην Κωνσταντινούπολη και επειδή δεν είχαν δει θάλασσα. Όταν το διαπίστωσαν ήταν αργά και γι' αυτό κάνουν όλα τα γεγονότα το ένα μετά το άλλο τώρα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Η Τουρκία ακολουθεί αυτή τη στιγμή και ο Ερντογάν αυτό και ανέκαθεν, όχι μόνο με τον Ερντογάν.
1: Σωστό.
0: Ακολουθούσε και ο Χίτλερ, το στρατηγικό βάθος, δηλαδή το ζωτικός χώρος.
1: Ναι.
0: Το είπαν ξεκάθαρα ότι εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτά τα σύνορα. Θέλουμε θάλασσα, θέλουμε εμείς χώρο ζωτικό για να μπορούμε σε πολλά εκατομμύρια. Πρέπει να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν μας χωράει η Τουρκία.
1: Σωστά. Αλλά γιατί όμως καρδιά... τώρα, ενώ στην αρχή δεν ήξεραν ότι υπάρχει θάλασσα, γιατί τώρα?
0: Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε την πολιτική της Τουρκίας. Ξέρουμε τον ανθρωπισμό της Τουρκίας. Ξέρουμε τι θέλει από το Αιγαίο και από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα εμείς αφού τα ξέρουμε αυτά, γιατί δεν είναι απρόβλεπτος ο Ερντογάν, είναι και πολύ προβλέψιμος. Άρα εμείς τι κάνουμε?
1: Τι μπορούσε να κάνουν οι κυβερνώντες, κύριε Πλεάρχε?
0: Είπα ένα απλό πράγμα, ανακήρυξε ΑΟΣ. Δεύτερο, επέκταση χωρικών υδάτων Πελοπόννησο και Κρήτη.
1: Κάτω εκεί στην Κρήτη, σωστό.
0: Και το άλλο, έναρξη συζήτηση για οριοθέτηση ΑΟΣ Κύπρου-Ελλάδος. Γιατί όχι? Γιατί φοβόμαστε? Γιατί λέγανε παλιά, θυμόσαστε, αν θυμάμαι καλά, το 2004 όταν ήταν η Τουρκία και πιο παλιά το 3 την οριοθέτηση με Αίγυπτο και είπε για να συμμετάσχουμε. Εμείς τότε είπαμε όχι, να μην οξύνουμε την Τουρκία, να μην θυμώσει η Τουρκία. Και
1: έλαβε,
0: ο κύριος Παπανδρέου, και ποιος ήταν τότε νομίζω, η κυρία Πακογιάννη, ήταν υπουργός εξωτερικών. Γιατί δεν πήγαμε να κάνουμε τότε οριοθέτηση? Μα λέει θα την παραβιάσει η Τουρκία. Και όταν δημιουργείς κάτι είναι δεδομένο.
1: Ας το παραβιάσει, εμείς θα το έχουμε κάνει πάντως. Σωστό.
0: Γιατί και με την Αίγυπτο που κάνουμε, που είναι μια έστω περιορισμένη, μια νόμιμη οριοθέτηση, νόμιμη, όταν πήγε στην Κάσο δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Για το καλώδιο, την πόλη της Καλωδίου, που ήταν μέσα στην ΑΟΣ και είχαμε κυριαρχικά δικαιώματα εκεί με την Αίγυπτο. Θέλω να πω ότι δεν αρκεί μερικές φορές, κύριε Κοντονή, και το έχουμε πει, να είστε ισχυρός, που η Ελλάδα είναι, έχει δυνατότητες τεράστιες. Χρειάζεται πολιτική αποφασιστικότητα. Αυτή την ισχύ που έχει, τη δύναμη, να την βάλεις στο πεδίο και να πεις, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορείς συνέχεια να παραβιάσεις, να μου δημιουργείς πρόβλημα. Ή να μην αφήνεις μια νόμιμη διαδικασία Πόντης Καλωδίου, που ήταν εξάλλου και ευρωπαϊκό έργο.
1: Σωστό.
0: Επομένως, κάθε κίνησή μας με την Τουρκία, βεβαίως χρειάζεται να έχουμε διάβλωση επικοινωνίας, δεν συζητάμε, αλλά επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά απέτυχαν, οτιδήποτε κάνουν πρέπει να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις και να το λέμε.
1: Ναι.
0: Να μπλέξουμε και την Ευρώπη. Εμείς είμαστε ευρωπαϊκό κράτος, όχι σε διμερείς σχέσεις, διμερές επίπεδο.
1: Κύριε Πτεράκη,
0: να μπλέξουμε και την Ευρώπη στη συζήτηση.
1: Να τη βάλουμε μέσα στο παιχνίδι. Σωστό. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Δεν διαφωνεί κανείς.
0: Η Τουρκία δεν θέλει νομική λύση, θέλει πολιτική λύση. Επομένως, η ρήξη των Αθηνών, που ναι, εξυπηρετούσε και εμάς, βεβαίως εξυπηρετούσε την Τουρκία, αλλά δώσαμε την εντύπωση ότι όλα πάνε καλά με την Τουρκία. Και αυτό ήταν, το είχαμε επισημάνει τώρα, τότε. Δεν πρέπει να δώσουμε εντύπωση ότι πάνε όλα καλά. Διότι η Τουρκία θα επανέλθει. Και τότε τι θα πούμε εμείς? Θα μας πούνε, μα εσείς συζητάτε τόσα χρόνια, τα βρίσκετε κλπ. Γιατί φωνάζετε? Άρα αυτά τα χαρτιά, τα ισχυρά που έχεις, αφαιρούνται σιγά σιγά, αποδυναμώνονται. Απ' την αρχή έπρεπε κάθε τι που κάνει η Τουρκία να το διεθνοποιούμε. Και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Βεβαίως χρειάζονται διεύλυπες κοινωνίες. Αλλά όχι όμως χωρίς όσες προϋποθέσεις όταν γίνονται συναντήσεις.
1: Ναι, κύριε Πτεράκη, για πείτε μου κάτι. Δεν ξέρω, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την αποχώρηση των, ξέρω εγώ, από τη Σκόπελο και από τον Εύρο.
0: Από το Δημότυχο και από την Κάρπαθο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, τι είπα, Σκόπελο, Κάρπαθο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα Πάτρια. Για πείτε μου.
0: Αυτό ήταν μια κίνηση, εκεί κοιτάξτε, καταρχάς να μου το ξέρετε, εκεί γιατί πήγανε με πρωτοβουλία της Ελλάδος επειδή υπήρχε απειλή από το Ιράν. Τώρα έχει περίπου πόσες μήνες. Δεν θα το ξανακάνει το Ιράν. Από την άλλη, επειδή ελέγχθησαν κάποια πράγματα χωρίς να έχουν, ξέρετε, βάση. Λέει ήταν εντολή του ΝΑΤΟ. Όχι, για να μετακινήσει δυνάμεις στο ΝΑΤΟ και να δώσει εντολή χρειάζεται ομόφωνη απόφαση. Θα δεχόταν η Τουρκία να πάνε τα Πάτριο στην Κάρπαθο? Όχι. Άρα ήταν μια πρωτοβουλία της Ελλάδος για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Άλλωστε τα Patriot είναι ένα αμυντικό σύστημα. Πανάκριβο, με δυνατότητες, το αποδείξαμε στη Σαουδική Αραβία. Το αποδείξανε τι γίνεται στην Τουρκία όταν δέχτηκε κάποιους πυράβλους. Αυτό είναι με ερωτηματικό αν ήταν και πραγματικά ή όχι. Το έκανε για άλλους λόγους στην Τουρκία. Λοιπόν, και αυτά δεν πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Αν δηλαδή γίνει μια κρίση με την Τουρκία, αυτά θα είναι ευάλωτα. Εκεί πρέπει να είναι πίσω, να έχουν βάθος. Εκεί βάζουμε τώρα, θα βάλουμε μοιράζ, το οποίο είναι επιθετικό και αμυντικό όπλο. Και ότι η Τουρκία παραβιάσει που κάνει σε εκείνο το κομμάτι νότια της Ρόδου Καστελόριζο, έχεις ταχύτατη,
1: απάντηση,
0: πιο άνετο,
1: ναι,
0: χρόνο αντίδρασης, πιο
1: ακριβώς
0: γρήγορο.
1: Να σας πω κάτι. Ελέγχθη, ακούστηκε ότι ο αρχηγός του ΓΕΘΑ δεν είπε ότι θα τους πάρει. Πρέπει, λέει, να έχει απόφαση για να την υλοποιήσει.
0: Είπε, ο αρχηγός αεροπορίας το είπε. Αυτή τη στιγμή η εντολή που δόθηκε είναι από το Δημότυχο. Μέχρι στιγμής πάρθηκε απόφαση από το ΚΙΣΕΑ, αλλά η εντολή για να μεταφερθούν τα Πάτριο δεν έχει δοθεί. Μόλις δοθεί θα τα πάρει.
1: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Σωστά, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος εδώ το λέμε έχει μπερδευτεί τώρα. Έφυγαν,
0: κοιτάξτε,
1: δεν έφυγαν.
0: Ο κόσμος διαβάζει πάρα πολλά με διαφορετικές απόψεις. Καλές είναι, αλλά δεν πρέπει να δίνει πολύ μεγάλη σημασία και βάση.
1: Πρέπει να ακούγονται όλα.
0: Τα πράγματα δεν είναι έτσι, κύριε Κοντονή, όπως παρουσιάζονται. Και εκεί μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει όμως να μάθει κάποια στιγμή το τι συμβαίνει.
0: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να τα μάθει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Είναι και τα απόρριτα τα δικά σας.
0: Κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: τα κάνεις και δεν τα λες. Δηλαδή όταν θα πεις θα κάνω, είναι να πάρει από η Ελλάδα να ανακηρύξει, δεν θα το πει θα ανακηρύξω ως τώρα.
1: Όχι βέβαια.
0: Το κάνεις
1: και μετά.
0: Τις δεταγμένες και από εκεί πέρα τα αφήνεις και να κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Το δημιουργείς. Κάποια πράγματα ειδικά στη διπλωματία και σε ό,τι αφορά...
1: Είναι όπως το έλεγε ο Καραμαλής, θυμάστε τι έλεγε ο Καραμαλής. Είναι κάποια που λέγονται και κάποια που δεν λέγονται αλλά γίνονται. Ναι.
0: Άρα κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την άμυνά μας δεν πρέπει να λέγονται.

0: και να λέμε «Α, έδωσε το ΝΑΤΟ». Όχι, γιατί η Ελλάδα τι είναι, έδωσε το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ για να δώσει εντολή πρέπει να υπάρχει μόνο μια απόφαση. Αυτά είναι γνωστά, τα ξέρει όλοι, όλος ο κόσμος τα ξέρει.
1: Ναι.
0: Μην δημιουργούμε εντυπώσεις, ασφαλμένες εντυπώσεις.
1: Σωστά. Εν τω μεταξύ όλα αυτά γίνονται από τη μία πλευρά και από την άλλη μου θυμίζει αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι άλλα γίνονται και λέγονται και άλλα δεν λέγονται αλλά γίνονται, τον Τραμπ. Πήρε κάποιες άλλες αποφάσεις τώρα, αλλά είχε πει. Λάξει,
0: Τραμπ,
1: τι
0: τώρα
1: γίνεται τώρα.
0: Έχει, τι να πω, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάθε μέρα επί τρεις μήνες με τον πόλεμο περίπου.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουμε
1: θα τους διαλύσει, δεν θα τους διαλύσει.
0: Πάσχει,
1: ναι.
0: Αντιπάσχει, δημιουργεί μια βεβαιότητα, μια ασάφεια που δεν νομίζω. Ναι, μεν είναι μια τακτική να πιέσει τον αντίπαλο ή να φοβηθεί, αλλά όμως σε αυτή την προκειμένη περίπτωση με το Ιράν, έτσι δημιουργείς και προβλήματα. Αναξιοπιστία.
1: Με συγχωρείτε, αλλά ο αντίπαλος με αυτόν τον τρόπο δεν φοβάται.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Και τους λέει, αλλά λέει, αλλά θα κάνει.
0: Έκανε ένα τεράστιο λάθος ο κύριος Τραμπ με τον πόλεμο, δεν υπολόγισε σωστά, υποεκτίμησε το Ιράν, υπερεκτήμησε τις δυνατότητες και τώρα ψάχνει να βρει τρόπο να πεμπλακεί. Δεν γίνεται έτσι. Και δημιουργείς όλο αυτό το πρόβλημα να μην παγκοσμίως στην οικονομία.
1: Σωστά. Μπορεί να έχει σταματήσει ο πόλεμος, Κώστα μου, αλλά ήδη τα απόλυτα.
0: Ήταν αχρίαστος ο πόλεμος αυτό.
1: Σωστό.
0: Ήδη όμως. Γινότανε διαπραγματεύσεις και τότε ήταν ανοιχτά τα στενά. Τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις με κλειστά τα στενά και κάνει το Ιράν επιβάλλει τις θέσεις του.
1: Και άρα λοιπόν, τώρα για να περάσει πληρώνεις.
0: Μα αυτό προσπαθεί, γιατί ακόμη τα στενά είναι κλειστά, ο έλεγχος των στενών είναι με το Ιράν. Και τι κέρδισε, ότι υπήρξαν καταστροφές. Σαφώς έχει τη δυνατότητα η Αμερική μαζί με το Ισραήλ να καταστρέψουν το Ιράν. Το θέμα είναι όμως αυτή τη στιγμή πολιτικά νίκησε. Όχι. Δεν νίκησε. Τι έκανε, δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή, στις παγκόσμιες αγορές. Καταστραφήκανε κάποιες εγκαταστάσεις σοβαρές στις αραβικές χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν πλήγματα σε όλους τους τομείς. Το Κατάρ, για να εμπλακεί το Κατάρ αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις μαζί με το Πακιστάν, έχει πρόβλημα. Δεν θέλουνε, φοβούνται το Ιράν.
1: Ναι.
0: Γιατί αν χτυπείς ενεργειακές εγκαταστάσεις που λέει ο κύριος Τραμπ ή άλλου είδους υποδομές, έχει τη δυνατότητα να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε πού θα οδηγηθούμε.
1: Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, κύριε Πτέρχε, κύριε Τρίδη, έλεγα ότι με όλα, τούτα και με Κίνα, τα απόνερα, έστω και αν έχει σταματήσει τώρα, συσταγωγικά η λέξη, τώρα φτάνουν στην Ευρώπη, τώρα φτάνουν στην Ελλάδα.
0: Οι αγορές δεν αντιδρούν. Βλέπετε, είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και δεν ξέρουμε αν θα πέσει. Αν αρχίσει ο Τραμπ να χτυπάει, να κάνει και άλλου είδους στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα ξεπεράσει τα 120 δολάρια ή ανασπερικές και να χτυπάει ενεργειακές εγκαταστάσεις. Και αυτή τη στιγμή τα 103 και κάτι που είναι το βαρέλι, έτσι είναι, κρατάει μια στάση αναμονής με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τραμπ. Από τη μια διαπραγματευόμαστε, είμαστε κοντά στη συμφωνία και από την άλλη εμείς, αν δεν συμφωνήσει, θα κάνουμε επιθέσεις. Αυτή δεν είναι τακτική.
1: Μάλιστα. Άρα τι σημαίνει όλα αυτά.
0: Για να υπάρχει συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός και θα πρέπει ο καθένας να σεβαστεί τις κόκκινες γραμμές του άλλου. Αν δεν το κάνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και το Ιράν έχει αποδείξει. Έχει μια άλλη κουλτούρα, έχει ένα άλλο DNA. Δεν είναι ούτε Βενεζουέλα, δεν είναι ούτε Γρυλανδία. Η Κούβα τώρα που κοιτάει, ας πούμε, να στρέψει το ενδιαφέρον στην Κούβα για να φύγει λιγάκι από το Ιράν, όπου εκεί πραγματικά έχει πρόβλημα. Έχει τεράστιο πρόβλημα και δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα σε όλους ο κύριος Τραμπ.
1: Το ζητούμενο είναι ότι με όλα αυτά, νομίζω ότι επειδή έχει και εκλογές, προσπαθεί, όπως είπατε πριν από λίγο, να απεμπλακεί, αλλά δεν το βλέπω εύκολο.
0: Γι' αυτό λέμε στη στρατηγική που έχουμε διδαχτεί και διδάσκαμε, ότι το θέμα δεν είναι να μπει σε ένα πόλεμο ή μπαίνεις εύκολα.
1: Πώς
0: το
1: γέννης.
0: Θέμα είναι πώς θα μπεις και ποιο είναι το σχέδιο που έχεις να απεμπλακείς και με ποιους όρους και προϋποθέσεις. Εύκολα μπαίνεις σε ένα πόλεμο, και ειδικά όταν είσαι ισχυρός, πανίσχυρος. Αυτό έπαθε ο κύριος Τραμπ. Παρασύρθηκε, δεν υπολόγισε σωστά και αυτή τη στιγμή προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγει από τα διέξοδο που δημιούργησε ο ίδιος.
1: Και να κλείσουμε την κουβέντα μας με τον Πούτιν που είχε πάει μετά από τον Τραμπ στην Κίνα.
0: Αυτό ήταν μια επίσκεψη. Εντάξει, εκεί ενημερώθηκε τη συζήτηση, γιατί έχουν καλές σχέσεις με την
1: Κίνα. Ναι.
0: Ενημερώθηκε το τι έγινε με τον Τραμπ.

0: Ο Τραμπ δεν έχει αυτή τη στιγμή και κακές σχέσεις με τον Πούτιν. Ο Πούτιν με όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται στα στενά ευνοείται. Υπάρχουν αυξήσεις και βλέπετε τώρα και μια Ευρώπη, κύριε Κοντονή, που ψάχνει να βρει διάβλους επικοινωνίας. Τα λάθη της Ευρώπης επίσης, λόγω έλλειψης ηγεσίας. Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, δεν πενεύουμε τη Ρωσία για αυτό που έκανε. Ίσα την κατακρίνουμε, καταδικάζουμε. Απαράδεκτο ήταν αυτό που έκανε με την Ουκρανία. Αλλά εν διάρκεια περιπτώση και ο Τραμπ αυτό που έκανε με το Ιράν δεν ήταν σωστό. Πώς θα το κάνουμε?
1: Έτσι είναι, σωστό αυτά που λέτε.
0: Και φτάνουμε τώρα,
1: ποιος θέλει τον πόλεμο, κανείς.
0: Μετά από 4,5 χρόνια πολέμου να βρούμε, η Ευρώπη μιλάω, ότι και το λένε και ο κύριος Μακρόν και λοιπά, ότι πρέπει να έχουμε διάβλους επικοινωνίας ως Ευρώπη να εμπλακούμε και πήραν και την άδεια από το... Θα δεν γίνονται έτσι, αν θέλει το συμφέρον της Ευρώπης. Κάποια στιγμή θα πρέπει ο πόλεμος να σταματήσει.
1: Και μ' αρέσει που έλεγε ο Τραμπ ότι εγώ θα εκδικώ το Νόμπελ ειρήνης.
0: Τώρα το Νόμπελ δεν νομίζω να το πάρει ο κύριος Τραμπ, διότι φάνηκε ότι ο κύριος Τραμπ θέλει πολέμους, δεν αποφεύγει πολέμους. Αυτό απέδειξε τελικά, ότι αυτά που έλεγε προεκλογικά δεν ισχύουν. Και γι' αυτό το κίνημα μάγκα αρχίζει και αποστασιοποιείται.
1: Έτσι.
0: Αυτό έλεγε.
1: Ναι, αλλά και πρέπει τελικά... όμως να απεμπλακεί από αυτό, διότι όπως είπαμε και πριν έρχονται εκλογές και καταλαβαίνόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά. Έτσι,
0: η δημοτικότητα του έπεσε κάτω από το 30%, δηλαδή για πρώτη φορά σε ένα χρόνο μέσα.
1: Μάλιστα. Και οι Αμερικανοί ήδη δεν θέλουν τον πόλεμο. Και...
0: Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο.
1: Ακόμα και από, το κόμμα του, και από το κόμμα του.
0: Βεβαίως. Ποιος θέλει τον πόλεμο? Γιατί και εδώ τώρα που τίθεται μερικές φορές αυτά που λέμε, μα τι θέλετε να γίνει πόλεμος, να έχουμε εντάξει. Μα το δίλημα δεν είναι ειρήνη πόλεμος. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Ούτε το δίλημα είναι τι θέλετε, ειρήνη ή ένταση. Κανείς δεν θέλει την ένταση. Το θέμα όμως είναι ότι θέλουμε μια ειρήνη που θα αποτρέπει τον πόλεμο και όχι μια ειρήνη που θα τον φέρνει κοντά. Θα τον παράγει τον πόλεμο.
1: Σωστό.
0: Αυτό θέλουμε. Άρα πώς πρέπει να τον... Γιατί λέμε, ας το πούμε, αποτροπή σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πάρα πολλά. Το ραντεβού μας ισχύει κάθε Σάββατο, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να λέμε περισσότερα.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ατρίδη. Καλή σας μέρα. Κώστα μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Τώρα έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Generation EU.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
6: Over my dead body.
5: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
6: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
5: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
6: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
5: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
6: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
5: Και τι ώρα λες να πάμε.
6: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Και εσύ στην αμαλιάδα feng shui.
6: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
5: Με τη Λένα Καραλή.
6: Και τον ενοχλητικό.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Φίλες και φίλοι, φιλοξενώ σήμερα εδώ κοντά μου ένα νέον άνθρωπο. Και όπως ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ των νέων. Ένα νέον πολιτικό με την δική του οπτική γωνία τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, όπως όλοι οι νέοι. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αττική και είναι γραμματέας στον τομέα επικοινωνίας, δηλαδή.
1: Όχι γραμματέας, αγαπητέ μου, είμαι μέλος της γραμματείας.
0: Να το ίδιο.
1: Είναι ο κύριος Κατσικάρης, γραμματέας, ο συνάδελφός σας.
0: Πολύ ωραία, ναι, αλλά όταν είσαι όμως μέλος της γραμματείας, είσαι και εσύ γραμματέας, όλοι μαζί.
1: Συντελείς στο
0: έργο. Όλοι μαζί. Αλέξανδρε μου, όλοι μαζί. Καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξανδράκη, που είστε κοντά μου σήμερα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να παρευρίσκομαι εδώ μαζί σας σε έναν δημοσιογράφο σαν και εσάς, που είστε πραγματικά δάσκαλος της δημοσιογραφίας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά εγώ πρέπει να πω ορισμένα πράγματα για τους νέους. Είμαι υπέρ των νέων, άλλωστε μην ξεχνάτε ότι έχω τρεις εγγονές οι οποίες ασχολούνται με όλα αυτά, γιατρός η μία, η άλλη είναι πολιτικός επιστήμονας.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Πάει για πρέσβης και βέβαια η μικρή μου είναι ακόμα μαθήτρια. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Τι σημαίνει μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής?
1: Θα σας πω αμέσως. Κοιτάξτε, τώρα το ΠΑΣΟΚ έκανε μια αναδιάρθρωση των οργάνων του, κατά την οποία επανασυστάθηκαν τα περιφερειακά όργανα.
0: Ναι, όλα μαζί δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τα οποία περιφερειακά όργανα μαζί με την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος. Το ύψιστο όργανο δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά το περιφερειακό θα τρέξει τις εκλογές.
0: Αλέξανδρε μου, αν έχει ρόλο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι, θα έχει ρόλο, θα έχει πολύ ενεργό ρόλο. Θα αναλάβει να τρέξει τις εκλογές μαζί με τα άλλα όργανα του κινήματος, τις νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα, την Κεντρική Επιτροπή. Αλλά θα είναι έτσι το πιο η αιχμή του δόρατος, ας το πούμε. Παλαιότερα δίνονταν και στις δημοτικές εκλογές τα χρήσματα. Ναι. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει χρήσματα πλέον, δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει. Αλλά γενικότερα το περιφερειακό θα είναι στην αιχμή του δόρατος για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Πάντως αυτό το δίνει τα χρήσματα. Έχω την εντύπωση ότι τα κόμματα πια δεν πρέπει να παίζουν ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί το λέω αυτό? Μπορεί να είναι δήμαρχος υποψήφιος ο Αλεξανδράκης και εγώ από την άλλη πλευρά που είμαι με τη Νέα Δημοκρατία ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα να είμαι μέλος του ψηφοδελτίου του.
1: Σωστά. Γι' αυτό και ο πρόεδρος μας...
0: Το βλέπουμε διαφορετικά δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Κοντονή. Γι' αυτό και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει υιοθετήσει αυτή τη στρατηγική. Δίνει χρήματα μόνο στις μεγάλες περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους, όπως το Δήμο της Αθήνας. Στους υπόλοιπους δήμους δεν δίνονται χρήματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
0: Ναι, αλλά του βγήκε αλλιώς ο Δούκας.
1: Ναι, κάπως έτσι, αλλά οκ. Okay. Δεν θέλω να θίξω, γιατί και ο κύριος Δούκας είναι σύντροφος.
0: Ναι.
1: Και παίζει, διαδραματίζει ένα ρόλο.
0: Χαριτολογήσω λιγάκι, το είπα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέρος όλων αυτών είναι και η γραμματεία στον τομέα επικοινωνίας, μιας και δεν θέλει ο φίλος μου Αλέξανδρος να τον λέω γραμματέα, γιατί όλοι είστε γραμματείς εκεί.
1: Εντάξει, υπό την έννοια αυτή όπως το λέτε, ναι, αλλά...
0: Ο Κατσικάρης δεν θα φτώσει εμένα, δεν θα πει ρε Κοντονή για τόπες, γιατί
1: όχι, είναι φίλος μου. Ο κύριος Κατσικάρης είναι εξαιρετικός πραγματικά και έχουμε...
0: Γιατί είναι φίλος, γι' αυτό.
1: Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από εκείνον.
0: Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά θα μπορέσει να δώσει αυτό που πιστεύει ο ίδιος. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα, μιας και πάμε πολιτικά. Δεν ξέρω, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα μεταξύ κυβέρνησης

0: δεν θέλουν να φαίνεται αυτό. Θέλουν να φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ παλεύει για τη δεύτερη θέση μαζί με άλλα κόμματα τα οποία δεν έχουν καν διαμορφωθεί.
1: Σωστά. Έβλεπα την ανακοίνωση του κινήματος της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια εγώ πήρα θέση και μάλιστα σκληρή, λέγοντας ότι η ομιλία της ήταν έκθεση ιδεών. Δεν ξέρω τι λέει ο φίλος μου ο κ. Αλεξανδράκης. Διάβασα μέρος της όποιας διακήρυξης και είδα ότι είναι ευχολόγιο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει κάποιος κόσμος που πιστεύει, λέγοντας και ίδιο, ότι θέλει να κυβερνήσει. Μα δεν κάνεις φροντιστήριο, αν δεν κάνεις το αγροτικό, πώς να γίνεις πρωθυπουργός, δεν καταλαβαίνω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κοντονή, και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης που περιγράψατε. Η κυρία Καριστιανού βασίζεται κυρίως στη συναισθηματική ψήφο, στην ψήφο διαμαρτυρίας, στην ψήφο που απορρέει από την οργή των ανθρώπων για την αδικία, για τις όποιες παθογένειες
1: στην δικαιοσύνη. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκε κάποιο γεγονός του θανάτου του παιδιού της, αυτό μου λέτε.
0: Δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι είχε ως αφετηρία με την ενασχόλησή της στην πολιτική το δυστυχές, το τραγικό αυτό γεγονός, όπου πλαγίως ουσιαστικά ξεκίνησε να γίνεται γνωστή. Τώρα που έχει κάνει κόμμα και θα κριθεί ως πολιτικός, μέχρι στιγμής αυτό που είδα είναι αυτό που είδατε κι εσείς, ότι ήταν μια έκθεση ιδεών, γενικολογίες
1: και ουσία τίποτα δηλαδή.
0: Διακηρύξεις οι οποίες δεν ακουμπάνε σε κάποιες συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές. Ακούς και δεξιά και αριστερά πράγματα αφηρημένα, ναι. τα οποία ποιος δεν θα τα θέλει.
1: Δεν ξέρω, σχολίασα και αν θα το δείτε στα βίντεο που έχουν ανεβάσει οι συνάδελφοι μου, γιατί με παίρνουν όλοι για να κάνω σχόλιο. Λέω εμένα τον παππού πέρατε, πάρτε κάποιο νέο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο καλάθια. Το καλάθι της δεξιάς και το καλάθι της αριστεράς.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό. Σε αυτό το καλάθι και από το ένα και από το άλλο πήρε η ίδια και έκανε ένα λαϊκισμό. Κατά την άποψή μου μπορεί να έχω
0: μάλιστα λάθος. Όχι, έχετε κάθε δικαίωμα.
1: Αλλά, όπως και αλλά αυτή τη στιγμή αυτός ο λαϊκισμός περνάει.
0: Σε ένα ποσοστό του πληθυσμού περνάει δυστυχώς. Ναι, περνάει.
1: Μάλιστα. Και πάλι ακόμα να ρωτήσω, κύριε Αλεξανδράκη, δεν σας βρήκα τώρα εδώ πέρα και σας πήραμε τα μούτρα που λένε.
0: Όχι, όχι, καλά κάνατε.
1: Ή από τα μούτρα. Είμαστε σε μια τοξικότητα μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Με αυτά θα πορευτούμε σε εκλογές. Με αυτές τις τοξικότητες, με όλα αυτά που γίνονται. Με όλα αυτά που λέγονται στη Βουλή από μια συγκεκριμένη κυρία, αλλά και από άλλους. Δεν λέω εγώ αν είναι από την Ελλάδα, από όλους.
0: Ναι. Δυστυχώς το πλαίσιο αυτό το οποίο έχει επικρατήσει η τοξικότητα απορρέει από το Μέγαρο Μαξίμου, κύριε Κοντονή. Δηλαδή όταν η κυβέρνηση ίδια έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα επιβίωσης πολιτικής και έχει μετέρχεται μέσα τα οποία ουσιαστικά έχουν ως βασικό στόχο τη διάλυση του αντιπάλου, είτε αυτό που λέμε με την ομάδα αλήθειας, οι ιδιώτες που πληρώνουν ιδιώτες, ξέρετε τα γνωστά, ένα μηντιακό σύστημα με διάφορα site, με trolls στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν ως βασικό στόχο να κατηρά όλων των πολιτικών αντιπάλων, προφανώς αυτό θα διοχετεύσει μια τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Και όταν αυτή η τοξικότητα έχει διοχετευτεί μέχρι από την αρχή που είναι ο Πρωθυπουργός μέχρι τα κάτω, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει.
1: Το Μέγαρο Μαξίμου δίνει την τοξικότητα και όχι η άλλη πολιτική αρχηγή.
0: Και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ακολουθούν αυτό το μοτίβο για να αμυνθούν, για να επιβιώσουν πολιτικά, για να μπορέσουν εν πάση περιπτώσει να σταθούν απέναντι σε αυτό το θεμελιωμένο σύστημα το οποίο βρίσκουν απέναντί τους. Δεν λέω ότι όλοι οι άλλοι είναι καλοί, προφανώς, έτσι. Εγώ εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο θεωρώ και τίμιο και άξιο και έναν άνθρωπο μη διαπλεκόμενο. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο της τοξικότητας.
1: Κάνει για αρχηγός ο Νίκος. Είναι φίλος μου, πρόσεξε να πεις.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που έχει εκλεγεί δύο φορές σε μεγάλη κάλπη, κάνει για αρχηγός προφανώς. Το θέμα είναι.
1: Αλλά οι ίδιοι συντροφοί σας δεν τον παραδέχονται. Όλοι, τουλάχιστον.
0: Εντάξει, σε ένα κόμμα, κύριε Κοντονή, ποτέ δεν παραδέχονται όλοι.
1: Και σε όλα τα κόμματα συμβαίνει αυτό, όχι μόνο στον ΠΑΣΟΚ.
0: Στη Νέα Δημοκρατία, π.χ. τον κύριο Μητσοτάκη, τον παραδέχονται αυτή τη στιγμή όλοι, δεν νομίζω.
1: Ναι, πάω σε όλα.

0: τα κόμματα συμβαίνει αυτό, ναι.
1: Θεωρώ ότι η ηγετική φυσιογνωμία του κάθε πολιτικού αναδεικνύεται στα δύσκολα. Όχι στο πώς χειρίζεται με την ευγλωτία ή την καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση. Ο αρχηγός φαίνεται στα δύσκολα. Και στα δύσκολα ο κύριος Μητσοτάκης έχει φανεί ελλειπής.
0: Τι λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης? Πάτε για νίκη?
1: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Θεωρώ ότι ο βασικός μας στόχος...
0: Άρα δεν είστε της μιας ψήφου, έστω.
1: Όχι, είμαι της μιας ψήφου, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ισχυρή βάση ψηφοφόρων, η οποία καλώς ή κακώς έχει αποδειχθεί ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις παραμένει συσπηρωμένη. Ωστόσο, επειδή δεν είναι επιτυχημένη η πολιτική της κυβέρνησης και έχει ψαλιδιστεί πάρα πολύ αυτό το ποσοστό, θεωρώ ότι θα κρατηθεί σε ένα βαθμό η Νέα Δημοκρατία, αλλά στις εκλογές που θα, στο δεύτερο γύρο βασικά των εκλογών, στις επαναληπτικές εκλογές, εκεί είναι όλα ανοιχτά.
0: Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι για όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, θα πούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Όμως σας φέρνουν πολύ πίσω, ρε παιδί μου. 15 μονάδες και...
1: Κύριε Κοντονή, να σας θυμίσω ότι το 2023 υπήρχαν δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές που μας δείχναν στο 7% και στο 8%. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν δείχναν το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι στις 5-6 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και η διαφορά κατέληξε στις 20, για ποια αξιοπιστία μιλούμε? Δηλαδή, ποια δημοσκοπική εταιρεία το πρόβλεψε αυτό?
0: Μάλιστα. Να κάνουμε μια μουσική, ανάσα να πάρουμε, ένα ωραίο τραγουδάκι ο Βασίλης ο Γερασίμου, και εδώ είμαστε με τον κύριο Αλεξανδράκη να πούμε.

Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αλεξανδράκη έχουμε πολλά να πούμε, γιατί όπως σας είπα είμαι υπέρ των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα δεν μπορεί ένας να είναι 50 χρόνια βουλευτής και άλλος να μην μπορεί να μπει, όχι στη Βουλή, να περάσει απ' έξω. Να πεθαίνει ο άλλος στο έδρανο πάνω.

0: να μην μπορεί να μιλήσει και ο άλλος να μην μπορεί να εκλεγεί. Αυτή την άποψη έχω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Είναι υγιής η άποψή σας, κύριε Κοντονή.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μιλάγαμε πριν για τις δημοσκοπήσεις. Σας είναι λίγο συγκρατημένο ή αν θέλετε απεσιόδοξο?
1: Όχι, δεν θα το λέγα ότι είμαι απεσιόδοξος. Απλώς έχω πλήρη επίγνωση του πλαισίου και του περιβάλλοντος στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε αυτή τη μάχη με τον πρόεδρο μας.
0: Σε ακούει ένας καινός μας φίλος, ε?
1: Ποιος?
0: Ο Θανάσης, ο Βαθιώτης. Πάει για Καλαμάτα από ό,τι ξέρω.
1: Καλημέρα, κύριε Θανάση. Είναι εξαιρετικός ο κύριος Βαθιώτης και πολύ φίλος μου, όπως και δικό σας. Κοιτάξτε, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι αισιόδοξος. Απλώς έχω επίγνωση της δυσκολίας και των δυσκολιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μια αγγελικά πλασμένη χώρα η Ελλάδα. Υπάρχει μηντιακό κατεστημένο, υπάρχει επιχειρηματικό κατεστημένο. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα. Έχει επιλέξει ο πρόεδρός μας να κινηθεί σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και αδέσμευτης πορείας. Οπότε όλο αυτό έχει ένα κόστος, κύριε Κοντονή. Και το κόστος είναι αυτό που σας περιέγραψα. Δεν θα μας δείτε ποτέ να καλπάζουμε στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και αν γινόταν αυτό, που δεν γίνεται. Αλλά και να γίνει, δεν πρόκειται να το δείτε ποτέ.
0: Ναι, δεν ξέρω, αλλά διάβασα πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω, ίσως δημοσιεύεται και στη χθεσινή εφημερίδα Τα Νέα, μία δήλωση του καλού μου φίλου και εκπροσώπου τύπου του Πασόκ,
1: του κυρίου Τσουκαλά.
0: Ναι, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα, ναι, ιδιαίτερα για την εθνική, για τον κύριο Δένδια. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Τι είπε ο Κώστας? Να του πούμε χρόνια πολλά. Εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του. Ήταν αδιανόητο, δεν μπορούσα να μιλήσω μαζί του.
1: Δύσκολο έργο, πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είπε ο κύριος Δένδιας ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Τι λέτε? Και ο Κώστας, ο Τσουκαλάς, πήρε την θέση του.
1: Ο Κώστας, ο Τσουκαλάς, έχει απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Δένδιας άδειασε τον πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τι μας είπε? Ότι δεν υπάρχει πολιτική των ηρεμών νερών. Υπάρχει μια πολιτική η οποία είναι αντιμετωπίσει την Τουρκία ως έναν δυνάμει αντίπαλο, ας το πούμε, εχθρό.
0: Ναι, ναι,
1: δεν θέλω να χρησιμοποιώ βαριές κουβέντες, γιατί η εξωτερική πολιτική εμπεριέχει κινδύνους.
0: Α, βέβαια. Αλλά μια λέξη να πεις, καταλαβαίνει.
1: Ήρεμα νερά, πάντως, κύριε Κοντονή, δεν τα περιγράφεις αυτά. Ναι. Δηλαδή, όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες, διαραίουν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα γίνουν, ότι θα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ θα ουσιαστικά θα γίνει μια πειρατεία και θα την πάρει η τουρκική επικράτεια, έτσι με ένα νόμο που θα ψηφίσει το τουρκικό κοινοβούλιο, η τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι αδιανόητο. Άρα ο κύριος Δένδιας θεωρώ ότι ήταν ειλικρινής. Το θέμα είναι κατά πόσο ειλικρινής είναι η κυβέρνησή του και ο πρωθυπουργός.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, μου λέτε ότι τον πέταξε έξω τον πρωθυπουργό ο Δένδιας.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Ναι, αλλά δόθηκαν κάποιες απαντήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις με όλα αυτά, διότι δεν το λέει ένας τυχαίος, το λέει ο νούμερο 2 ή 3, ξέρω εγώ, όχι του κόμματος, αλλά της κυβέρνησης.
1: Mm-hmm.
0: Όταν είσαι υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι ο εξωτερικών, αυτός κλπ.
1: Στην Ελλάδα, ναι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σε άλλες χώρες που δεν αντιμετωπίζουν τις απειλές δικές μας, ίσως όχι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει.
1: Κύριε Κοντονή, θεωρώ ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτική με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει δείξει ανά τα χρόνια ότι είναι ο επιτίδιος ουδέτερος, ότι κοιτάει να επωφεληθεί από τις όποιες διεθνείς συγκυρίες και κρίσεις που υπάρχουν, όπως είδαμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως είδαμε στον πόλεμο της Συρίας με τον ISIS. Περιμένει πάντα στη γωνία να επωφεληθεί των καταστάσεων. Βέβαια, το καλό είναι ότι σπανίως προκαλεί ίδια τις όποιες εξελίξεις, είτε πολεμικές είτε άλλες, είτε όσον αφορά τη διπλωματία. Ωστόσο, πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί με την Τουρκία.
0: Ναι, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Όμως είπε η Τουρκία ότι θα κάνει ένα νόμο. Δεν τον έκανε αυτό το νόμο, διότι πήρε κάποιες αποφάσεις πίσω. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Για τις γαλάζιες πατρίδες, για το ένα, για το άλλο.
1: Η Τουρκία κινείται εκτός διεθνούς πλαισίου των διεθνών σχέσεων σε πολλές περιστάσεις. Όπως έγινε και με το τουρκολιβικό μνημόνιο και σε άλλες πλήστες περιπτώσεις. Όπως έχει γίνει με την παράνομη εισβολή του Ατήλα και την παράνομη κατοχή του βορείου τμήματος,
0: ναι,
1: της Κύπρου. Οπότε

0: όλα μπορείς να τα περιμένεις από την Τουρκία και από το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Το θέμα είναι εμείς ως Έλληνες τι κάνουμε, κύριε Κοντονή.
1: Εμείς ποιο είναι το αφήγημα το δικό σας?
0: Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν υπέρ της δυναμικής αντιμετώπισης.
1: Δηλαδή, πόλεμο?
0: Όχι.
1: Να είμαστε δυναμικοί, τι εννοείτε?
0: Να είμαστε πάντα.
1: Να σταματήσουν οι όποιες συζητήσεις ή επαφές μεταξύ του Προέδρου του Ερντογάν και του Πρωθυπουργού ή του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας?
0: Όχι, φυσικά. Όχι. Πρέπει πάντα να υπάρχουν επαφές, πρέπει πάντα να επικρατεί ο διπλωματικός δρόμος. Όμως, επειδή η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν είναι αξιόπιστη στις συνομιλίες της,
1: ναι,
0: ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα, οφείλουμε να είμαστε πάντα έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά και με τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τους επόμενους πρόεδρους. Νομίζω ότι η αποτροπή μέσω της ισχυρής άμυνας αποτελεί πάντα μια πολιτική προμετωπίδα για το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε φιλοπόλεμοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιθυμούμε τάραξη της ειρήνης. Το αντίθετο.
1: Ναι, όταν λέτε το αντίθετο είναι ότι
0: θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ευημερία, ναι, ναι, δεν θέλουμε η χώρα μας να πάει πίσω,
1: ναι.
0: Ούτε για τη γείτονα χώρα το επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Αλλά έχει αποδείξει ότι πρέπει να είμαστε πάντα πολύ επιφυλακτικοί μαζί της.
1: Κύριε Αλεξανδράκη, με όλα αυτά που μου λέτε, δεν ρώτησα κάτι, αν και θα το κάνω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την οικονομική κατάσταση της χώρας, mm-hmm, για την οποία εσείς λέτε ορισμένα πράγματα ως ΠΑΣΟΚ σε βάρος της κυβέρνησης ή εν πάση περιπτώσει. Το πώς θα λύσετε όμως το οικονομικό πρόβλημα δεν το λέτε.
0: Το έχουμε πει, κύριε Κοντονή, απλά ίσως δεν έχει επικοινωνηθεί από τα μέσα.
1: Δεν έχει επικοινωνικό χαρακτήρα ακόμα καλό, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Όταν σας λέω πάρα πολλές, το εννοώ.
1: Δηλαδή, μία, πείτε μου για να πάμε στο διάλειμμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, θα σας πω το πάρα πολύ απλό για να καταλήξουμε στη συνέχεια όταν θα επανέλθουμε στα πιο γενικά και σημαντικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει να μειωθεί ο ΦΠΑ για να δοθεί μια ανάσα στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση.
1: Μάμα μειωθεί ο ΦΠΑ. Το ΦΠΑ, πώς το λένε αυτό, mm-hmm, πώς θα βρεθούν χρήματα για να διοικηθεί η χώρα?
0: Κύριε Κοντονή, δεν είναι μόνο τα έσοδα τα οποία προέρχονται από το ΦΠΑ. Είναι μια σημαντική πηγή εσόδων. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνεται εργαλειοποίηση έτσι όπως το έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, εκτελώντας κατά γράμμα την έκθεση Πισαρίδη, στην οποία ουσιαστικά τι λέει? Ότι πρέπει να υπάρχει πληθωρισμός, πληθωριστική οικονομία και υψηλός ΦΠΑ, ο οποίος ουσιαστικά να εκμεταλλεύεται και την τουριστική κίνηση, ώστε το κράτος να γεμίζει έσοδα. Ναι, αλλά αυτή η πολιτική πλέον βαραίνει και τους πολίτες. Εγώ δεν σας είπα να μηδενίσουμε το ΦΠΑ, όπως στην Ισπανία. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά μπορούμε να τον μειώσουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Η οικονομική πολιτική δεν πρέπει να είναι δογματική, κύριε Κοντονή.
1: Μια δοκιμή δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε, Βασίλη μου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος χτένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χτένα ψαλίδι. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157. 418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Αλεξανδράκη για να καταλήξουμε στο εξής. Μιλάγαμε πριν για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, μεταξύ άλλων.
0: Μεταξύ άλλων. Είπαμε πολλά θέματα. Είναι εργαλείο για τα πολιτικά κόμματα.
1: Βεβαίως και είναι εργαλείο. Αδιαμφισβήτητα είναι εργαλείο. Ωστόσο, πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί και με αυτό το θέμα, κύριε Κοντονή, στην
0: γιατί?
1: Ελλάδα τουλάχιστον.
0: Γιατί?
1: Διότι, όπως σας είπα και πριν, έχουν πέσει αρκετές φορές έξω και πολύ έξω. Οπότε, και εγώ να σας πω κάτι, αν ήμουν υποψήφιος τώρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια, θα ήμουν πολύ συγκρατημένος με τα ευρήματα τα οποία θα μου παρουσίαζε ο χύψη δημοσκόπος με τον οποίο θα συνεργαζόμουν. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος είτε δεν απαντάει, είτε το σηκώνει πολύ συγκεκριμένο δείγμα ανθρώπων με συγκεκριμένο προφίλ ηλικιακό, οπότε δεν μπορούν να εξαχθούν πάντα τα σωστά συμπεράσματα.
0: Λίγες φορές όμως πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις και τις περισσότερες φορές συν πλην είναι αυτές που βγαίνουν.
1: Δεν θα το έλεγα. Σας είπα και πριν για την, και για το παράδειγμα των εθνικών εκλογών του 2023, όπου ήταν χαώδης η διαφορά ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις και στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αλλά και στις ευρωεκλογές. Δεν θεωρώ ότι και εκεί ακριβώς έπεσαν μέσα. Ακόμα και τα exit polls, κύριε Κοντονή. Ακόμα και τα exit polls, δηλαδή. Ναι. Δεν ήταν ασφαλή τα συμπεράσματα τα οποία είχαν βγει.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε για λίγο στην εξωτερική πολιτική, να ακούσω την θέση σας και την άποψή σας γύρω από τα ελληνοτουρκικά.
1: Κοιτάξτε, τα ελληνοτουρκικά είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, πρέπει γενικότερα να... Πρέπει σαν ΠΑΣΟΚ, σαν φορέας, να είμαστε, να διδαχτούμε και από το παρελθόν, αλλά με επιξίδα και ορίζοντα το μέλλον. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Τουρκία είναι ένας παίχτης ο οποίος πάντα είναι επιτίδιος ουδέτερος. Είναι πάντα μια χώρα η οποία δεν μετέρχεται πάντα των διπλωματικών οδών, ας το πούμε. Προσπαθεί να παρακάμψει τις διπλωματικές οδούς, να πάει σε διμερεί συμφωνίες ή σε διμερεί μέτωπα,
0: ναι.
1: Και εκεί που θεωρεί ότι έχει πεδίο να κερδίσει, είτε στρατιωτικά, είτε διπλωματικά, είτε οικονομικά, προσπαθεί να αδράξει το μέγιστο αποτέλεσμα, όπως είδαμε και στη Συρία, όπως είδαμε και στη Λιβύη. Οπότε πρέπει σαν Ελλάδα να είμαστε πάντα σε κατάσταση να όλα όσα πιθανόν λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε να ακούσω την θέση σας και ως ΠΑΣΟΚ βεβαίως για τον πόλεμο που αυτή τη στιγμή μένεται, γίνεται, δεν ξέρω τι θέση έχει πάρει σήμερα ο Τραμπ, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: μπορεί να αναιρεθεί σε μία ώρα, κύριε Κοντονή.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αυτό που μου λέτε τώρα.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Ναι, ένα λεπτό. Όμως τα απόνερα αυτού του πολέμου έχουν φτάσει στην Ευρώπη και έχουν έρθει στη χώρα μας. Που σημαίνει οικονομικά τουλάχιστον ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή μπορεί να μην αλλάξει. Γιατί μου έλεγαν οι πρόεδροι των βενζινοπολών πως η βενζίνη ή τα πετρελαιοειδή δεν θα πέσουν έστω και αν τελειώσει ο πόλεμος. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Δυστυχώς. Οι επιπτώσεις του πολέμου έχουν φτάσει, όπως είπατε, και στην πόρτα μας και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως η πολιτική τάξη διεθνώς και ο πρόεδρος Τραμπ που αναφέρατε δεν μας δίνει ιδιαίτερες ελπίδες όσον αφορά το εγγύς μέλλον, τι ναι. πρόκειται να συμβεί. Και εν πάση περιπτώσει πάντα οι επιπτώσεις ενός πολέμου αργούνε να επουλωθούν οι πληγές.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε σαν Ελλάδα να έχουμε τον παρεμβατικό, ένα διεθνές τεράστιο ζήτημα και αποτελεί ένα μέρος στο σκάκι που έχει στηθεί παγκοσμίως με την αλλαγή των συσχετισμών και των ορθόδοξων, ας το πούμε έτσι, πολιτικών των οποίων ακολουθούσαν οι υπερδυνάμεις, πλέον βλέπετε έχουν ανοίξει μέτωπα πολεμικά. Αλλά ανά όλη την φύλα να καταλαμβάνεται μια χώρα, η Βενεζουέλα, με τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, να σκέφτεται τώρα ο πρόεδρος Τραμπ να την κάνει πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα μέχρι πριν κάποια χρόνια και όμως τώρα αποτελούν πραγματικότητα. Άρα λοιπόν εμείς σαν Ελλάδα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί, πρέπει να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία όμως ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να θεμελιωθεί σε ένα πλαίσιο και στις αρχές που χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ειρήνη, στη δημοκρατία, στο διάλογο.
0: Μα δεν έχει πόλεμο χαρή κίνητρα η Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Πρέπει να συντελέσει στο να σταματήσει ο πόλεμος, πρέπει να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις άλλες πλευρές που εμπλέκονται και το Ιράν. Το Ιράν ωστόσο έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ένα θρησκευτικό. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί κάποιος να έχει έτσι ουσιαστικές διπλωματικές σχέσεις και ειλικρίνεια.
0: Ναι. Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το ολοκληρώσουμε γιατί το αφήσαμε μισό πριν. Τα οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Σας είχα ρωτήσει για το ΦΠΑ που είπατε εσείς να καταργηθεί ή να μειωθεί.
1: Να μειωθεί. Ναι. Όχι να καταργηθεί.
0: Ωραία, να μειωθεί. Πού θα βρείτε τα λεφτά ώστε μετά να συνεχίσετε και τις πληρωμές των συνταξιούχων και τις πληρωμές των εργαζομένων και όλα αυτά?
1: Κύριε Κοντονή, είναι πολύ απλή η απάντηση. Θα αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής.
0: Πώς δηλαδή?
1: Θα σταματήσουμε να δίνουμε πάσο στον κόσμο. Τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση? Το ίδιο μείγμα οικονομικής πολιτικής που ακολουθούσε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Και για το οποίο βέβαια τιμωρήθηκε.
0: Ναι, αλλά η μόνη κυβέρνηση είναι τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τι έκανε? Έδωσε και αύξησε μένω τον συνταξιούχο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και στον εργαζόμενο. Ποια κυβέρνηση έδωσε πριν από τη Νέα Δημοκρατία έστω και μισό ευρώ αύξηση σε μένα, που μου τα πήρε από την τσέπη μου ο Κατρούγκαλος με τον Τσίπρα? Ναι ή όχι?
1: Φυσικά έτσι είναι, αλλά η βασική διαφορά σε αυτό που λέτε είναι ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τουλάχιστον χρονικά πίσω μέχρι το 10, δεν μπορούσαν να σας δώσουν και να θέλανε, γιατί ήμασταν υπό επιτροπή σκληρή σε μνημόνιο. Άρα η κυβέρνηση...
0: Μα και τώρα έχουμε μνημόνιο, και όπως ξέρεις Αλέξανδρέ μου, ναι, έχουμε μνημόνια για 99 χρόνια. 90 χρόνια συν αυτή τη στιγμή είμαστε υποθηκευμένοι ως χώρα, ναι ή όχι?
1: Είμαστε, αλλά...
0: Άρα τα 75 δισεκατομμύρια που λέει η κυρία, για να το ολοκληρώσω
1: ναι.
0: σκέψη μου και να την πάρει τη σκητάλη, τα 75 δισεκατομμύρια που λέει η κυρία Καριστιανού ότι θα τελειώσει αυτό για την Ελλάδα, πού θα βρεθούν αυτά για να τα πληρώσει?
1: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να το εξηγήσει η κυρία Καριστιανού.
0: Όχι, και ρωτώ και εσάς, εάν εσείς έχετε το ίδιο σκεπτικό ως Πασόκ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι σκεπτικό. Εμείς έχουμε αποδείξει, κύριε Κοντονή, ότι είμαστε ένας πολιτικός, ένα πολιτικό κόμμα το οποίο είναι στη λογική, είναι στην πλευρά της λογικής και της πρόοδου. Οι θέσεις μας στην οικονομία είναι ρεαλιστικές και αν θυμάστε, εμείς πήραμε όλο το ανάθεμα για το μνημόνιο, το οποίο μνημόνιο προήλθε από πολιτικές άλλες, από τις λανθασμένες πολιτικές Νέας Δημοκρατίας, να συγκρατήσει το τεράστιο έλλειμμα και το χρέος το οποίο κάλπαζε. Και ήρθαμε κόντρα και στην ιδεολογία μας και ήρθαμε κόντρα και στο λαϊκό αίσθημα, γιατί κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις πολύ σκληρές και ίσως και πολύ άδικες.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν θα βάλουμε δηλαδή σε κίνδυνο
0: το
1: στάτους της χώρας, ούτε στα δημοσιονομικά. Θα αλλάξουμε όμως το μείγμα πολιτικής υπέρ αρμόνιοι, όπως είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πάρα πολύ.
0: Ναι. Τώρα, πριν σας πω ένα ευχαριστώ και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Εάν έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, όπως λέτε εσείς,
1: μάλιστα,
0: θα συνεργαστείτε με ποιον για να κάνετε μια κυβέρνηση? Είπατε με τη Νέα Δημοκρατία, όχι. Για ποιο λόγο θα μου το πείτε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Κοιτάξτε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Πρώτα απ' όλα γιατί το αποφάσισε το συνεδριό μας και ξέρετε ότι οι αποφάσεις των συνεδρίων είναι δεσμευτικές και αυτό δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του πρόεδρου.
0: Αν είναι μια κρίσιμη περίπτωση για τη χώρα, θα την κυλήσετε στην παρανομία? Τι εννοώ, δεν είναι παρανομία, αλλά θα την κυλήσετε στις περιπτώσεις εκλογών.

0: Εκλογών.
1: Όχι, κύριε Κοντονή. Συνήθως το εκλογικό σώμα παίρνει τα μηνύματα που του δίνουν τα κόμματα και εισπράττουν αυτά τα μηνύματα και παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Και με βάση αυτές τις αποφάσεις, στο σενάριο που λέτε, αν είμαστε με πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, θα δούμε.
0: Ναι, δικό μου το σενάριο. Δικό
1: όχι, όχι, δικό μας είναι. Απλά όπως περιγράψατε, λέω. Εκεί λοιπόν θα κληθούμε, ανάλογα με τις αποφάσεις του ελληνικού λαού και τη δύναμη που θα έχει δώσει και θα έχει κατανέμει στα κόμματα, να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Με ποιους θα συνεργαστούμε.
0: Ανάλογα δεν με... λέτε τώρα. Όχι. Δεν έχετε αποφασίσει ή προαποφασίσει.
1: Όχι, δεν έχουμε προαποφασίσει. Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, έτσι. Απλώς με τη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα έτσι όπως κινείται τα τελευταία χρόνια, με τις παθογένειες στο κράτος δικαίου και όλα αυτά, όλο αυτό το κλίμα, όπως είδατε, με τη διαφθορά, με τις παρακολουθήσεις. Πώς να συνεργαστούμε με ένα τέτοιο κόμμα.
0: Μάλιστα. Εγώ ρωτώ εν κατακλείδη που λένε. Θα είστε υποψήφιος?
1: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Ωστόσο, παραμένω στρατιώτης του κινήματος και...
0: Δηλαδή παραμένετε στην περιφέρεια όπως είσαστε εκεί, μέλος...
1: Στο περιφερειακό και από εκεί και πέρα...
0: Και στη γραμματεία.
1: Ναι.
0: Όχι γραμματέας.
1: Όχι γραμματέας. Μην τον βγάλουμε το
0: Δημήτρη. Το κατσικάρι, το φίλο μου.
1: Αλλά θα είμαι παρόν στις εξελίξεις, κύριε Κοντώνη, και όπου κληθώ να συμβάλλω για το καλό του κινήματος και της χώρας, θα το κάνω. Χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Κύριε Αλεξανδράκη, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πρωί ήσουν εδώ κοντά μου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά.
0: Κάθε καλό για εσάς.
1: Να είστε καλά.

0: Φίλες και φίλοι, ύστερα από αρκετό καιρό, είναι εδώ, τον έχω καλέσει αρκετές φορές, αλλά ανηλυμένες υποχρεώσεις, άλλωστε είναι στο γραφείο τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών, δεν μπορούσε να είναι. Έτσι σήμερα αποφάσισε ο Όμηρος Τσάπαλος, ένα νέο παιδί της Νέας Δημοκρατίας, ένας νέος άνθρωπος που θα είναι υποψήφιος στην Α της Αθήνας και βεβαίως πρέπει ότι είμαστε υπέρ των νέων. Το έχω πει πολλές φορές. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου κάθε φορά που έρχομαι στο στούντιο. Έχουμε τη δυνατότητα και τηλεφωνικά να τα λέμε, αλλά πάντοτε το να κάνεις μια συνέντευξη με τον κύριο Κοντονή στο στούντιο, σε ζωντανό χρόνο, σε πραγματικό χρόνο, είναι διαφορετικά πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Τι γίνεται, Ιερό Ολυμπιακός, εσύ Παναθηναϊκός, τι γίνεται τώρα?
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Πρώτα αποκτούμε αθλητική.
0: Την άκουγα σήμερα και έλεγε ότι θα έρθει αύριο στο στούντιο με κόκκινη.
1: Και έχει και πολλές πιθανότητες να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με τη Real Madrid της αποδεκατισμένη και με έναν Ολυμπιακό που είναι σε απίστευτη φόρμα τους τελευταίους μήνες, οι περισσότερες πιθανότητες είναι με τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Και εγώ το λέω σαν Παναθηναϊκός. Δεν φοβάμαι να το πω.
0: Να είμαστε υπέρ των καλύτερων ομάδων.
1: Φυσικά να είμαστε, δεν το συζητώ, να είμαστε υπέρ των καλύτερων, εγώ θα έλεγα.
0: Πάντως, εγώ θα ήθελα τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Θα γίνει κάποια στιγμή. Το πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι, πρώτα αποκτά αθλητική συνείδηση και μετά. Εθνική συνείδηση λένε οι παλιοί, έτσι. Οπότε δεν αλλάζει αυτό.
0: Άκουγα να λένε σήμερα ότι κάθε εισιτήριο του μπάσκετ έχει 5.600 ευρώ.
1: Είδατε όμως πολλές άδειες θέσεις.
0: Σήμερα όμως θα είναι, αύριο.
1: Αύριο το πιθανότερο θα είναι γεμάτο. Και εγώ πέρσι που είχα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι και είχα πάει να δω τον Παναθηναϊκό, τα εισιτήρια είχαν φτάσει μέχρι 10-15.000 ευρώ. Δηλαδή, όποιος δεν είχε προλάβει να κλείσει από νωρίς. Πήγαινε εκεί με συνειδητά να πληρώσει τεράστιο ποσό για να δει την ομάδα.
0: Δηλαδή, οικονομικά, εγώ που είμαι συνταξιούχος, μισθοσυντήρητος, έλεγε μάλλον συγχωρεμένη κυρία Λεμονιά, δεν θα πάω.
1: Δεν είναι για μας αυτό.
0: Τηλεόραση, που λέει και ο Βασίλης ο Γερασίμου.
1: Δεν είναι για μας αυτή η τελική. Έχουν ξεφύγει τα οι τιμές, δυστυχώς.
0: Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Άρα έχουν ξεφύγει και όλα τα προϊόντα. Εδώ, μια και το πήγαμε έτσι γύρω-γύρω.
1: Να το πάμε στην ακρίβεια, οπότε. Ναι. Κοιτάξτε,
0: τι γίνεται, ζούμε... η κυβέρνηση τι κάνει, κύριε Τσάπαλε?
1: Θα σας πω τι κάνει. Ζούμε μια πολεμική κρίση, έτσι. Αυτό είναι το δεδομένο πάνω στο οποίο πρέπει να συζητάμε. Όλες οι χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή έχουν πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν που είχαν υπολογίσει. Όλες οι χώρες της Ευρώπης επίσης έχουν αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό τους.
0: Ναι.
1: Επιταχύρω.
0: Ναι.
1: Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, φυσικά. Πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης όσον αφορά την ανάπτυξη για το 26. Είδα λίγο τα στοιχεία της Κομισιόν προχθές. Τι έχει κάνει κάθε χώρα για να στηρίξει τους πολίτες της τώρα τον τελευταίο χρόνο για τον πόλεμο?
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μετά την Ισπανία με τα περισσότερα χρήματα που έχει δώσει για τους πολίτες της με όρους ΑΕΠ. Δηλαδή το αποτύπωμα των μέτρων που έδωσε η Ελλάδα, των 800 εκατομμυρίων ευρώ, με τα

0: εκφράζεται σε 0,6% αποτύπωμα στον πληθωρισμό και είναι το δεύτερο πιο ισχυρό μετά την Ισπανία. Αυτό είναι λοιπόν μια απάντηση σε όσους συνεχίζουν να λένε ότι στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έδωσε τίποτα στους πολίτες ή έδωσε λιγότερα από τις υπόλοιπες χώρες.
1: Μα οι άλλοι δεν είχαν δώσει τίποτα.
0: Έδωσε τη δεύτερο πιο ισχυρό πακέτο στήριξης μετά την Ισπανία στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση.
1: Ένα λεπτό.
0: Τώρα λένε... είναι αρκετά, αυτά είναι άλλη συζήτηση.
1: Ένα λεπτό. Λένε... υπόθηκαν και όλα αυτά λέγονται επειδή ο Μητσοτάκης δίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το πας, πώς λέγεται αυτό.
0: Το fuel pass.
1: Ναι. Ναι. Και βέβαια δίνει τα τρακοσάρια και λοιπά, ναι, και λοιπά.
0: Με όρους οικονομικούς, το πακέτο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι 800 εκατομμύρια. Η επιβάρυνση στην τσέπη μας από τον πόλεμο, αυτή τη στιγμή, από τα κόστη της ενέργειας.
1: Ναι.
0: Άρα η κυβέρνηση έχει έρθει και έχει δώσει διπλάσια ποσά σε σχέση με το κόστος στην τσέπη μας από το καύσιμο μέχρι στιγμής. Δεν τα έχει δει όλα στην τσέπη το πολίτης, γιατί 200 εκατομμύρια από αυτά θα δοθούν τον Ιούνιο. Μέσα από τα 150 ευρώ που θα δίνεται για κάθε εξαρτώμενο παιδί σε κάθε οικογένεια. 1 εκατομμύριο οικογένειες θα πάρουν 150 ευρώ για το κάθε τους παιδί. Επίσης τα λοιπάσματα στους αγρότες. Ακόμα δεν έχουν δει την επίδοση. Μέσα στον Ιούνιο κι αυτοί. Και άλλα πολλά τα οποία ξετυλίγονται. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα χρήματα που έχουμε δώσει μπορεί να φαίνονται ότι είναι λίγα απέναντι στο κόστος και στην επιβάρυνση στην οποία ζούμε όλοι. Είναι όμως περισσότερα από αυτά που οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη πλην της Ισπανίας κατάφερε και έδωσε στους πολίτες.
1: Η Ισπανία κατήργησε το ΦΠΑ, έτσι, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Η Ισπανία έκανε κάποια μέτρα, τα οποία μένει να δούμε, ναι, πώς θα αποτυπωθούν. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μας, έτσι όπως εμείς τον έχουμε σχεδιάσει, δεν θα παρήγε αν τον μειώναμε σε σχέση με αυτό το οποίο εμείς κάναμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ, αν το κάναμε, θα μπορούσαμε μέχρι 8 λεπτά ένα λίτρο. Τόσο επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς το μειώσαμε μέσω της επιδότησης 20 λεπτά ένα λίτρο. Τι είναι πιο καλό, αυτό το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ή αυτό το οποίο μας επιμένουν μέχρι και σήμερα διάφοροι να κάνουμε για τον ντίζελ, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
1: Μάλιστα. Με όλα αυτά όμως, με τούτα και με εκείνα, εγώ παραμένω στα ίδια χρήματα. Που όταν πάρω το μισθό μου, μετά από 15 μέρες όμοιρα, κύριε Τσάπαλη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν λέω τον εαυτό μου θέλω, γιατί όλοι συνταξιούχοι είμαστε κάπου εκεί περίπου.
0: Ναι, ναι, και το αναγνωρίζω.
1: Δεν έχουμε μετά από τις 17 του μήνος άλλα χρήματα.
0: Το αναγνωρίζω απόλυτα. Γνωρίζετε και την προϊστορία μου, γνωρίζετε ότι πέρασα και από τον ΕΦΚΑ, είχα άμεση επικοινωνία και έχω άμεση επικοινωνία με τους συνταξιούχους, τους απόμαχους εργασίας. Θα σας πω. Θα σας υπενθυμίσω απλά, χωρίς να πω ότι αυτό λύνει το πρόβλημα, ότι έχουν γίνει κάποιες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια της τάξης του 11 με 12% μεσοσταθμικά. Καταργείται η προσωπική διαφορά, κατά το ίμιση ήδη, εξ ολοκλήρου μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Καταργείται τελείως για όλους. Εμένα έχει καταργηθεί.
0: Πολύ
1: διότι
0: σωστά.
1: Τα πλήρωσα όλα. Όπως ξέρετε, εδώ και ένα
0: αποσβέστηκε, ναι. Τα 250 ευρώ κατοχυρώθηκαν και τα οποία γίνονται 300 τώρα μόνιμα και διευρύνεται κατά μισό εκατομμύριο οι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης κάθε Νοέμβριο. Έχουν καταργηθεί πολλά από το περίφημο νόμο Κατρούγκαλου άδικα για τους συνταξιούχους μας. Απομένουν πάρα πολλά να γίνουν ωστόσο.
1: Ναι.
0: Να αποκατασταθούν.
1: Υπάρχει περίπτωση, όμοιρε κύριε Τσάπαλε, ο Πρωθυπουργός να κρατάει ένα άσυ στο μανίκι του και να πει στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, επαναφέρω. Ξέρω εγώ, στους συνταξιούχους.
0: Θα σας το πω όσο γίνεται πιο διπλωματικά.
1: Το δώρο όπως και σε κάποιους εργαζόμενους. Λέμε, εκλογές έρχονται, όμοιρε. Ο κόσμος τι θέλει, θέλει κάτι από τον Πρωθυπουργό να πάρει.
0: Θα σας το πω όσο γίνεται πιο διπλωματικά. Όλα αυτά τα χρόνια που ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη ΔΕΘ, δεν υπάρχει ομιλία του που να μην έχει αναφέρει κάτι σημαντικό για τον Έλληνα συνταξιούχο. Το ίδιο θα συμβεί και στη ΔΕΘ που έρχεται. Ασχέτως το αν είναι προεκλογική ή όχι. Εμείς δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ο κόσμος το αναγνωρίζει ότι λειτουργούμε εφόσον έχουμε χρήματα να δώσουμε. Δεν θα πάμε σε μια ΔΕΘ που θα τάξουμε δισεκατομμύρια και στο τέλος, άπαξ και μας ξαναεπιστευτεί ο λαός, δεν θα έχουμε τα χρήματα να τα δώσουμε. Θα δώσουμε, θα ανακοινώσουμε πράγματα τα οποία μπορούμε σε βάθος χρόνου να τα στηρίξουμε. Και εδώ, ναι, χρειάζεται περαιτέρω παρεμβάσεις στο κομμάτι του εισοδήματος του Έλληνα συνταξιούχου. Για παράδειγμα, εγώ έχω συνειδησιακό θέμα με την ΕΑΣ.
1: Ναι.
0: Έχω συνειδησιακό θέμα με τις χαμηλές συντάξεις στις συντάξεις αναπηρίας και χειρίας. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν σταδιακά σε αυτή τη χώρα.
1: Θα λυθούν.
0: Και πιστεύω πως ναι, πιστεύω πως θα λυθούν. Γιατί λύσαμε κάποια βασικά, πάρα πολύ δύσκολα αγκάθια τα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Η προσωπική διαφορά, πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι. Αποκατάσταση, αύξηση ξανά συντάξεων σε μεγάλο βαθμό για αυτούς που δεν είχαν προσωπική διαφορά. Αυτό το έστω 250 που γίνεται 300 και που θα, πάνω σε αυτό θα στηρίξουμε το χτίσιμο της 13ης σύνταξης και χρειάζεται.

0: ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει έκπληξη για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Θα έχει θετική έκπληξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω μισό λεπτό, θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια, να μου πείτε για το νέο κόμμα.
0: Ναι, το
1: Χριστιανού, το κίνημα. Πώς το είδατε, πώς την είδατε?
0: Κοιτάξτε,
1: την ίδια.
0: Παρακολούθησα αποσπάσματα από την ομιλία της σε ένα ετερόκλητο κοινό, η αλήθεια είναι, ένα περίεργο κοινό. Από κάτω.
1: Ένα, εδώ εγώ είπα και σχολίασα όμοιρα ότι είναι δύο καλάθια. Από τη μία πλευρά το δεξιό καλάθι και από την άλλη το αριστερό καλάθι. Και στη μέση είναι, ξέρω εγώ, ναι, οτιδήποτε αλαζονικό από τα, ναι, δύο αυτά καλάθια.
0: Ναι. Παρατήρησα στην ομιλία της μία έκθεση ιδεών, δηλαδή πιο πολύ, παρά ένα δομημένο κείμενο με μία μέθοδο όσον αφορά το πώς θέλει να διακυβερνήσει τη χώρα, να κυβερνήσει τη χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της, και το είπε στο τέλος της ομιλίας της, να αναλάβουμε την εξουσία. Λοιπόν, εγώ όταν ακούω έναν άνθρωπο να θέλει να αναλάβει την εξουσία της πατρίδας μου για τα επόμενα 4 χρόνια, έχω και την απέτηση να μου παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Αυτό δεν το άκουσα. Άκουσα 20 σημεία γενικόλογων ευχολόγιων, τα οποία εντάξει, τα διαβάζουμε, τα ακούμε στα social media, τα ακούμε παντού. Στην πράξη πώς γίνονται και αν γίνονται όλα αυτά, και αν είναι σωστό να γίνουν επίσης.
1: Θα το πούμε. Λυπάμαι τώρα να κάνουμε μια μουσική ανάσα και με τον κύριο Τσάπαλο εδώ είμαστε για τη συνέχεια.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Μόσχευση Μαλλιών, αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical

0: Ζήσε την αλλαγή.
1: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
3: Over my dead body.
2: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
3: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
2: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
3: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
2: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
3: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι ας μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
2: Και τι ώρα λες να πάμε.
3: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
4: Την αναλόγια.
2: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
3: Κάθε Σάββατο 10 στον 943 Interveten Sport.
2: Με τη Λένα Καραλή.
3: Και τον ενοχλητικό.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αφού έλεγα και την ιστορία της ΕΤ εδώ με τον Όμιλο.
1: Είναι ωραία, τζάπα... να ακούγονται αυτές τις ιστορίες όμως. Και γράψεις, κάποια στιγμή πρέπει να τα πείτε όλα αυτά.
0: Τα έχω ήδη γράψει στο Λεύκομο που θα εκδοθεί εδώ στον Όμιλο.
1: Θέλει και εκπομπές ο πολλών ωρών. Λίγα που μου έχετε πει, εγώ έχω εκπλαγεί. Πραγματικά.
0: Στο Λεύκομα ή μάλλον το Λεύκομα θα είναι σελίδα και φωτογραφία με κείμενο λεζάντα.
1: Εξαιρετικό.
0: Οπότε θα λέω εδώ με, τον Όμηρο, εδώ με τον Όμηρο Τσάπαλο, συζητάμε αυτό στην εποχή εκείνη. Έτσι. Δηλαδή ο κόσμος θα έχει να μάθει
1: πότε
0: κάτι για την ιστορία, για την ιστορία του ραδιοφώνου που μεγάλωσα μαζί του εγώ, εν πάση περιπτώσει.
1: Περιμένουμε να το δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, και μετά τα δικά μας εδώ. Α, είχες ανοιχτό μικρόφωνο, Βασίλη Κέρασή μου.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι περιμένουμε τον Ιούνιο από πλευράς οικονομικών.
1: Ο Ιούνιος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για μας, για το Υπουργείο Οικονομικών και για την κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί ενεργοποιούνται μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που τις περιμένουμε πάρα πολύ καιρό,
0: ναι,
1: και θα μας βοηθήσουν και στο κομμάτι της μείωσης της φοροδιαφυγής, αλλά και στο κομμάτι της άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Πάμε λοιπόν τον Ιούνιο. Καταρχάς, ενδέχεται να επεκταθούν μέτρα στήριξης πολιτών και για τον μήνα Ιούνιο. Και αναφέρομαι πρωτίστως για το επιδότηση στον ντίζελ.

0: γενιών με τέκνα. Πολύ σημαντικό και αυτό. 240 εκατομμύρια στην τσέπη του πολίτη τέλος του μήνα, Ιουνίου. Τρίτο, έχουμε το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους αγρότες μας για να κάνουν την αίτηση για την επιδότηση στα λοιπάσματα. 15% είναι, θυμίζω, από 15 Μαρτίου δικαιούνται επιδότηση μέχρι και τα μέσα Αυγούστου.
1: Νομίζω τώρα με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει ήδη πάει στην ΑΔΕ, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Έχουν αλλάξει προς το πολύ καλύτερο. Έχουν λειτουργήσει με μια πλήρη διαφάνεια οι χρηματοδοτήσεις από εδώ και στο εξής. Αυτά τα οποία βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια περί παράνομων επιδοτήσεων και άδικης μεταχείρισης των ανθρώπων που έπρεπε να πάρουν επιδοτήσεις και δεν έπαιρναν, έχουν ελθόν. Ό,τι δίνεται και το τελευταίο ευρώ δίνεται με έναν τρόπο σωστό, άρτιο, νόμιμο και δίκαιο. Και αυτό ήθελε νομίζω και ο πολίτης. Έστω και αργά έγινε όμως, με τον τρόπο που έγινε, και καλώς πήγε στην ΑΔΕ η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή, και το έχω πει πολλές φορές, είναι το πετράδι της δημόσιας διοίκησης. Είναι εκείνη η δομή της δημόσιας διοίκησης που έχει πάρα πολλές επιτυχίες,
1: ναι,
0: και που μπορεί να προσφέρει ακόμα, ναι, περισσότερα.
1: Ακούγα τον Υπουργό, τον αρμόδιο Γεωργίας, να λέει ότι και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
0: Δεν έχουμε.
1: Πρέπει.
0: Ακριβώς. Και έχουμε να δώσουμε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 26 με τη μορφή επιδοτήσεων, ενισχύσεων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όλα αυτά θα δοθούν σταδιακά και με έναν τρόπο σύνομο και σωστό. Μέσα στον Ιούνιο, επομένως, έχουμε και αυτό για τα λοιπάσματα. Και έχουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα ενοίκια. Θα ενεργοποιηθεί το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ένα πολύ μεγάλο μεταρρυθμιστικό εργαλείο για την κυβέρνηση, όπου θα μάθουμε επιτέλους το κάθε ακίνητο τι χρήση έχει.
1: Ναι.
0: Έχουμε 7 εκατομμύρια δικαιώματα σε όλη την Ελλάδα. Αν βάλουμε και τα αγροτεμάχια μέσα, είναι πολύ περισσότερα. Όλα αυτά θα διασυνδεθούν και θα αποτυπώνονται μέσα στο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ξέρετε, κύριε Κοντονή, που το ξέρετε, γιατί είστε χρόνια, είστε παλιός, ξέρετε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες δηλωμένα ως κλειστά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, αλλά ηλεκτροδοτούνται κανονικά και νοικιάζονται. Αυτό λοιπόν είναι κρυφή φοροδιαφυγή, είναι μαύρη διακίνηση ποσών, το οποίο μέχρι στιγμής η ΑΔΕ δεν μπορεί να το αποκαλύψει.
1: Σωστό.
0: Τώρα λοιπόν θα το αποκαλύψουμε με έναν πλότο. Διασυνδέσουμε το μητρό του ΔΔΕ, που φαίνεται τι ηλεκτροδοτείται και τι όχι και πόσες κιλοβατόρες, με το κτηματολόγιο και την ΑΔΕ που δηλώνονται τα κλειστά ακίνητα.
1: Και είναι εύκολο να γίνει αυτό.
0: Πλέον είναι εύκολο, γιατί ολοκληρώσαμε τη διαδικασία και θα το θέσουμε σε εφαρμογή τον Ιούνιο και θα ξέρουμε σε όλη τη χώρα πόσες χιλιάδες ακίνητα είχαν κανονικά ρεύμα και με πολλές κιλοβατόρες κάθε μήνα και δηλώνονταν ως κλειστά. Και εδώ θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι και το πιθανότερο θα αποκαλυφθεί ότι εκεί νοικιάζονταν αυτά τα ακίνητα έναντι πολλών ευρώ, χωρίς όμως να αποδίδεται ούτε ένα ευρώ σε φόρους.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Εδώ όμως να ρωτήσω το εξής για τα ενοίκια. Υπάρχει ένας χρονικός, ένας ορίζοντας που επιστρέφει το ενίκιο, ένα ενίκιο.
0: Η επιστροφή ενικίου.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως το εξής σε αυτή την περίπτωση. Εγώ πληρώνω 300 ευρώ και μου λέει ο ιδιοκτήτης θα μου δίνεις κι άλλα 300 στο χέρι. Mm-hmm. Μπαξίς. Mm-hmm. Πώς μπορεί κάποιος να τελειώσει και εγώ να μην χάνω από την επιστροφή, να παίρνω μόνο 300 αντί 600.
0: Με δύο τρόπους. Πρώτον, δίνοντας κίνητρο στον ενοικιαστή να δηλώνεται το πραγματικό ενίκιο στην εφορία.
1: Ναι, θα με στείλει στο δρόμο ο ιδιοκτήτης.
0: Αυτό το κίνητρο που δώσαμε της επιστροφής ενοικίου, ενός εκ των 12 ενοικίων, συμβάλλει, θεωρώ, στο να δηλώνονται, ναι, σε κάποιο περισσότερο βαθμό τα πραγματικά ενοίκια. Το δεύτερο έχει να κάνει με το να μειώνει συνεχώς τις πηγές φοροδιαφυγής. Γιατί μπορεί κάποιος να τα λαμβάνει αυτά τα χρήματα με έναν τρόπο όχι επίσημο, αλλά όσο περιορίζεις τη δυνατότητα διακινή μαύρο χρήμα, γιατί αυτό είναι ένα μαύρο χρήμα, έτσι, δεν δηλώνεται πουθενά, τόσο πιο δύσκολο κάνεις το να συνεχίζεται αυτή η πρακτική των ημιαδήλωτων ή σχεδόν εξ ολοκλήρου αδήλωτων ενοικίων. Το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων παίζει αυτό το ρόλο. Η πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο υποχρεωτικά των ενοικίων που έχουμε θεσπίσει και θα εφαρμόσουμε και αυτό, παίζει και αυτό το σημαντικό ρόλο. Και φυσικά παρατηρούμε και το τι δαπάνες γίνονται από τον κάθε ένα μέσω της κάρτας και όχι μόνο. Και αν δούμε έτσι ασυμβατότητες, αν δούμε υπερβολές, ερχόμαστε και ελέγχουμε. Γιατί θα σας φέρω ένα ακραίο παράδειγμα. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτων τα οποία τα νοικιάζετε.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, σας το εύχομαι. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι βέβαια, νοικιάζετε... πω μακριά από μένα αυτά.
0: Νοικιάζετε 10 ακίνητα. Νοικιάζετε 10 ακίνητα, έτσι. Τα 10 ακίνητα αυτά τα δηλώνετε ότι παίρνετε ενίκιο 200 ευρώ το μήνα από το καθένα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι περιβολικά χαμηλό ποσό. Ναι. Έτσι, το μέσο ενίκιο στη χώρα είναι 255.
1: Σωστό.
0: Και έχετε δαπάνες κάθε χρόνο υπερδεκαπλάσιες. Θα έρθουμε να σας πιάσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί ο τρόπος εξόδων σας, ο τρόπος με τον οποίο ξοδεύετε χρήματα και ο όγκος των εξόδων σας είναι ασύμβατος με αυτά τα οποία δηλώνετε από τα ενίκια τα οποία λαμβάνετε. Και έχουμε 20.000 τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του 25 που δήλωσαν χι ποσά και κάνανε υπερδεκαπλάσιες δαπάνες. Και εδώ έρχεται η ΑΔΕ και ελέγχει, όπως πρέπει να κάνει, έτσι. Σε βάθος πενταετίας, μάλιστα.
1: Βασίλη, μια μουσική ανάσα για να πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με τον κύριο Τσάπολο σε λίγο.

0: Και θα ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, την κουβέντα μας με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Πότε θα μου έρθεις πάλι?
1: Θα το καθιερώσουμε μια φορά το μήνα σίγουρα.
0: Όπως είπαμε, τουλάχιστον, ναι, τουλάχιστον, ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, όταν θα έρθουν οι εκλογές.
1: Εδώ στα σύνδεση κανονικά.
0: Εδώ. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε με την κυρία Καριστιανού. Τι εννοώ? Φοβίζει τη Νέα Δημοκρατία αυτό το κόμμα?
1: Καθόλου.
0: Γιατί?
1: Θα σας πω γιατί. Καταρχάς, βλέπουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι μόνο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μέσα στην ερχόμενη, την ερχόμενη Τρίτη θα ανακοινώσει και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα
1: ενδεχομένως να ανακοινωθούν και άλλα κόμματα μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, του Αντώνη, του Σαμαρά λέμε τώρα.
1: Ενδεχομένως. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με τις μετρήσεις που έχουμε στα χέρια μας, η κυρία Καριστιανού, όπως προφανώς και ο Τσίπρας, δεν τραβάει ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Μπορεί να τραβάει από...
0: Αλλιεύει δηλαδή από...
1: Από άλλες
0: δεξαμενές. Μια άλλη
1: δεξαμενή
0: που αλλιεύουν και τα άλλα
1: και
0: κόμματα.
1: Και τα άλλα κόμματα, ναι. Ακριβώς. Πιο πολύ μεγάλο πρόβλημα έχουν τα υπόλοιπα κόμματα παρά η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εγώ το ξέρω ότι έχει μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Όπως επίσης η Νίκη εξαφανίζεται. Λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως επίσης έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ είτε έτσι αλλιώς θα βάλει λουκέτο, διότι έρχεται ο Τσίπρας που είπατε πριν από λίγο, κύριε Τσάπαλε.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το ζήτημα, αν μιλάμε για πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας τόσο όσο των υπολείπων κομμάτων.
0: Δηλαδή όλοι αγωνίζονται για τη δεύτερη θέση.
1: Νομίζω αυτό συμβαίνει. Και ανοιχτά το λένε κάποιοι, ότι εμείς θέλουμε να είμαστε στη δεύτερη θέση για να μπορέσουμε σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως να αντιπαλέψουμε με όρους κυβερνησιμότητας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια.
1: Αυτές είναι οι προσδοκίες τους.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Άρα με λίγα λόγια, μου λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται.
1: Δεν φοβάται γιατί.
0: Τι έχει να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στον κόσμο, κύριε Τσάπαλε, με συγχωρείτε, για πείτε μου.
1: Δεν έχει αντίπαλο κανένα κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο τα προβλήματα.
0: Έχει κάνει έργο η Νέα Δημοκρατία, ώστε εγώ, ο ψηφοφόρος, να πω ναι, την ψηφίζω.
1: Θα σας πω, από το προεκλογικό πρόγραμμα του 2023, το οποίο είχα και την, έτσι, την δυνατότητα να υπερασπιστώ στις προηγούμενες εκλογές, θεωρώ ότι ένα ποσοστό άνω του 75-80% έχει ήδη εφαρμοστεί. Είχαμε πει ότι θα φέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός θα έρθει μέχρι το 27.
0: Δηλαδή, μιλάτε ποια χρόνια πέρασαν.
1: Έχετε αρχείο, Όμηρε. Σπουδαίο αρχείο.
0: Σας πω.
1: Έχετε
0: το σπουδαίο, καλύτερο αρχείο.
1: Σπουδαίο αρχείο. Μπράβο.
0: Ενός δημοσιογράφου. Εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, αλλά
1: αυτό λοιπόν το πρόγραμμα εδώ, το ολιγοσέλιδο, λέει μέσα για 950 ευρώ κατώτατο, το οποίο και το κάνουμε πράξη. Λέει μέσα για 1500 ευρώ μεικτό μισθό, το οποίο το κάνουμε πράξη και θα γίνει πράξη σε 2 μήνες, 3 από τώρα.
0: Εγώ αυτό το κρατάω και όταν θα έρχεστε την άλλη φορά το βγάζω και θα σα ρωτώ πάνω σε αυτό.
1: Μέσα σε αυτό λέει για αποκατάσταση αδικιών στου συνταξιού, όπου κάναμε πράξη στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, για αύξηση των επενδύσεων, για μείωση του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, το οποίο και το κάναμε πράξη. Λέει για θέσπιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το οποίο και το κάναμε πράξη στην εστίαση. Σπουδαία είδηση της προηγούμενης εβδομάδας, που δυστυχώς δεν κατεγράφει έτσι όπως έπρεπε. Σπουδαία είδηση ποια είναι? Ότι αυτή η κυβέρνηση, η κακή, η αντεργατική για κάποιους κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έρχεται και θεσπίζει βαρέα και ανθυγινά στους νοσηλευτές και στους τραυματιοφορείς.
0: Πολύ σωστή απόφαση.
1: Ένα αίτημα δεκαετιών αυτών των ανθρώπων, πάνω από 30.000 οικογένειες ωφελούνται από αυτήν τη ρύθμιση. Ερχόμαστε ουσιαστικά και κάνουμε κάτι απολύτως δίκαιο. Αυτή η κυβέρνηση, καμία αριστερή κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο. Έπρεπε να έρθει αυτή η κυβέρνηση για να το κάνει πράξη. Και άλλα πολλά. Και για την εργασία. Και για την εξωτερική μας πολιτική και για τη θωράκιση των συνόρων μας, πράγματα τα οποία γίνανε όλα αυτά τα χρόνια, ψηφιοποίηση του δημοσίου, ολοκλήρωση κτηματολογίου, ψηφιοποίηση της ΑΔΕ.
0: Τώρα,
1: προφανώς μένουν ακόμα περισσότερα.
0: Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας σε αυτό το θέμα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Αυτός έχει χρηματίσει πρωθυπουργός. Ούτε αυτό το κόμμα σας φοβίζει που θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Τρίτη?
1: Δεν μας φοβίζει κανένα κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Αν το δείτε κιόλας συγκριτικά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει χάσει 3 ή 4 φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν φοβόμαστε καμία πολιτική δύναμη. Δεν πορευόμαστε ούτε πολιτευόμαστε με όρους φοβίας. Πολιτευόμαστε με το πώς θα λύσουμε γρηγορότερα τα προβλήματα και τη φθορά. Το μεγαλύτερο πρόκληση μιας κυβέρνησης είναι να τρέξει γρηγορότερα από τη φθορά. Και εμείς αυτό κάνουμε. Έναν αγώνα δρόμου μέχρι τις εκλογές να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε τάξει, ό,τι έχουμε υποσχεθεί, να λύνουμε παράλληλα κρίσεις που προκύπτουν και είναι πολλές. Δυστυχώς σε αυτό είμαστε άτυχοι.
0: Σωστό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια έχουν προκύψει τέτοιες κρίσεις που έχουν αλλάξει συθέμελα πολλά από τον προγραμματισμό μας. Και να αμβλύνουμε το σημαντικό για μένα, τις κοινωνικές αδικίες. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Εκεί είναι η βάση της. Δεν είναι η βάση στους πλουσίους, ούτε στις πολυεθνικές που μας κατηγορούν. Ο λαός, ο απλός λαός, έρχεται και ψηφίζει κάθε Κυριακή των εκλογών τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν πρέπει να στοχεύσουμε μέχρι τις εκλογές και όποιες αδικίες έχουμε κάνει, να τις αναγνωρίσουμε, που το έχουμε κάνει σε σημαντικό βαθμό, και να τις λύσουμε το συντομότερο δυνατό.
0: Μου έλεγαν από το μαξί μου, δεν θα πω ποιος, ότι άσε εκείνοι να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, εμείς κάνουμε έργο. Mm-hmm. Ή συνεχίζουμε το έργο μας.
1: Έτσι είναι. Να σας πω κάποια.
0: Ποιο είναι το έργο σας?
1: Να σας πω κάποια. Μάνι, μάνι, μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε να ολοκληρώσουμε 3 εμβληματικά έργα υποδομών. Το ένα είναι η ολοκλήρωση του Ε65, που θα ενώσει ουσιαστικά την κεντρική Ελλάδα με τη Διαγωνίως, θα συνδέσει την Λαμία με τα Γρεβενά. Έχουμε την ολοκλήρωση, την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα γίνει μέσα στο έτος.
0: Δεν ακούω όμως αν υπάρχει επέκταση της Εθνικής Οδού Πατρών Κυπαϊζίας να περάσει από το χωριό μου.
1: Πάτρα Πύργος το κάναμε. Το Πάτρα Πύργος το κάναμε.
0: Αυτό ναι.
1: Συνεχίζουμε και γιατί όχι να το επεκτείνουμε και πιο κάτω. Έργα τα οποία δεκαετίες δεν ολοκληρωνόντουσαν, ξεκίνησαν και υλοποιήθηκαν και μπαίνουν και κόβονται και κορδέλες. Και κάποια τα οποία θα γίνουν την επόμενη τετραετία θα ολοκληρωθούν, τα οποία είχαν λιμνάσει όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, στο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Το κομμάτι της φοροδιαφυγής είναι χρήματα που βγαίνουν από τη δική μου, τη δική σας την τσέπη, του μισθωτού, του συνταξιούχου και τα κρατάνε κάποιοι άλλοι πιο πονηροί από εμάς, οι οποίοι δεν θέλουν να καταβάλουν τους φόρους τους οποίους υποχρεούνται να καταβάλουν και αναγκάζονται τα συνήθη υποζύγια να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Αυτή η μάχη δεν πρέπει να συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε? Δεν πρέπει να συρρυκνώσουμε ακόμα περισσότερο τη φοροδιαφυγή? Εγώ από τα άλλα κόμματα δεν έχω ακούσει τίποτα στο κομμάτι αυτό. Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί λειτουργούν λαϊκιστικά. Πιστεύουν ότι εάν μιλήσω για φοροδιαφυγή θα είμαι αντιδημοφιλής. Αυτό πιστεύει μεγάλο κομμάτι του πολιτικού μας συστήματος. Δεν είναι όμως έτσι. Μιλάμε για κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη όταν έρχομαι και αποκαλύπτω κυκλώματα φοροδιαφυγής ή κάποιους. Κάποια καταστήματα, μεμονωμένα, εταιρείες, να μην αποδίδουν ΦΠΑ, να μην

0: να αποδίδουν φόρους, να μην πληρώνουν υπερορίες στους εργαζομένους τους, να μην χτυπάνε την κάρτα εργασίας. Όλα αυτά είναι παθογένειες ενός συστήματος πολλών δεκαετιών που πήραμε το πολιτικό κόστος και το θάρρος και το σθένος προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Και νομίζω η πλειονότητα του κόσμου είναι μαζί μας αυτό.
1: Μάλιστα. Λέμε στο κατηχητικό, δεν ξέρω, είχες πάει καθόλου.
0: Κατηχητικό είχε, δεν είχα πάει.
1: Λέγαμε παλαιότερα. Α, ναι, πρόσκοπος ήμουν κι εγώ. Και μάλιστα θα έλεγα πρόσκοπος. Αρχιπρόσκοπος τότε ήταν πρόσκοπη του βασιλιά.
0: Βασιλέως, έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Το δίδαγμα όλων αυτών που είπατε, ποιο είναι, κύριε Τσαπαλέ?
0: Το δίδαγμα, να σας πω, σαν ένας νέος πολιτικός.
1: Γι' αυτό ρωτώ, τον νέο πολιτικό. Τον εαυτό μου.
0: Που κινούμε στις γειτονιές, στους δρόμους, στους χώρους εργασίας.
1: Στις λόγες.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί την τοξικότητα, την γκρίνια, το λαϊκισμό, τα κούφια λόγια, τις κούφιες υποσχέσεις και θέλει
1: σταθερότητα,
0: ασφάλεια και να του λύνεις τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δεν είναι ευτελές να λες ότι εγώ ασχολείται με τα θέματα της καθημερινότητας.
1: Όχι,
0: αυτά βέβαια είναι τα βασικά που θέλει να λύσει ένας πολίτης. Ωραία τα μεγάλα, ωραία τα εθνικά, τα πατριωτικά, τα μεγαλόπνοα και ούτω καθεξής, αλλά αν δεν πατήσεις και δεν βουτήξεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, δεν μπορείς να θεωρείς επιτυχημένος πολιτικός. Και αυτό νομίζω θέλει και ο πολίτης. Και αυτό θα νομίζω θα επιλέξει και ο πολίτης στις εκλογές που μας έρχονται. Νομίζω θα επιλέξει πολιτικούς οι οποίοι μπορούν πέραν από το πολιτικό κόστος να βουτήξουν στο πρόβλημα και να το λύσουν. Να είναι παρουτοκαπνισμένοι και να μην έχουν καμία έτσι ανασφάλεια για το πολιτικό κόστος που θα υπομισθούν.
1: Άρα λοιπόν μπορείτε να επιλέξετε τον Όμηρο Τσάπαλο που είναι ένας
0: νέος.
1: Ναι, εγώ είπα. Εγώ αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Που είναι άνθρωπος που ξέρει και βεβαίως δεν είναι παιδί της διπλανής πόρτας. Είναι, αλλά δεν είναι παιδί κάποιων μεγάλων και πλουσίων. Όμηρο Τσάπαλο, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη συνέντευξη.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα.
0: Να είστε καλά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Επιπλόρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
6: Και θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή μας εκπομπή μας με την καλή μου φίλη, την Φιλοθέη Μακρυδάκη, και για όλα τα φορολογικά θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε. Θα κλείσουμε λοιπόν με τον Τέλη τον Κάντα, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, εγώ τον περίμενα εδώ σήμερα, αλλά δεν μου ήρθε. Μπάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
7: Τι να κάνουμε, κουραστήκαμε χθες με τους πανηγυρισμούς. Πού να
6: σηκωθούμε
7: τώρα.
6: Ναι. Αύριο το σηκώσουμε, έτσι θέλει.
7: Γι' αυτό λέμε τώρα, άσε να οργανώσουμε εδώ, τόσα χρόνια περιμένουμε.
6: Έτσι, μπράβο. Και την άλλη εβδομάδα να είσαι κοντά μου. Τελικά, πού βρισκόμαστε σήμερα? Μιλάω για τις συντάξεις, τις οποίες, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα θέμα τεράστιο που ενδιαφέρει όλους εμάς τους συνταξιούχους.
7: Βεβαιότατα, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούν οι χείρες και οι χείροι που είναι περίπου κοντά στις 200.000 για το θέμα της περικοπής της δεύτερης σύνταξης.
6: Ναι.
7: Όπως βέβαια εμείς βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
6: Δηλαδή.
7: Διότι η εγκύκλιο Τσακόγλου μετά το 2021 που είχαμε πάει στο γραφείο, έβγαλε ο άνθρωπος μια εγκύκλιο βάση του νόμου και είπε να μην έχει αναδρομική ισχύ, αλλά ο νόμος όπως ήταν φτιαγμένος έτσι, όπως ήταν φτιαγμένος, έδωσε να μην υπάρχει αναδρομικότητα, να μην χάσει τα λεφτά του.

0: ο κόσμος, να τα βάλουν στην προσωπική διαφορά και θα είχε εξαντληθεί. Ούτε γάτια, ούτε ζημιά. Πήγαμε ναι. λοιπόν εκεί ορισμένες συνταξιουργικές οργανώσεις, όχι όλες, ειδικά αυτές των 10 οι συνταξιουργικές οργανώσεις, να προσφύγουν κατά της αντισυνταγματικότητας της εγκυκλίου του κυρίου Τσακόγλου. Και τι πετύχανε? Πετύχανε αυτό που σωστά αποφάσισε το ΣΤΕ, ότι η κυρίου Τσακόγλου έπρεπε να έχει ΦΕΚ που δεν έχει, αλλά δεν ισχύει και ισχύει απαράλλαχτα. Ο νόμος 4670, ο 3916, ο 4317, ο νόμος του Κατρούγκαλου που λέω εγώ, και ο 4611, ο νόμος του Βρούτσι,
1: ναι.
0: που έλεγε για τα ποσοστά αναπλήρωσης μετά την τριετία και ότι περί συσσόρευσης δύο συντάξεων. Ευτυχώς που βγήκε η κυρία Κεραμέως και είπε μέχρι να καθοργαναθεί να τη δούμε, δεν πρόκειται να γίνει καμιά περικοπή. Όμως είναι αδικία, λέω εγώ, από τη μεριά μου για τους άλλους, για τις άλλες συντάξεις κυρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί μια αγρότησα που είσαι να παίρνει σύνταξη κυρίας 3,70. Είναι αμαρτία που τους έχει περικοπεί. Άρα λοιπόν για αυτές, για μένα θα πρέπει να επανέλθει με διάταξη νόμου και να πει η σύνταξη κυρίας από την πρώτη μέρα είναι 70%. Δεν πάει να δουλεύει, δεν πάει να μην δώρουν ζωή σε 70% και τέλειωσε. Αυτή πρέπει να είναι η διάταξη για να μπορεί και η χείρα να ζήσει, ο χείρος λιγάκι να μπορέσει να τα βγάζει. Γιατί τώρα άμα τις βγάλεις στη δεύτερη εθνική, κατεβάσεις και το στο 35% την σύνταξη κυρίας, το χιλιάρικο, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή σου Γιώργο μου, γίνεται 170 ευρώ.
1: Σωστό.
0: Από μια σύνταξη κυρίας στο 1.000 ευρώ, άμα τις βγάλεις, πηγούνε 400 ευρώ, μένει 600 ευρώ περίπου. Αν σε αυτό
1: μένει δεν μένει, πρόεδρε, μένει δεν μένει, δεν είναι...
0: Ναι. Δεν μένει και τίποτα, εξαφανίζεται.
1: Έτσι.
0: Εμείς λοιπόν για αυτό Γιώργο μου την Τετάρτη που έρχεται κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αγκοτζιά και θα πάμε να δούμε τον κύριο Πιερακάκη μέσα σε αυτά να πάρει θέση η κυβέρνηση. Προεκλογικά είναι, θα το πετύχουμε, να μην κοπούνε οι συντάξεις κυρίας, αλλά να μην είναι και αδικημένοι οι συντάξεις για στούτμο. Και του ΟΓΑ.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορεί ο ένας με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άρα λοιπόν, να το λύσουν νομοθετικά και να κοιτάξει και η κυβέρνηση σιγά σιγά, βήμα βήμα, χρόνο χρόνο, κλείνει τη μεγάλη πληγή με τα αναδρομικά του 11 μήνου.
1: Σωστό. Να, τι θα γίνει με αυτό? Είναι ένα θέμα, πρόεδρε. Είναι ένα θέμα αυτό που τεράστιο που πρέπει ναι. να λυθεί.
0: Ορίστε.
1: Είναι, λέω, ένα θέμα αυτό τεράστιο που πρέπει να λυθεί.
0: Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν είπαμε την Τετάρτη καλούμε σε επανατική συγκέντρωση του συνταξιούχου στην πλατεία Κοντζιά. Έχουμε στείλει επιστολή να μας δει ο κύριος Πιερακάκης. Και εντάξει, ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει... Δεν ακούμε και τίποτα για τους συνταξιούχους. Δυστυχώς. Βλέπεις καινούρια κόμματα, δεν λένε κουβέντα. Τα παλιά κόμματα αυτά που μπορούν να κυβερνήσουν δεν λένε κουβέντα για τους συνταξιούχους. Γιατί να πάρουμε μια μικρή αύξηση, να δοθεί η 13η, 14η πληρωμένη σύνταξη από εμάς. Δεν ακούσα, αγαπητέ Γιώργο, κουβέντα. Καιρός είναι λοιπόν οι συνταξιούχοι.
1: Δεν μου λες, υπάρχει
0: να
1: περίπτωση. Ναι, εδώ βγήκε μια. Δεν ξέρω, δεν το διέψευσε κανείς βέβαια, ότι οι συνταξιούχοι θα κάνουν κόμμα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, βγαίνει, είναι η εφημερίδα των 60+, είναι η εφημερίδα αυτή
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: των
1: ναι,
0: 60+,
1: ναι. Ξέρω.
0: Η οποία είναι ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, κάνει μια, κοίταξε, κάνει μια συγκέντρωση τη Δευτέρα.
1: Αύριο, μεθαύριο είναι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, τη Δευτέρα στο ξενοδοχείο Αμαλία. Μας έχει καλέσει εμάς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω, να ακούσω, να τοποθετηθώ, γιατί, κοίταξε να δεις, καλό είναι να πω όλες τις πάντες, αν είναι κάτι για τους συνταξιούχους καλό, δεν πάμε εκεί, εγώ από ό,τι βλέπω δεν είναι πολιτική κίνηση.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Είναι μια κίνηση που ζητάει κάτι να πάρουν οι συνταξιούχοι. Ωραία, είναι καλό.
1: Να
0: είναι,
1: σου πω, πρόεδρε, είναι... διάβασα σήμερα στην εφημερίδα αυτή που μιλάς για την 60+, ότι είχε μια συνέντευξη του καλού μου φίλου και φίλου σου, του

0: Αλέξου Μητρόπουλου, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, ο αγαπητός και σεβαστός καθηγητής, ωραία, μιλάει για αυτό το νόμο Κατρούγκαλου. Υπάρχει όμως και ο νόμος 4670 του 20 του κυρίου Βρούτσι, που είναι πιστό αντίγραφο του νόμου του Κατρούγκαλου. Πιστό αντίγραφο είναι. Τα ίδια ποσοστά έχουν, δεν αλλάζει κατά τι. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο λέω και στον κύριο Μητρόπουλο, όταν βγαίνω στα πάνε και σε εσάς που λέω, ότι ο νόμος του Κατρούγκαλου ή οποιοσδήποτε νόμος που είναι κατά των συνταξιούχων και των συντάξεών μας, καταργείται με νόμο. Ναι. Και λέτε νόμος, ναι. Γιατί δεν το καταργείτε.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν το καταργείτε, αφού συνέχεια λέτε για τον νόμο. Να το καταργήσετε λοιπόν τον νόμο του Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, πούμε αύριο κατά τις 7.30 ή περισσότερα.
1: Εντάξει, όπως θέλεις αγαπητέ μου Γιώργη, με μεγάλη μου χαρά.
0: Καλημέρα κύριε Κάντα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Έτσι, θα τα πούμε αύριο, αύριο είναι η μεγάλη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, να σε...
0: Γεια σου,
1: να
0: τέλη μου.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, ραντεβού αύριο. Done. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα, γιατί αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Όμως δεν τελειώσαμε. Το ραντεβού μας, εμάς, ισχύει αύριο. Είναι εδώ δίπλα μου και την ευχαριστώ η Φιλοθέη Μακρυδάκη για να σας ενημερώσει μέχρι και τις 10 παρά 5 περίπου, τόσο είναι Βασιλή,
1: ναι,
0: για να σας ενημερώσει για όλα τα θέματα της οικονομίας, της εφορίας, άλλωστε πώς λέγεται η περίπτωση, Φιλοθέη.
2: Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Πολύ ωραία, κύριε Μακρυδάκη, έχετε λόγο.
2: Τιμή μου και μια ακόμη φορά να είμαι εδώ κοντά σας, τον κύριο, πολλά τα έτη στη δημοσιογραφία.

0: Μεγάλη τιμή λοιπόν, επαναλαμβάνω, να είμαι εδώ και σήμερα στον καλύτερο των καλύτερων. Σωστά κύριε Κοντονή?
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Θέλω να πω ότι Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο ανεβαίνεις, και αυτό έχει σημασία. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι αυτοί που σε ακούν ή μας ακούν. Και το θέμα ότι η εκπομπή αυτή, το ένθετο της εκπομπής, βρίσκεται μέσα σε μια εκπομπή, είτε είναι επιτυχημένη είτε όχι, θα πάει
0: να
1: καλά.
0: Ευχαριστήσω εγώ, αφόσον εσείς το επιβεβαιώνετε, όλους εσάς που είσαστε μαζί εδώ στο Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Λοιπόν, το τηλέφωνο μου είναι το 6944710019, προκειμένου να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ωστόσο και η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή και βρισκόμαστε εδώ στο σταθμό. Κινήσω με ένα ερώτημα που στείλατε την ώρα που ο κύριος Κοντονής περνούσε από την δικιά του εκπομπή στα Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Έχουμε λοιπόν τον φίλο μας τον Γιώργο από το Περιστέρι. Ο Γιώργος ρωτάει: έχω ένα διαμέρισμα που κάθεται κλειστό εδώ και 2 χρόνια. Γιώργο, δεν είσαι μοναδικός. Άκουσα για μια μεγάλη επιδότηση έως 95% για ανακαίνιση. Μπορώ να κάνω αίτηση τώρα για να το φτιάξω και να το έχω για το παιδί μου? Τι λέτε κύριε Κοντονή, να σας κάνω ένα τεστ? Μιλάμε για φορολογικά. Εφόσον λοιπόν μιλάω και κάνω εγώ τον δάσκαλο εδώ των φορολογικών, θα εξετάσω τον μαθητή μου, έτσι δεν είναι? Για πείτε τι γίνεται.
1: Μπορεί να την κάνει.
0: Μπορεί να την κάνει. Yes. Πολύ ωραία λοιπόν η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Σωστά μας είπε ο φίλος μας εδώ Κοντονής. Αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο. Βέβαια θα υπάρχουν προϋποθέσεις και συνθήκες όταν ξεκινήσει.

0: Είσαι, φίλε Γιώργο, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η πρώτη φάση αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες. Και γιατί γίνεται αυτό? Το κράτος δίνει την δυνατότητα στους πολίτες που έχουν κλειστά τα διαμερίσματά τους να τα ανοίξουν και να τα βάλουν στην αγορά. Αυτό έχει σαν στόχο ουσιαστικά, εφόσον αυξηθούν τα ακίνητα που θα είναι διαθέσιμα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να συμπιέσει τις τιμές των ακινήτων προς τα κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στην αγορά ακινήτων. Έχουν εκτοξευθεί όλα στα ύψη. Αφενός μεν είναι τα πάντα πανάκριβα, είτε για να αγοράσεις είτε για να νοικιάσεις. Ένα διαμέρισμα 25 τετραγωνικών στην περιοχή του Ζωγράφου είναι στα 500 ευρώ. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Και βεβαίως εδώ να τονίσουμε και το εξής, ότι τις τελευταίες.
1: Και υποτίθεται ότι εκεί πρέπει να είναι οι φοιτητές περισσότεροι.
0: Πολύ περισσότεροι είναι οι φοιτητές. Γιατί είναι μια περιοχή των φοιτητών, έχουμε και την Πανεπιστημιόπολη και όλες οι εστίες εκεί βρίσκονται. Ωστόσο, λοιπόν, αυτό το οποίο είναι πολύ περίεργο τον τελευταίο καιρό είναι ότι μια θέση στάθμευσης στοιχίζει σε κάποιες περιοχές, ειδικά στο κέντρο, όσο να αγοράσει ένα διαμέρισμα. Και εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν για το φίλο τον Γιώργο, η βασική προϋπόθεση, η κόκκινη γραμμή του Υπουργείου είναι ότι μετά την ανακαίνιση θα υποχρεούστε να νοικιάσετε για τουλάχιστον 5 χρόνια το ακίνητο, ενώ για την πρώτη τριετία το ενίκιο θα παραμένει υποχρεωτικά παγωμένο. Επομένως, φίλε Γιώργο, δεν μπορείς να το κρατήσεις για ιδιοκατοίκηση ή για την οικογένειά σου. Θα μπεις στο πρόγραμμα, θα κάνεις την ανακαίνιση, αλλά μετά πρέπει να μπεις στην αγορά. Έχουμε μια επόμενη ερώτηση. Εδώ, φίλη Μαρία, καλημέρα σου από το Μαρούσι, είναι η φίλη μας. Ρωτάει, μπορώ, λέει, να αμφισβητήσω το τεκμαρτό εισόδημα στη φετινή φορολογική μου δήλωση? Είναι μια ερώτηση που τη δεχόμαστε πολλές φορές για την επιχείρηση, λέει, γιατί έχει ζημιές. Τι πρέπει να προσέξω? Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να γνωρίζουμε ότι ενεργεί έναν εξονυχιστικό φορολογικό κλειό για όσους αμφισβητούν τα τεκμήρια. Οι προϋποθέσεις ελέγχου περιλαμβάνουν πλήρη έναν εξονυχιστικό φορολογικό κλειό για όσους αμφισβητούν τα τεκμήρια. Οι προϋποθέσεις ελέγχου περιλαμβάνουν πλήρες άνοιγμα τραπεζικών κινήσεων και καταθέσεων, έλεγχο σε κινητή, ακίνητη περιουσία, επενδύσεις, ταξίδια, διακοπές και το γενικότερο επίπεδο διαβίωσης θα αναζητηθεί να αποκαλύψεις και να δικαιολογήσεις. Δηλαδή πας για έλεγχο, εσύ, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, οπότε εδώ τι κάνουμε? Συζητάμε με το λογιστή μας και αν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν έχουμε κοινό σημείο, προχωράμε. Διαφορετικά δεν το ρισκάρουμε, γιατί όταν φτάσετε μπροστά στη φορολογική αρχή, όπως καταλαβαίνετε, αν δημιουργηθεί θέμα, ο έλεγχος θα προχωρήσει και για προηγούμενα χρόνια. Και καλό είναι να μην ρισκάρουμε. Ο φίλος ο Νίκος από την Πάτρα ρωτάει, ακούω πότε θα δούμε επιτέλους τα χρήματα στους λογαριασμούς μας? Φίλε Νίκο, έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Τα χρήματα θα πιστωθούν μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο, με το που θα κλείσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Υπήρχε στην αρχή μια ενημέρωση για τον Ιούνιο, αλλά οι φορολογικές δηλώσεις είναι μέσα Ιουλίου, τελειώνουν, θα κλείσουν οι φορολογικές δηλώσεις, τότε τελικά θα δείτε τα χρήματα. Και εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, όσοι δικαιούστε επίδομα παιδιού, δηλαδή το λεγόμενο Α21, θα λάβετε τα χρήματα από το Α21 και εν συνεχεία θα λάβετε και το επίδομα των παιδιών, ανάλογα βέβαια το πόσα τέκνα έχετε. Και να τονίσουμε εδώ, 150 ευρώ είναι για ένα παιδί, για δύο παιδιά 300, για τρία παιδιά 450, αλλά μην ξεχάσετε, υπάρχουν και τα φορολογικά, τα οικονομικά, τα εισοδηματικά σας κριτήρια που πρέπει να πληρείτε προκειμένου να είσαστε δικαιούχοι. Και ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα, δεν θα πω τώρα τη λίστα, μπορείτε να τη βρείτε εύκολο, σε Άγαμος με 39.000 εισόδημα έως 39.000, με ένα τέκνο θα λάβετε τα 150 ευρώ. Στο εισόδημα θα μπορέσουν να λάβουν τα 150 ευρώ και ούτω καθεξής. Η επόμενη ερώτηση θα προχωρήσω για να πούμε όσο πιο περισσότερα και πιο πολλά θέματα γίνεται. Ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν πολλά προβλήματα, λέει εδώ η φίλη μας η Ελένη. Έχει ένα κατάστημα στην κυριότητά της, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό?

Το νέο ψηφιακό μητρό ακινήτων που ακούγεται. Πρέπει να κάνω κάτι τώρα? Ελένη, το νέο ψηφιακό μητρό των ακινήτων είναι ένα νέο σύστημα της Ανεξάρτητας Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο τι κάνει? Ουσιαστικά συγκεντρώνει αυτόματα όλα τα δεδομένα που αφορούν την ιδιοκτησία, μισθώσεις, χρήση κάθε ακινήτου. Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα βλέπουν σε ένα της περιουσίας τους και η βασική συνθήκη θα είναι υποχρεωτική διασταύρωση των στοιχείων του ε9 με τα ενεργά μισθωτήρια. Τι έχει στόχο αυτή η πλατφόρμα ουσιαστικά? Όπως καταλαβαίνετε, τι θα κάνει? Θα πρέπει εμείς να αναγράψουμε για κάθε ακίνητο που έχουμε στην ιδιοκτησία μας ποιοι είναι οι συγκύριοι του ακινήτου, εάν το έχουμε για κύρια κατοικία ή όχι, εάν το έχουμε κλειστό ή ανοιχτό για να το χρησιμοποιούμε, ποιοι μένουν μέσα σε αυτό, αν το έχουμε προς ενοικίαση θα έρχονται και τα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του μισθωτήριου, ποιος διαμένει. Αυτό το οποίο προσπαθεί εδώ το Υπουργείο να κάνει είναι ουσιαστικά να συγκεντρώσει την εικόνα, την απόλυτη εικόνα του κάθε ακινήτου. Έτσι λοιπόν θα ξέρει, εάν το ακίνητο αυτό το δηλώνουμε εμείς κλειστό, θα παίρνει στοιχεία ακόμα και από τη ΔΕΗ και θα βλέπει ότι υπάρχει παροχή ρεύματος η οποία είναι ενεργή και έχουμε κατανάλωση ρεύματος. Άρα το κλειστό ακίνητο, εάν εσείς το νοικιάζετε, εισπράτετε τα μισθώματα, αλλά στο ε2 δεν δηλώνετε το μίσθωμα, αλλά το παρουσιάζετε σαν γενό, επαναλαμβάνω ότι εδώ θα υπάρχει θέμα, γιατί θα μπορέσει να γίνει άμεσα διασταύρωση, έλεγχος και να φανεί ότι δεν δηλώνετε τα ενοίκια σας, για να μην χρησιμοποιήσω κάτι άλλο λεκτικά. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, να το έχετε στο νου, γιατί τώρα λίγο προχωράμε στις φορολογικές δηλώσεις. Όπως είπαμε, έχουμε Μάιο, μπαίνουμε στον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου θα ολοκληρωθούν. Το οποίο εσείς το χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Τώρα θα σας δώσω ένα tips που δεν ακούγεται, δεν λέγεται, αλλά εμείς θα το πούμε ειδικά για εσάς εδώ. Εάν λοιπόν αυτό το ακίνητο έχει κατανάλωση για οποιοδήποτε λόγο ρεύματος, εσείς δεν θα πρέπει να το δηλώσετε κλειστό κενό στο ε2, γιατί το κλειστό ακίνητο σημαίνει ότι δεν έχει κατανάλωση ρεύματος. Τι κάνουμε λοιπόν? Το βάζουμε στο έντυπο ε1 σαν πρώτη ή δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία, ή πρώτη δευτερεύουσα ή δεύτερη δευτερεύουσα, ανάλογα τις υπόλοιπες κατοικίες που έχετε, αρκεί να δικαιολογείτε το τεκμήριο της δευτερεύουσας κατοικίας και εκεί δεν έχετε θέμα, έχετε την κατανάλωση και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να τονίσουμε βέβαια εδώ ότι στις δευτερεύουσες κατοικίες πλέον έχει αλλάξει όλη η διαδικασία και πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν θα βάλετε ότι το χρησιμοποιείτε μόνο για 2 μήνες ή για 1 μήνα ή για 3 μήνες, όπως είχα μια ερώτηση προλίγων ημερών στο γραφείο, αλλά για 12 μήνες. Μας βαραίνει το τεκμήριο της δευτερεύουσας κατοικίας πλέον. Ένα άλλο θέμα το οποίο κατά συρροή μας ρωτάτε είναι το εξής. Τι γίνεται με τις 72 δόσεις? Ξεκίνησαν, θέλετε να ενταχθείτε? Βλέπω μια αγωνία. Οι 72 δόσεις είναι για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τέλος του 2023. Ναι, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα ανοίξει η εφαρμογή για τη ρύθμιση αυτή. Ωστόσο όμως θα ρυθμίσετε όσες δόσεις θέλετε κάνετε εσείς. Δεν είναι υποχρεωτικό ντε και καλά να είναι 72, ανάλογα βέβαια το μέγεθος των δυνατοτήτων να πληρώνετε κάθε μήνα τη ρύθμιση. Θα επιλέξετε και το αντίστοιχο αριθμό δόσεων. Αφορά λοιπόν οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά έχει προϋπόθεση ότι οφειλές του 2024, του 2026 θα πρέπει και αυτές να ρυθμιστούν αποκλειστικά και μόνο στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις και εν συνεχεία να ξεκινήσετε και να πληρώνετε ταυτόχρονα και τις δύο ρυθμίσεις για να μην έχετε πρόβλημα. Αν απολυστεί η 24, θα έχετε πρόβλημα, δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε και με τη ρύθμιση των 70. Συνήθως γνωρίζουμε, ρυθμίζουμε σε 3 εργάσιμες ημέρες, πληρώνουμε την πρώτη δόση της ρύθμισης και εν συνεχεία προχωρώ και σηκώνω τη ρύθμισή μου, δηλαδή τη βάζω σε εφαρμογή με το να συνεχίζω να πληρώνω το δοσολόγιό μου. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας, τι γίνεται σε περίπτωση που εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί είναι μεγάλες οι δόσεις που προκύπτουν και από τις 72 δόσεις, αλλά
και

από την 24. Εδώ να πούμε το εξής. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορώ να έχω προς όφελός μου μεγαλύτερο αριθμό δόσεων και ένα σοβαρό κούρεμα. Βέβαια το σοβαρό κούρεμα, το πόσο υψηλό θα είναι αυτό, εξαρτάται από το πόσο ευάλωτο να πληρώσω το δοσολόγιο μου. Όσο πιο ευάλωτος είμαι, τόσο μεγαλύτερο είναι το κούρεμα των τόκων, των προσαυξήσεων και του κεφαλαίου ενδεχομένως, και τόσο μεγαλύτερες οι δόσεις. Εμείς κάνουμε την αίτησή μας, εγώ σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Το να μπείτε στον εξοδικαστικό μόνο όφελος μπορεί να έχει, γιατί δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές αυτή τη στιγμή. Να περάσουμε και λίγο σε ένα μουσικό μικρό διάλειμμα.

Και ερχόμαστε πάλι εδώ μαζί. Είχαμε ένα ωραίο τραγούδι που μας βάζει εδώ να ακούμε για ένα μικρό διάλειμμα ο φίλος ο Βασίλης, που είναι στο κοντρόλ και ελέγχει τα πάντα, και γι' αυτό η εκπομπή είναι ζωντανή. Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί σας εξαιτίας της στήριξης και της βοήθειας που μας δίνει. Λοιπόν, όπως είπαμε, εμείς εδώ παρέχουμε φορολογικές οδηγίες, αλλά και όχι μόνο. Εάν έχετε προβλήματα και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, πολύ ευχαρίστως μπορείτε να μας τα στέλνετε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την οικονομία, είμαστε εδώ να τα συζητάμε, να τα αναλύουμε και να κάνουμε και προτάσεις. Βεβαίως και σήμερα το πρωί, λίγες ώρες νωρίτερα, είχα μια συζήτηση στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και συζητούσαμε για τις 72 δόσεις, και εκεί βέβαια τονίσαμε το εξής, ότι για ποιο λόγο να μην έρθει στο προσκήνιο άμεσα μια κατοστάρα ρύθμιση με όλες τις οφειλές μέσα, και για τις οφειλές που είναι μέχρι τέλος του 23 και το 24 και οι τρέχουσες του 26, όλες μαζί να μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα, και έτσι ο πολίτης να έχει μία μόνο ρύθμιση την οποία να εξυπηρετεί και να μην έχει άγχος, θα μπει, δεν θα μπει στον εξοδικαστικό, τι θα δείξει ο αλγόριθμος, έχω μία ρύθμιση, προσπαθώ να τηρήσω και άλλη και στο τέλος τρέχω να πληρώσω. Και στην τελική, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, κάποιους μήνες, μπορεί να μην καταφέρω να συγκρατήσω καμία από τις δύο ρυθμίσεις, οπότε να βρεθώ και πάλι εκεί που ήμουν. Εδώ ελπίζω ότι ενδεχομένως να εισακουστεί αυτό το αίτημα των πολιτών, να δούμε βέβαια ξεκινώντας η ρύθμιση των 72 δόσεων τι ανταπόκριση θα έχει, γιατί τα χρέη είναι αρκετά και δυστυχώς εσείς ήδη ξέρετε και όλοι γνωρίζουμε, και εγώ ακόμα περισσότερο εφόσον έρχομαι καθημερινά σε επαφή με εσάς, ότι κάποιος άνθρωπος που χρωστάει στην εφορία χρωστάει ταυτόχρονα και σε ασφαλιστικά ταμεία, και οι οφειλές όταν γίνουν στο μέγεθος τέτοιες ώστε να απαιτείται ένα μεγάλο δοσολόγιο ώστε να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί, συνήθως είναι πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν με ένα μικρό αριθμό δόσεων, χωρίς να υπάρχει κούρεμα, αλλά μόνο με ένα επιτόκιο που μπορεί να αγγίζει και το 5,5%. Εδώ θα σας πω καλημέρα, καλή συνέχεια, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί μετά τον εκλεκτό και αγαπημένο φίλο και ξέρω το δημοσιογράφο τον κύριο Κοντονή. Θα είμαστε και εδώ μαζί σας πάλι αύριο την ίδια ώρα να συνεχίσουμε τα απλά φορολογικά μόνο για εσάς. Σας καλημερίζω, καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Την αναλογία.
1: Ναι, είχες feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό του. Σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση σπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
0: 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 10.
1: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαμπάμα. Πρώην πρώτη κυρία τον είπα.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός με εκπληκτική άμυνα έκανε το καθήκον του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας τον Τούρκον 79-61 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 9 η ώρα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid που λήγησε την αξιόμαχη Βαλένθια με 105-90. Ο Σάσα Βεζέγκοφ ήταν εξαιρετικός για τους Ερυθρόλευκους με 16 πόντους, 5 rebound και 1 assist στα 22 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Είμαστε μια νίκη μακριά από το στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Έχουμε 48 ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε. Στο τέλος της μέρας πρέπει να... Έβαλαν το χεράκι τους και οι διαιτητές. Τους επέτρεψαν να παίξουν σκληρά. Σε εμάς αντίθετα σφύριζαν φάουλ σε κάθε φάση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το είδαν όλοι. Άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που παίρνει τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια, δήλωσε ο άλλοτε παίχτης και ενήν σχολιαστής Ιμπραήμ Κουτλουάι για τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε από τον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, όπως ανακοίνωσε το Τριφύλι. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρι ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην προετοιμασία της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το καλοκαίρι θα βρίσκονται οι Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Για την απόκτηση Έλληνα αριστερού μπακ αναμένεται να κινηθούν οι Πειραιώτες. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καϊσερίσπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Πάουλο Μπαρμπόσα. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

0: Μπράιαν Καραμπαλή. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις των Ασπρόμαυρων με τον Μαγκομέντος Δόεφ για την ανανέωση του συμβολέου του. Παρελθόν από την Κηφισιά, αποτελεί ο Άγγελος Μπασινάς μετά από ένα χρόνο στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Μία ανάσα και το Κασεμίρο σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Βραζιλιάνος Μέσος είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Η Λίβερπουλ επιθυμεί να εντάξει το δυναμικό της στον 10χρονο εξτρέμ της Λειψίας Γιάν Διομαντέ, όπως αποκάλυψε το Athletic. Οι απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας ανέρχονται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Λανς νίξε 3-1 την Ίστο και τελικό του κυπέλου Γαλλίας που διεξήχθη στο Stade de France, κατακτώντας το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Για την 38η αγωνιστική της Serie A, Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κογκαλίδη.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς την ώρα.
1: Και εσείς εδώ.
0: Πού ήσουν εσύ?
1: Μαζί σου δυστυχώς.
0: Λοιπόν, τι μέρα και χτες είναι η Θεέ μου. Και τι δεν έγινε χτες. Ακούσαμε την Λένα Καραλή να κάνει μετάδοση.
2: Καλή.
0: Καλή, πολύ καλή.
2: Δυνατή.
0: Πολύ καλή. Εξαιρετική. Έφτασε στα 35.
1: Συγκρατηθείτε.
0: Έφτασε στα 35 για να αποφασίσει να μιλήσει στο ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο.
1: 35.
2: 33.
0: Τι θες να πω, τις 49.
1: 49. Τι, τα συμπλήρωσα με χαρά, με καμάρι, δικά μου είναι, δεν τα χρωστάω σε κανέναν.
0: Πολύ σωστή σε βλέπω σήμερα, κόμιλφο.
1: Πάντα είμαι, με την ηλικία μου ποτέ δεν έχω πρόβλημα.
0: Με την αλήθεια έχεις πρόβλημα, αρνητρή.
1: Με την αλήθεια γιατί?

0: Περιμένετε το σόρτ, Εγώ το είπα πριν πάει στο Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει σόρτ. Αποδείχτηκε. Τέσσερις μήνες πριν που η Ρεάλ παραπατούσε, τι σας έλεγα, Ρεάλ στον τελικό. Βεβαίως τώρα αλλάζουν τα οι συσχετισμοί και οι σχηματισμοί. Είναι και διαφορετικό το έργο, γιατί πλέον δεν έχει ψηλώσει η Ρεάλ, αλλά θα τα πούμε όλα στην
1: πορεία. Γιώργος Κογκαλίδης του Παναγιώτη και της Καλλιόπης.
0: Support Group, Γιώργος Ιωάννου. Σε φοβερή κατάσταση.
1: Και ο Βασίλης Γερασιόλ, δεν κάνουμε τίποτα. Ξεκινάμε.
0: Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γερνά, που λέει και το σύνθημα.
1: Μία ακόμα σαβατιάτικη εκπομπή, πώς τη λέμε?
0: Basket Eurofans.
1: Μπράβο, θέλω να αλλάξουμε τίτλο, το αποφάσισα.
0: Φέρτο.
1: Από τη νέα σεζόν, αν και εφόσον είμαι ακόμα εδώ μαζί σου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτόμουν. Έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας, να το σκεφτούμε.
0: Να το κάνουμε survivors.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Με κοίτα τη Θεία Ελένα. Δηλαδή,
1: κοίτα.
0: Με τη Θεία Ελένα.
1: Δες το πρώτο μήνυμα. Ο κολλητός σου, το άλλο σου μισό. Προκλητικός. Προκλητικός. Ξαφνικά σήμερα με αγάπησε.
0: Γιατί? Δηλαδή, συγγνώμη, σου γράφει κάτι καλό. Αμέσως να την πέσει στον άνθρωπο. Είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, πώς μπορεί ο κόσμος να επικοινωνάει μαζί μας? Επικοινωνάει.
1: Μπορεί στέλνοντας μήνυμα στο 6939-943-943.
0: Εννοείς SMS?
1: Viber.
0: Α. Απλά το λες κιόλας αυτό, άμα θες.
1: Viber.
0: Ναι, Viber. Viber, λοιπόν. 943-943. Πώς το πες?
1: Τι λες, παιδί μου?
0: 6939-943-943. Πολύ ωραία. Επίσης, πώς αλλιώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας?
1: Στέλνοντας ταχυδρομικό Περιστέρι.
0: Μπράβο. Να κάνει σήματα καπνού.
1: Θα χτυπήσει εδώ με το ράμφος του και θα ανοίξουμε. Διαφορετικά μπορεί μέσω email. papakielladasports.gr.
0: Α, αυτά είναι. Λοιπόν.
1: Και με καπνούς. Α, απαντάμε και στα σήματα καπνών.
0: Μάλιστα. Άρτιοι αφιχθέντες από το Telecom Center.
1: Οριακά.
0: Τώρα ξύπνησα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και αυτό οριακό είναι, Βασίλη, μην πάρεις όρκο. Με την κούραση που υπάρχει στις τελευταίες μέρες.
0: Γιατί κούραση, παιδί μου?
1: Καμία κούραση, τίποτα. Ξεκούραστη.
0: Δεν έχει συνηθίσει. 16 χρόνια το κάνεις αμελιπώς. Τώρα κουράστηκες.
1: Δεν είναι μόνο τα Final Four. Πήρα μια πολύ σημαντική. Κατέληξα, μάλλον, σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χειροκρότημα.
0: Μισό λεπτό. Απλάους. Αλλά, παιδιά, ανοίξτε ραδιοφωνάκια, καταγράψτε τη στιγμή.
1: Ναι. Είναι καλύτερο για εμάς. Σε προσωπικό επίπεδο θα μιλήσω. Για εμένα.
0: Μπράβο.
1: Σε προσωπικό επίπεδο θα μιλήσω. Είναι πολύ καλύτερο τα Final Four και αυτές οι διοργανώσεις να γίνονται εκτός βάσης. Εκτός Ελλάδας.
0: Γιατί?
1: Διότι πηγαίνουμε εκεί και ευθύνη μας είναι το να καλύψουμε το γεγονός.
0: Μη βαράς.
1: Όταν είμαστε εδώ, έχουμε και το γεγονός και έχουμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι μεγάλο το φορτίο.
0: Ναι.
1: Τώρα μεγαλώσαμε κιόλας.
0: Εν τω μεταξύ, από τώρα υπάρχει δίλημα για του χρόνου.
1: Καλά, από τη στιγμή που ορίστηκε και πέρυσι που το ζήσαμε, έχουμε το δίλημα για του χρόνου και για του παραχρόνου, αν ισχύσει. Φαντάζομαι είναι πολλά τα λεφτά για να μην ισχύσει.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Και η συμφωνία ήταν συγκεκριμένη.
0: Μποντρούκα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Δικαίως. Εντάξει, εντυπωσιακή εμφάνιση. Σας τα είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός πάει για τελικό. Είναι ομάδα φτιαγμένη για τελικό. Όπως επίσης, τι άλλο είχαμε πει? Ότι απέναντι από έναν προπονητή υπάρχει ένας τύπος που υποδίεται τον προπονητή. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ο οποίος, όπως κινείται στον πάγκο, λες πω αυτός πρέπει να είναι προπονητής. Είναι, πώς το λένε, αυτούς που ντουμπλάρουν τους.
1: Άρα δηλαδή με αυτή τη λογική,
0: ναι,
1: πέρυσι
0: ναι, ναι,
1: που ο Βασίλης Πανούλης νίκησε τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως προπονητής της Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ως προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Πανούλης ήταν σπουδαιότατος προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν ήταν καλός, γι' αυτό έχασε και έμεινε εκτός τελικού. Φέτος λοιπόν ο Μπαρτζόκας ξαναέγινε σούπερ προπονητής και βρήκε απέναντί του έναν κακό προπονητή, ο οποίος πέρυσι πήρε την Ευρωλίγκα και έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Και για να συμφωνήσουμε, ας πούμε, και να καταλήξουμε κάπου, να πούμε το τι δίκιο που έχει ο Γιώργος.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε. Να μην πω εγώ. Τι είδες το χτεσινό παιχνίδι Ολυμπιακού με Φενέρ?
1: Ότι η Φενέρ ήταν πάρα πολύ κακή. Ήταν πνευματικά απροετοίμαστη.
0: Ναι.
1: Και ήταν σαν να μην με εμφανίστηκε ποτέ στο Telecom Center.
0: Βασίλη, σε παρακαλώ, γκουγκλάρισε λίγο πνευματικός για να μας στείλει κανέναν να μπορέσει να μας ετοιμάσει πνευματικά. Ποιος ετοιμάζει, ποιος προετοιμάζει την ομάδα?
1: Ο προπονητής.
0: Ο προπονητής. Τι ήταν λοιπόν, είπαμε, η Φενέρ? πνευματικά ανέτοιμοι.

0: Άρα ένα παιχνίδι δεν έχει να ετοιμάσει. Και δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω ότι όλοι χάνουν από όλους.
1: Ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν προετοιμαστός.
0: Ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε 6 τραυματίες που προσπαθούσαν να συνέλθουν. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση ως ομάδα. Η Φενέρ, μετά την κοιλιά που έκανε, μπήκε στα play-off και έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Βεβαίως θέλει και τύχη. Γιατί αν την τύχη του ηθοποιού την είχε ο Αταμάν, μπορεί ο Παναθηναϊκός να ήταν στο Final Four.
1: Μόνο αποτύχει δηλαδή ο
0: Όχι, λέω ρε, αποτύχει δεν είναι τίποτα, δεν είναι ατυχίο. Έχει κάνει τρομερή επιλογή για τον Χόρτον Τάκερ, του το έδωσα. Αλλά ομάδα αυτού του επίπεδου, με αυτούς τους παίχτες, σε ημιτελικό Final Four, να ξεκινάει το παιχνίδι με 7,5 λεπτά χωρίς καλάθι. Να ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο με 6 λεπτά χωρίς καλάθι. Και να ξεκινάει το τρίτο λεπτό με 4,5 χωρίς καλάθι. Δεν ούτε σε σκανά.
1: Δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή όμως.
0: Νομίζω
1: είναι και
0: ότι φταίει
1: και
0: ο Μεσίνα.
1: Και όσοι μπήκανε μέσα και τους άλλαξαν.
0: Και εσείς η Χριστίδου.
1: Και εσείς η Χριστίδου.
0: Και η Μαρία Καρισιανού που βλέπω τώρα.
1: Γιατί δεν τα είπε.
0: Πρέπει να φταίει και ο. Τι φταίει. Κανένα στόμα δεν το βρήκε και δεν το είπε ακόμα. Φταίει το κακότερο δικό μας. Βάρναλες. Απαγγέλω ποιήση. Πάμε στα μηνύματα.
1: Λοιπόν,
0: όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε κέφια. Ελληνική ομάδα στον τελικό.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον κολλητό σου, το εταιρόν σου ήμιση, το Γιώργο. Καλημέρα στην υπέροχη και πανέμορφη Λένα.
0: Το οποίο το έχω σε εκτίμηση.
1: Χθες είχαμε βραδιά Όσκαρ, γιατί είδα τον καλύτερο Λιθουανό ηθοποιό να κάνει τον κότς. Γεια σου Γιώργα. Καλά, ναι, εντάξει.
0: Ο κόσμος μιλάει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο καλύτερος Λιθουανός προπονητής αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις και τις συμμετοχές σε Final Four, είναι... έχει τα ίδια, μετράει τα ίδια πράγματα με τον ίδιο Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Μέχρι
1: αύριο. Άρα λοιπόν, ας είμαστε και
0: από
1: λίγο πιο...
0: Από αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Μπορεί με την πραγματικότητα, απέχει.
0: Πάντως, αύριο ο δικός μου έρωτας θα είναι στο T-Center και θα πατάει στο Glass Floor και ο Λιθουανός ηθοποιός θα είναι...
1: Σε ένα Final Four, έτσι συμβαίνει, ξέρεις.
0: Έτσι συμβαίνει.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζούκας το έχει καταλάβει, το έχει ζήσει τόσα χρόνια που πάει στα Final Four με τον Ολυμπιακό και το πήρε το 2013.
0: 17 λεπτά χωρίς πότο κανείς.
1: Εντάξει.
0: Μόνο ένας.
1: Μπορεί και να συμβεί. Αυτό
0: μπορεί όλα συμβαίνουν.
1: Πάντα ιδιαίτερα.
0: Νομίζω ότι μπορεί να προσπαθήσει να σπάσει και το ρεκόρ του χρόνου, να το κάνει στα 20 λεπτά. Για
1: πάμε. Ο Νικήτας. Καλημέρα σας. Απαράδεκτη χθες η μετάδοση και ο σχολιασμός της Νόβα σε κάθε διακοπή πλάνα του Σάρα, λες και δεν υπήρχε άλλος προπονητής ή κόσμος στο γήπεδο. Τα μικρόφωνα χαμηλωμένα για να μην ακούγω τα συνθήματα. Και ο κύριος Καούρης μόνο που δεν έκλαιγε. Εντάξει, δεν είναι η ομάδα τους, αλλά ελληνική ομάδα είναι. Ήμαρτον πια. Κύριε Κογκαλίδη, δεν πιστεύω να βγεις αληθινός. Λενάκη, εύχομαι να μειώσουμε σε 7-4 και αστεναχωρηθείς λιγάκι. Ευχαριστώ, Νικήτας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι για την Νόβα είσαι λίγο υπερβολικός και ο Χρήστος είναι πολύ καλός δημοσιογράφος.
1: Εμείς πάλι δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, γιατί δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και την
0: περιγραφή.
1: Ναι, ρε,
0: αλλά δεν νομίζω τώρα ότι. Ότι ο Χρήστος έκανε κάτι
1: τέτοιο. Και όλο αυτό τώρα για να μην. Έτσι κι αλλιώς με την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού ήταν και εξαιρετικά δύσκολο να μην ακούγονται και να μην περνάει και ο ήχος.
0: Πάντως εδώ που τα λέμε, να το έχεις πει 4 μήνες πριν, έτσι και γίνει καμιά στραβή, πρέπει να αλλάξει ο χώρος.
1: Παιδιά,
0: έτσι.
1: Όχι, εδώ θα σε κρατήσουμε, θα δηλώσουμε και τη διεύθυνση, θα την ανακοινώσουμε παντού και θα συστήσουμε στον τοίχο.
0: Στον τοίχο.
1: Να σε περιμένουν.
0: Στον τοίχο της Κεσαριανής. Για πάμε. Επόμενας.
1: Ο Γιάννης. Καλημέρα Κόγκα. Ένα ακόμα έμεινε.
0: Ένα δύσκολο. Έτσι, παιδιά, μην νομίζει κανείς ότι επειδή η Ρεάλ έχει μείνει από ψηλούς, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Θα είναι προφανές το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε και στην πορεία να διαβάσουμε πρώτα τα μηνύματά σας σε ό,τι αφορά τη front line. Αλλά έχει ακόμα δρόμο. Έτσι, δεν θα από τη Βασίλισσα.
1: Ο Διαμαντής. Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι του ραδιοφώνου και της ζωής. Μπράβο, λένε χτες, φοβερή μετάδοση για τον Γιώργο. Τι να γράψω, φοβερός. Δεν υπάρχει περιγραφή να ακούσω Καούρη. Μπράβο, παιδιά. Το αυριανό βράδυ αναμένεται να είναι ακόμα πιο δύσκολο για τον τοξικό οργανισμό και τον πρόεδρο του. Πάμε να πάρουμε αυτό που αξίζει η ομάδα μας. Ασχοληθείτε όμως και με την ομάδα σας και φυσικά.
0: Φοβερή μετάδοση, σου είπε. Πες ένα ευχαριστώ, βρε.
1: Όχι, τον μαλώνω πρώτα.
0: Γλίκανε, μην είσαι σαγά με το κερατό μου.
1: Είμαι σαγά με το κερατό μου. Ο Θάνος. Καλημέρα, παιδε. Σωστά τα λες, Γιώργο, για το Λιθουανό. Πόσο ξεφτιλίζεται ο Κουτλουάι όταν του φταίει η διαιτησία. Αλλά έμαθε να κλαίει δίπλα στο Γιαννακόπουλο.
0: Θα έκανε κάποια δήλωση ο Ήμπο.
1: Καλά, ο Ήμπο το τελευταίο διάστημα το έχει παρακάνει λίγο με τις δηλώσεις.
0: Πάντως και χτες ήταν μέσα στην τρελή χαρά επικοινωνιακός.
1: Πάντα είναι ο Ήμπο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις.
0: Και στα ελληνικά μιλούσε, ωραίο ήταν.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης, συγχαρητήρια.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, είναι, ξέρεις, αυτός και αν είναι μια περίπτωση, επειδή ήταν και ωραίο παιδί ανέκαθεν, τώρα που μεγαλώνει, τώρα, ξέρεις,

0: Είναι λίγο, πώς το λέγες στην ταινία για τα λιδαπτική ψέλη, λίγο τσιριμπίμ τσιριμπούμ.
1: Ο Γιάννης, συγχαρητήρια κύριε Κογκαλίδη για τη μετάδοση, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω την ώρα που έκανε η κυρία Καραλή το δεύτερο αγώνα, εσείς τι απολαμβάνατε την νίκη του Ολυμπιακού με φίλους πλησίων του Telecom Center, παρενοχλούσε εμένα,
0: ναι,
1: με τον κύριο Καρμύρη.
0: Άκουσε Γιάννη, να σου το πω, καταρχήν είχα δίπλα τη Λένα που έκανε μετάδοση και προσπαθούσα να κάνω τα πάντα για να της αποσπάσω την προσοχή και να της τη χαλάσω, γιατί δεν θέλω και ανταγωνισμού στο σπίτι τώρα, έτσι. Καταρχήν βγάζαμε ασταμάτητα selfie με Καρμύρη και Καραλή την ώρα που έκανε μετάδοση. Κατά δεύτερον, ήταν αυτή από πίσω η Ισπανίδα. Εσύ δεν την ακούγες γιατί είχες τα ακουστικά. Η οποία είναι η τύπισσα που άντε να την έχεις γυναίκα Βασίλη μου και να μπεις να πάρεις κουραμπιέ χωρίς πιατάκι. Εντάξει, δεν βρίσκουν κοκαλάκι σου. Ήταν εντωμεταξύ και πανέμορφη Παναθεμάτινα. Είναι, δεν ήτανε. Αλλά έχει μια φωνή, φιλέ. Δηλαδή ένα γήπεδο μόνη της ήταν. Μιλάνε και γρήγορα. Μπράβο τη. Είπα εγώ, όχι. Μακριά από το σπίτι μου και όπου θέλω.
1: Δικιά σου.
0: Όχι, βέβαια. Ενώ γλύκανε μόλις άκουστηκε. Ήταν μουσική στα αυτιά του κόσμου.
1: Ποιος?
0: Η φωνή σου.
1: Καλά. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα στην παρέα. Μπαρτζόκα Σουμπεράλες. Ο Ολυμπιακός πάει επιτέλους και δικαίως για το τέταρτο Δημήτρης.
0: Ναι, παιδιά, ψυχραιμία. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε ένα ακόμα, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει για αύριο. Θα τα πούμε και στην πορεία. Καταρχάς να ξεπεράσει το δικό του άγχος και την. Ό,τι εν πάση περιπτώσει του έχει πάει στραβά στα προηγούμενα και δεν έχει καταφέρει να το πάρει.
0: Κοίταξε, καμιά φορά, παρότι εγώ δεν είμαι ρε παιδί μου από αυτούς που πιστεύουν σε μεταφυσικά φαινόμενα, αν και είμαι προληπτικός σε πολλά πράγματα, κάνω τα καράγκιο ζηλίκια μου, έχω τα δικά μου θέματα. Τώρα εντωμεταξύ τι έχω πάθει, να το πω στον αέρα.
1: Όχι, δεν κάνει να τα μαρτυράς αυτά.
0: Γιατί, σε ένα χωριό μου. Λοιπόν, έχω ένα αφρόλουτρο που μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του, αλλά ένα άλλο που όποτε το χρησιμοποιώ μου πάνε καλά τα πράγματα. Και είμαι σε δίλημα πάντα όταν μπαίνω στο μπανιό. Τι να κάνω από τα δύο. Τι μου τα κάνει δικά μου παρανοϊκά.
1: Δεν είναι θέμα διλήμματος, είναι θέμα ψυχασθένειας.
0: Ψυχασθένεια.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, βαρύνεται και ο εγκέφαλος και ο οργανισμός και η σκέψη, τα πάντα, και αυτό μετράει ακόμα.
0: Πού να με δείτε πώς βγαίνω από το σπίτι.
1: Λοιπόν.
0: Να γελάστε. Λοιπόν, για να το πω αυτό που είπες, ότι. Καμιά φορά ρε παιδί μου, λες ότι το σύμπαν ή συνωμοτεί εναντίον σου, Σκαριόλο, ή συνωμοτεί υπέρ σου, μιλάω για φέτος, Βαρτζόκας. Δηλαδή, χτες ήταν ότι πάνω ακόμα, γιατί η Ρεάλ πλέον είναι σαν την ταινία η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, όσοι έχουν απομείνει.
1: Εντάξει, άσχημο να κάνουμε πλάκα βεβαίως.
0: Δεν κάνουμε πλάκα, μόνο πλάκα δεν κάνουμε.
1: Αλλά είναι πολύ τραγική ηρωνία. Μέσα σε διάστημα ενός μήνα, πόσο είναι τώρα.
0: Να χάσει τρεις ψηλούς.
1: Τρεις ψηλούς.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Και ο Μπαρτζόκας έχει παίξει δύο χρόνια χάνοντας τον ένα ψηλό πίσω από τον άλλον.
1: Εντάξει, όλες οι ομάδες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός του πρέπει να πει για το Λεσόρ. Και μετά που τραυματίστηκε. Ακόμα δεν είναι ένας. Να σου θυμίσω ότι και όταν ήρθε ο Γκέιμπριελ την πρώτη φορά να τον αντικαταστήσει, μετά από λίγο καιρό παρουσίασε και αυτός πρόβλημα στο γόνατο. Ποιος άλλος ήταν? Ο Γιουρτσεβέν που είχε τραυματίσει. Δεν λέμε τώρα για την ποιότητα των παικτών.
0: Συγγνώμη, είπε στη μαγική κουβέντα.
1: Αυτό.
0: Στο γύρο μπάσκετ που έχει συνδρομή. Θα βρεις το μάνατζερ του Γιουρτσεβέν.
1: Τον είχα βρει τις προάλλες που το συζητούσαμε, τώρα τον ξέχασα πάλι.
0: Θα τον πάρουμε μαζί με τον Γερασίμου. Βασίλη, άμα σε αναλάβει ο μάνατζερ του Γιουρτσεβέν, πας από CNN και πάνω.
1: Στο Γαλαξία τύπος, θα παίξεις.
0: Ο τύπος δεν έχει αγγίξει την μπάλα. Πρέπει να είναι οριακά χειρότερος από μένα φέτος και έχει παίξει. Στον Επτάστερο. Στη Βασίλισσα της Ευρώπης έχει παίξει τώρα.
1: Θα παίξει.
0: Γιατί
1: δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Θα παίξει υποχρεωτικά μόνο του.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Μπράβο. Και έχει παίξει και στο NBA. Μέσα σε μια χρονιά.
1: Με κολακευτικά σχόλια δε του Κέρ. Στους Warriors. Δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει. Μπράβο, ρε φίλε. Όχι, δηλαδή όποιος είσαι, σου βγάζει το καπέλο. Next one, please.
1: Ο Ανδρέας για τον Γιουρτσεβέν, μια και ο λόγος, λέει: καλημέρα στην καλύτερη μπασκετική εκπομπή. Μήπως ο Γιουρτσεβέν είναι λίγο γκαντέμις. Όπου πάει, δεν μένει ψηλός χωρίς τραυματισμό να περάσει μια βόλτα από σεφ. Όχι, βρεσί, Ανδρέα, εντάξει.
0: Αντρικό.
1: Αν πούμε ότι είναι γκαντέμις, ας μην περάσει. Σε καμία ομάδα να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ο κολλητός σου, ο Γιώργος, λέει: έδειχνε συνέχεια τον ηθοποιό γιατί διαφήμιζε τη λεύκανση δοντιών.
0: Καλά, σε αυτά είναι καταπληκτικό.
1: Προκλητικός. Ο Γιάννης, Γιώργο, ένα σχόλιο για τον τεράστιο Πίτερς. Δώσε πληροφορίες άμα θα μείνει, να του δώσουν ό,τι ζητήσει.
0: Κοίταξε να δεις, ο Πίτερς χθες είναι πραγματικά, ρε παιδί μου, αν, να το πάρω ανάποδα. Αν φύγει ο Πίτερς, καλύτερο αντίο από αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή χτες ήταν, δεν ήταν απλά

0: μια ομάδα μόνος του, γιατί ο Ολυμπιακός χθες είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Γιατί ήταν ο Φουρνιές σε φοβερή κατάσταση και πάρα πολύ, ξέρεις, στη λογική του αγώνα. Ξεκίνησε πολύ καλά, άσχετο αν τρελάθηκε στην πορεία, ο Ντόρσεϊ βοήθησε. Στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν καλός ο Βεζέγκοφ, που συνολικά δεν νομίζω ότι ήταν σπουδαίος. Ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στα rebound, παρότι δεν ήταν τόσο αισθητή η παρουσία του. Βοήθησε πάρα πολύ ο Ταρίκ Τζόνς στις αλλαγές, στα μαρκαρίσματα. Και θέλω να πω ότι χτες με ξετρέλανε ένας παίκτης, ο Τζόσεφ. Μπορεί να μην πέτυχε πόντο, μπορεί η στατιστική του να μην λέει τίποτα, αλλά ήτανε σε όλα τα rebound, σε όλα τα double team, σε όλες τις διεκδικούμενες μπάλες. Βούτυξε στο παρκέ, ξαναβούτυξε. Πρέπει να άνοιξε τρύπα στον glass floor. Κατέβαζε την μπάλα, πάλευε, χτύπαγε, έτρωγε. Μου έβγαλε τα μάτια. Παίχτης ομάδας, τόσο όσο, ρε παιδί μου. Αυτό. Δηλαδή, όταν αυτός είναι ο ένα τους παίχτης σου, πας για ψηλά.
1: Υπήρχαν πάντως.
0: Συγγνώμη, και για να. Αυτό θαυμαστό. Και στην ερώτηση που είχα κάνει στη συνέντευξη τύπου στο Γιώργο Μπαρτζόκα, αυτό περιέγραψε. Τους παίκτες που ταιριάζουν μαζί τους, που δίνουν τον εαυτό τους για την ομάδα, που δεν είναι η superstar, αλλά παλεύουν για το παιχνίδι. Και βεβαίως θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Για πάμε.
1: Ο Ευάγγελος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Ολυμπιακός, αν το πάρει απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, σβήνει την πορεία που είχε και την μη κατάκτηση στα προηγούμενα Final Four. Όχι, θα κόβατε έναν ψηλό για να προσθέσει την ηλικία με τα προβλήματα που έχει Ρεάλ.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Αφού είναι δύναμή σου εκεί, γιατί να μην επιλέξεις να το πας στο παιχνίδι μέσα.
0: Παιδιά, καταρχήν σε ένα παιχνίδι μέσα, πες ότι κάποιος σου βγαίνει με 4 φάουλ. Πες ότι όπως χτύπησε ο Βαγκαρούμπα, το χτυπάω, χτυπάει ένας ψηλός. Θα πας να το κάνεις ντέρμπι. 3 και το λουρί της μάνας, κανονικά.
1: Ο Γιάννης λέει τελικά τον glass floor. Παιδιά, όχι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε. Δεν το λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι φανταζόμαστε τι μπορεί να έχει πάθει ο Γκαρούμπα με τον τρόπο που έπεσε και έδειχνε να πονάει.
0: Εγώ λέω απλό διάστρεμα.
1: Δεν είναι απλό διάστρεμα.
0: Το ξέρω, αλλά θέλω να το λέω.
1: Εντάξει, οκ.
0: Μ' αρέσει να το λέω.
1: Λοιπόν, ξεχνάτε πέρυσι ποιο ήταν ο Νέτου. Έχω μπερδέψει τώρα το όνομά του. Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα στην επαναφορά που έπαθε ό,τι έπαθε.
0: Ναι, παιδε,
1: δεν έχει να κάνει, παιδιά.
0: Και
1: με στο
0: glass floor εδώ που τα λέμε, δεν έχει χτυπήσει και κανένας ιδιαίτερος. Δηλαδή και ο Λεσόρ που τραυματίστηκε. Καταρχήν είχε glass floor, τότε δεν θέμα. Είχε. Λοιπόν, έπαθε. Δεν έμεινε από το πόδι. Πάτησε με το ένα το άλλο. Έπεσε άσχημα. Δεν είναι.
1: Επίσης, είναι δυνατόν σε αυτό το επίπεδο κάποιοι να αναλαμβάνουν την ευθύνη να τοποθετήσουν αυτού του είδους τα γήπεδα, να βάλουν glass floor χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση και εγγύηση ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο οι παίκτες. Τι λέμε τώρα.
0: Παρεπιπτόντως, διάβασα κάπου, φαντάζομαι ότι είναι τρολιά. Ότι με το ταξίδι στην Ισλανδία τέλειωσε τα.
1: Είναι πολύ πιθανό, διότι ήταν για ένα χρόνο. Το έχουν ξαναπεί αυτό το πράγμα, ναι, για τον Χέις Ντέιβις. Οπότε είμαστε ήσυχοι, εντάξει, μπορεί από εδώ και πέρα να αφοσιωθεί.
0: Καλά, δεν μπορούσε να πάρει και παρέα μαζί του.
1: Έπαιρνε το γάτο του. Ταξιδεύει με το γάτο του.
0: Μόνο το γάτο του έχει.
1: Δεν ξέρω. Με σιγουριά πάντως έχει το γάτο του.
0: Πάντως, κοίταξε, και εγώ άμα ήταν να πάρω εσένα το γάτο θα έπαιρνα.
1: Άντε, στο καλό.

0: γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα κεφάλαια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε Σάββατο το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Πάμε, μιλάς.
1: Φυσικά.
0: Θες να βάλεις τον κόσμο στην παρέα.
1: Τι θες να πω?
0: Ό,τι γουστάρεις και αγαπάς.
1: Ότι μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας μέσω Viber στο 6939-943-943 και μέσω email στο onair@ellada-sports.gr. Να πληροφορήσουμε εδώ τον κόσμο.
0: Τι κοινό μας.
1: Πως έχει ανοίξει πάλι το δεύτερο παράθυρο μεταπόλησης εισιτηρίων του Final Four εν ώψη του αυριανού τελικού στις 9 το μάτς, έτσι, στο Telecom Center. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πολλά θεματάκια σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες της EuroLeague με τα εισιτήρια. Η Φενέρ είπε ξεκάθαρα το ότι υπήρχαν πολλοί οπαδοί της ομάδας οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο. Το είπε και ο Γιασκεβίτσιος μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου. Παρακολουθούσαμε την ενημέρωση και νωρίτερα για τη σημείο συνάντησης χθες για τους Τούρκους. Ήταν στο Θησίο και η αστυνομία στην αρχή δεν τους επέτρεπε να επιβιβαστούν στον ηλεκτρικό, γιατί δεν είχε έρθει η επιβεβαίωση για τα εισιτήριά τους. Στην πορεία κρατούσε ονόματα και ταυτότητες και τους άφησε να μπουν, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε ένας μικρός χαμός και η μαμά του Μπάλντουιν είχε παράπονα. Mm. Και να ξεκαθαρίσουμε εδώ, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, ότι όλο αυτό είναι μα της Ευρωλίγκας, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ναι μεν είναι μια διοργάνωση η οποία φιλοξενείται και έχει αναλάβει η Αθήνα, η περιφέρεια, η κυβέρνηση που έδωσε τα χρήματα να έρθει στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι αποκλειστική ευθύνη της Ευρωλίγκας.
0: Όσον αφορά όμως τον

0: Σάρας. Ξέρεις τι λένε στο χωριό μου, έτσι, στο μεγάλο χωριό.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει τώρα. Ξεπέρασε λίγο το,
0: όχι,
1: το πρόβλημά σου
0: ότι
1: και ότι απλά κάθε φορά που ακούς Σάρας, λες και σου έχει πάρει τη γυναίκα,
0: όχι,
1: έχει
0: ρε,
1: την Άννα.
0: Μπράβο στην Άννα.
1: Δεν έχει ζητήσει εμένα ο Σάρας.
0: Γιατί?
1: Για να στεναχωριέσαι και να τόσο
0: να ένας λόγος για να μην το συμπαθώ.
1: Απέναντί του.
0: Να ένας λόγος για να
1: έχω μέλος. Ξεπέρασε το γιατί γίνεσαι.
0: Πάρ' τη λένε να σε αγαπήσω.
1: Γίνεσαι αιμονικός και χάνεις το δίκιο σου. Σου το λέει όλος ο κόσμος.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω ότι όταν έχεις χάσει με τον τρόπο που έχεις χάσει και μιλάς για τον κόσμο που δεν μπήκε στο γήπεδο, όπως λένε και στο χωριό μου, τις τραβείς, τις στενή τρίχες.
1: Είπε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, εμείς δεν εμφανιστήκαμε ποτέ, δεν παίξαμε τίποτα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πει και όλο το υπόλοιπο.
0: Το ξέρει αυτός, αφού δεν κατάλαβε τι έγινε.
1: Δεν πειράζει, του το είπε κάποιος. Του το σφύρι. Άκουσε εσένα να το σχολιάζεις και το έμαθε.
0: Λοιπόν, μετά θα βγω και θα γυρέψω το απόλυτο ειδήλιο. Καφέ, τσιγάρα, μουσικές από βινίλιο. Όμορφα μάτια και ένα εξοχικό στο πύλιο. Και με ακούνε και με νιώθουνε μέχρι τις καυτές και όταν με βλέπουνε στον δρόμο λένε «Πού σε ρελέξ» δεν ήτανε.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Δεν με νοιάζουν οι άλλοι. Θα τον βρούμε αύριο να βγάλουμε φωτογραφία.
1: Εντάξει. Ήτανε πολλοί κόσμος.
0: Δεν με νοιάζει ο άλλος κόσμος.
1: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, τον έμαθες πια.
0: Ποιος?
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Α, μπράβο του.
1: Ήταν ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος παρέμεινε και είδε και το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ο Λάνθιμος είναι.
1: Ήταν ο Νίκος, ο Νίκος Γκάλης.
0: Ο Λάνθιμος καταρχήν. Καλά, ο Γκάλης ρε, εσύ, όμορφη, είναι μπασκετικός τώρα. Με
1: ναι, αυτή
0: τη λέξη έχει γράψει άπειρες φορές για μπάσκετ.
1: Εγώ σου λέω ποιοι ήταν γενικότερα. Ήταν οι.
0: Εκεί ήμανε.
1: Οι πρέσβεις. Τους παρατήρησε όλοι.
0: Και ήταν οι πρέσβεις έκανε και δήλωση, θέλω να σου πω. Δηλαδή, αγαπάμε τον Ολυμπιακό και τέτοια. Πώς λέμε αυτή να είναι η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι, Γκίλφοιλ.
0: Πώς λέμε, Milfoil.
1: Γκίλφοιλ. Γκέλα. Ήταν ο Ζότς. Ήταν ο Ζότς.
0: Τόσο μεγάλη είναι.
1: Γιωργάκη, σε επαναφέρω στην τάξη.
0: Όχι, συγγνώμη, ρε Βασίλη, σου φαίνεται για Γκίλφ ή για Μίλφ.
1: Γεώργιε.
0: Εντάξει, παιδιά, απαντήστε εσείς.
1: Πάλι μηνύματα ότι ανήκει σε άλλες εποχές. Εντάξει, ανήκει, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπάθησε να
0: στην εποχή μου δεν τα λέγανε, δεν τα λέγανε αυτά. Τωρινά είναι.
1: Ήταν ο Ζότς.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Τρινκέρι. Ήταν. Ποιον άλλον μπορώ να θυμηθώ. Ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης που ήρθε μαζί με τη Λίμπαρ. Αυτό ξέρεις ίσως είναι και δήλωση, έτσι. Ότι όλα αυτά τα οποία γράφονται.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Ποιον ξεχνάω.
1: Ποιον ξεχνάω.
0: Ποια είναι η πλάκα.
1: Ποιον ξεχνάω.
0: Ποια είναι η πλάκα. Χτες έμαθες τι έγινε.
1: Για πες.
0: Τον Αταμάν περιμέναμε.
1: Ο Σάρπ ήταν.
0: Τι περιμέναμε τον Αταμάν στο γήπεδο, Βρεχαζό. Ρε παίζει ναρκωτικά και δεν μου το λες.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί να μην μπορεί να πάει στην.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να παίζει ναρκωτικά. Ποιος?
1: Γιατί να μην Αταμάν.
0: Θα αποθεωνόταν άμα ήταν. Λοιπόν, τον Αταμάν περιμέναμε να φύγει χτες. Ο Μπενίτε θα έφυγε.
1: Τον Αταμάν περιμέναμε πρόχθες.
0: Χτες, προχτές, ήταν... αύριο.
1: Όχι. Τον Αταμάν περιμέναμε πρόχθες.
0: Χθες τι είχαμε.
1: Χθες κανέναν. Χθες έφυγε ο Μπενίτε.
0: Δεν μου λες τώρα που είπαμε για το γάτο. Λες να τον πήρε το Χέρι Ντέβις επειδή έχουν κοινή αγάπη για τις γατές.
1: Μπορεί.
0: Πάμε στα μηνύματα. Να κάνουμε και καμία πλάκα να περνάει.
1: Δεν θέλεις να πούμε κάτι άλλο.
0: Θα πούμε σε λίγο.
1: Κόσμο που ήταν.
0: Θα μας πεις ένα, ναι. Άμα σου λέει ένα, τώρα θα βάλουμε τρεις εκπομπές έτσι.
1: Ήταν φυσικά ο Γιώργος Πρίντιζης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Νίκος Ζήσης και.
0: Ήταν και ο Χρήστος Μπαφές. Ήταν ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ήταν ο Γιώργος Ινδύλιος.
1: Ο Βασίλης Πανούλης δεν ήταν στο μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Ο Βασίλης Πανούλης ήρθε στο δεύτερο ημιτελικό συνοδευόμενος από τα τέσσερα παιδιά του.
0: Τέσσερα από τα?
1: Έξι.
0: Μπράβο. Τα άλλα δύο παιδιά που ήταν?
1: Ξεκουράζονταν.
0: Κάνε ρεπορτάζ.
1: Είναι μικρά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.
1: Γεωργή.
0: Μα τώρα μου λες ήταν. Αυτή που λες.
1: Αν δεν μπορείς να καταλάβεις, είναι πρόβλημά σου. Τι θες να σου κάνω εγώ τώρα.
0: Δεν ρωτάω για τους Πανούλη, για τους υπόλοιπους λέω.
1: Φυσικά. Αξίζει να τους αναφέρουμε και αυτούς.
0: Ο Παπαλουκάς έχει χάσει αγώνα για να μην είναι εκεί.
1: Και ο Φορτούνης, βέβαια, και ο Φορτούνης. Το ότι ο Λαρετζάκης ήταν. Μπράβο και χωρίς εισιτήριο δεν χρειάστηκε ούτε πρόσκληση να πάρει ούτε τίποτα. Γιατί είναι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Τα βλέπει όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας από πρώτο τραπέζι.
0: Και θα σηκώσει και το κύπελο από πρώτο τραπέζι.
1: Ως πρωταγωνιστής.
0: Ως πρωταθλητής.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ο Βαγγέλης λέει πάλι δεν ακούσαμε τίποτα για μπάστε χα.
0: Από πρώτο τραπέζι.
1: Ως πρωταγωνιστής.
0: Ως πρωταθλητής.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ο Βαγγέλης λέει πάλι δεν ακούσαμε τίποτα για μπάσκετ. Χαχα, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα.
0: Τι να ακούσει για μπάσκετ σήμερα. Βρέσκα μια εκπομπή που να μιλάει για μπάσκετ. Μα βρήκε. Πάμε να.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Να ακούσετε για μπάσκετ. Εδώ έχω τον Τζον.
1: Καταρχάς, επειδή αγαπητή Λένα, θα πρέπει να είσαι σωστή απέναντι στα λεγόμενα και στα γεγονότα, θα πρέπει να σηκωθεί και να κάνει standing ovation στον κύριο Κογκαλίδη, γιατί έχει πέσει σε όλα μέσα. Ερώτηση τώρα προ εσά. Γιατί ήταν κακή.
0: Γιατί το προσπεράσαμε αυτό.
1: Και όχι πάρα πολύ διαβασμένος ο Ολυμπιακός, και αν μου ζητήσετε εξηγώ ταπεινά την άποψή μου, ευχαριστώ.
0: Ποτέ, φίλε Τζον, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι μια ομάδα κακή ή αν την υποχρεώνει ο άλλος να γίνει κακή. Πάντα σε αυτή τη σκακέρα που λέμε, κάνει μια κίνηση ο ένας, την οποία προφανώς και ο άλλος, αν δεν περιμένει, που θα έπρεπε να περιμένει, πρέπει να βρει απάντηση για να ανταπαντήσει και να πάει αυτό το σκάκι ή αυτό το πικ-πονγκ, αν θέλεις. Ο Σάρας δεν απάντησε σε τίποτα. Άφησε το, διαβάστηκε.
1: Ο Διαμαντής λέει να έχει δίκιο ο Γιώργος για το Σάρας. Διαμαντή μου, δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό. Όπως και πάρα πολλοί προπονητές και του το λένε και πολλοί φίλοι προπονητές. Απλώς ο Γιώργος, όταν επιλέξει να μονοδρομήσει τη σκέψη του για έναν άνθρωπο, κολλάει εκεί και δεν αλλάζει. Νικήτας, κύριε Κογκαλίδη, μεταξύ σοβαρού και αστείου, όταν μιλήσεις με τον συνεργάτη σου, κύριο Συρίγου, ενημέρωσε τον ότι ο Ολυμπιακός νίκησε και προκρίθηκε στον τελικό χωρίς να εκτελέσει μία βολή ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, εντάξει, θα το πω.
1: Αν είχε κερδίσει και χθες βολή ο Βεζένκοφ, θα ήταν.
0: Γιατί, τι ήταν χθες?
1: Σκάνδαλο.
0: Τη σταυροπροσκυνήσεω.
1: Τη σταυροπροσκυνήσεω. Και ο Βεζένκοφ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα έκανε το σταυρό του. Γιάννης Βλασόπουλος και ο Διαμαντίδης ήταν και μάλιστα οι φίλοι τον χειροκρότησαν. Ναι, έχει δίκιο και μπράβο και στον κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ κυκλοφορεί ένα. Μια φωτογραφία που στην εξέδρα των φανατικών του Ολυμπιακού υπάρχει ένας τύπος με μπλούζα της Φενέρ. Αυτός πρέπει να έχει πάρει το Τζόκερ, δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Κάποτε έτσι είχα παρακολουθήσει αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Τι?
1: Με το ΆΚΑ δεν φορούσα μπλούζα.
0: Ναι, άλλο να πας ρε παιδί μου σε ΆΚΑ.
1: Αλλά ήμουν μόνη μου σε πλευρά εξέδρας ομάδας που δεν υποστήριζα.
0: Άλλο αυτό και άλλο να πας με μπλούζα στο γήπεδο. Εγώ τώρα.
1: Στα νιάτα μου. Λοιπόν. Και σε ποδόσφαιρο. Φαντάσου πόσο νιάτα ήταν.
0: Κύριε Βασίλη, μπορώ να πω μια ιστορία από τα. Λοιπόν. Όταν ήμουνα στην τρυφερή ηλικία των 14-15 Βεσκάρτα, ήταν να παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο. Τότε πήγαιναν οπαδοί και από εδώ και από εκεί. Και μάλιστα οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο. Αργότερα πιάνανε τη θύρα 7 απέναντι από τη 13, το απέναντι πέταλο. Για ένα διάστημα παλιά, οι πιο μεγάλες ηλικία θα το θυμούνται, είχαν τη 14 ή στην άκρη της 13, προς την πλευρά της Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο. Έχει γίνει λοιπόν ένα παιχνίδι νωρίτερα του Ολυμπιακού που παίζει με μια ομάδα τύπου Ατρόμητος, δεν ξέρω εγώ τι, και μας λένε ότι ελάτε να πάρετε εισιτήρια, όσοι έρθετε σε αυτό το γήπεδο θα πάρετε εισιτήρια για το. Για τον ντέρμπι. Και πηγαίνω και ήταν ο συγχωρεμένος ο Ατήλιο και μου δίνει ένα στήρ που γράφει 13. Του λέω ρε Βασίλη, του λέω. Κύριε Βασίλη, μάλιστα το πω τότε. 13, δεν είναι οι 8 εκεί? Μου λέει, πολλοί είμαστε, δυνατοί είμαστε, θα μπούμε μέσα και το γήπεδο είναι δικό μας. Ωραία, λέω κι εγώ. Παίρνω τη σημεούλα μου, παίρνω τα κασκολάκια μου, τα δύο, φοράω και ένα στο λαιμό 3, σαν καρνάβαλος, παίρνω ευθεία και μπαίνω. Τότε το μεταξύ αστυνομικοί δεν ήταν όπως είναι τώρα, που σου λέγανε που πας ρε μπούφο. Και με αφήνουν και μπαίνω μέσα. Οπότε όπως μπαίνω στο γήπεδο, βλέπω ξαφνικά από πάνω μου όλα πράσινα. Και στη γωνία κάτι δέσπρωζα μου κάνουν εδώ. Πώς πας εκεί? Όπως λοιπόν αρχίζω να περιδιαβαίνω, νιώθω το πρώτο κάψιμο στο σβέρκο. Έχω φάει την πρώτη σφαλιάρα και μου έχουν πάρει το κασκόλι. Και προσπαθώ να ανοίξω δρόμο με τη σημαία, βαρώντας δεξιά-αριστερά. Με τη σημαία, κατακόκκινο σβέρκο, μπόλικες πτυσιές και τέτοια ωραία πράγματα. Και μόλις φτάνω εκεί, μου λέει ο Βασίλης, ήρωά μου. Του λέω, τι ήρωας ρε μεγάλε, ακόμα μαζεύουνε.
1: Πάμε. Δεν είναι κακό.
0: Τα νιάτα μας ήταν αυτά.
1: Ο Βαγγέλης, καλημέρα σας κύριε Γιώργο, τον τελικό τον πέτυχες, τώρα βάζουμε τα σπίτια στη Ρεάλ.
0: Όχι ρε, τώρα άλλαξε το έργο αφού παίζει χωρίς ψηλούς. Αλλά θα πούμε στην πορεία, αφού τελειώσουμε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα, Γιώργος από Ντούμπιγκεν. Τωρινά, τωρινές είναι οι εκφράσεις που δεν θέλω να επαναλάβω, αλλά το να τις χρησιμοποιεί κανείς στο ραδιόφωνο και σεξιστικό και καφενιακό. Και τα δύο δείχνουν σε ποια εποχή ανήκει κανείς. Κρίμα γιατί σας πάω και σας ακούω με χαρά για την πασχετικά.
0: Άντε, πάντε, ρε,
1: Γιώργο. Είσαι λίγο περισσότερο ευαίσθητος, Γιώργο, από ό,τι θα έπρεπε. Και το χιούμορ θα πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας. Και όλο αυτό το political correct έχει λίγο αποστηρώσει τη ζωή μας, καλό θα είναι να αντιλαμβανόμαστε και αν κάποιος εννοεί αυτό το οποίο λέει και αν περιέχει δόση χιούμορ.
0: Φαντάζομαι, Γιώργη, γιατί άμα ανοίξεις την Κοσμοτέ και δεις την ταινία του Κωνσταντέρα που λέει ο Αράπης, κάνεις
1: μήνυμα. Θα πρέπει να τα κλείσουμε όλα.
0: Στέψουν,
1: Ο Γιάννης, καλημέρα.

0: σκάνδαλο να είχε εκτελέσει βολή χτες ο Σάσα. Πολύ ο πόνος και αύριο θα είναι πιο μεγάλος, Λένα. Δεν πονάω καθόλου, φίλε Γιάννη. Αλλά ο Σάσα Βεζένκοφ, νομίζω ότι το είδες και μόνος χθες, ότι στα δύο πρώτα δεκάλεπτα δεν υπήρχε στο γήπεδο.
1: Στο τρίτο.
0: Είπα δύο πρώτα δεκάλεπτα. Ήμουν πολύ σαφής σε αυτό το οποίο ανέφερα. Άρα, το να είχε κερδίσει κεφάλου, δεν θα ήταν σκάνδαλο ή το κερδίζει με το που πατάει στο, για την παρουσίαση. Ο Δημήτρης Μοντέρο που ήταν χθες, που βιάστηκαν όλοι να τον στείλουν σε NBA, σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι την πατήσαν πρόπορση με τον Λορέντζο Μπράουν που μας είχε γυαλίσει.
1: Να πω λοιπόν εδώ τώρα με την ευκαιρία που μου δίνει ο Δημήτρης, τα έχουμε πει και κατηδίαν. Ο Μοντέρο είναι ο νέος Σόρτς. Όποιος τον πάρει, θυμίσου την ώρα που το λέω κύριε Βασιλή, για τις ομόρες που καταγράφεις. Όποιος τον πάρει ψώνει σαν σβέρκο. 60 κιλά τύπος, εντάξει, άμυνα με τα μάτια, ένα μπάσκετ, ένα τρόπο έκφρασης, με επιλογές ενστίκτου, όχι φάσης. Όποιος τον πάρει, κονόμησε. Από την παρέα της Βαλένθια, η οποία αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο της χρωστάει πάρα πολλά, ο μόνος που είναι καλός, μπορεί να σταθεί κάπως, είναι ο Μπαντιό. Η πόλη με το 13 πέστονα είναι. Περίμενε, θα το βρω, μη στεναχωρίζει γιατί είμαστε.
0: Ο Ρίβερς είναι το 13.
1: Όχι, ο Περιφερειακός. Περιφερειακός μου, ο Τόμψον.
0: Εντάξει, αυτός είναι.
1: Αυτός είναι 40 χρόνια, μπράβο.
0: Και έμπειρος και.
1: Λέω λοιπόν ότι από τους υποδέλυπους, μόνο ο Μπαντιό και αυτός υπό συνθήκες. Αυτό το μοντέρο, όποιος το πάρει, θα περάσει όμορφα. Θα κλαίει τα λεφτά του. Και για να πω αυτό που έλεγα προηγουμένως, η Βαλένθια σε συνδυασμό με την αυτοκαταστροφική λειτουργία του Παναθηναϊκού, με την αυτοκτονική του τάση, καθάρισαν το μυαλό των Ερυθρόλευκων. Γιατί ένα Final Four που θα υπήρχε ο Παναθηναϊκός, ανεξαρτήτως ποιος θα περνούσε το τελικό και θα συναντιόνταν, θα ήταν άλλο Final Four και για την εξέδρα και για τους οργανισμούς τους δύο και τα πάντα. Η Βαλένθια λειτουργήσε ως λαγός, έβγαλε έξω τον Παναθηναϊκό, άφησε τον Ολυμπιακό να μείνει προσιλωμένος στο παιχνίδι που είχε, χωρίς εξωτερικές έτσι, παρενέργειες, και μετά έχασε και τιμή και δόξα για να ανοίξει ακόμα περισσότερο το δρόμο για τον Ολυμπιακό.
0: Άρα περίμενε.
1: Δεν λέω ότι το έκανε επίτηδες.
0: Όχι, δηλαδή, που λες για να ανοίξει ακόμα περισσότερο το δρόμο για τον Ολυμπιακό. Άρα δηλαδή το ότι θα δυσκόλευε περισσότερο η Βαλένθια των Ολυμπιακών ήταν στον τελικό.
1: Ναι, ναι. Γιατί οι άλλοι πλέον λένε είναι λίγοι.
0: Λόγω των τραυματισμών.
1: Λόγω των τραυματισμών συζητάω.
0: Σε ό,τι αφορά.
1: Υπό άλλες συνθήκες έχω απ' την άποψη μου για τη Ρεάλ.
0: Ομαδάρα
1: είναι το δυσκολέψει.
0: Η αδυναμία της Ρεάλ αυτή τη στιγμή είναι στο 5. Η Βαλένθια δεν έχει κανένα πεντάρι που αποτελεί φόβο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έχει πεντάρια. Οι άλλοι δεν έχουν πεντάρι. Δηλαδή μόνο τον Οκέκε έχουν, που είναι 3,5-4 διαμπερές. Λέει να μην τον ακούς, λέει ο Πέτρος, αυτός στα ταξίδια θα έπαιρνε μαζί του το Γιώργο Χελάκη.
0: Καλά, αυτό το ιδανικό δίδυμο.
1: Αληθές. Αγαπάω το χιούμορ σας, αγαπάω τον Γιώργο, γιατί με τον κύριο Φιλέλη παλιότερα με έκαναν να ξαναγαπήσω τον μπάσκετ. Εύχομαι και στους δύο καλή συνέχεια και αύριο να σας ξανακούσουμε με τα ίδια αισθήματα με τα χθεσινά, λέει ο Γερόγαυρος. Πάντως, αν μας άκουγες με το Φιλέρι, αν γενικώς μας θυμάσαι με το Φιλέρι.
0: Καλό κουράγιο, βρε φίλε. Μπράβο. Ναι, και αντέχεις ακόμα.
1: Κάνει και τίποτα εξετάσεις.
0: Γιατί... Ο Τζον, η άποψή μου λοιπόν.
1: Όπα, ο Γιάννης. Να ακούσει ο Γιώργος από την κοπελιά, πήγαινε να πλύνεις κανένα πιάτο. Ο θρύλος πάει για back to back.
0: Back to back, πότε το πήρε?
1: Back to back.
0: Το πήρε πέρυσι.
1: Θα το πάρει και του χρόνου.
0: Όχι, το πήρε. Ναι. Είναι προκαταβολικό το back to back, αν το πάρει του χρόνου. Και το πήρε πέρυσι για να το πάρει και φέτος και να είναι back to back. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ θα πάω να πλύνω. Εσύ όμως για και δες λίγο τι έγινε πέρυσι.
1: Λοιπόν, πλά τα λέει αυτά. Αποκάλυψη σοκ. Λένα Καραλή, ήμουν στο ΆΚΑ, δεν φορούσα μπλούζα. Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέντεν Sports. Έτσι είπες. Δεν φορούσα μπλούζα.
0: Πότε?
1: Προηγουμένως που έλεγες ότι βρέθηκα σε μια εξέδρα. Αλλά δεν φορούσα μπλούζα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Εντάξει. να το δούμε, κύριε.
0: Στο VAR.
1: Στο VAR. Instant replay.
0: Στο VAR ή στο Instant. Επειδή ήταν για ποδόσφαιρο, να πάμε στο VAR.
1: Στο VAR.
0: Ο Τερκεσίδης Τζον. Τζον.
1: Να σου πω γιατί λες και τα επίθετα.
0: Δεν ξέρω, τώρα μου ήρθε. Η άποψη λοιπόν του Τζον είναι: το δυνατό όπλο της Φενέρ είναι ο Μπιμπέροβιτς και τα γκάρτες που έχουν τη δυνατότητα και ο ένας με έναν. Ο coach Μπιλ.

0: Λοιπόν, επέλεξε να αφήσει τον Μπιμπέροβιτ, δεν σε κερδίζει ποτέ ένα παίκτη μόνο του, και έκοψε με τι βοήθειε τα μπασίματα στα γκάρτ που είναι από του κορυφαίου φέτο στο middle range shoot. Αυτό νομίζω εγώ και δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο.
1: Αν συνυπολογίσει ότι καλύτερο περιφερειακό ήταν ο, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
0: Μέλη.
1: Ντεκολό.
0: Α, Ντεκολό, εντάξει τώρα. Τελευταίο τον χειροκροτήσαμε.
1: Αυτό λέω, να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
0: Σταματάει, τι να κάνουμε. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι, είπα εγώ κάτι άλλο. Πάνε σε πόσο προετοιμασμένη καλά ήταν η Φενέρ.
0: Ο Γιάννης, Γιώργο, ο Πίτερς λένε έχει κλείσει το Μιλάνο. Είναι η δική του επιλογή να έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο ή δεν τον ήθελε άλλος κακιστής?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι η επιλογή του Άλεκ. Και να σου πω και κάτι, δικαίως. Εκτιμώ εγώ, έτσι, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Αλλά με το παιχνίδι που έκανε χτες αποδεικνύει και στην πράξη ότι είναι παίκτης για να είναι frontman, που λένε και αυτοί που... Παρεπιπτόντως, να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε Παρασκευή στο. Τώρα που είπα frontman. Στο T-Center. Mm. Θα πάμε Κυριακή στο T-Center. Και το Σάββατο δεν πάμε. Σήμερα δηλαδή. Απόψε ναι. Τι. Απόψε ναι.
0: Τι. Νιρβάνα.
1: Τι Νιρβάνα, ρε.
0: Iron Maiden. Iron Maiden. Άμα ήταν η Νιρβάνα θα το σκεφτόμουν.
1: Εσύ είσαι για Νιρβάνα, αλλά πάμε.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Καλά τη δηλώση είναι αυτές που έκανε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια. Δεν τον ενημέρωσα να διαβάσει γρήγορα Παπαθεοδόρου και Κουβόπουλο για να ενημερωθεί για τη σφαγή της ομάδας του. Δεν είχαν προλάβει στο timing. Πήγε πιο νωρίς ο Σάρας στη συνέντευξη σε σχέση με αυτά που είχαν γράψει.
1: Βιαστικός.
0: Ο Θάνος, καλημέρα. Όχι, αυτό το διαβάσαμε. Το διαβάσαμε. Γιώργο, αυτό με τον Πάο που λες και το καθαρό μυαλό του θρύλου ισχύει σε ένα μικρό βαθμό.
1: Μπορεί. Λέω όμως ότι σε κάθε περίπτωση, από εκεί που θα ήταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, που ήταν χθες μάλλον 80, μη σου πω και 85-15 η εξέδρα, θα ήταν 50-50. Δες αυτό για παράδειγμα. Ένα. Δεύτερον, θα ασχολιόντουσαν οι μεν με τους δε. Και θα ήταν ένα κλίμα περίεργο, το οποίο το αποφύγαμε. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό αυτό, όπως θα ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό το αντίθετο. Παιδιά, όταν συνυπάρχουν οι δύο ομάδες, σπάνια βγαίνει λευκός καπνός. Περισσότερο εξισορροπούνται μεταξύ τους και αλληλοεξουδετερώνονται και λιγότερο παίζουν χαλαρά. Πάμε παρακάτω.
0: Ο Κώστας, καλημέρα σας. Λένε, πώς σχολιάζει τη διαιτησία στην πρώτη περίοδο? Πολύ μονόπλευρη μου φάνηκε εσένα. Κοίταξε, για να μπορούσαμε να σχολιάσουμε κανονικά την διαιτησία, θα έπρεπε να βλέπαμε και δύο ομάδες στο παρκέ. Στην πρώτη περίοδο υπήρχε μόνο μία. Άρα, δηλαδή, τι να πεις, ότι η διαιτησία δεν έδωσε τι?
1: Πάντως, θέλω να πω το εξής, ότι αυτός ο γίγαντας ο Ντάνι, για σου Ντάνι, τα έκανε ροέδο. Έτσι. Και γιατί τα έκανε ροέδο? Γιατί πρώτα απ' όλα έφερε δύο ρούκι διαιτητές, οι οποίοι ήρθαν για διακοπές, δεν θα παίξουν πουθενά.
0: Αθήνα, βρίσκει.
1: Αθήνα, ναι, δεν λέω όχι.
0: Αθήνα είναι.
1: Ατούνα. Ατούνα. Και.
0: Και μην κοιτάσεις που δεν ασχολείσαι, να πας να δεις τα αξιοθέατα πρωτεύουσας και της πόλης σου. Οι τουρίστες όταν έρχονται θέλουν να τα δουν.
1: Εγώ τα αξιοθέατα τα βλέπω κάθε μέρα. Έχω εσένα.
0: Εγώ δεν είμαι από την Αθήνα.
1: Ναι, αλλά είσαι αξιοθέατο.
0: Είμαι αξιοθέατο της Κουρούτας και της Αμαλιάδας.
1: Έτσι. Σε έφερα στην Αθήνα για να σε βλέπω καθημερινά. Λοιπόν, και τα έκανε ρόδο και με τον Κάρλος Περούγκα. Γιατί ξέραμε εδώ και 10 μέρες, το είπαμε άλλωστε, ότι θα σφυρίξει το Ολυμπιακός Φενέρ. Ανόητο.
0: Βέβαια.
1: Ανόητο.
0: Αύριο.
1: Αύριο θα σου το πω, είναι πολύ απλό. Είναι ο Ράντοβιτς, okay, ο Νέντοβιτς, 2. Ο Περούγκα δεν μπορεί να παίξει γιατί παίζει ισπανική ομάδα. Άρα ο Περούγκα είναι έξω. Κρατάς Ράντοβιτς, Νέντοβιτς, Λότερ Μόζερ, Ντιφαλά και Λατίσεβιτς. Και Λάτσεβς. Έχεις λοιπόν από τους 5 θα παίξουν 3. Εγώ λέω ότι ο Λότερ Μόζερ θα τον έβαζα. Θα έβαζα τον Ράντοβιτς. Προσπαθώ να σκεφτώ όπως σκέφτεται ο Ντάνι. Και ο τρίτος ενδεχομένως να ήταν και ο Ντιφαλά. Ενδεχομένως. Αλλά αυτό.
0: Δεν έχει πάει και άσχημα.
1: Πάντως θα παίξουν 3 από τους 5. Οι 2
0: κάνουν διακοπές. Τα οποία λέγανε τόσο καιρό. Ο Γιάννης, καλημέρα σας. Πολύ ανησυχητική η ευστοχία στα τρίποτα της Ρεάλ, περαστικά στους πονεμένους σε υστερόγραφο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ο Λευτέρης.
1: Έχει και ο Θάνος μια ερώτηση που λέει: ο Πίτερς μπορεί να ακυρώσει το συμβολό του με την Αρμάνη εάν ο σκακιστής ή οι πρόεδροι του προσφέρουν αυτά που θέλουν για να παραμείνει.
0: Ο Θάνος καταλαβαίνει ότι είναι μεγάλος φαν του Πίτερς.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό.

0: το ζήτημα, Θάνο. Δεν είναι δηλαδή ότι θέλω 10 και του είπανε πάρε 5.
1: Και μπράβο και στον Πίτερς, χθες ήταν ο παίκτης κλειδί για τον Ολυμπιακό, έτσι, κακά τα ψέματα. Απόλυτος επαγγελματίας.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Και ακόμα περισσότερο πάντως, τώρα, αν όντως ισχύει αυτό που ξέρουμε. Και μάλιστα θυμάσαι ότι είχαμε γράψει και στο e-basket μέσω παράπλευρης, δεν θα πω απώλειας πληροφόρησης, πώς να το πω. Ουσιαστικά ο Πίτερς έχει τελειώσει από την Ελλάδα.
0: Πάντως θα σου πω ότι χθες δεν ήταν κλειδί ο Πίτερς, αν θες τη γνώμη. Χθες το κλειδί το γαλλικό ήταν ο Μπαρτζόκας.
1: Από τους παίκτες, λέμε.
0: Από τους παίκτες, ο Πίτερς και ο Φουρνί είναι στην ίδια ευθεία. Απλά στον Πίτερς πήγαν τα σούτ και φάνηκε.
1: Ο Γιάννης, καλημέρα. Το είπαμε. Το είπαμε. Το Λευτέρη, καλημέρα, Θείο και Λένα. Είπα και εγώ σήμερα δεν θα ακούσω μήνυμα για τη διαιτησία και ότι ευνόησαν τον Ολυμπιακό.
0: Σωστό.
1: Ο Κώστας που το έστειλε, φίλε Γιάννη, πάντως δεν είναι απέναντι στον Ολυμπιακό. Περισσότερο ήταν μπηχτή για εμένα.
0: Οκ. Okay. Σε έχει καταλάβει ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και αν κυκλοφορεί χωρίς φανέλα.
1: Χωρίς φανέλα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
0: Χωρίς μπλούζα.
1: Δεν είχε ενδιαφέρον να είσαι σε εκείνο το γήπεδο με αυτές τις ομάδες που έπαιζε.
0: Ναι, αλλά αν ήξερα ότι θα είσαι χωρίς μπλούζα, θα πήγαινα.
1: Δεν το έχει σκεφτεί σωστά. Ο Τζον, ή δεν θέλουν να καταλάβουν τον μπάσκετ, ή δεν του βολεύει. Ομάδα που σουτάρει σχεδόν 40 τρίποντα, με ποιες επαφές θα πάρει φάουλ, έλεος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι απλά σούταρε τρίποντα, σούταρε και στη λήξη του χρόνου, όταν του έμεινε μπάλα στα χέρια. Αν μιλάμε χθες για τη Φενέρ. Ήταν πολύ κακή η προσέγγιση στο παιχνίδι και σε κάθε παγίδα πήγαιναν και. Θεούλιδες. Ο μόνος που έδειξε να έχει μια προσήλωση στο παιχνίδι ήταν να είναι στη λογική του αγώνα ο Ντεκολό. Αλλά τώρα σε αυτή την ηλικία προκεχωρημένη, που να πας, πώς να πας. Λοιπόν, όσον αφορά το παιχνίδι με την Ρεάλ, για να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε τώρα και στα ουσιαστικά. Ναι, υπάρχει δεδομένη υπεροχή του Ολυμπιακού στο ζωγραφιστό. Όσο δεν έχω ιδιαίτερη στον τύπο που παριστάνει τον προπονητή και στον πάγκο της Φενέρ, τόσο εκτιμώ ιδιαιτέρως την προπονητική ευστροφία του Σκαριόλο. Άρα, από τη στιγμή που έχει ένα πρόβλημα, θα προσπαθήσει να το μετατρέψει σε αβαντάζ. Υποχρεωτικά θα παίξει small ball, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, δεν έχει ψηλό. Φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμα πιο απελευθερωμένο στο να παίξει ζώνες. Και το να παίξει ζώνη είναι λιγάκι ρίσκι. Δηλαδή, από τη μια, αν μπουν τα σουτ, είναι εύκολα. Αν και οι ζώνες πλέον με την ικανότητα που έχουν παίξει και την προσαρμογή μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Δηλαδή, δεν είναι απλά καρέκλες που ήταν κάποτε οι ζώνες. Έτσι. Προβλέπω πολύ ζώνη, Τζον. Αν δεν μπουν τα σουτ, σε βάζει σε ένα πηγάδι. Και επειδή είναι τελικός και επειδή υπάρχει το άγχος και είναι και λογικό, αν θέλετε, η πίεση, η μπάλα βαραίνει. Αυτό είναι το ένα το δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι, παρότι μοιάζει περίεργο, θα προσπαθήσει να τρέξει και να πάει ψηλά το σκορ, γιατί αυτό είναι το μπάσκετ που μπορεί να παίξει καλύτερα από το να παίξει στο σετ παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Κρατήστε αυτό σε δελτίο ειδήσεων. Πού πάμε, είπες?
1: Break.
0: Και βγαίνουμε έξω για να μου δείξει η Λένα πώς είχε πάει στο γήπεδο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπω. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες. Το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες. Το παίξες. Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ικανοποίηση επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την νίκη πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Ήταν σημαντικό να παίξουμε σαν ομάδα όπως κάνουμε όλη τη χρονιά, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκα. Έφερε ο Σάσα Βεζένκοφ. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ όπως ανακοίνωσε το Τριφύλι. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Ρόντι Νέι, βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε, όπως αναφέρει η Γκλόμπο. Ο 28χρονος φόρτου ΠΑΟΚ, Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καϊσερίσπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Πολώνια μετά από μία τετραετία, όπως ανέφερε ο Νικόλος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με του Ζωσομπλού. Η Λανς νίκησε 3-1 την Ίστο στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας που διεξήχθη στο Stade de France, κατακτώντας το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.
0: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Επιστρέψαμε. Άλλη μια ώρα έχουμε.
1: Θα περάσει και αυτή η
0: απολαυστική. Τίποτα.
1: Είσαι ο Γιώργος Κουγκαλίδης του Παναγιώτη της Καλλιόπης. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
0: Ο Γιές.
1: Μια εκπομπή που δεν.
0: Χρειάζεται.
1: Παράγεται με τίποτα. Δε.
0: Αντιπαραγωγική.
1: Ο Βασίλης Γερασίμου στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και η μοναδική απαστράπτουσα, η γυναίκα που έκανε την καλύτερη μετάδοση που έχει κάνει η γυναίκα sportcaster, Λένα Καραλή. Η γυναίκα Φίδη, πώς το λέγαμε.
1: Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά με προκαλείς.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να αναζητήσουμε πόσες γυναίκες sportcaster έχουν κάνει ραδιοφωνική μετάδοση αγώνα.
0: Η Βάσο Γόραλη με σιγουριά. Α, EuroLeague όχι.
1: EuroLeague.
0: Και πρέπει να είναι αγώνας μπάσκετ, δεν μπορεί να είναι ποδοσφαίρου.
1: EuroLeague είναι μπάσκετ. Δεν θέλω να τρομάξεις, αλλά είναι χρόνια τώρα.
0: Δεν ξέρω αν η Δώρα έχει κάνει μετάδοση, αλλά για τηλεόραση.
1: Στο κανάλι. Δεν είμαι τηλεοπτικός εταίρας, αυτό πρώτη. Είσαι μόνο εσύ.
0: Λες, έχεις όμως πρόσωπο.
1: Και η τελευταία, γιατί μετά από αυτή τη μετάδοση κανεί άλλη δεν θα θελήσει να κάνει.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι σέβομαι ιδιαίτερα στον. Μήπως θες να πεις και πώς επικοινωνικός μου μαζί μας.
1: Άντε να σου το πω και αυτό.
0: Άντε κάτω και αυτό.
1: Μέσω Viber στο 6939-943-943 και μέσω email στο onair@ellada-sports.gr.
0: Πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή σέβομαι πάρα πολύ τον Σκαριόλο, θεωρώ ότι θα πάει πολύ σε ζώνη, ότι θα ετοιμάσει τρίκ, θα προσπαθήσει να πάει ψηλά το σκορ, γιατί ξέρει τι έχει με τον Ολυμπιακό, ειδικά χωρίς ψηλούς. Και θα προσπαθήσει να του βάλει προβλήματα τραβώντας μακριά τα ψηλά κορμιά. Χτες η Ρεάλ ήταν πολύ καλύτερη από τη Βαλένθια στον τομέα των επιθετικών rebound. Βεβαίως με τον Ολυμπιακό θα είναι, θεωρώ, λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η όλη ιστορία. Θέλω να πω επίσης ότι οι παίκτες της Ρεάλ έδειξαν πολύ μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι mind game και αν θέλουν να βγάλουν από πάνω τους φορτίο, αλλά και ο Μαλεντών που μίλησε και ο Κέκε και ο Αμπάλδε μίλησαν με πολύ όλοι. Έτσι. Όλοι.
1: Επειδή ήμουνα, πρόλαβα και πήγα
0: ήμουνα
1: στην
0: καλά
1: ζώνη.
0: Τι.
1: Τσι, σφαίρα.
0: Και με μπλούζα.
1: Με μπλούζα τη φοράνε. Όλοι μίλησαν με πολύ μεγάλο σεβασμό και αξίζει εδώ να πούμε και να σχολιάσουμε και το ότι, αν θέλεις έτσι λίγο για το χθεσινό παιχνίδι, το δεύτερο, πως έδειξαν και πολύ μεγάλη ψυχή. Αξίζει εδώ να πούμε και να σχολιάσουμε και το ότι, αν θέλεις έτσι λίγο για το χθεσινό παιχνίδι, το δεύτερο, πως έδειξαν και πολύ μεγάλη ψυχραιμία, γιατί οι ομάδες κρίνονται και σε τέτοιες στιγμές, όπως ήταν ο τραυματισμός του Γκαρούμπα.
0: Εντάξει, εκεί κάναν τρία λεπτά να βάλουν. Οι άλλοι ήταν αλλού για αλλού.
1: Αλλά προσπάθησε η Βαλένθια, δεν έφτανε. Η Ρεάλ είχε αυτό που ξεκάθαρα φαινόταν και πριν την έναρξη του αγώνα. Ουριά, το ότι έχει παίκτες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Να πεις ότι δεν τα λέγαμε.
1: Τι είναι η διοργάνωση, τι είναι το Final Four, τι είναι ένα ημιτελικός. Άρα και στα σημεία που προσπάθησε η Βαλένθια να αντεπιτεθεί, όταν άρχισε να ξεφεύγει στο σκορ η Ρεάλ,

0: Μα και εσύ πρέπει να είσαι τόσο υπερόπτης. Μία ομάδα χθεσινή στην διοργάνωση, η οποία δεν έχει πετύχει τίποτα, αξίζει και σεβασμό ο αντιπαλός σου, και έτσι αποκτάς και εσύ ακόμα μεγαλύτερο σεβασμό και αξία.
1: Έξαλλη.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Σε ό,τι αφορά όμως τον προπονητή της Βαλένθια, όπως σου έλεγε και ένας φίλος χθες, και θα συμφωνήσω μαζί του φίλος προπονητής, ο Δημήτρης ο Γαλάνης. Την καλημέρα μας τον Δημήτρη. Δεν είναι μόνο το που τερματίζει μια ομάδα στην κανονική διάρκεια για να επιλέξεις, φαντάζομαι, τον κορυφαίο προπονητή της σεζόν.
1: Δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια.
0: Τι έχεις, αυτό, ίσως το budget, το τι υλικό έχει στα χέρια σου, το πώς το υλικό που έχει στα χέρια σου το κάνεις να παίξει, να αποδώσει, και τι πετυχαίνεις με αυτό. Κάτσε, το υλικό. Ρε, είναι στοιχεία δηλαδή που παίζουν ρόλο, φαντάζομαι.
1: Τι λογική είναι αυτή.
0: Διαφορετικά θα ήταν ένας ο προπονητής που βγαίνει κάθε χρόνο καλύτερα.
1: Άρα λοιπόν τη χρονιά που ο Ολυμπιακός το 97 σάρου στα πάντα, θα έπρεπε να είναι προπονητής της χρονιάς από τον Καώδη, από τον Μακεδονία. Ποιος ήταν, ποια ομάδα ήταν που τον είχε κερδίσει, που έκανε μόνο μία νίκη στο πρωτάθλημα και είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν το θυμάμαι τώρα, το 97. Όχι, δεν ήταν ο Καώδη, μια άλλη ομάδα ήταν. Λοιπόν, το τι υλικό έχω στα χέρια μου, δικό που πρέπει να μου γυρίσει σε μπούμεραγκ. Τι σημαίνει αυτό?
0: Έχω μικρό μπάτζετ.
1: Όταν είχε μικρό μπάτζετ ο Μπαρτζόκας.
0: Αλλά όταν ο Μαρτίνεθ βγάζει την Βαλένθια, παίζει αυτό το μπάσκετ που παίζει, που σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Την οδηγεί στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης και την βάζει και στο Final Four. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι, γιατί υπήρχε άλλος που ήταν πρώτος. Γιατί με αυτή τη λογική, όποιος τερματίσει δεύτερος στον τελικό είναι ο κερδισμένος. Δεν μπορείς στη μία να λέμε ότι έχει αποτύχει ο Μπαρτζόκας.
0: Κάτσε, ρε Λένα.
1: Μιλάω για το 1-2. Όταν λένε πολλοί ότι ο Μπαρτζόκας είναι αποτυχημένος γιατί δεν πήρε τον τίτλο. Mm-hmm. Άρα δεν βγήκε πρώτος, βγήκε δεύτερος. Mm-hmm. Όταν έπαιξε τον τελικό. Ή τρίτος όταν δεν έπαιξε τον τελικό. Αν λοιπόν ο δεύτερος, επειδή τερμάτισε δεύτερος, γιατί είχε μικρότερο μπάτζετ, και τι με νοιάζει εμένα.
0: Στην κανονική διάρκεια, όχι στον τελικό. Είναι διαφορετικά
1: στην
0: πράγματα.
1: Στην κανονική διάρκεια τερμάτισε πρώτος ο Μπαρτζόκας.
0: Τερμάτισε πρώτος ο Μπαρτζόκας. Οκ, ο Μπαρτζόκας το έχει κάνει και άλλες φορές. Τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή?
1: Επειδή το έχει κάνει,
0: το βραβείο αυτό να το παραδίδουμε μονίμως στον Γιώργο Μπαρτζόκα?
1: Όχι, να τον παραδίδουμε λοιπόν στον 8ο. Για να δούμε ότι να πάρουν και αυτοί να χαρούν.
0: Για να σου λυθούν οι απορίες και να ξεπεράσεις αυτό το θεματάκι, στείλε ένα αίτημα. Βρες αύριο τον Ντιέγκο, βρες τον Μποντιρόγκα.
1: Άντε και τον βρήκα τον Μποντιρόγκα, θα ξανάρθει ο Μποντιρόγκας.
0: Ξέρει όμως τη διαδικασία.
1: Τι διαδικασία?
0: Πληροφορήσω για τη διαδικασία επιλογής του κορυφαίου προπονητή τη σεζόν. Ποια είναι τα κριτήρια?
1: Δώσαμε στον ένα, δώσε και στον άλλο. Τώρα τρέχει κριτήρια.
0: Δεν έχει λόγο να το δώσει για να το δώσει.
1: Προπονητής χρονιάς, πολύ καλά έπαιξε τον ημιτελικό για αυτός. Πάμε, επόμενο.
0: Ο Γρηγόρης από την Κύπρο. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Καταρχάς από τη Λάρνακα και λέει: Λένα, πώς σου φάνηκε η Ρεάλ? Ψες, είδες κάποιες αδυναμίες που μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός στον τελικό? Αύριο θα βρίσκομαι και εγώ εκεί. Ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα, το είχε και πριν, τώρα το έχει ακόμα περισσότερο στο ζωγραφιστό, και θα πρέπει να πάει το παιχνίδι μέσα στα γκάρτ. Είναι άλλη υπόθεση.
1: Ξέρεις, το να πάει το παιχνίδι στα μέσα δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοράρετε και καλά.
0: Όχι.
1: Ο ψηλός, απλά από μέσα προς τα έξω.
0: Μπορεί να απειλήσει και έτσι και να κάνει αλλιώς το παιχνίδι.
1: Έτσι γίνεται σωστά το παιχνίδι. Άντε με το καλό να σε δούμε στο γήπεδο, Γκρέκ.
0: Ο Τάσος. Είστε πολύ ωραίο ραδιοφωνικό ζευγάρι από Τάσος από την Αργυρού. Μόνο ραδιοφωνικό.
1: Μόνο
0: φίλε.
1: Ραδιοφωνικό.
0: Γιατί ο Διαμαντής κάνει το λάθος και λέει και στη ζωή. Εσύ το είπες σωστά.
1: Ο φίλος, ο Γιώργος, γιατί έχει αφήσει πράγματα πίσω. Λέει, επειδή είμαι αντικειμενικός, θα ήθελα να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός του χρόνου να πάρει τον Μοντέρο και να το κάνει δίδυμο με το Σόρτς.
0: Φίλε Γιώργο, στείλε μια φωτογραφία σου στον κύριο Παπινιώτη, στη λέξη αντικειμενικός να μπει φωτογραφία σου.
1: Καλά, συγγνώμη, δεν χαίρεσαι να έχεις τον Μοντέρο και το Σόρτς?
0: Φυσικά. Για την αντικειμενικότητα του Γιώργου εγώ σχολιάζω.
1: Ο φίλος ο Γιάννης.
0: Ο Έριον είναι.
1: Ο Γιάννης είναι πρώτα.
0: Το διαβάσαμε. Ο Γιάννης, ναι. Τελικά Κόγκα από την Παρή, εμείς πήραμε το διαμάντι Word και οι άλλοι πήραν τον χαλκό Short. Χωρίς πλάκα, πολύ μεγάλη μεταγραφή ο τύπος.
1: Επειδή θα γίνω γραφικός, θυμάσαστε πότε τα έλεγα? Ότι η κλοπή της χρονιάς, για μένα η μεταγραφή της χρονιάς είναι ο Μαλεντών. Η κλοπή της χρονιάς είναι ο Word. Πώς το λέτε που ξέρουν, η φούσκα της χρονιάς είναι ο Short. Και βεβαίως, αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο, οφείλει, για να είναι τίμιος, μια ανθοδέσμη, μια τούρτα και ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα δώρο ενδεχομένως στον γίγαντα Αργίνα Ταμάν, που να κάτσει στο παγωτό, του άφησε ελεύθερο το πεδίο Και είδε και χθε ο Τζόνς πόσο καλά, ειδικά στι αλλαγέ στην άμυνα. Mm-hmm. Να είναι καλά.
0: Ο Έριον, καλημέρα.
1: Πήρε Γιουρτσεβέν και Φαρίτου. Καλό, πολύ καλό. Έχει μάθει ο κόσμο.
0: Τον Γιουρτσεβέν τον είχε.
1: Ναι, δεν πήρε. Ήθελε να το χάσει.
0: Και όταν πήρε τον Φαρίτ δεν ήταν διαθέσιμος ο...
1: Και όταν έμεινε διαθέσιμος
0: όταν έμεινε διαθέσιμος, όχι βέβαια, στο είχα πει.
1: Και όταν βλέπεις και τον Γιουρτσεβέν πως είναι,
0: σου το είχα πει αυτό.
1: Στο είχα πει
0: πριν καν γίνει γνωστό ότι η Παρτιζάν προσέφερε δωράκι τυλιγμένο σε συσκευασία τον Ζαν προσέφερε δωράκι τυλιγμένο σε συσκευασία τον Τάιρικ Τζον στον Παναθηναϊκό. Σου το είχα πει ότι για ποιο λόγο δεν πηγαίνει ο Παναθηναϊκός.
1: Λέγαμε στο ΚΑΠΗ, είχα γνωρίσει μια γριούλα, δεν είχε δόντια μόνο όλα. Στο ΚΑΠΗ, λοιπόν, για πάμε.
0: Ερώτες πεθαίνουν. Έριον, καλημέρα σας, κύριε Γιώργο Σκαριόλο, γιατί αφήνει το βοηθό του να κουτσάρει.
1: Δεν αφήνει κανείς το βοηθό, ρε παιδιά. Και ο Μπαρτζόκας σε πολλά σημεία δίνει οδηγίες ο παπάς. Γιατί πλέον είναι προπονητικά staff, δεν είναι ένας προπονητής. Προφανώς κάποιος είναι ο head coach, αλλά και οι υπόλοιποι έχουν κομμάτια τα οποία πρέπει να αναλάβει εκείνη από την προπόνηση και τα εξηγούν στους παίκτες στη διάρκεια του αγώνα.
0: Ο Τζον, πνευματικά η Βαλένθια είχε χάσει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Η εμφύλη πάντα είναι ειδικών συνθηκών και η Ρεάλ και στην Ασεμπέτη της έκανε πλάκα. Ο μόνος λόγος που πήρε το συγκεκριμένο τίτλο είναι γιατί ως ταχτοπούτα τερμάτισε ψηλά. Ναι, εντάξει, λογικό okay. Είναι. Η απειρία ήταν ξεκάθαρη. Ο Δημήτρης, φοβερό βίντεο με Γιουρτσεβέν να βγαίνει από το ξενοδοχείο για να πάρει φαΐ από την Λιβέρα. Έβρε Δημήτρη μου, τα ξέρει τα κατατόπια τώρα. Πόσο, 2 χρόνια ήταν στην Ελλάδα. 2 χρόνια, ναι. Δεν ήταν. Δεν ήταν παραπάνω.
1: Ξέρω.
0: Ξεχνάμε κάτι. λοιπόν, αφού ξέρει να μην ευχαριστηθεί. Μπορεί να μην του αρέσει και το φαγητό του ξενοδοχείου. Λοιπόν, σε ποιο ξενοδοχείο πει άλλο σιγά τα πράγματα.
1: Λεωνίδας, έχεις ανάψει φωτιές να ξέρεις. Πληρώνω όσο σε όποιον έχει φωτογραφία της Λένας Καραλή από το ΆΚΑ χωρίς μπλούζα.
0: Παιδιά, δεν θα βρείτε στοιχεία. Τις έχω όπως είναι. Είχα πληρώσει τον Google.
1: Α, τι τραβάμε.
0: Και μόνο οι άλλοι θα το κάνουν αυτό και εγώ το έκανα.
1: Έτσι.
0: Ο αντικειμενικός κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιανακόπουλος είναι οικοδεσπότης.
1: Δεν είναι οικοδεσπότης.
0: Δεν είναι οικοδεσπότης. Ιδιοκτήτης του γηπέδου.
1: Αλλά να πω τώρα κάτι σοβαρά.
0: Παρακαλώ.
1: Αν ήμουν θέση των Αγγελόπουλων, και το λέω σοβαρά τώρα, δεν τρολάρω κανέναν.
0: Γελάω διαβάζοντας τα μάτια σου και καταλαβαίνοντας, γνωρίζοντας μόνο και μόνο το τι θα πεις. Αυτοί θα έκαναν αυτό που θες να πεις.
1: Εγώ λέω τι θα έκανα. Θα έλεγα στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, έλα δίπλα. Και μάλιστα και με εντολή στον κόσμο.
0: Εδώ, ναι. Έχουμε πολλά γέλια να βάλουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής, Βασίλη.
1: Αν θες να είσαι. Περίμενε. Τη μεγάλη ομάδα δεν την κάνουν μόνο οι τίτλοι. Την κάνουν και οι μεγάλες συμπεριφορές.
0: Τώρα...
1: Αν θέλεις, άσε με να το ολοκληρώσω. Τώρα και τώρα και μετά.
0: Πες το, όχι, πες το γιατί με προκαλείς.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να καταλάβουν και οι από εδώ και οι από εκεί ότι όλο αυτό, προφανώς υπάρχει μια αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, προφανώς δεν θα γίνουν φίλοι, αλλά επειδή αυτοί δίνουν το μέτρο, αν θέλεις, καλούν οι μεν τον δε και τούμπαλιν και του λένε ότι ξέρεις κάτι, αντίπαλοι στο γήπεδο. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει όλοι μας να λειτουργήσουμε για το καλό του μπάσκετ. Και αυτό είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Έλα, όχι σκοπτικά, το λέω πολύ σοβαρά. Έλα να καθίσουμε μαζί, να δώσουμε εντολή στον κόσμο να μην αποδοκιμαστεί καθόλου γιατί είναι καλεσμένος μας. Και αυτό να γίνει και στους τελικούς. Ξέρεις τι άλλο μπάσκετ θα έχουμε. Θα μπορέσουμε κάποια στιγμή. Τώρα σκεφτείτε το, θα μου πείτε είναι ουτοπικό. Ναι, είναι ουτοπικό, το καταλαβαίνω. Αλλά σκεφτείτε πόσο διαφορετικό θα ήταν όλο το σκηνικό αν μπορούσαμε αυτό που ζήσαμε χτες με οπαδούς του Ολυμπιακού της Φενέρ ανακατεμένους να το ζούσαμε, δεν θέλεις ανακατεμένους, σε διαφορετικά πέταλα. Τους οπαδούς των δύο ομάδων. Είμαστε νομίζω οι μόνοι πλέον που οι οπαδοί της φιλοξενούμενης δεν πάνε στο γήπεδο της αντιπάλου. Και έχει να συμβεί χρόνια. Δηλαδή τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει χωρίς να έχουν δει γήπεδα με οπαδούς των δύο ομάδων μέσα. Κάποτε υπάρχουν φωτογραφίες, τώρα κάποτε υπήρχε ένας τύπος, όσοι είναι παλιοί έτσι, της ηλικίας των 700 ετών και άνω, υπήρχε ένας τύπος, πρέπει να έχει πεθάνει λογικά, που ήταν στο τρένο από κάτω στο Καραϊσκάκι, ο οποίος είχε μια χαρακτηριστική φωνή και λέει σήματα και φωτογραφίες και πουλούσε φωτογραφίες παικτών. Αν κάποιος από τους φίλους το έχει... Τον θυμάται, ας στείλει μήνυμα. Είχα πάρει λοιπόν μία φωτογραφία από αυτόν του Αρβανίτη, του Χρήστου, τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. τη Τίκα που λέγαμε, έτσι, είχε πέρασει και από την ΑΕΚ Βασίλη, γι' αυτό το. Ο οποίος είχε σταθεί και είχε φωτογραφηθεί με 3. Κάτω χαμηλά λοιπόν στη 13 υπήρχαν κόκκινα κασκόλ. Τύποι με κόκκινα κασκόλ. Και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πήγαιναν στην 7 κάποια στιγμή. Όπως πριν γίνει σκεπαστή, εγώ έχω ζήσει παιχνίδι Ολυμπιακό ΑΕΚ και όταν είχε γίνει σκεπαστή στην 21. Τώρα σας μιλάω για την δεκαετία του 80. Συνεχίστε. Ευχαριστώ.
0: Μου επιτρέπεις.
1: Όχι, δεν σου επιτρέπω.
0: Όχι, τίποτα. Εγώ θα το πω.
1: Όχι, δεν σου επιτρέπω.
0: Δηλαδή, δεν οι διοκτήτες του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής τους και της παρουσίας τους, παρότι έχουν περάσει στον κόσμο ως τα καλά παιδιά, οι καλοί διοικούντες, οι σοβαροί. Εν αντιθέσει με τον κύριο Γιαννακόπουλο που έχει όλη την τοξικότητα του κόσμου. Σου έχουν δώσει σένα την εντύπωση ότι θα έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Κανείς εκ των τριών. Ούτε οι διοκτήτες του Ολυμπιακού, ούτε οι διοκτήτες του Παναθηναϊκού.
0: Έχουν κάνει την καταγγελία δεύτερη φύση τους και καταγγελίες ακόμα και σε στιγμές που είναι απαράδεκτο και λάθος ηθικά, ανθρώπινα, συναισθηματικά, πες το όπως θέλεις, εναντίον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Μπορούμε να συζητήσουμε δεκάδες χιλιάδες φορές για τα λάθη που κάνουν αμφότεροι. Και όταν μπαίνεις στα αποδυτήρια και λες αυτά που λέει ο Γιαννακόπουλος ή όταν βάζεις την κάρτα, είναι λάθη και αυτά. Άρα λοιπόν, αν πάμε στο τι ποιος την έχει πιο μεγάλη, δεν βγάζουμε άκρη.
0: Σε μια
1: η λύση είναι απλή.
0: Ουτοπικό θέλεις, κόσμο μπορεί.
1: Μπράβο, θες να βάλουμε μια γραμμή. Μόνο έτσι μπορεί να συζητήσεις. Τι έκανες, τι έκανα, τι κάναμε, δεν θα πάει πουθενά. Θα φτάσουμε στο Ματζαβελάκι και στους Ανδριανόπουλους. Βγαίνεις και λες, ένα και ένα κάνουν δύο. Θέλουμε από εδώ και πέρα να προστατεύσουμε την επένδυσή μας, γιατί έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις. Το ΟΑΚΑ, πραγματικά το Telecom Center, είναι διαμάντι. Και ο Γιαννακόπουλος έχει βάλει λεφτά γι' αυτό.
0: Εγώ αν βάζεις τη θέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και
1: ευχαριστώ που με αφήνεις να ολοκληρώσω.
0: Εντάξει. Φτάνει πια, μας κούρασες. Αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, θα είχα επιλέξει και στο Γκαλά και στο γήπεδο, και στο γήπεδο χθες να παρακολουθήσω κανονικότατα το μάτς μέσα σε μια σουίτα. Ιδιοκτήτης ομάδας EuroLeague είμαι ιδιοκτήτης του γήπεδου και τον νοικιάζω στη διοργάνωση για να γίνουν οι αγώνες. Το παραχωρώ, εν πάση περιπτώσει, στη διοργάνωση για να γίνουν οι αγώνες.
1: Το παίρνει μόνη της.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ως ιδιοκτήτης είναι όμως αυτός. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στο γήπεδο και να το παρακολουθήσει.
1: Εγώ ξαναλέω.
0: Θα επέλεγα να είμαι.
1: Εγώ ξαναλέω επί της ουσίας. Έχουν κάνει αμφότεροι και θα κάνει και ο Ολυμπιακός μεγάλη επένδυση στο ΣΕΦ. Προστατέψτε την επένδυσή σας. Φτάνει με τους περίεργους που μπαίνουν χωρίς μπλούζα σαν και εσένα στα γήπεδα.
0: Και να πούμε εδώ ότι ήταν αστείο και το γεγονός ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποφάσισαν έτσι για να δείξουν, να βάλουν τη σφραγίδα τους ότι βρέθηκαν στο γήπεδο να κολλήσουν αυτοκόλλητα στα καθίσματα. Ναι, έτσι.
1: Δεν το περιμένω.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή. Ο Ρόκος το λέγει το τραγούδι. Ναι. Το είχα πει. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε, ρε Μάριε. Επίσης, ο φίλος ο Κυριάκος λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Με δεδομένο ότι ο Σκαργιόλου είναι από τους καλύτερους αμυντικούς προπονητές στην τακτική, τι πιστεύω ότι μπορεί να κάνει στο τελικό και να καλύψει τον gap στους ψηλούς? Πολύ ζώνη, αδερφέ. Και άμυνες. Small ball είναι υποχρεωτικό. Και άμυνες με πολλές παγίδες.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Λένα μου και Γιώργο, ποιος πιστεύετε πως θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για εσάς? Θα είναι νέος?
1: Ο νέος μπορεί Παλιός. Και να μην είναι. Μπορεί να είναι και μεγάλο σε ηλικία.
0: Παλιός νέος.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη επιλογή του Παναθηναϊκού, αρκεί να το θέλουν και δύο, είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα, αν δεν είναι ο Μπράντοβιτς, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Εγώ σε αυτή την περίπτωση θα επέλεγα Σφερόπουλο.
1: Όχι.
0: Εγώ σου λέω ότι θα επέλεγα.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Ποιον άλλο θα επέλεγε από αυτού που ξέρουμε?
1: Σπλίτερ. Ο μόνο που μπορεί να παίξει.
0: Ωραία, άρα θα μείνει και ο Σόρτσι.
1: Ο Σόρτσι θα μείνει λογικά.
0: Λοιπόν,
1: ο Νάν πρέπει να φύγει.
0: Okay. Ο Τζον λέει: Γιώργο, παρότι συμφωνώ, γελάει και αυτός με την πρότασή σου. Ενώ ο φίλος σου, ο Γιώργος, βλέπει το μέλλον, λέει: Εγώ θα ήθελα να παραδώσω ο κύριος Γιαννακόπουλος τον τρόπο στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Αν γίνει κάποια στιγμή πρόεδρος της EuroLeague, μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι και πρόεδρος EuroLeague?
1: Όχι.
0: Άρα θα πρέπει να πάψει να είναι ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, για να γίνει πρόεδρος EuroLeague και να παραδίδει κούπες.
1: Βασίλης.
0: Ο Κώστας είναι.
1: Βασίλης είναι.
0: Ο Κώστας είναι.
1: Ο Κώστας είναι μετά το Βασίλη.
0: Όχι, εμένα είναι Γιώργος και μετά Κώστας.
1: Κώστας.
0: Γιώργο, συμπεριφέρεσαι και μιλάς σαν πραγματικός οπαδός του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστούμε, είσαι ένας από εμάς.
1: Πώς βγήκε αυτό? Για να το λέει.
0: Ο Τάσος, Λένα, αυτά που λες για τους Αγγελόπουλους είναι κωμικοτραγικά. Από σεβασμό στον άντρα σου, θα αρκεστώ να σου πω πως εντάξει το έβγαλε στο μεροκάματο και σήμερα. Ευχαριστώ, θα δώσω λίγο και το IBAN μου αν γέννησε. Πες τα κόκκα.
1: Και είναι ακριβή, δεν είναι του 20άρικου, έτσι.
0: Πλάκα κάνεις. Βασίλης, πες τα κόκκα, γιατί και εγώ τα λέω για αυτό το τίτλο καλύτερος προπονητής της χρονιάς χωρίς να έχει τελειώσει η Ευρωλίγκα και με τι κριτήρια. Είναι στην κανονική διάρκεια. Τα play-off τα θεωρούν και τα final four άλλη υπόθεση.

0: Ο Κώστας, καλημέρα σας. Καλύτερα αυτοκόλλητα, κύριε Ελένη, παρά στριγκάκια, λέω εγώ τώρα. Αυτός τα έβαλε όμως στο δικό του γήπεδο, δεν τα έβαλε σε ξένο. Ο Διαμαντής, Δημήτρης Ιτούδης ο επόμενος και μετά τέλος ο Παναθηναϊκός. Κάπως έτσι το φαντάζομαι και εγώ, Διαμαντή, να σου πω την αλήθεια. Αν γίνει.
1: Πολύ καλά. Μπράβο σας.
0: Συγχαρητήρια
1: και στους δύο.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος, καλημέρα, παιδιά. Ωραία τα λες, Κόγκα. Αλλά πώς περιμένεις να αλλάξει όλο αυτό από τη στιγμή που η βία πουλάει πολλά περισσότερα από κάτι υγιής και καθώς. Από κάτι υγιές και καθώς η βία καλύπτει τις κακές επιλογές της κάθε ομάδας, λέγοντας ότι είναι αντίπαλος.
1: Πέτρος, ΑΕΚ. Πέτρο, θα σου πω το εξής. Θεωρούμε ότι η βία πουλάει. Το αν όμως καθίσουμε να το αναλύσουμε αυτό, το εμπορικό κοινό, αυτός δηλαδή που θέλεις να αγοράσει, δεν είναι αυτός που του αρέσει η βία. Εξηγώ. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματά τους, το Final Four, λόγω εγκαταστάσεων γηπεδικών, λόγω παρουσίας κόσμου, λόγω των παράλληλων εκδηλώσεων, είτε είναι η Fan Zone, είτε του Welcome Dinner, είτε οτιδήποτε άλλο, περνάει ως ένα από τα πιο πετυχημένα στην ιστορία, αν όχι το πιο πετυχημένο, και σίγουρα δεν έχει καμία, έτσι, με το άθλιο Final Four που έγινε στο Βερολίνο, καμία σχέση με το 9, και στο Βελιγράδι ήταν τόσο όσο, θα έλεγα. Μιλάω για τα τελευταία, γιατί το κάνω, δεν ξέρω γιατί δεν είχα πάει. Λέω λοιπόν, Πέτρο μου, το εξής, και το λέω και στους υπόλοιπους. Ναι, μεν είναι ένα εντυπωσιακό Final Four, το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και έχουμε αποκλείσει τους Έλληνες. Και γιατί έχουμε αποκλείσει τους Έλληνες, ας είναι γεμάτο το γήπεδο. Γιατί όταν το εισιτήριο έχει 500 ευρώ. Και 500 ευρώ είναι ίσως το μισό μηνιάτικο κάποιων εκ των παιδιών. Μιλάω για τα φτηνά εισιτήρια. Το μισό μηνιάτικο κάποιων από τα παιδιά. Στην ουσία τι λες, γιατί αν δείτε τις τιμές που είχαν τα εισιτήρια στο σε σχέση και με τους μισθούς που παίρνουν οι Γερμανοί, και πάει λέγοντας, θα διαπιστώσετε ότι κάνουμε ένα πάρτι στο οποίο αποκλείουμε τους ηθαγενείς. Άρα λοιπόν, Πέτρο μου, αυτό σημαίνει ότι η Ευρωλίγκα, για να δεις ας πούμε τους αγώνες Ευρωλίγκας, πρέπει να έχει συνδρομητικό. Συνδρομή δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να πληρώνουν κάθε μήνα. Και άλλα. Οι χορηγοί που μπαίνουν ενδιαφέρονται για να πουλήσουν προϊόν. Δεν πουλάνε προϊόντα σε χουλιγκαναρέους. Τα πουλάνε στους πιο ακριβές θέσεις. Γι' αυτό και τα court seat λειτουργούν ως χούλιγκαν μεν, αλλά τους δίνουμε ό,τι θέλουν για να έχουν. Και το lounge που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός για τα member δεν είναι για να πάω ο καθένας, είναι για αυτόν που έχει πορτοφόλι.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, Πέτρο μου, οι ιδιοκτήτες των ομάδων πρέπει να αποφασίσουν ποιο κοινό θέλουν. Δεν μπορεί να έχεις και τα δύο, δηλαδή και στρατό και.
0: Προσπαθούν να ισορροπήσουν.
1: Δεν ισορροπεί αυτό. Δεν ισορροπεί αυτό, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει. Πάμε break, ερχόμαστε στο τελευταίο ημίρο που πάμε, που είπα.
0: Το είπες εσύ τώρα, εγώ δεν θα το πω.
1: Α, να και τα ναζάκια.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες η πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη

0: γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 104 τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 11.30.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε να τα σαρώσουμε όλα. Για λέγε.
1: Πάμε στο τελευταίο μισάωρο και τη σημερινή μα εκπομπή. Και ο Τζον ρωτάει για τον Χέρμπερτ. Τι θα λέγατε, εγώ όχι.
0: Δεν είναι κακός προπονητής.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Εντάξει. Μην το παντρεύτες.
1: Όχι. Ο Αποστόλης. Κυρία Λένα, χθες που ο Κογκαλίδης έδινε ρεπορτάζ από το ΆΚΑ στον Θέμη και είπαν ότι είσαι και εσύ. Έστειλα μήνυμα και είπα: με τις γυναίκες πάμε ή εκκλησία ή δημαρχείο ή μετά σε δικηγόρο και όχι σε γήπεδο. Ευτυχώς για χθες πήγαμε καλά. Αποστόλης Αίγιο. Δυστυχώς πάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί στο γήπεδο, φίλε.
0: Ναι, και εδώ και εκκλησία.
1: Τώρα περιμένουμε απλά να πάμε στο δικηγόρο. Το δημαρχείο το προσπεράσαμε, δεν μας αφορούσε. Μας έχει μείνει ο δικηγόρος.
0: Ναι. Μπορεί να είναι και γυναίκα δικηγόρος.
1: Μας έχει μείνει δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Ή δικηγόρος είναι δικηγόρος.
0: Όχι, η δικιά μου θα είναι γυναίκα και θα σου πάρω όλα τα λεφτά.
1: Ο Κώστας λέει: αλήθεια τώρα. Τότε να βάλουμε δονητές στο γήπεδό μας στον πάγκο του ΠΑΟ, αφού δεν πειράζει. Αν έτσι νιώσει καλύτερα, κάν το. Ο Βαγγέλης: ελπίζω να καταλάβατε ότι τα σχόλια μου είναι χιουμοριστικά για το μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα, ότι πάλι δεν ακούσαμε για μπάσκετ. Ο Δημήτρης: Κόγκα, Αλάνη, είσαι ό,τι καλύτερο. Είσαι Θεός. Ήσουν πολύ καλό στην περιγραφή. Στην Όβα ο άλλος ήταν λες και διάβαζε επικίδιο. Μακάρι να το σηκώσουμε. Λενάρα, χρόνια πολλά με υγεία. Φέρε μας την κούπα αύριο να τρελαθούμε όλοι στον Πειραιά. Να είστε καλά, Αλάνια. Κάνω προετοιμασία και σας ακούω. Σας περιμένω στο Κοροπή να σας κάνω το τραπέζι στο Ιταλικό που δουλεύει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και για τις ευχές.
0: Και
1: για τα καλά σου λόγια και για την πρόσκληση και για τα πάντα.
0: Και όταν έρθουμε Κοροπή θα έρθουμε από το Ιταλικό ούτως ή άλλως. Αλλά τραπέζι θα το κάνουμε εμείς.
1: Ο Βασίλης, εγώ έχω καταλήξει 71 ετών που είμαι. Αυτό το παλικάρι που είναι πρόεδρος του Μπασκετικού Παναθηναϊκού δεν του φτάνει και δεν ζει μόνο για να πάρει τίτλο.

0: Η ομάδα του ζει πιο πολύ για να πικάρει, να προσβάλλει, να ειρωνευτεί τον Ολυμπιακό αφού κερδίσει τίτλους. Αυτό του δίνει, κατά τη γνώμη του, μεγάλο μπόι στα μάτια των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν διορθώνεται. Προσοχή, εγώ δεν βγάζω από το κάδρο της τοξικότητας και τους πρόεδρους του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε, δεν θα διαφωνήσω 100% με τον Βασίλη. Θα πω όμως ότι αυτά όλα μπορεί να αλλάξουν και ο κόσμος μπορεί να οριμάσει. Απλά να θυμόσαστε ότι η τοξικότητα, η ανοησία, δεν είναι μονομερής, δεν προέρχεται μόνο από έναν και δεν είναι ποτέ καλά από τη μια και στραβά από την άλλη. Επίσης, και δεν το λέω για τον Βασίλη αυτό, γιατί ο ίδιος το λέει, αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, δεν πρέπει να δούμε τα λάθη των άλλων, τα λάθη τα δικά σου.
0: Και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτές τις ομάδες και οι δύο κάνουν τα ίδια λάθη. Okay. Απλώς ο κόσμος εξαρτάται από ποια πλευρά τα βλέπει για να μπορεί να τα διακρίνει και πιο καλά, πιο καθαρά. Ο Αθανάσιος, καλημέρα σας. Ελπίζω αύριο στον τελικό να μην γίνουν περίεργα στο Παναθηναϊκό όπως στην αρχή που το ανέφερε η Νόβα και μετά ανέφεραν ότι ήταν πληροφορία από τη Σερβία. Και την επόμενη μέρα το κατέβασαν το άρθρο. Ας ελπίζουμε για το καλό το μπάσκετ να μην συμβεί τίποτα αύριο. Παιδιά, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι χθες.
1: Όταν είσαι κολλημένος. Εντάξει, κολλά.
0: Όπως επίσης εγώ παρατήρησα ότι πολλοί άνθρωποι που ανήκουν στην, θα πω εγώ, του Παναθηναϊκού
1: security.
0: Και security, η εταιρεία δεν άλλαξε η security.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, η ίδια είναι αυτή που διαχειρίζεται το ΆΚΑ. Επικεφαλής ήταν ο... ταξιέρχος, έλα, κόλλησα τώρα, που συνόδευε και την... Κίμπερλι, μάλιστα, για να καθίσει στη θέση της. Έλα, ο χρόνια που είναι στο Παναθηναϊκό.
1: Ο Μοιραίας.
0: Όχι, ο άλλος.
1: Τώρα πάμε παρακάτω.
0: Έλα, καλή κόλλησε. Που είναι και η κόρη του συναδελφός μας.
1: Ναι, κατάλαβα ποιον λες τώρα, έχω κολλήσει κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αλλιώς
0: τον άνθρωπο. Και πολλοί άλλοι που δουλεύουν στο Παναθηναϊκό ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μην λέμε ό,τι θέλουμε.
1: Πάμε παρακάτω. Τώρα, σου είπα,
0: όταν τελική κολλάει, επιλέξτε τη διαβάση.
1: Το ανακοίνωσε ως μεγάλη είδηση.
0: Α,
1: του είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι έτσι. Μετά διάβασε ότι είναι από σερβικό άρθρο και μετά το κατέβασε Νόβα, γιατί ο Παναθηναϊκός, όταν τους πήρε στο κυνήγι, τα ρίξαν όλοι. Δεν ήταν μόνο Νόβα, κάναν δύο που τα ανεβάσαν. Τώρα γράψανε μια βλακία από την Σερβία. Τώρα θα καθόμαστε να ασχολούμαστε με το τι γράφει ο κάθε παρανοϊκός.
0: Ο Χάτζιμαν, καλημέρα στο Μέγα Γκουρού που έκλεισε στόματα. Καλημέρα στην κυρία Λένα, καλημέρα στο Μύθο. Από την εργασία μου σήμερα.
1: Οπα.
0: Ο Χάτζιμαν εργάζεται κιόλας. Συγκλονίστηκα
2: μια
0: εδώ. Εγώ πιστεύω τις μισές μέρες του χρόνου στο Βαντ, τις άλλες μισές μέρες βοηθάει ο σωστός σύζυγος τη σύζυγό του και τις υπόλοιπες είναι εδώ σε σένα.
1: Διάβαζε κανένα μήνυμα και άσε τώρα τις συμβουλές προς...
0: Δεν δίνω συμβουλές, εγώ σχολιάζω για το Χάτζιμαν.
1: Ο Χάτζιμαν είναι αδερφός.
0: Συγκλονίστηκα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: όταν θα έρθει με το βανάκι απ' έξω να δεις πώς θα συγκλονιστείς.
0: Ο Αποστόλης, καλά και εμείς που πάμε σε μαγαζί να δούμε συνδρομητική. Με αυτά πάμε παραπάνω. Αποστόλης από το Αίγιο. Σε συμφέρει καλύτερα να έχεις συνδρομή σπίτι, φίλε. Ο Διαμαντής, λένε, είχες γενέθλια. Χρόνια πολλά να σε χαίρεται ο φίλος μου ο Γιώργος και να είσαι πάντα καλά να χαίρεστε τα παιδάκια σας.
1: Δύο.
0: Έτσι, δύο τις έχουμε. Σε ευχαριστούμε
1: έχουμε.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν τις έχουμε και πολύ.
0: Τις έχουμε.
1: Η μία είναι στη Μύκονο, η άλλη κάπου είναι.
0: Να λες και ευχαριστώ, θα μπορούσα να πω τις έχω.
1: Οπα, εγώ στα δικά μου τα μεγαλώνω.
0: Ο Διαμαντής,
1: και επίσης, παιδιά, αν έχασα και τίποτα στην πορεία, στα βαφτίσια ήμουνα. Τώρα, αν έχασα την πρώτερη κατάσταση, δεν το ξέρει κανείς. Δεν είπα τίποτα. Είπα ότι ήμουνα στα βαφτίσια. Ήμουνα στα βαφτίσια, δεν ήμουνα.
0: Παρόν.
1: Μπράβο. Τα μεγαλώνω στα δικά μου.
0: Μπράβο, βρε Ανδρέα. Ο κύριος Γιωργαντής. Ο Διαμαντής, τίποτα, παιδιά. Και τα ανταλλάσσουμε στα ευχαριστώ. Και ο Τάσος λέει: κυρία Λένα, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικό το ύφος μου. Πριν απολογούμε γι' αυτό. Είστε η καλύτερη μπασκετική εκπομπή που έχω ακούσει στο ράδιο τα τελευταία 20 χρόνια. Την καλημέρα μου και στους δυο σας.
1: Μα είσαι καλά, Τάσο μου. Λοιπόν, οδεύουμε προς το φινάλε της εκπομπής.
0: Της ζωής.
1: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Να αρχίσω να κάνω αμόλουτρα.
0: Καλά, στην ηλικία σου δεν είναι κακή ιδέα, έτσι κι αλλιώς. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους που έστελναν χθες από Κουρούτα μηνύματα. Έτσι είπε ο Δημήτρης τουλάχιστον. Και είπαν ότι μας περιμένουν στην Κουρούτα. Αυτό είναι λάθος. Με περιμένετε στην Κουρούτα.
1: Αφού εμένα περιμένω, εσένα τι να σε κάνω.
0: Τι σε κάνουν εμείς.
1: Εγώ έδωσα νόημα στην ύπαρξη της Κουρούτας.
0: Εσύ
1: ήσουν γηγενής, δηλαδή who cares.
0: Ο Γιώργος.
1: Ποιος ασχολήθηκε μαζί στην Κουρούτα. Ρωτά.
0: Πανέμορφη, Λένα. Τι θα έλεγες για Γιασικεβίτσιους στον ΠΑΟ. αλλά έχει συμβόλαιο ακόμα με τη Φενέρ.
1: Τι κρίμα.

0: να χάσεις τέτοιο κελεμπούρι.
1: Τουλάχιστον μέχρι το 29 που έχει ανανεώσει. Να μου πεις τα συμβόλαια είναι για να νομίζω ότι έχει πρόθεση όμως.
0: Να σου
1: όμως
0: πω, κοίταξε, από το 30 και μετά.
1: Τουλάχιστον μέχρι το 29 που έχει ανανεώσει. Να μου πεις τα συμβόλαια είναι για να νομίζω ότι έχει πρόθεση
0: να
1: όμως.
0: Να σου πω, κοίταξε, από το 30 και μετά που θα πάει τόσο καιρό που κάθεται. Κάτι θα μάθει.
1: Μπορεί να έχει πάρει και καμιά κούπα, να έχει πάει σε 5-6 ακόμα. 5-6
0: καλά, αυτό δεν λέει κάτι.
1: Να έχει κατακτήσει και άλλους
0: τίτλους. Ξέρεις ποιο το πω. Άμα το μέτρο σύγκρισης είναι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.
1: Ναι, ναι.
0: Προηγουμένως στο γήπεδο, πόσα ευρωπαϊκά τροπαία έχει πάρει σε συλλογικό επίπεδο ο Γκάλης.
1: Ο Γκάλης είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Μπορεί να μην. Που έμαθε τους Έλληνες μπάσκετ.
0: Ναι, άρα,
1: είναι άρα αυτός η προσέγγιση που πήρε το μεγαλύτερο είναι ευρωπαϊκό που υπήρχε σε μια συγκυρία και σε μια εποχή που δεν υπήρχε μπάσκετ στη χώρα μας.
0: Εγώ μιλάω, εσύ τότε ήσουν ένα παιδάκι και εγώ ήμουν εκεί. Λέω τώρα σε συλλογικό επίπεδο δεν έχει πάρει τίποτα. Αν λοιπόν το μέτρο σύγκρισης, γιατί και ο Αταμάν έχει πάρει τίτλους, γιατί τον διώχνει ο Παναθηναϊκός. Έχει πάρει τρεις από τους 6-7 τελευταίους τίτλους και θα μπορούσε να έχει πάρει και τέταρτο αν δεν είχε διακοπή.
1: Ναι.
0: Ξανά έκανε τον Παναθηναϊκό με περηφάνεια μετά από 12 χρόνια ανομβρίας.
1: Σαφέστατα.
0: Τον πήγε σε δύο συνεχόμενα Final Four και έχασε στον πέμπτο στον αγώνα του Playoff. Άρα γιατί είναι αποτυχημένος.
1: Είναι αποτυχημένη η διαχείρισή του η φετινή.
0: Α,
1: δεν σημαίνει ότι, πήρε ένα προπονητή που σου έφερε τους τίτλους και θα πρέπει να παντρευτεί μαζί του για 100.000 χρόνια.
0: Αν
1: και ο Ζότς που έμεινε 12 χρόνια στον Παναθηναϊκό, πόσες και μια σεζόν, δύο, δεν θυμάμαι τώρα πόσες γιατί με τα νούμερα δεν τα πάω καλά. Που δεν πήρε το πρωτάθλημα ή δεν πήρε.
0: Με τα νούμερα δεν τα πάω καλά, είναι διφορούμενα.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι μπορεί να κάνει και κακή διαχείριση και να πάρει και το πρωτάθλημα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Για μένα στο Βερολίνο είχε κάνει και το έλεγαμε κάτι τέτοιο τον. Είχε κάνει πολύ κακή διαχείριση. Το πήρε όμως.
1: Το πήρε.
0: Έτσι. Αλλά απλά δεν είναι κάθε μέρα γιορτή σου. Θέλω επίσης να πω μια και συζητάμε για διαχείριση. Ο Γίγας προπονητής των 7 θαλασσών και των 5 υπήρων, ο Σαρώνας Γιασκεβίτσιος, έπαιξε με 30 λεπτά ο Μπόλτουιν, 30 λεπτά ο Τάκερ, 30 λεπτά ο Μπιμπεροβίτς,
1: ο
0: Μέλης, 32. Μπράβο. Λοιπόν, 4 παίκτες στο 30 λεπτό.
1: Ο Μπιμπεροβίτς, ο Ριακ.
0: 4 παίκτες στο 30 λεπτό. Μπαρτζόκας. 26 λεπτά ο Γόκαπ, 22 ο Βεζέγκοφ, 26 ο Μιλουτίνοφ και όλοι οι άλλοι από 18 και κάτω. Μια και λέμε για διαχείριση.
1: Ντάξει.
0: Να περάσουν. Αλλά μου πεις, ο ένας σου λέει έναν αγώνα θα παίξουν. Τι να, γιατί να μην τους αφήσουν να το χαρούν. Ο άλλος είχε και δεύτερο.
1: Δεν πειράζει. Ο Γιώργος, όσο είναι το διαζύγιο, ο Γιώργος δεν χρειάζεται να πληρώσει δικηγόρο. Παίζει μόνο που έχει αλλεργία. Δεν έχω κάπου, φίλε μου, αντίχησες.
0: Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στο μπάσκετ και τα ριλάκια και τις συνεντεύξεις, λέει ο Ηλίας. Τον υπέρ ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Ηλία. Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Ηλία μου.
1: Ο Τζον, παιδιά, συγγνώμη, δεν άκουσα κάντε repeat. Για τον Χέρμπερτ, τι θα λέγατε. Όχι ότι και εγώ σαν Ολυμπιακός θα κρατούσα τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Εγώ είπα, Τζον, ότι δεν μου αρέσει ο Χέρμπερτ.
0: Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στη λογική του Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι ένα προπονητή, αυτού που έχουν το ψυχολογικό άγκιστρο, όπως είναι για παράδειγμα ο Μπραντόβιτς, ένας προπονητής που για μένα θα τέρχεζε στην ιδιοσυγκρασία του για να, με έναν τρόπο που του αρέσει να παίζει, ήταν ο Σπλίτερ, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι στην Τρίτη θα ήταν εκεί.
1: Ο Ιού του αρέσει η Αθήνα, ειδικά η νυχτερινή, να ακούει τα άσματα της κυρίας Άννας Βύση. Μπορεί εύκολα να κλείσει τον Παναθηναϊκό. Καλά, ο Σαρώνης Γιασκεβίτσιος με την Αθήνα έχει ισχυρούς δεσμούς. Με τον Παναθηναϊκό έχει ισχυρούς δεσμούς. Θα είχε κάθε λόγο, πέρα από το γεγονός ότι θα είχε και τη δυνατότητα να ακούει πιο συχνά την Ανούλα.
0: Έτσι. Γιατί όσα έχω ζήσει.
1: Τα έχει πει η Βύση.
0: Έτσι. Και όπως έγραψα και σε έναν αγώνα. Στον αγώνα, μάλλον το χτεσινό, ότι αρχίζει με χαρά. Τελειώνει με καρά.
1: Ναι. Ο Βασίλης. Πες τα κόγκα, ο Γκάλης κανένα συλλογικό ευρωπαϊκό. Βουρτζούμης 3 ευρωπαϊκά, άρα Βουρτζούμης τεραστιότερος του Γκάλη. Γιαννάκης 1, άρα μεγαλύτερος ο Βουρτζούμης.
0: Ναι, άμα πάμε σε τίτλους, δηλαδή ο Τάσος πάντως πρέπει να είναι ο ιστορικότερος παίκτης από τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο.
1: Πάντως ο Γιώργος, πάντως σωστή η απόφαση του coach να πάρει τρεις ψηλούς, ο Χολ δεν ήταν καθόλου καλός.
0: Δεν έχει σημασία, ξέρεις, ένα παιχνίδι δεν βγαίνουν σε όλα τα ματσόλια, αλλά ακόμα και το ότι ο Χολ έδωσε αυτό το τρίλεπτο, τετράλεπτο και χωρίς να είναι καλός, είναι σημαντικό.
1: Ο Αποστόλης και ο άλλος λέει που ήθελε να πάρει άδεια από τα καράβια να πάει στα βαφτίσια και του είπαν ότι έχει πάνω από 2 χρόνια να πάρει άδεια, είπε έχασα. Ότι έχασε.
0: Τα
1: μην χάσω και τα βαφτίσια.
0: Αυτά λέω και εγώ. Εγώ σαν δικά μου τα μεγαλώνω πάντως, ξέρετε.

0: Σημασία έχει ότι είναι δύο κοριτσάκια και είμαστε μια χαρά. Τυχεροί.
1: Τυχεροί, δεν λες τίποτα.
0: Βουνό η τύχη μας.
1: Βουνό, βουνό, δεν λες τίποτα. Τι τύχη κι εμείς. Και δεν έβγαλες και το όνομα της πεθερά σου. Άντε, να μην τα πούμε στον αέρα τώρα.
0: Ούτε σε τη δικιά σου. Πατσίσαμε.
1: Ναι, αλλά εσύ ξεκίνησε. Εσύ σήκωσε πρώτη το άδικο χέρι.
0: Τη σημαία τη επανάσταση. Έτσι είμαι εγώ.
1: Έτσι είσαι εσύ. Άντε, να δω μετά πώς θα καθαρίσει.
0: Με Kleenex.
1: Με Kleenex.
0: Τοποθέτησε προϊόντος.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή είναι στην πιο όρημη φάση του. Είναι στο καλύτερο σημείο και είναι και η στιγμή, θέλω να πω, το είπαμε και σε ένα βιντεάκι νομίζω, μου έκανε, το είπαμε με τον Δήμο, τον Δημοσθένη τον Καρμερή, μου έκανε φοβερή εντύπωση ο τρόπος που έφυγε από το γήπεδο ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που γνωρίζουμε όλοι ότι απολαμβάνει και έχει αυτό το παιχνίδι με την Εξέδρα, ένα κατ' ότι δεν έχει κρύψει ποτέ την οπαδός του Ολυμπιακού. Χτες έφυγε σχεδόν κατευθείαν, δεν πήγε να κάνει ζητώ με τους παίχτες. Ένα υποτυπώδες χειροκρότημα προς την Εξέδρα, απλά για να μην πει ότι δεν σας δίνω σημασία. Ήταν εξαιρετικά προσιλωμένος. Ακόμα και οι αντιδράσεις στον πάγκο ήταν πολύ πιο ήρεμες από άλλες φορές. Μοιάζει να είναι, θα μου πεις, όταν πάνε όλα καλά, όλοι φαίνονται καλοί. Αλλά μοιάζει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλει να κάνει. Και έχω και την αίσθηση ότι αν τα καταφέρει και πάρει το τρόπαιο, θα σβήσουν και πολλά από όλα αυτά που λέγονται και που κατά τη γνώμη μου είναι και άδικα σε βάρος του. Επίσης θα είναι και λίγο συμπαντικό, έτσι του σύμπαντος, ο Μπαρτζόκας να πανηγυρίσει στη Φιλαδέλφια το Conference και ο Μεντιλίμπαρ στο ΆΚΑ την Ευρωλίγκα.
0: Θα ανταλλαγεί. Να πούμε βέβαια εδώ το ότι εντάξει, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει οριμάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Και από τις
1: την συνεχόμενες. Την εμπειρία, δεν την αγοράζεις.
0: Και από τις συνεχόμενες. Αυτό να το θυμούνται και όσοι βιάζονται να τοποθετήσουν σε αυτό το επίπεδο.
1: Το Σπανούλιο.
0: Λοιπόν, έχει οριμάσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τις συνεχόμενες συμμετοχές στο Final Four και από τις ψυχρολουσίες και τις ήττες στους τελικούς του 23. Όχι, το 23 δεν πέρασε καν στον τελικό, έτσι.
1: Όχι. Το 23 δεν ήταν στην.
0: Το 23 ήταν στο Κάουνας. Το 22 ήταν στο Βελιγράδι που έχασε την πρόκληση στον τελικό από τον Μίσιτς. Λοιπόν, όλα αυτά. Και το γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός φέτος ακολούθησαν ήδη οι κούντες στις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζόκα, έδωσαν και αυτοί πολλά χρήματα για το μπάτζετ.
1: Όμως πρόσεξε.
0: Πήραν τους παίκτες που ήθελε και έχουν κάνει το βήμα παραπάνω.
1: Πρόσεξε, γιατί λέω ότι άσημα με το δασκαλά. Περισσότεροι προπονητές υψηλού επίπεδου προτιμούσε ένα κλειστό ρόστερ 7-8 παιχτών. Το κάνει ο Αταμάν κατά κόρο, αυτός το παρακάνει. Γιατί θέλαν να έχουν καλή προπόνηση, να μην έχουν γκρίνιες και κυρίως να έχουν ρόλους. Ο Μπαρτζόκας κατάλαβε ότι πλέον με το ρόστερ των 8 και 10 παιχτών δεν πας πουθενά. Αυτό που το είπε ο Σπανούλης με λάθος τρόπο, αλλά με λανθασμένο τρόπο, αλλά είχε δίκιο σε αυτό, ότι δεν έχω 12 παίχτες καλά-καλά. Πλέον θέλεις 16. Ο Μπαρτζόκας λοιπόν το κατάλαβε, γι' αυτό είπα προηγουμένως και τους χρόνους, και προσαρμόστηκε. Όπως σου θυμίζω ότι ο Μπαρτζόκας στην αρχή της δεύτερης θητείας του στον Ολυμπιακό ήταν θειασότης του Small Ball. Είχαν φέρει και αυτόν τον που έλεγα εγώ Ελκαμπή, πώς το λέγανε, το Χασάν Μάρτιν, που το λέγανε ο νέος Χάινς και πέρασε και δεν ακούμπησε. Όταν όμως κατάλαβε ότι δεν του βγαίνει και δεν υπάρχουν αυτοί οι παίχτες, πήγε στους Βροντόσαυρους. Με Φαλ, έτσι. Με Μιλουτίνοφ, βαριά παιδιά. Και μετά το ξανά άλλαξε με τον Τάιρικ Τζόνς. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που προσαρμόζεται. Αυτό σημαίνει και ορίμανση.
0: Και έτσι. Φέτος βγάζει και ο ίδιος μεγαλύτερη σιγουριά. Οπότε και αυτό μεταφέρεται στην ομάδα.
1: Γιατί ξέρεις κάτι, Ρελάνα, φέτος δεν είχε τις ατυχίες και των περασμένων ετών. Δηλαδή τώρα ο Σκαριόλο θα παλέψει, είναι δεδομένο. Εντάξει, τι να του πεις όμως. Πάμε και στο τελευταίο μήνυμα για να φύγουμε.
0: Ο Τζον, αφού η Φενέρη είχε κλείσει το ζωγραφιστό, πώς θα είναι καλός ο Χολ. Ο Νίκολα είχε επίδραση γιατί λόγω όγκου και εξυπνάδας παίρνει καλές τοποθετήσεις και μάζεψε πολλά σκουπίδια που έδωσαν πολλές δεύτερες επιθέσεις στον Ολυμπιακό. Εδώ και δύο γης και κουτσάρι στο όριο του τέλειου.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Καλά, ναι. Το να διαφωνούσε θα μας προκαλούσε και εντύπωση.
1: Όχι, στο όριο του τέλειου κουτσάρι πάντα ο ηθοποιός.

0: Απλά δεν του έχουν πει τα καινούργια. Πάντως χτες ήταν όλο ιδέες.
1: Οι αιμονές σου.
0: Ο Θάραθ.
1: Δεν σε βοηθάνε να πας πιο μπροστά.
0: Είμαι μονικός τύπος.
1: Εντάξει.
0: Αγαπάω τις αιμονές μου.
1: Εκτίθεσαι.
0: Όπως εκτέθηκα με το Σόρτ. Όπως εκτέθηκα με τη Ρεάλ στον τελικό.
1: Έτσι.
0: Όπως εκτέθηκα με το Word.
1: Και τι μας δείχνουν όλα αυτά, Βασίλη μου. Πόσο εγωπαθής είναι.
0: Μα εσύ μου λες ότι εκτίθεμαι και μετά μου λες ότι είμαι εγωπαθής.
1: Καλά, εγωπαθής είσαι, δεν έχει να κάνει. Απλά εκτίθεσαι κιόλας.
0: Τι να σου κάνω. Τι να σου κάνω που από χτες, επειδή έχεις κάνει και μετάδοση, έχεις πάρει τα πάνω σου και δεν σταματάς να μας τη λες.
1: Δεν έχω πάρει τα πάνω μου από χθες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που την έχουμε πει
0: έχεις φορές. Πει. Την έχεις πει και την έχεις καταθέσει.
1: Και συμφωνεί και
0: ο πληθυντικός είναι ευγενίας πάντα. Ποιος πλέον.
1: Πάνω απ' όλα ο φίλος σου Γιώργος. Θα στείλει τώρα μήνυμα διαμαρτυρίας να σε υποστηρίξει.
0: Με στηρίζουν οι φίλοι μου. Εσύ δεν έχεις βρει ακόμα, γιατί στην κουρούτα είσαστε πέντε όλοι και όλοι.
1: Πέντε.
0: Οι τρεις τσακωμένοι.
1: Να τα ακούτε εσείς που θα ξαναπείτε κάτι για τον Γιώργο.
0: Ναι. Ήρθα εγώ και άλλαξε εικόνα η κουρούτα. Να τα λέμε και αυτά. Ορίστε. Μήνυμα από κουρούτα.
1: Δεν θα μιλήσω.
0: Μίλα.
1: Διότι έχω. Εγώ είμαι εγκρατής. Θα μιλήσω λοιπόν.
0: Τι είσαι?
1: Εγκρατής.
0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε.
1: Μόνο. Ναι, να του. Δεν σου πω εγώ τι θα στείλει. Μόνο Γιώργος. Και ξέρω ψωμί.
0: Αδερφός μου.
1: Βάλε δίπλα.
0: Να σου πω κάτι. Βρες και εσύ. Ας πάρει η Μαρία να στείλει να σε υποστηρίξει.
1: Δεν έχω ανάγκη, φίλε μου, εγώ από καμία υποστήριξη.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
1: Μπορώ και μόνη μου.
0: Η μοναξιά της κουρούτας.
1: Μόνη μου και όλοι σας.
0: Όλοι σας και μου, Μόνοι σας και όλους μου.
1: Δεν έχω ανάγκη καμία.
0: Έχει συνηθίσει τη μοναξιά της κουρούτας. Ο πιγκουίνος της κουρούτας.
1: Γι' αυτό πάω και τόσο πριν στη θάλασσα. Απολαμβάνω τη μοναξιά και
0: όχι,
1: τη θάλασσα.
0: Αυτό νομίζω το κάνεις μόνο για να με βασανίζεις.
1: Όχι, όχι. Απολαμβάνω.
0: Όχι, πείτε μου ειλικρινά, για να δείτε τι τραβάω. Ποιος άνθρωπος ξυπνάει στις διακοπές, τι ώρα με ξυπνάς για να πάμε στη θάλασσα?
1: Όταν πηγαίνω μόνη μου.
0: Όταν πάμε μαζί.
1: Όταν πάμε μαζί, πάμε πιο αργά.
0: Ναι, για πες την ώρα που ξυπνάμε.
1: 9. Αλλά όταν πηγαίνω μόνη μου.
0: Ναι.
1: Ξυπνάω. Τι ώρα? 8 παρά. Γύρω στις 8.30-9 παρά είμαι στη θάλασσα.
0: Ανομαλία λέγεται αυτό. Άμα το ψάξει το λεξικό, το λέει και ο Μπαμπενιώτης. Ανομαλία.
1: Όχι.
0: Διακοπές, να ξυπνήσει 8.30 ώρα, πας στη θάλασσα.
1: Είναι απόλαυση.
0: Τι απόλαυση?
1: Απόλαυση της ηρεμίας, της μοναξιάς εκείνη τη στιγμή.
0: Προφανώς.
1: Τι ωραίες κουβέντες.
0: Ποιος τρελός θα ξυπνήσει με τη θάλασσα? Με τη
1: θάλασσα.
0: Ναι. Που είναι ο Χατζημάν. Τέλειωσε τη δουλειά γιατί έχει κι άλλη να κάνει. Σήμερα έχει διπλοβάρδια.
1: Ο DGT Κόγκα, ο Δράκος θα τη φάει ζωντανή την καραλή.
0: Όλο ο νομός ηλίας στο πλευρό της Λένας. Καλά κάνει και πάει πρωί, Γιώργο, γιατί άμα φυσήξει δεν μπαίνει μέσα. Γιατί μπαίνει μέσα το πρωί, σήμερα είναι παγωμένη θάλασσα, είναι νιστάζει.
1: Άσε μα, καταρχήν, εσύ,
0: να σου πω κάτι.
1: Γιώργο, τώρα.
0: Πάμε και κοιμάστε στην παραλία για να συμπληρώσουμε τον ύπνο τώρα. Ρε Βασίλη, συγγνώμη, πα 7 η ώρα, 8.30 ώρα στην πλευρά.
1: Αυτό μένει στο κρεβάτι σου και κοιμάστε.
0: Ποιο τρελό, ρε φίλε, στι διακοπέ. Μόνο εσύ.
1: Εγώ. Λοιπόν, ο φίλο σου, ο Γιώργο, τη λέει, ούτε από κουρούτα δεν στέλνουν για να την υποστηρίξουν. Είπα, δεν έχω ανάγκη, Γιώργο μου. Και λέει, θα συμφωνήσω για πρώτη φορά με τη Λένα. Η καλύτερη θάλασσα είναι το πρωί. Να το κοιτάξει αυτό έτσι.
0: Παιδιά, εντάξει, πρωί, είπαμε πρωί-πρωί, αλλά να έχει και.
1: Ο Διαμαντής μας στέλνει τα μίλια και τα.
0: Για το χέρι, έτσι,
1: φίλε μου, Διαμαντή, και εγώ αν είχα τα εκατομμύρια του, κάτι τέτοιο θα έκανα
0: και τα
1: απλά
0: μίλια
1: θα,
0: του.
1: Θα ήρθα βήματα. Ζωάρα, όχι απλά ζωή, ζωάρα. Ελπίζω όμως τώρα κάπου εδώ που τελείωσε τον πόνους,
0: ναι,
1: της Turkish Airlines να θυμηθεί ότι είναι και παίκτης.
0: Θα πάθει κατάθλιψη. Καλά, παίκτης.
1: Λέω
0: μια χαρά είναι.
1: Τώρα, εντάξει,
0: άμα τον αξιοποιήσω, θα μια χαρά παίκτης.
1: Ναι, ναι, πες χαιρετίσματα στο συμπαρουσιαστή σου, γιατί σήμερα δεν προμοτάραμε καθόλου και έχεις πάθει κάτι. Στις 3. Στην εκπομπή που κάνετε στο ebasket.gr, μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο τη λέω. Στο YouTube του ebasket.gr, στην εκπομπή Pick and Talk με τον κύριο Συρίγο.
0: Πώς το πάμε?
1: Pick and Talk.
0: Okay.
1: Να θυμηθεί και σήμερα να μας αποθεώσει τον Hayes Davis. Τον καλύτερο ξένο που έχει έρθει ποτέ στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι η Ιεροσιλία, Νίκο. Θα σου το πω και από εδώ.
0: Μακράν του Δευτέρου.
1: Ιεροσιλία.
0: Μια χαρά παίξε. Άμα του δώσεις, άκουσα, άμα του πεις. Άμα καταλάβεις τι θέλεις από αυτόν και τι πρέπει να κάνει.
1: Εντάξει. Okay. Όχι να λέμε ότι είναι ο καλύτερος ξένος που έχει έρθει ποτέ στον Παναθηναϊκό. Ο DGT Lee Μπιμπέροβιτς, καλό παίκτη.
0: Μονοδιάστατος. Μόνο σουτ. Τίποτα άλλο. Εντάξει, οκ, καλό σουτέρ.
1: Καλό σουτέρ.
0: Εγώ δεν θα τον έπαιρνα πουθενά σε καμία ομάδα.
1: Okay. Του πεταματού. Μόνο αυτούς που επιλέγει ο Μπαρτζόκας θα έφερνε.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Έχω πέσει πολλές φορές έξω σε παίκτη. Δεν είπα Μαλεντόν και κολλάει το στόμα μου.
1: Ναι.
0: Δεν είπα Γουόρτ.
1: Ναι.
0: Χρήσιμοι παίκτες.
1: Πώς το λέγαν τον άλλον, τον το Ρώσο.

0: είχε τρελαθεί μαζί
1: του. Κυριλέγκο.
0: Και μα είχε πρίξει.
1: Κυριλέγκο, τώρα τι συζητά. Μιλάμε για AK. Παιχτάρα.
0: Έτσι.
1: Και εσύ τώρα συγκρίνονται αυτοί οι παίχτες τώρα με τα λιμά του James και του Σόρτς και του Μοντέρο και όταν βαρεθώ δεν έχω να την κάνω την πετάω. Που σηκώνεται ο Σόρτς που βλέπει τα ψηλά παιδιά και την πετάει όπου βρει. Τώρα άσε με τώρα.
0: Αυτό που λες είναι ρατσιστικό, δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει.
1: Το μπάσκετ είναι για ψηλούς.
0: Το μπάσκετ είναι για τους κοντούς.
1: Εντάξει, παίχτε να πήγε. Πήγε τη 1,50 να παίξει.
0: Ο Μάνος, είμαστε πάνω από 1,50. Ο Μάνος, καλημέρα. Επειδή δεν ξέρω τι ομάδες είσαστε, μου λέτε παρακαλώ. Επίσης θέλω να σας γνωρίσω στην Κουρούτα που πάω κι εγώ. Α, μα πολύ μαζευτήκαμε από την Κουρούτα.
1: Τι γίνεται, ρε.
0: Ναι, αντεπίθεση, έχουμε... λαέ. Καλά, ο απόλυτος καλό. Σκέτο, εσύ τι μας κόβεις, ρε Σιμάνο. Να σου θέσουμε εμείς το ερώτημα.
1: Εμείς φοράμε και μπλούζα. Εσύ που δεν φοράς μπλούζα. Στην Κουρούτα πας με μπλούζα ή χωρίς.
0: Στην Κουρούτα πηγαίνω με το μαγιό μου.
1: Χωρίς μπλούζα.
0: Όταν είμαι στη θάλασσα με το μαγιό μου.
1: Καλά, όταν είσαι στη θάλασσα, άμα μπει με μπλούζα, θα είναι πρόβλημα.
0: Ναι, δηλαδή εκεί θα χρειαζόταν ο Χάτζημαν.
1: Μαγιό φορά όμω.
0: Μαγιό φοράω.
1: Κακό.
0: Και η Βασιλική, μια κυρία φίλη. Καλημέρα, έχει πολλού που σε υπηστηρίζουν, αλλά όταν χρειάζεσαι, σα ακούω πάντα να είστε καλά. Χρειάζεται, σα ακούω πάντα να είστε καλά. Προφανώ.
1: Έχει πολλού που σε υποστηρίζουν, αλλά όταν χρειάζεται.
0: Α,
1: τελεία.
0: Ναι,
1: σα ακούω πάντα να είστε καλά.
0: Για εμένα προφανώ.
1: Σε υπέρ, ευχαριστούμε. Μία υποστηρίχτρια έχει. Δεν μπορείς να το πεις.
0: Συγκινήθηκα.
1: Μπλόκαρες.
0: Από τη συγκίνηση.
1: Τι να κάνουμε. Δεν το έχει συνηθίσει. Εμείς οι διάσημοι το συνηθίσαμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, από τον Γιώργο Ιωάννου.
0: Τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Τον Βασίλη Γερασιμού.
0: Τον Γιώργο Κουγκαλίδη του Παναγιώτη και της Καλλιόπης.
1: Και τη μοναδική Λένα Καραλή της Κουρούτας.
0: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Στο T-Center ετοιμάζονται οι προπονητές για τη συνέντευξη την οποία εμείς δεν θα προλάβουμε γιατί είχατε τη χαρά να μας ακούσετε εσείς.
1: Και με το καλό το άλλο Σάββατο να έχουμε και την κούπα στο στούντιο που λέει ο λόγος. Ραντεβού στις 3 για όσους έχουν τη διάθεση να μας δουν και
0: τηλεοπτικά.
1: Καλή
0: συνέχεια σε όλους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο, 12 Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνε, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κάνουν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
5: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Η ικανοποίηση επικράτησε στον Ολυμπιακό μετά την νίκη πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Ήταν σημαντικό να παίξουμε σαν ομάδα όπως κάναμε μόνο ο Νίκος Κατσάτσος. Η ικανοποίηση επικράτησε στον Ολυμπιακό μετά την νίκη πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Ήταν σημαντικό να παίξουμε σαν ομάδα όπως κάναμε όλη τη σεζόν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαστε μία νίκη μακριά από το στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί του τελικού της Euroleague. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, όπως ανακοίνωσε το Τριφύλι. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ρόντι Νέι βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε, σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρισπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Πολόνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε ο Νίκολος Σκύλα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 assist με τους Ρωσομπλού. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga, στις 10 Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Ατλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η και τελευταία στροφή της Serie A, στις 7 Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή «Το βλέπες, το παίξες» με το Βασίλη Γερασίμου.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω σε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 12 λεπτά, μάλλον 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου, βροχερός ο καιρός έξω, βροχούλα. Εμείς θα είμαστε παρεούλα από τώρα μέχρι τις 2, η εκπομπή το βλέπες, το παίξες. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι γραμμούλες, 210-220-5943, 215-219-43. Το Viber για μηνύματα, 6939-943-940, το email μας, onearpapaki943.gr. Λοιπόν, είχαμε χθες τα δύο παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, που μάλλον μεγάλοι νικητές Ολυμπιακός και η Ρεάλ, που έκαναν επίδειξη δύναμης. Ολυμπιακός πολύ εύκολα.

για να τελειώσουν τα περισσότερα πρωταθλήματα και μετά θα μας απασχολήσουν από την Σουηδία, τη Δανία, την Νορβηγία και πρωταθλήματα από τη Λατινική Αμερική. Από εκεί πέρα Μπενίτεθ μας τελείωσε, πήρε τη μεγάλη αποζημίωση και έφυγε από το Παναθηναϊκό. Και σιγά σιγά αρχίζουν και ακούγονται τα πρώτα ονόματα για τους παίκτες που ενδιαφέρονται οι ελληνικές ομάδες. Αυτά θα πούμε σήμερα μέχρι τις 2. Δεν έχουμε παρέα σήμερα. Χάτζημαν υποτίθεται δουλεύει. Έστειλε μια φωτογραφία, άνοιξε δύο κομπιούτερ. Τάχα μου και λέει είμαι στη δουλειά. Και εγώ ανοίγω μια Λαμποργίνη και λέω ότι είναι δικιά μου. Κύριε Χάτζημαν, κόπρε. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει ήδη, τα μηνυματάκια σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου φίλε Βαγγέλη. Ο Αποστόλης, καλό μεσημέρι Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε μου. Ο Διαμαντής, καλημέρα φίλε Βασίλη, γεια σου Διαμαντή μου. Άλλος Βασίλης, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι χάσαμε πάλι, ένα παιχνίδι έχασες. Την Ακαδέμια με την Πόρτο Καμπέγιο. Έπιασε όλα τα άλλα. Κρίμα Μπιλάρα μου, αλλά μου έχει στείλει και άλλο δελτίο το οποίο είναι. Και αυτό έχασε ένα. Και αυτό έχασε ένα. Τώρα αυτό, τι είναι αυτό τώρα που έχασε τώρα. Over 6,5. Έλθαμ Red Bucks με Melbourne Victory. Σε λέω ναυάγιο και σένα. Και ποιο άλλο δελτίο, και άλλο ένα. Moreton City Excelsior. Το πρέπει να είναι από την Ταγκανίκα το πρωτάθλημα. Να, ο Χάτζημαν. Άστα. Και μέχρι τις 3 σιγά μην τελειώσω. Μιλάμε για παραμύθι. Μιλάμε, έχει ανοίξει δύο κομπιούτερ, παιδιά. Και λέει ότι είμαι στη δουλειά. Εγώ σου λέω ανοίγω μια Λαμποργίνη. Λέω ότι είναι δικιά μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, η φίλη μας η Ελένη από τον Βροχερό Πειραιά. Ναι παιδιά, βρέχει σήμερα και θα βρέχει όλη τη μέρα από ό,τι είπανε.

Ο Διαμαντής, καλημέρα και στο αδερφό Μανώλη, το Χάτζημαν. Μην του λες πολλέ, μην τον ζαλίζουμε καλημέρες, γιατί δουλεύει, κάνει κανένα λάθος στον υπολογιστή. Αντί να παίξει over, θα παίξει under. Μιλάμε πώς θα έρθει στα παιχνιδάκια, το είπα και στην αρχή, και νομίζω και δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός που ήταν υπέροχος, και η Ρεάλ έδειξαν ότι είναι οι καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα τώρα που μιλάμε, και έδειξαν και οι δύο επίδειξη δύναμης, και ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε που την έκανε φίλο και φτερό, και η Ρεάλ με την Βαλένθια που άντεξε λιγάκι, αλλά κάποια στιγμή και μετά η Ρεάλ έβγαλε το χαρακτήρα της, κέρδισε εύκολα 90-105. Μια Ρεάλ που θα παίξει με τον Ολυμπιακό, η οποία Ρεάλ έχει άλλη μια απουσία, σοβαρή απουσία. Δεν έχει ψήλους να παίξει, τραυματίστηκε χθες ο Καρούμπα. Έπαθε ζημιά ο άνθρωπος, περαστικά να είναι, αχίλιος. Δεν είναι εύκολο μάτς, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Ένα 65-35 του δίνω για να πάρει την Ευρωλίγκα. Αλλά μέχρι εκεί είναι μάτς, εντάξει, η Ρεάλ δεν είναι κάποια ομάδα που μπορείς να την υποτιμήσεις. Είναι και αυτή σπουδαία ομάδα, βέβαια έχει τις απουσίες της. Ο Ολυμπιακός λογικά θα τις εκμεταλλευτεί με τους ψηλούς που έχει, που είναι η καλύτερη ομάδα σε ψηλούς στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πανηγυρίσουν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Όλα αυτά, παιδιά, αύριο σε 9 το Τζάμπολ και βλέπουμε. Και εγώ ανοίγω τις πόρτες, λέει, είμαι μπάτλερ, λέει ο Βασίλης, ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Ναυάγιος. Το πάει για το Χάτζημαν, σωστό και αυτό. Και ο άλλος, λέει, πίνει κρασί, ανοίγω τις τάπες των κρασιών, είμαι σομελιέ. Κύριε Χάτζημαν, το τερμάτισες. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

0: Παιδιά δεν έχει. Το απογευματάκι έχει παιχνίδια από, ξέρετε, Σουηδίες και αυτά τα πράγματα, Φιλανδία και αυτά. Το βράδυ έχει λίγο ενδιαφέρον στα παιχνίδια τα βραδινά. Βέβαια έχει παιχνίδια από τη Σουηδία, είπαμε. Φιλανδία, Ισλανδία, από ό,τι βλέπω. Έχει το Μπαράζ Ανόδου Χαλ με την Middlesbrough. Middlesbrough, οποία παρόλο που έχασε από τη Southampton, η κατασκοπία τη Southampton στήχησε στον τελικό τη συμμετοχή και πήρε το θέση τη η Middlesbrough. Το παιχνίδι αυτό είναι 5:30. Έχει παιχνίδια από την Πολωνία, είναι τελευταία αγωνιστική και στην Πολωνία. Από το Βέλγιο βλέπω τα play-off, εκεί που το πρωτάθλημα το πήρε ο Τζόλις με την Club Breeze, άφησε δεύτερη φάζ. Και μισή 11 ξεκινάνε παιχνίδια από Λατινική Αμερική, από Αμερική, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Αργεντινή, τα πάντα όλα Αμερική, αλλά αργά το βράδυ αυτά. Ο φίλος ο Λευτέρης, καλημέρα Μπίρμη και την κούπα αύριο ο θρύλος, λέει ο φίλος ο Λευτέρης, γεια σου Λευτέρη μου. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη μας.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις κύριε Μπίλη μας.
0: Καλά είμαστε. Τι κάνετε εσείς.
1: Εδώ αμοργό συννεφιά.
0: Ναι, και εδώ βρέχει εδώ στην Αθήνα.
1: Βρέχει. Και εδώ το πρωί έβρεχε.
0: Ήταν αυτές οι δύο μέρες λέει και σήμερα και λίγο και αύριο θα έχει κακό καιρό. Από Δευτέρα ξαναφτιάχνει.
1: Γιατί μόνος ούτε ο ένας ούτε ο
0: τέρκε. Ο ένας λέει ότι δουλεύει, ο τέρκε λέει ότι δουλεύει κι αυτός.
1: Ναι.
0: Και άλλοι τρεις κοιμούνται.
1: Ο κύριος Χάτζημαν είναι η πνοή της.
0: Πνοή, ναι, τι πνοή. Αυτός θα βάλει ανασένει. Τι πνοή. Ανασένει και κουράζεται.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά, τον έχεις δει από κοντά.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με έναν καπετάν και έχει φτιάξει μια βάρκα, λέει, μέσα σε ένα μαντρί και δεν μπορεί να τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Άμα μπορείς να βρεις μια λύση να μας την πεις στο ράδιο για να την ακούσεις.
0: Βάλε μια θάλασσα μέσα στο μαντρί.
1: Για να το πούμε.
0: Το είπαμε, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Να βάλεις τη θάλασσα μέσα στο μαντρί.
1: Να βάλεις θάλασσα. Και αυτό σωστό είναι.
0: Ναι.
1: Να σε καλά,
0: Μπίλη. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Για χαρά εκεί στην Αμοργό. Καλά να περνάτε. Ο φίλος ο Γιώργος από το Περιστέρι. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Βάψε το μαντρί μπλε, αδερφέ, λέει ο Χάτζημαν, ο οποίος υποτίθεται για δουλεύει και έχει στείλει 4 μηνύματα μέχρι τώρα. Μιλάμε για δουλειά. Πάμε και ένα μπουρνούζι να μην υδρώνεις. Ταλαιπωριά. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπούλα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή.

0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Παντελής από την Καλλιθέα. Τη βλέπεις για σήμερα στοιχηματικά, παιδιά? Και εγώ τώρα χαζεύω να βρούμε κανένα ματσάκι. Δεν έχω δει τίποτα ακόμα. Θα τα πούμε στην πορεία. Αν θέλετε κι εσείς, στείλτε μηνυματάκι να μας πείτε τι βλέπετε από τα παιχνίδια τα σημερινά που έχει στο στοίχημα. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή, στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον δροσερό Βόλο. Γεια σου φίλε Κυριάκο. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Ο 567 ο Παναγιώτης.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου.
1: Τρία θέματα,
0: ναι,
1: να αναπτύξω πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, για τον κύριο Χάτζημαν, μην το πρωί κοιμάται,
0: το βράδυ
1: πάει για ύπνο.
0: Ναι, και το μεσημέρι ξανακοιμάται. Ξεκουράζεται.
1: Μπράβο. Άσον λοιπόν να
0: τον αφήνω, ναι, τον αφήνω, ναι.
1: Μπράβο. Δεύτερον, το ήμουνα αυτόν το Βαρασκέλια. Μήπως επειδή είναι τώρα εποχή και περίοδος μεταγραφών, βάζαμε κάνα πενιντάρικο όλη η Ελλάδα, όσοι αεξίδες, μπας και τον φέρναμε στην ομάδα.
0: Φτάνουνε.
1: Είναι και αυτό.
0: Φτάνουνε 50 ευρώ.
1: Με ένα πράσινο ίσως ο ένας.
0: Τι με ένα πράσινο?
1: Με ένα κατοστάρικο δηλαδή.
0: Ναι, φτάνουνε.
1: Ούτε,
0: ε. Φτάνουνε. Πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά τα λεφτά. Αυτό νομίζω θα είναι και το πρόβλημα. Μάλιστα. Και το τρίτο, εύχομαι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, παρότι μα εξής. Άσε και αυτοί να χαρούνε λίγο. Καλό είναι.
0: Ωραία.
1: Κύριε Βασίλη.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο φίλος ο Θοδωρής από Κεσαριανή, καλημέρα Γίγαντα Βασίλη, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Θοδωρή και σε σένα. Παιδιά, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο τώρα. Μην επιμένετε για το Χάτζημαν. Έχει δουλειά. Δουλεύει ο άνθρωπος. Ο φίλος μας ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και ο φίλος Σταμάτης που έστειλε μήνυμα, γείτονας του Χάτζημαν στο Χαϊδάρι. Να πούμε καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο από τον Super Sport Efferis. Ο Χρήστος, καλημέρα Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Χρήστος από Κρέστανα Ηλίας. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα. Μπιλάρα, που θα βρούμε κάποιο ειστήριο για τον αγώνα? Μπορείς να πας φίλε μου στα λεωφορεία, στα χτέλ, να βρεις εισιτήριο. Τι εισιτήριο φίλε μου, ούτε για δείγμα. Τώρα παιδιά, εισιτήρια δεν υπάρχουν. Μόνο αν κάποιοι προλάβουν, μάλλον οι τυχεροί, και βρουν κάποια εισιτήρια που άφησαν οι φίλοι της Φενέρ, οι φίλοι της Βαλένθια, μόνο έτσι. Αλλά πόσο τυχεροί να είστε όταν είναι λίγα εισιτήρια. Τώρα φίλε, αν είσαι τυχερός, κάτσε εκεί στο site μέσα και αν προλάβεις εισιτήριο είδες.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μιλάω εγώ τρία παιχνιδάκια έχω βγει από το κέντρο. Έχει βγάλει την Γκένκ διπλό, την Μαγιόρκα άσο και τη Θέλτα άσο. Ο Χάτζημα λέει ο φίλος ο Γιώργος θα είναι αύριο στην εκπομπή. Αν έχει τελειώσει τη δουλειά, νυχτία, και πάει και Κυριακή όλη μέρα, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο να έχει πολλή δουλειά και να δουλέψει και την Κυριακή. Λέμε τώρα.

Το τελικό σκορ, φίλε, είναι 9-61 και ο Ολυμπιακός με φοβερό τον Πίτερς, ο οποίος έβαλε 17 πόντους, δεν έχασε κανένα ούτε τρίποντο ούτε δίποντο, ήταν σε πολύ μεγάλη βραδιά. Και όχι μόνο ο Πίτερς, και όλη η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλή, κατάφεραν και άφησαν τη Φενέρ στους 61 πόντους. Εντολές και λίγο πράγμα να μένει η ομάδα στους 61 πόντους. Το άλλο μάτς από εκεί έγινε πολλά με λίγα, το περιμέναμε, 90-105. Μετά τις δύο, φίλε, μετά τις δύο κανονικά, τα ρεπορτάζ ό,τι υπάρχει από τις ομάδες τώρα, διάφορα ονόματα ακούγονται με τα γραφικά, μετά τις δύο με τον Γιώργο Ιωάννου, το μαγαζίνο του σταθμού.

φίλος ο Βασίλης μου στέλνει νακιά, τη Χιρόνα άσο, τη Μαγιόρκα άσο, τη Χετάφε διπλό, ισοπαλία την Αραβές με τη Βαγεκάνο και ισοπαλία τη Θέλτα με την Σεβίλη. Ο Πέτρος, τι να έρθει ο Χάτζημαν αφού κάθε φορά που έρχεται τον αφήνεται νηστικό. Τα τρώει στον δρόμο, αδερφέ μου. Τώρα κάνει δίαιτα μαζί με τον κύριο Μπέλο από ό,τι έμαθα. Το έχουν ρίξει τη δίαιτα και στη γυμναστική. Την τελευταία εβδομάδα απώλεια βάρους και οι δύο μαζί 400 γραμμάρια. Και οι δύο μαζί όμως. Έχουν αναστενάξει οι ψισταριές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Ο Μαλεντών, ο παίκτης της Ρεάλ, έκανε κάποιες δηλώσεις από ό,τι διαβάζω. Είμαστε λαβωμένοι και για τον Γκαρούμπα, ο οποίος έπαθε σοβαρό τραυματισμό. Και έχει απουσίες η Ρεάλ, τώρα δεν έχει κανένα ψηλό, δεν είναι και εύκολο. Όταν έχει απέναντί στον Ολυμπιακό που είναι στους ψηλούς γεμάτος. Θα δούμε, πάντως παιδιά, θα είναι σπουδαίο μάτς. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά στο να πάρει την φετινή Ευρωλίγκα. Τώρα έχετε δυνατότητα, έχουν το συνέδριξη τύπου των δύο προπονητών, Σκαριόλο και Μπαρτζόκας, και δύο παιχτών, ο Χεζόνια και ο Ντόρση, νομίζω, ναι, ο Ντόρση από Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Τα παιδιά έξω παρακολουθούν συνέντευξη τύπου. Τώρα μιλάει από ό,τι βλέπω ο Ντόρσεϊ. Τα παιδιά παρακολουθούν. Θα μπουν μετά τις διαφημίσεις των 12.30 να μας ενημερώσουν τι είπαν οι παίκτες, οι προπονητές των ομάδων. Είπαμε Μπαρτζόκα, Καριόλο, Ντόρσεϊ από Ολυμπιακό και ο Χεζόνια από τον Παναθηναϊκό.
1: 9.43 Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
2: Ήρχο. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδόρη. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Για δράση είσαι έτοιμος?
7: Ναι!
6: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους.

0: Γλυκλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Σε λίγο θα μας πούν τα παιδιά έξω. Και ο Ιωάννης θα μπει στο τούντιο να μας πει τι είπαν οι πρωταγωνιστές. Μάλλον τι θα πούνε οι πρωταγωνιστές του τελικού, ο Σκαριόλο, ο Μπαρτζόκας, οι coach των ομάδων, Ρεάλ και Ολυμπιακό αντίστοιχα, και οι δύο παίκτες, ο Χεζόνια για την Ρεάλ και ο Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό. Σε λίγο θα μας πει ο Γιώργος Ιωάννου τι έτσι τα πιο σημαντικά που ακούσαμε στη συνέντευξη τύπου των ομάδων και των παίκτων. Προπονητών και παίκτων. Και Ιωάννου, είσαι έτοιμος? Να σου δώσω κανένα πεντάλεπτο. Πώς θέλεις. 5 λεπτά, σου δώσω. Μπες εκεί στα κόλπα σου. Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ. 9.43 Interveten Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φίλε. Καλημέρα και στο φίλο μας το Διονύση που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Ο τελικός, παιδιά, είναι 9 η ώρα. Δεν έχουμε μικρό τελικό. Αλλά θα έχει παιχνίδι πιτσιρικάδες. Ποιες ομάδες να παίξουν,
5: Θα κρυθεί σήμερα.
4: Θα κρυθεί σήμερα. Για να παίξουν. Α, για να σου πω κάτι, και παίζουν ομάδες, δύο ομάδες. Εντάξει, τελικό. Η είσοδος θα είναι δωρεάν.
5: Καλησπέρα, Βασίλη μου.
4: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό στον κόσμο για τους πιτσιρικάδες.
4: Παίζουν δύο παιχνίδια. Εντάξει,
5: εδώ
4: πολλά
5: και τρεις μέρες, ναι. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα, γίνονται οι αγώνες του Adidas Next Generation. Μπράβο. Tournament.
4: Οι οποίες δύο ομάδες θα παίξουν τελικό.
5: Ναι,
4: τελικό,
5: θα παίξουν τον τελικό των πιτσιρικάδων στο Telecom Center. Οι αγώνες γίνονται στη Σαν Ελαρίνα, στο γήπεδο που χρησιμοποιεί η ΑΕΚ. Στο μπάσκετ.
4: Telecom Center λες.
5: Το Telecom Center, στο Telecom Center θα γίνει ο τελικός.
4: Αύριο.
5: Οι αγώνες μέχρι και σήμερα θα γίνουν στη Σαν Ελαρίνα.
4: Αύριο θα γίνει ο τελικός.
5: Ακριβώς.
4: Άλλο θα να πω. Το πάμε γύρω-γύρω-γύρω, μπερδεύουμε τον κόσμο. Ναι. Αύριο είναι ο τελικός. Η αίσοδος είναι ελεύθερη.
5: Όχι, έχει εισιτήριο, έχει εισιτήριο.
4: Ωραία, κόβουν εισιτήρια τα παιδιά. Και μετά το γήπεδο δεν βγαίνουν. Τι θα γίνει? Με τη βία θα τους βγάλουν. Κόβουν εισιτήριο 10.000 κόσμους και πάνε στο γήπεδο αύριο. Μετά η φίλη του Ολυμπιακού θα κάνω, μην απέξω.
5: Δεν θα μην απέξω.
4: Μπος είναι, δεν θα έχει κόσμο.
5: Συνήθως αυτά τα παιχνίδια δεν έχει πάρα πολύ κόσμο.
4: Λέω ρε παιδί μου, αυτοί που θα πάνε. Μετά σου λέω, δεν αφήγω, βρήκα μέσα τυχερός ήμουνα. Θα δω τον αγώνα του πιτσιρικά και θα κάνω να δω μετά τον αγώνα του τελικό. Πώς θα τους βγάλεις έξω?
5: Δεν νομίζω, θα αναλάβει φύλαξη αυτό το...
4: Να τους βγάλω μετά έξω.
5: Ξέρω εγώ.
4: Γιατί υπάρχει ένα θεματάκι σε αυτό. Αν πούνε μέσα. Γιατί μπορεί να πούνε και οπαδοί που δεν έχουν εισιτήριο. Το Ολυμπιακού. Σου λέω ευκαιρία. Βρήκαμε, να πληρώσουμε ένα μικρό. Το εισιτήριο δεν είναι.
5: Επειδή μπήκα και τσέκαρα λίγο τα εισιτήρια, νομίζω γύρω στα 30 ευρώ.
4: 30 ευρώ, σου λέω άλλο 30 ευρώ από μέσα.
5: Σε σύγκριση με τα 500 που θα κάνει το εισιτήριο του τελικού, σίγουρα δεν θα είναι.
4: Μετά σου λέει το κουναουρούπι. Τι θα γίνει? Βασιά, θρύλε γερά, η κούπα είναι κοντά. Τετράδα για σήμερα, Αλφα Πολωνίας, άσο την Κόρνικ, διπλό τη Λέγκια, άσο την Μπάγερν, τελικό κυπέλου Γερμανίας είναι αυτό. Μπάγερν Μονάχου, έτσι δεν γίνεται, τελικό κυπέλου Γερμανίας, δεν γίνεται, Γιώργο μου, ναι. Πρωτάθλημα τελείωσε. Και άσο Μαγιόρκα, βάλε Κατσάτσο να δώσει 30. Κατσάτσος 30. Ακούς κύριε Νικόλα, εμείς βρήκαμε τίποτα εδώ πέρα, τι είπαν οι παίκτες, οι προπονητές?
5: Βεβαίως, έχουμε κάποιες δηλώσεις. Τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, θα αναφέρω λίγο τις αρχικές του δηλώσεις, γιατί μίλησε και για τις απουσίες της Ρεάλ. Λοιπόν, καλημέρα. Τέτοιες ευκαιρίες στην καριέρα μας είναι εξαιρετικές. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά για τον τελικό. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό. Τώρα, όσον αφορά στις απουσίες της Ρεάλ Μαδρίτης,
4: ναι.
5: Ανέφερε το εξής. Αρχικά ποτέ δεν μου αρέσει να τραυματίζεται κάποιος. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ ποιος θα είναι ο παράγοντας ενός μάτς. Είμαι σίγουρος πως ο Σέρτζιο θα ετοιμάσει κάτι διαφορετικό.

0: Για να καλύψει τα προβλήματα. Είναι αρκετά έμπειροι για να τα καταφέρουν. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση σαν ομάδα, όπως και η Ρεάλ. Τον ρώτησαν για το αν κοιμήθηκε μετά το μάτς. Ναι, λέει ξεκάθαρα για περίπου 6 ώρες.
1: Μια χαρά κοιμήθηκε, δεν κατάλαβα. Ο Χάτζη μα κοιμάται όλη μέρα. Μια χαρά είναι, κύριε Μπαρτζόκα. Λοιπόν, 6 ώρες δεν είναι και λίγες.
0: Για το αν θα αλλάξει ξανά το τέμπο, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τοποθετήθηκε λέγοντας: κρίμα που δεν μπορώ να πάω στη συναυλία.
1: Α, θέλει να πάει Iron Maiden, ναι.
0: Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί το μπάσκετ. Όλοι οι αναλυτές λέγατε πως παίζει η καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη και εμείς η καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη. Άμυνα της Φενέρ. Όμως η άμυνά μας ήταν εξαιρετική και το τέμπο πήγε χαμηλά. Ακόμα και αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες, το παιχνίδι δεν σημαίνει πως θα έρθει 100%. Το πώς νιώθουν οι παίχτες κατά τη διάρκεια του μάτς το επηρεάζει. Το επηρεάζουν. Έχουν απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ και σκοράρουμε ακόμα και αν έχουμε απουσίες. Παίζει ρόλο το πώς θα αντιδράσει στην πίεση του τελικού, αλλά και πώς θα παίξει στο μάτς. Όσον αφορά στο πόσο όμοιος είναι με το 2013, όταν και κατέκτησε τη EuroLeague με τον Ολυμπιακό, όσο διαφορετικός άνθρωπος είναι ο καθένας, με μεγάλες νίκες και δραματικές ήττες. Εξαρτάται από το πώς αξιοποιείς τις εμπειρίες. Η εξέλιξή μου είναι όπως όλων των ανθρώπων, όπως και ο ενθουσιασμός με τότε. Το μόνο κοινό είναι οι αντίπαλοι, αλλά και η δίψα που είναι ίδια με τότε και η συγκέντρωση για το πώς θα εκτελέσουμε το πλάνο μας.
1: Πάμε να πούμε αυτό ανέφερε, Σκαριόλο.
0: Να πούμε επίσης πως η συνέντευξη τύπου είναι ακόμα σε εξέλιξη. Οπότε πιθανώς να του γίνουν και άλλες ερωτήσεις.
1: Θα τα πούμε στην πορεία, θα πει στο μαγαζί μετά κι εσύ. Θα βγάλει τον Κουγκαλίδη, μετά. Ποιο θα βγάλει να πει για μπάσκετ, θα πει εσύ. Θα τα πει εσύ. Για πάμε για να πούμε τύπο Σκαριόλο, Ντόρσε και ο Χεζόνια, λίγα πραγματάκια.
0: Λοιπόν, να πάμε στο Σκαριόλο.
1: Ναι, πάμε στο ροπολίτη του
0: Ρεάλ. Στο Σεργίο. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά έχουμε απαιτήσεις. Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε. Ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος από τους καλύτερους. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Είμαστε εδώ επειδή γινόμαστε σταθερά καλύτεροι σε όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει τη θέση στην οποία βρίσκεται και ξέρουμε πως θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν βλέπω πολλές διαφορές. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί έχουν ομοιότητες. Έχεις μία μέρα να προετοιμαστείς. Πρέπει να εστιάσεις στα σημαντικά στοιχεία και να μην έχεις πολλά προβλήματα. Να κοντρολάρεις τις πληροφορίες, αλλά νένος. Μέσα στη σεζόν το κάναμε, προετοιμάζαμε κάθε μάτς. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται πιο εύκολο επειδή υπάρχει χρόνος. Έτσι είναι το μπάσκετ, άλλες φορές έχει δυσκολίες. Το έργο είναι απαιτητικό, αλλά είμαστε εδώ γι' αυτό. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο μάτς και να προσαρμοστούμε γρήγορα, να μην σκεφτούμε πως πρέπει να κάνουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Είμαστε στον τελικό και πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να είμαστε ήρεμοι και προσιλωμένοι. Θα είναι έκπληξη αν δεν έχουμε σωστή νοοτροπία. Έχουμε προβλήματα, αλλά δεν θα παραδοθούμε. Επίσης, ανέφερε καταρχάς ότι κάνει για τον Γκαρούμπα ότι κάνει εξτάσεις, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος. Μοιάζει κακός τραυματισμός. Όταν ξέρουμε πράγματα, θα τα πούμε. Στεναχωριόμαστε προφανώς γιατί έχουν δουλέψει πολύ σκληρά όλη τη σεζόν και θα λείπουν στο πιο σημαντικό μάτς και γεγονός της σεζόν. Είναι δύσκολο να μένεις έξω και να το βλέπεις και το νιώθουμε. Τους έχουμε μαζί μας. Αναφέρθηκε και στους υπόλοιπους προφανώς τραυματίες. Γιατί η Ρεάλ έχει και τον Ταβάρης και το λένε. Όλοι ψηλοί. Ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Κέκε και ο Γιούρτζεβεν που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
1: Ωραία. Θα μαζέψεις τα υπόλοιπα και θα μας τα πεις σε λίγο. Θα μας πεις και Ντόρσε και Χεζόνια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτά με την συνέντευξη τύπου. Κάποιες απαντήσεις των προπονητών προς δημοσιογράφους. Σε λίγο θα μαζέψουμε και άλλα. Θα μας τα πει ο Γιώργος Ιωάννου. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Στρατάκης έστειλε μηνυματάκια. Να πω την καλημέρα μου του Δημητσάρα. Καλημέρα, Βασίλη. Νομίζω ότι όποιος έχει πάρει εισιτήρια για Final Four μπορεί να δει και τον τελικό Generation. Δεν έχει ξεχωριστό εισιτήριο. Α, ωραία. Τότε γιατί μου κάνει εντύπωση. Λέω τώρα να πάει κόσμο στο γήπεδο. Και μετά πάει ο Γερασίμου, ο Χάζημα, ο Στρατάκης και λέει: εγώ μετά δεν πάω πουθενά. Κάτσω εδώ. Πώς θα βγουν έξω με το ζόρι. Μπομπή σήμερα, είστε από εδώ, θα έρθετε από εδώ καθόλου. Να πάει κόσμο στο γήπεδο. Και μετά πάει ο Γερασίμου, ο Χάζημα, ο Στρατάκης και λέει: εγώ μετά δεν πάω πουθενά. Κάτσω εδώ. Πώς θα βγουν έξω με το ζόρι. Μπομπή σήμερα, είστε από εδώ, θα έρθετε από εδώ καθόλου. Ή όχι, ρε πάρετε. Ο Διαμαντής Βασίλη, μεγάλη προσοχή για τα εισιτήρια. Δεν μπαίνει μαζί ο αρχικός αγοραστής του εισιτηρίου, δηλαδή μέχρι και την πόρτα μαζί. Αν δεν είναι το εισιτήριο, είναι άκυρο. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, μην την πατήσει κανείς. Υπάρχουν εισιτήρια κάπου στα 85, αλλά είναι 2.500 ευρώ. τσάμπα πράγμα, είναι μόνο για τον Χάτσιμαν που βγάζει μεροκαματάκι. Το πρωί που μπήκα είχε 1032 εστήρια, μεγάλη προσοχή παιδιά. Φαίνεται και μην πέστε τίποτα πατεώνες με εστήρια παράξενα και πάρετε εστήριο και μείνετε απ' έξω και το πληρώσετε και ακριβά κιόλας. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τη μία, πάντα, πριν τη μία, ναι, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φίλε, καλημέρα πιλάκια από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους.

Και το φίλο που λέει, ναι, φίλε μου, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Το έλεγα με τα παιδιά το πρωί και με τους φίλους στο βράδυ που βλέπαμε τον αγώνα, το απογευματάκι μάλλον. Μπήκε ένας τύπος στο γήπεδο που έχει, λέει, MK, έτσι λέγεται. Τώρα, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να γίνει τόσο ντόρος. Ποιος είναι αυτός ο τύπος, δηλαδή, που μπήκε μέσα στο γήπεδο και έγινε τόσο ντόρος, τόσο γνωστός στην εφόρα και βέβαια για φανέλα του Παναθηναϊκού. Ένα τισέτ Παναθηναϊκού, κακός τώρα. Και αυτός τι ήθελε να παριστάνει τώρα, να πάει σε ένα γήπεδο που είναι γεμάτο Ολυμπιακούς με ένα τισέτ Παναθηναϊκού, δεν υπήρχε λόγος. Αλλά τέλος πάντων, μπήκε. Ποιος είναι αυτός που πρέπει να ασχολείται τα site όλα με αυτόν τον τύπο, ποιος είναι? Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι. Γιατί δεν έχω δει το όνομά του. MK, έτσι. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο MK που ασχολούνται όλα τα site από το πρωί, από το απόγευμα χθες και μετά μέχρι τώρα, ασχολούνται με έναν τύπο που μπήκε στο γήπεδο με ένα τισέτ του Παναθηναϊκού και έχει το όνομα MK. Να μπαίνει κανένας άνθρωπος, κανένας αθλητής, να το ξέραμε, να πω ναι, ένα ασχολητής. Τώρα. Αλλά για να πουλήσουν τα site, βάζουν εκεί ό,τι να είναι για να παίρνουν κλικ. Να μπαίνει, να πατάει όλος μέσα, να βλέπει ποιος είναι ο MK. Διαμαντίσεις που κάτι έχει παραπάνω από μένα, έχει γραφεί ότι αυτός και ο Νίνο έγραψε το τραγούδι του Παναθηναϊκού μέχρι τέλους. Άκου τώρα, δεν το ξέρει άνθρωπος, μα το ξέρουν λίγοι και πρέπει τα site να ασχοληθούν όλα. Στο γήπεδο του εχθές στο Telecom Center και έγραμε με ένα πλακάτ που έγραφε «Δεν είμαι κουβάς». Σήμερα τα site όλα θα είχαμε πρωτοσέλιδο τον Χάτζημαν. Να καταλάβω. Μην δίνει σημασία, Μπιλάρα, όποιος χρησιμοποιεί αρχικά αντί για το όνομά του, τι μας νοιάζει, λέει ο φίλος. Ο Μανώλης είναι ποιότητα όμως, λέει ο Διαμαντής. Ναι, και θα έχουμε γιαούρτια, θα έχουμε νερά. Όχι, δεν έχω εκπομπή σήμερα. Στον τελικό εκπομπή το πιθανότερο. Χθες ήμουν 7 ώρες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα με συγχαθεί ο κόσμος στο τέλος. Όχι σήμερα, λέει ο Στρατάκης. Κόσμος, φίλε Στρατάκη, σε περιμένει πώς και πώς. Ειδικά ο γυναικείος πληθυσμός. Εδώ πέρα μου στέλνουν μηνύματα να έρθεις από τις 4 μέχρι τις 12 αύριο. Και αν θέλεις να κάτσεις και λίγο παραπάνω, να έρθω εγώ κατά τις 2. Καλό θα είναι αυτό. Από ό,τι βλέπω, συνέντευξη τύπου τελείωσε. Σε λιγάκι θα έχουμε ό,τι καινούριο υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου από παίκτες προπονητές. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Ιωάννου μετά τη μία. Πες τα ρε Βασίλη με τον κάθε τρελό που γίνεται φίρμα. Ναι, ρε παιδιά, τώρα είναι τρελό πράγμα αυτό. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Σε μια εποχή, ζούμε σε μια εποχή που τα social media κάνουν κουμάντα, ας πούμε. Κάτι να πει κάποιος, να το βγάλουν όλα στον αέρα μέρες και μέρες. Αλλά τώρα να ασχοληθούν όλα τα site, όλες τις εκπομπές με έναν τύπο ο οποίος μπήκε στο γήπεδο, κακός μπήκε στο γήπεδο με φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα τισέτ Παναθηναϊκού από το

0: Κοιμάστηκε. Τι θα περίμενε να το βάλουν, πώς το λένε, νυχτολούλουδα, να το πετάξουν ή γαρίφαλα. Από το κοιμάστηκε. Αλλά γιατί να γίνει θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω, σε άνθρωπο που το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Και μπαίνει και όνομα επώνυμο. Μία MK. Ωραία. Και εγώ, ΒΓ. Τι είναι αυτό τώρα, και τα site να ασχολούνται όλα. Δεν ήταν θέμα χθες ο τύπος αυτός που έγινε. Ήταν θέμα, πιο πολλά ακούσαμε για τον τύπο αυτόν παρά για το παιχνίδι από τα site. Έγραψε το Παναθηναϊκό, λέει, μαζί με τον Νίνο. Και τι έγινε. Η φοράδα στο αλόνι. Έγραψε το τραγούδι. Τι να κάνουμε τώρα. Έγραψε ένα τραγούδι. Οκ. Okay. Ποιος μπήκε στο γήπεδο, ας πούμε. Ποιος μπήκε. Ο Πάπας της Ρώμης. Ο Διαμαντής, λέει, ο Στρατάκης είναι ο άρχοντας της δημοσιογραφίας. Όταν λέω. Δεν μ' ακούνε όμως. Όταν λέω. Γιατί δεν ασχολούνται με τα site, με το Χάτζημαν, λιγότερο τρελός είμαι εγώ. Ναι, αυτό το λέει ο ίδιος ο Χάτζημαν. Ναι, γιατί τα site με το Χάτζημαν. Να του βάλουμε ένα πλακάτ αύριο, να τον βάλουμε στο γήπεδο και να λέει, παιδιά, δεν είμαι κουβάς. Μπήκε με φανέλα του, ναι, το είπα, μπήκε με τη σετ Παναθηναϊκού. Οκ, okay, ναι, κακός μπήκε. Λέω, γιατί να ασχοληθούν τα site τόσο πολύ. Θα γράψουμε ότι μπήκε ένας τύπος ο οποίος λέγεται MK με φανέλα του Παναθηναϊκού. Και να τα αφήσουν εκεί. Τώρα από χτες απόγευμα μέχρι τώρα, πιο πολλά δεν ξέρουμε ποιος είναι στην ουσία, το ξέρουν λίγοι. Και δεν ασχοληθήκαμε με το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη νίκη. Να, πιο λίγο ασχολήθηκα τα site με τον παίχτη, τον Τούρκο που ήρθε από την Εθνική Τουρκία που μας έκανε διάφορα πέρυσι το καλοκαίρι. Πιο λίγο ασχοληθήκαμε παρά με αυτόν τον τύπο. Που άλλος τουλάχιστον είναι και μεγάλος παίκτης και είναι και φίρμα μεγάλη, παίζει στο NBA, μεγάλο όνομα. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι. Κύριε Γεράσιμου.
0: Καλώς τον ρεπατζή.
1: Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, ναι. Να ξέρεις, ναι. Και να μάθεις,
0: ναι.
1: Είναι ένας τύπος ο οποίος παίζει 1-1 basketball.
0: Τι παίζει?
1: 1-1.
0: Τι είναι το 1-1?
1: Ένας με έναν.
0: Και τι, αυτό είναι άθλημα?
1: Κάτσε να σου πω,
0: ναι.
1: Δεν θες να μάθεις,
0: ναι, να μάθω, ναι, να μάθω,
1: που γιατί. Τον έχουν κάνει διάσημο. Το ξέρουν τα πιτσιρίκια, λοιπόν, γιατί είναι ένας τύπος που παίζει ένας με ένας μπάσκετ που σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και είναι αυτό που λέμε τύπου influencer, ας πούμε.
0: Α, και κερδίζει ποτέ ή μόνο χάνει στο 1-1?
1: Ο κερδίζει, είναι καλός.
0: Α, είναι καλός. Δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι παιχταράς.
0: Δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός τότε.
1: Γιατί είναι street basketball, ρε φίλε.
0: Α, είναι ελεύθερο μπάσκετ.
1: Καλουπώνεται. Είναι, ναι, εντάξει. Βασικά δεν παίζεται μπάσκετ με την έννοια του.
0: Γιατί ο Χάτζημαν παίζει μπάσκετ, one to one.
1: Ο συγκεκριμένος είναι καλός παίχτης, επειδή τον έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, αλλά δεν είναι για να μπει σε ομάδα. Δεν είναι τέτοιο τύπου μπασκετμπολίστας, να το πω.
0: Και πρέπει να γίνει θέμα αυτό το πράγμα τώρα.
1: Τώρα θέλω μου λες να σου απαντήσω.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπήκε επίτηδες έτσι για να γίνει πιο πολύ σόου με το όνομά του.
1: Να απαντήσω καθόλου απίθανο.
0: Σίγουρα τι απίθανο.
1: Λοιπόν, με ερώτηση. Από πότε έχουμε να δούμε σοβαρή είδηση που να αξίζει να είναι σαν είδηση σε τηλεόραση και σε μέσα και βλέπουμε κάτι τύπους που... Τώρα δεν θέλω να χαρακτηρίσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλα παιχνίδια Ολυμπιακός Φενέρ Μπάχτσε. Ένα παιχνίδι μπορούμε να μιλάμε όλη την ημέρα, δύο μέρες μέχρι να γίνει ο τελικός για το μάτς.
1: Ναι,
0: και εμείς μιλάμε, εμείς. Γενικά μιλάει ο κόσμος, βλέπω τα site και οι.
1: Αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με το παιχνίδι.
0: Μιλάμε για τρέλα και site αθλητικά, εντάξει.
1: Ναι, αυτοί που θέλουν λοιπόν να ασχοληθούν με το παιχνίδι, θα ασχοληθούν με το παιχνίδι. Οι υπόλοιποι θα ασχοληθούν με τις μετριότητες υπόλοιπες.
0: Θέλω να σου πω ότι, να πω ότι είναι site lifestyle, θα το καταλάβω. Αλλά site αθλητικά.
1: Ναι.
0: Και ασχολούνται μόνο με αυτό, ρε φίλε.
1: Ο τύπος είναι ένας influencer. Πώς είναι κάποιες ψυχές, μην αναφέρουμε ονόματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, okay, αλλά τώρα είχαμε
1: γεγονός. Αλλά βγάζουν εκατομμύρια.
0: Είχαμε γεγονός όμως. Μπορούσαμε να πούμε πράγματα πολλά για το παιχνίδι. Για γύρω-γύρω, για τον κόσμο, για αυτό.
1: Μίλησε ο Ολυμπιακός.
0: Άμα είναι έτσι, να βάλουμε και το Χάτζημα που παίζει και αυτός one to one τα Premier League. Να το κάνουμε θέμα.
1: Βέβαια,
0: τα τρώει ένα-ένα.
1: Ο καθένας το είδος του και ο Λουμίδης τους καφέδες, φίλε.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, εννοείται του να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Ο κύριος Χάτζημαν είναι ειδικός στα του φαγητού.
0: Ναι, και χτες με πληροφορία δικιά μου έβλεπε τον αγώνα, από ό,τι έμαθα, ναι.

0: φορέθηκα και σε ένα καλάθι του, του πώς λένε, του, της Ρεάλ, της Ρεάλ, της Φενέρε Μπαχτσέ, υπ' offside, ναι.
1: Υπ' offside, το ναι, ξέρω, φίλε, ναι. Το έμαθα και εγώ. Ναι. Το έμαθα, οπότε σε αυτό λες αλήθεια. Ναι. Σε αυτό λες αλήθεια.
0: Ήτανε μόνος και λέει ότι είναι offside, ένας που κάρφωσε εκεί ο παίκτης, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ.
1: Ψάει.
0: Που κάρφωσε λέει την offside, ήταν μόνος. Μπράβο.
1: Ναι, του την έδωσε την πάσα και ήταν τελευταίος.
0: Και στην παρέα φώναζε να πάνε στο VAR και το διαιτητής δεν πήγε στο VAR.
1: Άλλη μια φώναξε που έκανε μια πάσα baseball. Τώρα το baseball θα την καταλάβει όπως θέλει ο
0: ναι.
1: Χάτζημαν.
0: Στον Βεζένκο.
1: Που έκανε ο Τόμας Γουόκαπ στο Βεζένκο.
0: Και πάλι φώναξε offside.
1: Και πάλι φώναξε offside.
0: Ναι.
1: Δεν καλύπτεται ούτε τα λέγα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι. Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Είναι, ισχύει, αυτό ισχύει όντως. Δεν είναι παπάντα.
0: Για πες τι είδες θες για να κλείσουμε.
1: Κοίτα, είδα έναν πολύ διαβασμένο Ολυμπιακό, πάρα πολύ διαβασμένο. Αυτά που έγραψε και στο Γιώργο βασικά, ότι τους έκοψε τελείως τις ISO επιθέσεις. Δηλαδή έβγαζε δεύτερο παίχτη πάνω σε κάθε προσπάθεια που προσπαθούσε μέσα να πάει στο ένας με έναν. Η Φενέρ.
0: Και όσες φορές προσπάθησε η Φενέρ να πάει κοντά, γιατί έφτασε 7 πόντους, 8 από 17-18, εκεί πάλι ο Ολυμπιακός έφερε.
1: Είχε απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλη.
1: Κοίταξε, νομίζω το πολύ σημαντικό στην οικονομία του παιχνιδιού φάση είναι που ξεκινάει το 4ο δεκάλεπτο. Για μένα εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Στο 32 τελείωσε. Δηλαδή τη στιγμή που φτάνει από τους 15 που ήταν η διαφορά στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου και κάνει ένα πολύ γρήγορο 8-0 σερί η Φενέρ και το μειώνει στους 8.
0: Ναι, εκεί, εκεί, ναι, ναι.
1: Είναι το μαγικό τρίποδο, το τρίποδο του, το πρώτο τρίποδο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με το που το βάζει και το πάει στους 13.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Συγγνώμη, στους 11 τους και η επόμενη καλή άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Εκεί μωρέ, ξέρεις, όταν πλησιάζεις δύο φορές τρεις
1: ακριβώς,
0: κοντά
1: ακριβώς,
0: και σου φεύγουν, σου κόβω τα πόδια. Λες τώρα τι να κάνω, τι άλλο να κάνω. Πλησιάζω και ξαναφεύγουν.
1: Ψυχολογικά ότι ο άλλος σου έχει απαντήσεις για όλα, οπότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάπου εκεί, νομίζω κάπου εκεί παραδόθηκε κιόλας η.
0: Και την κράτησε ο Ολυμπιακός πολύ χαμηλά, 61 απόδειξε πολύ χαμηλά.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να, ναι, χάσει παιχνίδι με 61 απόδειξε.
1: Βασίλη, πάντα οι προπονητές πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια έχουν ένα πλάνο. Το ζήτημα είναι να έχει και πλάνο B που λέμε. Ο Μπαρτζόκας χθες επέλεξε να αφήσει πολύ. Γιατί δεν είναι θέμα ότι ήταν καλός μόνο ο Ολυμπιακός. Ήταν καλός. Αλλά είναι γεγονός ότι βρήκε πολλά ελεύθερα, ειδικά από τις γραμμές
0: της Φενέρ,
1: βρήκε πολλά ελεύθερα σου.
0: Και μου άρεσαν οι δηλώσεις του Παπα-Νικολάου, που είπε, παιδιά, αυτό παιχνίδι δεν σημαίνει τίποτα, το αυριανό σημαίνει.
1: Μα εννοείται, ένα ημίχρονο με μια ομάδα που θα είναι τελείως διαφορετική από την... Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια τώρα και δεν θα διαφωνήσω καθόλου με τον Γιώργο. Είναι γεγονός τώρα ότι ο Σάρας όπου έχει πάει, ρε φίλε, δηλαδή και, και στη Φενέρ που είναι και στην Βαρκελόνα που ήταν παλιότερα, δεν γίνεται ομάδες με τόσο ταλέντο να προσπαθήσεις να τους αλλάξεις το DNA και να τις κάνεις ομάδες αμυντικές. Είναι ομάδες με πολύ επιθετικό προφίλ, δηλαδή τώρα δεν γίνεται τώρα 4 γκάρτ ντεκολό με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, και μεγάλη αυτή όμως.
1: Είναι
0: και μεγάλη σε ηλικία όμως.
1: Άσε τον ντεκολό,
0: ο Τάκερ, εντάξει,
1: ο Baldwin,
0: ναι, ναι, αυτή είναι,
1: ο Χολ. Τι είναι μεγάλη είναι αυτή.
0: Εντάξει, όμως το μπάσκετ χρειάζεται και άμυνα, ρε φίλε. Και ο Μπαρτζόκας έχει παίχτες με ταλέντο επιθετικό, αλλά παίζει και λίγο άμυνα.
1: Δεν παίζει λίγο άμυνα, παίζει καταπληκτικά.
0: Αυτό λέω. Αυτό
1: λέω. Όταν βλέπεις τον Εβάν Φουρνιέ με 12 χρόνια στο NBA και με αυτή την πορεία.
0: Αυτό λέω. Απλά ο Ζασεβίτσιος δεν τους αφήνει να. Αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας, να τους αφήνει και ελεύθερος να παίξουν. Τους έχει πιο μαζεμένους στην αμυντικά ο Ζασεβίτσιος. Γι' αυτό το ταλέντο των παιχτών που έχει δεν βγαίνει πολύ. Και ειδικά στη τέτοια μάτς που είναι, παίζει ρόλο και επίθεση. Μπα και δεις με 60 πόντους.
1: Βασίλη, μου το έχω πει και θα γίνω γραφικό στο τέλος. Οι επιθέσεις φέρνουν κόσμο. Οι άμυνες φέρνουν τίτλους.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, βέβαια, άμα έχεις καλή άμυνα και δεν έχεις επίθεση, δεν μπορείς να πας πουθενά. Εντάξει, δηλαδή ο Ολυμπιακός αν έβαζε 50 πόντους, δεν θα πήγαινε.
1: Εννοείται, απλά κοίταξε, 61 πόντους που έφαγες, κέρδισες με 62.
0: Ναι, ναι, δεν χάνεις με 61 πόντους, σπάνια να
1: χάνεις. Αν φας 90 πόντους, θα βάλεις 91.
0: Και είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Έτσι, γι' αυτό σου λέω ότι όλα
0: αυτά. Ας πούμε, έφαγε η Ρεάλ χτες 90 πόντους, έβαλε 105 όμως.
1: Δηλαδή, να σου πω και ένα τελευταίο. Χτες, παρότι το παιχνίδι ξεκίνησε και δεν ήταν καλό ούτε ο Ολυμπιακός κριτικά, εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος, σου μιλάω ειλικρινά τώρα, αν θες το πιστεύεις. Γιατί ήταν πολύ compact στην άμυνα. Δηλαδή τώρα σε 7 λεπτά να μην σου έχει βάλει κοντό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Okay, λοιπόν, για να
1: αυτά,
0: να είσαι καλά.
1: Τα υπόλοιπα θα επειδή κάνω και δεύτερο back to back.
0: Αμάν.
1: Ναι, λείπει ο γιος μου. Έχει πάει η Πάτρα όλα τα φιλαράκια του. Οπότε θα

0: Δεν θα έχουμε διάδα αύριο με Χάτζημαν.
1: Να μιλήσουμε εφόσον ο κύριος Χάτζημαν που είναι ο βασικός παραγωγός
0: θα έρθει αύριο.
1: Αποφασίσει να έρθει. Θα κάνουμε τριάδα, ναι.
0: Θα έρθει αύριο, λογικά θα έρθει ο
1: Χάτζημαν. Εντάξει, τώρα βέβαια μπορεί να μας κοιτάει σαν χάνος που θα μιλάμε για μπάσκετ.
0: Δεν έχει σημασία, μαθαίνει.
1: Γιατί αύριο όπως και να έχει το μπάσκετ θα έχει.
0: Ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Το μπάσκετ θα είναι στην πρώτη.
0: Τα λέμε.
1: Επιλογή.
0: Γεια σου Γιάννα, λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, λίγο πριν τις διαφημίσεις των Μία και το δελτίο, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ο φίλος Στέλιος, καλημέρα, μπήκε το site της αεροπλαστικής και της γαστρονομίας. Πρέπει να ασχοληθούν με την χαρά να εκμεταλλευτούν το ταλέντο της και τις φρέσκες ιδέες της με μια απαραίτητη προϋπόθεση να γεμίσει τα χέρια της με τατουάζ όπως κάνουν όλοι οι σεφ που κατακλείζουν τις οθόνες και τα κοσμικά πάρτι. Ο Στέλιος λέει αυτό για τη φίλη μας τη Χαρά, η οποία δεν έχει εμφανιστεί σήμερα. Η αντίπαλη του στα διάφορα γηπεδάκια που παίζει ο One-One, ποιοι είναι για να παίρνει αξία αυτός ο τύπος, τι είναι influencer, 100 κορόιδα για έναν έξυπνο, αυτό λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο Διαμαντής τι λέει εδώ, ο Μπενίτε φεύγει από το Παναθηναϊκό και κλαίμε για τα 5,5 εκατομμύρια που του δώσαμε για να φύγει, γιατί προφανώς η αγωνιστική εικόνα 8 μηνών ήταν τόσο εκθαμβωτική που έπρεπε να τον αποζημιώσουμε βασιλικά για τον κόπο του. Ο Ράφα έχει μετατρέψει τις απολύσεις σε επάγγελμα κυριολεκτικά. Βιογραφικό αποζημιώσεων: Everton 12, Real 10, Inter 7, Παναθηναϊκός 5,5, Liverpool 4,5. Πιο πολλά βέβαια πήρε από την. Πήρε, έχει πάρει ο Μουρίνιο. Πιο πολλά είναι πρωταθλητής ο Μουρίνιο στις αποζημιώσεις. Φίλε, λοιπόν, τι άλλο, τελικά ο άνθρωπος δεν προπονεί, απλώς εισπράττει και κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Εμείς πάμε καλά. Ράφα, είσαι Θεός. Τέλος, λέει ο φίλος ο Διαμαντής. Πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: 9.43 Interveten Sports. Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα.

0: Com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
5: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, ενώπιση του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε στη συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβο επιθετικού στο δικέφαλο. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέη βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παρανάενσε. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρισπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Παούλο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε ο Νίκολος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 σύστημα του Ρωσόμπλου. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Στην 38η αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 10, Ισπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφωσε. Στην 38η και τελευταία στροφή της Σέριε Α, στις 7, Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
6: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports, θα είμαστε παρεούλα, περίπου ακόμα μία ωρίτσα, μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Η καριέρα, τι λέει ο Διαμαντής, η καριέρα του μικρού κλέφτη, λέει,

Λέω ο φίλος ο Μιχάλης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι. Παιδιά, έχω βροχούλα. Δεν ρίχνει πολύ, αλλά ρίχνει βροχούλα όμως. Και από ό,τι διαβάζω πέρα του μετεωρολόγου, θα έχει βροχή όλη την ημέρα σήμερα και τα απογευματάκια θα ρίξει πάλι βροχούλα. (2) 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

0: Για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, δωμάζου Μαϊσπάι.
0: Τι κάνεις?
1: Είδε μέλο Αμαλιάδα, καλά είσαι?
0: Ναι, καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Ο Βασίλης ομορφαίνει την Αμαλιάδα μου με την ωραία φωνή του.
0: Μπράβο, Βασίλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, στο λέω μέσα γιατί εγώ είμαι παλιός μάγκας και παλιός ποδοσφαιριστής και ξέρω τι γίνεται.
0: Ωραία.
1: Έχει υπέροχη φωνή. Μαζί με τη Λένα μου,
0: την Καραλή.
1: Και ο Στρατάκης,
0: ο Δημήτρης,
1: άμα δεν γελάει, έχει φοβερή φωνή.
0: Και αυτός, ναι, γελάει, πολύ γελάει, πολύ, είναι χαρούμενο παιδί.
1: Ναι, όταν γίνει με τη Λένα. Άκου τώρα,
0: ναι.
1: Με τα μπασκετικά η μικρή Παρή έφυγε, πάει σπίτι της.
0: Ναι.
1: Θα την πω έτσι, τη Βαλένθια.
0: Ναι. Έφτασε ψηλά, έφτασε ψηλά όμως αυτή, άλλη δεν έφτασε.
1: Έφτασε πολύ ψηλά.
0: Παρή...
1: Όταν λέμε πολύ ψηλά, έφτασε το όριο, ναι.
0: Ναι, η Παρή δεν έφτασε εκεί.
1: Ναι, οι ομάδες που έχουν παλιό παρελθόν και έχουν 7 και 5 για τα κρατάνε αυτούς τους τελευταίους τους δύο.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Εκείνη όλη η ιστορία.
1: Επειδή εγώ είμαι Έλληνας και Παναθηναϊκός, πρέπει να πω στον Ολυμπιακό ότι πρέπει να παίξει πιο έξυπνα και πιο πονηρά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν τράλωση. Σου λέει πρέπει να πάρω το 8, κάπως έτσι. Και θέλω να πω χαιρετήματα στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στον Ιάκωβο Γατζιαθαλασσίου και το καλοκαίρι θα κανονίσει με τη Λένα, με το Στρατάκι. Και εσύ να έρθετε κάτω στην όμορφη κουρούτα μας.
0: Κουρούτα.
1: Μεγάλη υπόθεση η κουρούτα.
0: Ναι, ωραία. Άντε είναι, μου. Ωραία είναι. Να είσαι καλά.
1: Καλά,
0: καλημέρα. Γεια σου φιλαράκο μου, γεια σου φίλε πατρίδα. Καλημέρα. Ακούες κύριε Στρατάκη, πάμε στην κουρούτα, κάνουμε μπάνια. Λέω ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο.

0: Καλημέρα.
1: Καλώς ο φίλος μου τον Γιώργο.
0: Να πω, είναι σημαντικό αυτό, πολύ σοβαρά. Ξέρεις, παρακολουθώντας σε ένα ξένο κράτος τον ημιτελικό του Ολυμπιακού, σε ένα ελληνικό μαγαζί, με πολλούς Ολυμπιακούς και μη Ολυμπιακούς, και ξαφνικά ακούγοντας εγώ την αναμετάδοση στο αυτί μου τον κύριο Κουγκαλίδη και από το θέμα που ξεκίνησε μετά και ο Στρατάκης, μιλάει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, θέλω να δώσω συγχαρητήρια, γιατί ξέρεις είναι πολύ δύσκολο. Μ' άρεσαν και τα σχόλια που έκανε, δηλαδή σε κάποια φάση που έχανε ο κ. Κουγκαλίδης και αυτό, και είχε ένα πολύ έξυπνο χιούμορ, με αποτέλεσμα το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά να κόψει τη φωνή και να βάλει να ακούγεται αναμετάδοση από το ίντερνετ ο Ελλάδα και ο κ. Κουγκαλίδης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σου λέω. Σε ένα ξένο κράτος, έτσι.
1: Και δεν καταλαβαίνανε οι ξένοι.
0: Ήταν Έλληνες.
1: Α, ήταν όλοι Έλληνες. Εντάξει, ξένοι, δεν καταλαβαίνανε. Να πω στο φίλο τον Γιώργο, Γιώργο μου, στο όνομα σου, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν θέλει αστυνομία, μπορούν να έχουν μετακινήσει οπαδών. Μας έχουν κόψει τα γήπεδα και καλά τάχα μου για επεισόδια. Χθες δεν έγινε τίποτα. Άρα μπορεί, αν θέλει το κράτος, να μπορεί να αφήνει τους οπαδούς να πηγαίνουν στα γήπεδα. Εγώ να πηγαίνω Καραϊσκάκιο, εσύ να γίνεται τίποτα. Απλά αυτό είναι ένα παραμυθάκι που μας λένε τόσο καιρό. Έτσι νομίζω.
0: Πριν κόψουν αυτό, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λες, Βασίλη, και μετά θα ολοκληρώσουμε. Πριν επιτρέψουν τους φύλαθλους να έρχονται, πρέπει να αρχίσουν να ακούγονται κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της τοξικότητας.
1: Ναι, αυτό εντάξει, αυτό και αυτό
0: είναι παίζει. Όχι, είναι ατιμόρυτοι.
1: Και αυτό παίζει ρόλο, αλλά το δεν μπορούμε
0: έχουν
1: να...
0: Έχουν θέσεις. Όχι, φίλε, από εκεί ξεκινάει. Εκτές άκουσα προηγουμένως τον Γιάννη. Στο Γιάννη μπήκα μέσα, γιατί όπως ξέρεις είναι πρωί. Και άκουσα μπήκε κάποιος μέσα εκεί, influencer. Τον είδα. Εγώ σε ρωτάω, μπορούσε να μπει αυτός.
1: Με καλά έκανε. Να μπει με φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό. Με σέρ του
1: αυτό ήταν λάθος. Αλλά μπήκε. Γιατί να γίνει θέμα.
0: Γιατί μα η κίνηση είναι προκλητική.
1: Ναι, αυτό το είπα στην αρχή εγώ. Μπήκε κακός.
0: Ναι, η ερώτηση λοιπόν είναι, αυτός το έκανε για να σηκώσει 500 like.
1: Αυτό, γιατί να γίνει θέμα. Αυτό, γιατί να γίνει θέμα.
0: Ο τίποτας λοιπόν, ναι. Γιατί περί τίποτα πρόκειται, μπήκε σε ένα γήπεδο με 15.000 Ολυμπιακούς, με πάρα πολλούς τρελούς μέσα, που δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, και μπαίνοντας με ένα σερτ, με ένα μπλουζάκι που λέει Παναθηναϊκός, ναι. Για να προκαλέσει τους φιλάδους να δημιουργηθεί μια ένταση, να δημιουργηθούν άλλα πράγματα. Ακόμα και μια τιμωρία του Ολυμπιακού, είτε στον τελικό είτε στο μετέπειτα. Και εγώ ρωτάω αυτή τη στιγμή. Ρωτάω. Υπάρχει αστυνομία. Υπάρχει security. Το πού τι κάνεις ρε φίλε. Τι κάνεις ας πούμε. Ήταν ένας φίλαδος μόνος του. Ο οποίος ήταν της Φενέρμπαχτσέ μέσα στους Ολυμπιακούς. Το λέτε δεν τον πειράξει κανένας.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό πήγα να σου πω, ότι αν θέλουν μπορεί να μην γίνει τίποτα. Απλά δεν θέλουν, γιατί το παραμυθάκι μας πλάνε παραμύθι στον καιρό, ότι για την ασφάλεια δεν μπορούν να γίνει το παιχνίδι με φιλάθλους. Είναι ένα παραμύθι της κυβέρνησης του Υπουργείου. Αν θέλουν μπορούν. Για ΑΕΚ Θεσσαλονίκη να έρθει ο ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια.
0: Μπορούν, αλλά πρέπει, στο ξαναλέω, πριν γίνουν οτιδήποτε. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι οι οπαδικές εφημερίδες.
1: Και αυτό έχει δίκιο. Δίκιο έχεις αυτό.
0: Και οι δημοσιογράφοι είναι η πρώτη υπεύθυνη, η τέταρτη εξουσία. Οφείλουν να τους μαζέψουν.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και στα σχόλιά τους, παραδείγματος χάρη σούπα για τον glass floor, τι έλεγε ο άλλος, με αποτέλεσμα να το διαψεύσει ο ίδιος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, σου λέω δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Και δεν υπάρχει. Τηλεοπτική αστυνομία να τον εμάζεψε. Του πήρα εδώ, ρε. Τι είναι αυτά που λες εσύ στον αέρα.
1: Συμφωνώ.
0: Ακόμα και αν ισχύει, πρόσεξε με. Ακόμα και αν ισχύει, άσε να τα κάνουν επίσημα αυτά.
1: Τέλος
0: πάντων, δεν θέλω να είμαι σε μια νίκη του Ολυμπιακού.
1: Όχι, απλά πρέπει να τα λέμε καμιά φορά, γιατί ξέρεις, μας έχουν ένα παραμύθι ότι δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, γιατί θα μας γίνουν επεισόδια. Δεν μπορούν να γίνουν επεισόδια, άμα θέλετε.
0: Το ένα βήμα έγινε και όπως είχα πει στο φίλο μου τον Μπέλο. Εγώ πιστεύω ότι και τα δύο παιχνίδια Ολυμπιακός θα παίρνουν με 15 πόντους διαφορά. Το θυμάσαι ή όχι?
1: Εγώ το θυμάμαι. Εγώ πάνω από 8,5 Φενέρ, έχασε πολλά. Και να πάει εκεί η Ντέρμπι και το Ρεάλ Βαλένθια. Περίμενα και εκεί πήγε. Και οι δύο ομάδες, από ό,τι είδα εγώ, έκαναν επίδειξη δύναμης. Και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ.
0: Εγώ αυτό που είδα, φίλε, είναι ότι ο Ολυμπιακός, βλέπω ότι, και θέλω να δω τι θα βγάλει στο τελικό, ότι ξαφνικά ο Μπαρτζόκας βγάζει παίχτες. Βγάζει παίχτες, τον ξέραμε τον παίχτη.
1: Παίξαν όλοι χθες, περισσότεροι.
0: Ναι, όχι. Χθες

0: το βαρόμετρο ήταν ο Πίτας, φίλε.
1: Και ο Τζόζεφ.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 18 πόντους και τους 17 τους έχει βάλει ο Πίτας.
1: Να παίξανε και άλλοι όμως φοβερή άμυνα και ο Τζόζεφ ήταν κάνει πολύ καλή. Γιατί δεν έπαιξε.
0: Παίξανε, ρε, φίλε.
1: Μοίρασε χρόνο με τον Γουόκα πολύ. Ο Βεζέκο Φίδες δεν έπαιξε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός έφτασε 81 πόντους και άλλοι φτάσανε 61. Με 61 πόντους
0: κερδίζεις, λοιπόν,
1: δεν χάνεις ποτέ.
0: Τη Φενέμπαξε χωρίς τα βαριά σου όπλα επιθετικά. Βεζέκοφ και Φουρνιέ να είναι στην καλή τους μέρα. Ντόρσεϊ σε μέτρια. Και να κερδίζεις και με 18 πόντους, αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα. Έχει γίνει το πρώτο βήμα, πάμε να πάρουμε και το δεύτερο.
1: Παπα-Νικολάη, πολύ την αλήθεια. Το παιχνίδι αυτό, παιδιά, δεν έχει καμιά σημασία. Το επόμενο είναι το κρίσιμο.
0: Εντάξει, και όλα αρχηγός, τα παιδιά, για να πας στο επόμενο, άσε τη λέω Παπα-Νικολά, για να πας στο επόμενο
1: ναι,
0: ρεπορτάζ
1: μου,
0: και χρόνια πολλά, έπαιρνα και ευκαιρίσεις με
1: ναι, ρε παιδί μου, Παπα-Νικολά, ο αρχηγός τι είπε, ότι αυτό το παιχνίδι δεν έχει σημασία, το θέμα να το πάρουμε.
0: Αν δεν αυτό το παιχνίδι, δεν θα στο επόμενο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει το θέμα να το πάρουμε, αυτό θέλω να σου πει.
0: Ναι, το πάρουμε, αυτό το θέμα να το πάρουμε.
1: Αυτό σου λέει.
0: Ο Χάτζημαν που είναι.
1: Ο Χάτζημαν λέει ότι δουλεύει, έχει ανοίξει ο κομπιούτερ, μου στείλε φωτογραφία. Και λέω ότι δουλεύει. Και εγώ λέω λοιπόν: αν πάρω μια Λαμπορκίνη και από μέσα, δεν πάω να πει την δικιά μου.
0: Έφυγε ο Μπενίτες.
1: Έφυγε. Ναι. Και πολλά τα λεφτά.
0: Λοιπόν, και για να το ολοκληρώσουμε, να μην σου κρατάω όλη τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον οργανισμό Ολυμπιακό.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω. Του ερασιτέχνη της ΠΑΕ προς την ΚΑΕ. Αυτό κάνει μεγάλο ένα σωματείο. Αυτό που έκανε ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρ μέσα, με το που το έχει κάνει και ο Μπαρτζόκας σε ανάλογα παιχνίδια. Πρόσεξε τι λέω για να ξέρουμε. Δηλαδή εγώ στο τελικό, ας πούμε, θα ήθελα να το πω αυτό, με την ΑΕΚ ήταν ο Λιόπουλος, ρωτάω εσένα.
1: Τελικό, ποιο είναι τελικό?
0: Στο μπάσκετ.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω κιόλας, δεν ξέρω κιόλας.
0: Δεν ξέρω, έπαιξε ένα τελικό μπάσκετ 15 μέρες, δεν έπαιξε.
1: Α, στο Μπιλμπάο, ναι, στην Παταλώνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήταν η διοίκηση της ΠΑΕ.
1: ΠΑΕ δεν ξέρω αν ήταν όλοι διοίκηση, κάποιοι μπορεί να ήταν όμως. Δεν ξέρω τώρα αν πήγαν κάποιοι.
0: Ρωτάω. Ναι. Θέλω να πω ότι το μήνυμα για εμάς τους Ολυμπιακούς αυτό είναι. Όταν είσαι οργανισμός Ολυμπιακός, είσαι Ολυμπιακός σε όλα τα αθλήματα, που σημαίνει ότι η ΠΑΕ που είναι σαν βασιλιά στο σπορ, με από πίσω την ΚΑΕ που είναι το δεύτερο σπορ και άλλα βόλεϊ, χάντμπολ και ούτω καθεξής. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι που διεκδικείς ένα ευρωπαϊκό τίτλο, η στήριξη και των φιλάθλων φυσικά που ήταν απίστευτη, χρειάζεται για να περνάει τα μηνύματα και στους παίχτες. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για αυτό που είδα μέχρι χτες.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση και δεν μιλάω για την Ομαρινάκης, μπορεί να ήταν ο Κόκαλης, μπορεί να ήταν ο Ασίμου. Εγώ βλέπω ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ βρέθηκε δίπλα στους προέδρους της ΚΑΕ.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ Ολυμπιακός, ναι, και εγώ καλά τα λες. Έλα, Αγγελόπουλο δεν ήταν στο τελικό με την ΑΕΚ Φιλαδέλφια στο conference. Δεν είχαν πάει.
0: Λάθος τους.
1: Επειδή μου λέει,
0: δεν ήταν,
1: ο άνθρωπος θέλει να πει ότι μπορεί να μην μπορούσαν να πάνε κιόλας. Οι άνθρωποι μπορεί να λείπαν στο εξωτερικό, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται, δηλαδή, αν δεν πάνε, πάνε να πει ότι η ομάδα δεν είναι ενωμένη.
0: Ο Μπαρτζόκας ήταν στον τελικό.
1: Ναι, ναι, ήταν. Λέω, δεν πάνε να πει ότι αν δεν πάνε οι πρόεδροι στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, αντίστοιχα, πάνε να πει ότι έχουν τσακωμένοι.
0: Ωραία.
1: Να ξέρω, απλά μπορεί να έχουν, έχουν δουλειές, παιδί μου.
0: Ναι, αλλά και αν έγινε και ένα λάθος, και υπάρχει και αυτό που λες που είναι πολύ σοβαρό, ναι, αλλά και αν έγινε και ένα λάθος.
1: Μα δεν είναι λάθος.
0: Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, αν δεν είχαν δουλειές και δεν πήγανε, το λέω έτσι, να πάρω την αρνητική περίπτωση, ακόμα και αυτό. Η ανωτερότητα του Μαρινάκη δείχνοντας ότι πάει εχθές στο τελικό, γιατί και ο Μαρινάκης δεν μπορεί να έχει δουλειές και να μην πει.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, δεν είναι όμως ότι αν δεν πάνε, πάνε να πει ότι έχουν πρόβλημα με τη μία ομάδα με την άλλη. Η ΚΑΕ με την ΠΑΕ. Εγώ δεν το δέχομαι.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι τους Αγγελόπουλους που είχαν βγάλει ανακοινώσεις υπέρ του Ευρωπαϊκού
1: Τουρκία. Ναι, ναι, να βγάλουν. Και με τη Λίμπαρ μαζί, αλλά με τη Λίμπαρ μάλλον μένει, γιατί είδα ότι είναι μαζί. Νομίζω ότι.
0: Πολύ παρακαλάγανε να φύγει με τη Λίμπαρ. Κοίταξε να δεις, φιλέ.
1: Πολλοί Ολυμπιακοί παρακαλάγανε βασικά.
0: Κοίταξε να δεις, πολλοί παρακαλάγανε και εκτός από Ολυμπιακό.
1: Και Ολυμπιακοί.
0: Και Ολυμπιακοί παρακαλάγανε όχι για να φύγει ο Μεντιλίμπαρ σαν Μεντιλίμπαρ, ήταν αγανακτισμένοι με την ξεροκεφαλιά του Μεντιλίμπαρ,
1: ναι,
0: όπως και εγώ. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα έχουν μπει σε άλλη δομή. Η συζήτηση είναι επικοδομητική πάντοτε όταν υπάρχουν δύο συνεργάτες και ο ένας από τους δύο θέλει να ακολουθήσει έναν δρόμο ο οποίος είναι λάθος. Στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις μεγάλες ΠΑΕ, αλλά μιλάω για τις επιχειρήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός επιχείρηση είναι, μέσα από διάλογο αντιλαμβάνεται και εσύ και το άλλο μέρος, ποιος είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει. Όταν λοιπόν την πολιτική της εταιρείας, για να το πω απλά, την οποία τη χαράσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού,

0: από πίσω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού είναι το τεχνικό team και ο προπονητής. Δεν θέλουν λοιπόν αυτοί οι συνεργάτες να ακολουθήσουν την πολιτική της εταιρείας. Τότε από εκεί και πέρα υπάρχει διάσταση απόψεων και, και φυσικό είναι ένας από τους δύο να αποχωρήσει. Και επειδή δεν μπορεί να αποχωρήσει αυτός που έχει την εταιρεία,
1: ο πρόεδρος θα φύγει υπάλληλος.
0: Αυτός που είναι υπ' την εταιρεία. Κατάλαβες, είναι πολύ απλά
1: λοιπόν,
0: τα πράγματα.
1: Τα λέμε, πριν κλείσω,
0: φίλε Στρατάκη. Σου εύχομαι συγχαρητήρια για το 10ωρο, 6ωρο, 8ωρο που έκανες εχθές. Για τη στήριξη της κυρίας Κοκαλίδη, της κυρίας Λένα. Ορίστε.
1: Έτσι, μπράβο, σωστά, καλά τα λες.
0: Για τη στήριξη, εγώ ξέρω τι λέω, γιατί εγώ συνέχισα να ακούω. Για τη στήριξη, για την κάλυψη και μπράβο και στην κυρία Λένα για τη μετάδοση που έδωσε στο μετέπειτα παιχνίδι μεταξύ Ρεάλ Βαλένθια.
1: Λοιπόν,
0: Μπέλο.
1: Κοιμάται μπέλο στο
0: 15 πόντους Ολυμπιακός και πάμε για το τέταρτο.
1: Λοιπόν, όφησα από την Αγγλία, χαιρετισμού στο Γιωργάρα, Αρτέτα.
0: Έτσι
1: μου γράψε. Γεια σου Γιωργάρα.
0: Γεια.
1: Να σου κάνω αντίληψη από την Αγγλία, θα ήμουν σήμερα στη Φιέστα. Αύριο μάλλον. Για πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Κάποιος είναι στη γραμμή, ακούω παιδικές φωνές από πίσω. Λοιπόν, λέει μια κυρία. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Μην παρακαλάς, δεν ακούει κανείς. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Νομίζω πρέπει να είναι ο πατρινός. Πρέπει να είναι αυτός ο φίλος, την Πάτρα. Ο Λάμπης λέει Καριστιανού και θρύλος μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή των Ερζιανών από Κύθνο. Γεια σου φίλε Λάμπη από την Κύθνο. Ο Δημήτρης λέει κρίμα για αυτό το θέατρο το YouTube. Καλό μεσημέρι Βασίλη από τον Ηλιόλουστη Χίο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό με το καλό το κύπελο Ευρωλίγκας. Γεια σου Δημητράκη, καπετάνιε και από τη Χίο. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
2: 1300 ρε παιδί μου.
1: Ναι, 1300 άφησε το. Καλημέρα.
2: 1300.
1: Ναι, το είπαμε, 1300. Αν τα αφήσω άστο. Έλα φίλε είσαι. Καλημέρα. Ναι. Α, δεν γίνεται δουλειά φίλε μου. Αν δεν έχεις το ακουστικό σου αυτή, πώς θα μ' ακούσεις. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Ό,τι κάναμε στη Νέα Φιλαδέλφια θέλω να το κάνουμε και αύριο στο κλειστό. Μετά θα σταματήσω να ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας, καλώς την.
3: Τι κάνετε,
1: καλά είμαστε. Καλώς την, καλώς την.
3: Άκουσα και τον Γιώργο απ' έξω. Άμα μιλάει ο Γιώργος και μετά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εμείς, αλλά τέλος.
1: Τα λέει όλα μόνος του.
3: Ας μας καλύπτει, ναι, να είναι καλά. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη, βέβαια άσχετα με τον μπάσκετ, να δούμε και το καλά είναι εδώ, να δούμε τελικά να το πάρουμε, να δικαιωθεί και ο προπονητής που έχει αδικηθεί.
1: Ναι, γιατί αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε θα είναι αποτυχία, εντάξει.
3: Βέβαια. Όπως είπατε και λίγο πριν, καλό είναι ο ημιτελικός, αλλά εκείνος που φωνάζει είναι ο τελικός.
1: Ναι. Αυτό είπε ο
3: Παπα-Νικολάου,
1: αυτό είπε, ότι παιδιά τώρα είναι το...
3: Τώρα είναι. Και στο ποδόσφαιρο όταν φτάνουμε στον τελικό,
1: βέβαια.
3: Μπορεί να είναι και τρεις και τέσσερις, όταν φτάνει τελικό αυτός που το παίρνει μετά. Δεν θυμάσαι.
1: Ξεχνιέται ο άλλος, ναι.
3: Στην Ευρώπη όσοι πήραν πανευρωπαϊκά ή τις χώρες τους και τους ρωτήσεις ποιος ήταν... Με ποιον έπαιζε.
1: Οι μισοί δεν θυμούνται.
3: Αυτό το λέω να πω την αλήθεια. Καμιά φορά σε φίλους που επιμένουν για τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, λέω τι γιορτάζετε που χάσατε. Ο σκοπός είναι να πάτε μεν, αλλά να το πάρετε. Αφού δεν το πήρατε.
1: Έτσι είναι. Ειδικά αυτές. Γιατί ας πούμε να πανηγυρίσει η Βαλένθια που είναι στα Χτομπούτα και πήγε μέχρι εκεί που πήγε είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το τεράστιο μπάτζετ και είναι φαβορή ότι πήγαμε τελικό δεν λέει κάτι.
3: Ναι,
1: ας πούμε και η Ρεάλ να το χάσει, θα είναι αποτυχία για τη Ρεάλ αν το χάσει.
3: Ναι, μα φυσικά άσχετα για αν είναι η Ρεάλ για μένα, ναι, η γιατί, πρώτη ομάδα.
1: Γιατί φτιάχνουν αυτές οι ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, φτιάχτηκαν για να πάρουν την Ευρωλίγκα. Δεν φτιάχτηκαν έτσι, για να πάνε τελικό.
3: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, να πω ότι επειδή μιλήσατε για τον Μεντιλίμπα,

0: Έγινε τελική απόφαση, όχι απόφαση, δεν νομίζω ότι...
1: Όχι, απόφαση δεν πάρθηκε, αλλά νομίζω ότι μόνο που τους είδαμε μαζί στο ΆΚΑ χαμογελαστούς, νομίζω ότι τα έχουν βρήσει όλα.
0: Ναι, εγώ το έχω ξαναπεί και σε εσάς, δεν θέλω να φύγει αυτός ο
1: ΆΚΑ. Αν και δεν ήταν... Από ό,τι έχω μάθει εγώ, που να μην είμαι το Ολυμπιακό οπαδός, από ό,τι έχω μάθει εγώ, δεν ήταν ποτέ στο να φύγει ο Μεντιλίμπαρ κοντά. Υπήρχαν κάποιες μουρμούρες, αλλά όχι, ναι, όχι από τη δίκη στο Ολυμπιακό όμως, από τον κόσμο.
0: Ναι, ακριβώς. Οι μουρμούρες είναι από εμάς που κάνουμε τους έξυπνους.
1: Εγώ μάθα ότι δεν υπήρχε ποτέ σκέψη από την. Από τον Ολυμπιακό δεν υπήρχε ποτέ σκέψη να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ, αλλά ξέρεις, άμα αρχίσουν...
1: Απλά ξέρεις, ακούμε διάφορα,
0: μπουρ, ναι. Ναι, γιατί να τον κάνουμε, εντάξει, τώρα κοιμάται, τώρα
1: και
0: κάνει,
1: δημοσιογράφη.
0: Σου έδωσε τρόπιο που δεν το είχες 100 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άστον λοιπόν, ένα-δύο χρόνια ακόμα.
1: Ναι, εγώ αυτό έχω μάθει. Εγώ ότι δεν είχε πήγε ποτέ από τον Ολυμπιακό διάθεση να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν νομίζω. Δηλαδή τι έκανε. Έπρεπε και φέτος να πάρει το. Δηλαδή τι έχουμε κάνει κανένα συμβόλαιο.
1: Μια ομάδα που έκανε.
0: Κάνουμε κάθε χρόνο εμείς.
1: Όλες οι ομάδες και έχουν τις κακές χρονιές. Ο Ολυμπιακός τι έκανε την χρονιά. Εντάξει, τώρα μας τεχίσει και την επόμενη χρονιά, εντάξει, μπορεί να τον διώξουμε.
0: Και οι δύο και οι μεγάλες, οι τέσσερις. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να παίρνουν προτάσεις.
1: Σωστό.
0: Τι είμαστε δηλαδή, έχουμε βάλει τα ρήφα, ξέρεις, θα το πάρουμε και πάλι και πάλι και πάλι.
1: Εντάξει, βέβαια και να είναι καλύτερη ομάδα φέτος. Πέρυσι ήταν Ολυμπιακός, πρόπερσι ο ΠΑΟΚ, το πήραν αυτές.
0: Να δούμε Παναγία μου αύριο να κάνουμε το σταυρό μας, να τάξουμε εκεί πέρα τίποτα και κανένα κεράκι παραπανήσιο, να το πάρουμε, να χαρούμε για την προκιά. Γιατί αυτό είναι σπουδαίο πράγμα και για τον προπονητή που είναι αδικημένος για μένα ο προπονητής του μπάσκετ. Αδικημένος με την έννοια ότι κάποιοι τον βλέπουν αλλιώς και κάνουν και κάτι κριτικές, κάπως έτσι.
1: Εντάξει, και ο Μπαρτζόκας, εντάξει, παιδί μου, είναι πολύ καλός ο προπονητής, αλλά κάτι στους τελικούς κάτι παθαίνει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κάτι παθαίνει, δεν το διαβάζει σωστά. Ελπίζουμε να το διαβάζει σωστά αύριο και να το πάρει το αυριανό. Γιατί ξέρει, πάει. Αν πει τον Κύπρο, το χάσει από ένα σουτ στο τέλο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Έχει την αδικία. Μαχαιριά είναι αυτό. Να το χάσει στα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Γιατί κάνει ομάδα για να πάει τελικό, πηγαίνει και εκεί στο τέλο τη τελευταία στροφή που λέμε τα χαλάει.
0: Ωραία. Και αυτό που είπατε ότι δεν έγινε τίποτε, και εγώ όταν άκουσα ότι είναι ένας μόνος του μέσα εκεί, τι θα κάνανε? Θα πηγαίνανε σαν τα θηρία επάνω να τον φάνε αυτόν τον ένα?
1: Αλλά δεν χρειάζεται όμως να το κάνουμε και τόσο θέμα, ρε παιδί μου, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το ξέρει κανένα στην ουσία.
0: Δυστυχώς, κοιτάτε, γιατί εγώ ακούω δημοσιογράφους, όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, να ακούει και τους χαιρετισμούς μου, να πω έτσι τη λέξη τοξική.
1: Πολύ δηλαδή, περισσότεροι είναι έτσι.
0: Δεν επιτρέπεται. Κοιτάτε, κατά βάθος δεν τους κατηγορώ. Σου λέει, άντε τώρα να βγει ο αντίπαλος πρώτος στην Ευρώπη, αλλά μη το λες τουλάχιστον, είσαι δημοσιογράφος, πληρώνεσαι. Η λέξη λέει δημοσιογράφος, γράφεις για τον κόσμο δηλαδή. Δεν γράφεις για τον εαυτό σου να βγάλεις τα αποθυμένα σου από μέσα. Μη μιλάς, γιατί ξέρω και έχω ακούσει πολύ μεγάλους δημοσιογράφους, λέω με μη μεγάλο γιατί είναι σχεδόν εκπρόσωποι των ομάδων τους, και σου λέει παίζαμε, δεν θα το ξεχάσω, το έχω ξαναπεί σε εσάς όχι, με τη Φενέρ, και όπως τώρα και μιλάμε, και λέει ο φίλος που μιλούσε, άντε να κερδίσουμε και αύριο, του λέει, εσείς τι λέτε, και οι δύο λες και ήταν συνεννοημένοι. Α, εμείς λέει θέλουμε να χάσει ο Ολυμπιακός. Λέει, τι να χάσει, η ελληνική ομάδα είναι. Λέει, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν λέτε να μαζέψουμε βαθμούς στην Ευρώπη για να ανέβουμε? Ναι, αλλά όχι από τον Ολυμπιακό. Εσείς είστε...
1: Εντάξει, να σου πω κάτι για να κλείσουμε. Προτιμώ αυτούς που μιλάνε στα ίσια και λένε αυτό, παρά αυτούς που το παίζουν αδικημένοι και δεν είναι αδικημένοι.
0: Ναι, και αυτό να λένε όμως ότι εμείς θέλουμε Ολυμπιακό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, αλλά λοιπόν, σου λένε την αλήθεια όμως, δεν κρύβονται. Άλλοι κρύβονται, αλλά... δηλαδή σου λένε στον αέρα
0: δεν
1: ότι.
0: Δεν ακούγεται καλά τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται καλά, αλλά είναι ειλικρινής. Ο άλλος σου λέει ότι εγώ θέλω να κερδίσω Ολυμπιακός και μετά όταν κλείνει το μικρόφωνο, παρακαλά να χάσει Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, τότε να μην λέγεται δημοσιογράφος, να λέγεται οπαδογράφος ή ομαδογράφος.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι.
2: 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ,

0: σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη...
4: PR.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group.
8: Θα σκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 1:30 ώρα. Μισή ώρα ακόμα θα είμαστε παρεούλα. Ο Γιάννης, ο φίλος μας. Καλή Βασίλη Γιάννης, Ολυμπιακός από Αλεξάνδρας. Εδώ δουλειά στην ανακύκλωση, στη μηχανή. Είναι καλή εκπομπή. Να έχεις. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Γιάννη, καλή δουλίτσα. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
13: Μαζί μιλάμε.
12: Μαζί.
13: Οκ. Ηλίας από δρόμο. Πρώτη φορά τηλεφωνώ.
12: Γεια σου, Λιακό.
13: Δεν ξέρω τι έχει κάνει διακοπές.
12: Για πες.
13: Και μόνο την κυρία Αναστασία λίγο πρόλαβα.
12: Ναι.
13: Και δεν ξέρω τι έχει υποθεί πιο πριν. Θέλω να μιλήσω κι εγώ για αυτό το τύπο που δεν πρέπει να μιλάμε.
12: Εγώ είπα, αφού δεν άκουσες, ότι δεν υπήρχε λόγος να μπει στο γήπεδο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το βασικότερο. Ναι. Και δεύτερο, δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθούν τα site και οι εφημερίδες και τηλεοράσεις με αυτόν τον τύπο τον απίθανο τώρα.
13: Γιατί
12: πολλή αξία δώσαμε.
13: Ναι, εντάξει, δώσαμε. Αλλά εγώ θέλω να δώσω αξία σε κάτι άλλο.
12: Για πες.
13: Υπόθηκε τίποτα περί αστυνομίας?
12: Τι εννοείς?
13: Στοπ, ένα λεπτό. Δεν είμαστε χθεσινοβραδινοί.
12: Τι εννοείς, δηλαδή, δεν μου λες τι εννοείς, ας το βραδινό
13: χθεσινό. Δηλαδή μου λες τώρα εσύ, ότι ναι, άμα βάλω ένα μπουφάν του Ολυμπιακού και εμφανιστώ σε ένα γήπεδο που γίνεται άλλος αγώνας, που υπάρχουν τόσες... φρουρές, περιφρούρηση από την αστυνομία, επαναλαμβάνω.
12: Ναι.
13: Δεν είναι αυτό πρόκληση?

0: Δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες τι είπα. Είπα ότι αυτός ο τύπος ο απίθανος μπήκε μες στο γήπεδο, δεν έπρεπε να μπει.
1: Πώς μπήκε?
0: Δεν έπρεπε να μπει, είπα, δεν ακούστηκε.
1: Ναι, ένα λεπτό. Δεν φταίει η αστυνομία.
0: Φταίει, φταίει. Ξέρω εγώ πώς μπήκε. Μπορεί να έχει τη φανέλα κρυμμένη και να την έβαλε μετά. Δεν ξέρω πώς μπήκε.
1: Υπάρχει βίντεο, αγαπητέ
0: ναι,
1: μου.
0: Ότι μπήκε μέσα. Φίλε, περίμενε.
1: Όχι, που ήταν μπροστά ο αστυνομικός.
0: Κακός τον άφησε να μπει.
1: Λέω
0: εγώ με. Εγώ λέω μετά δεν υπήρχε λόγο στα site να ασχοληθούν με έναν τύπο ο οποίος ήταν απίθανος. Του δώσαμε μεγάλη αξία. Αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, εγώ απευθύνομαι στην αστυνομία, με καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Και στην υποκρισία, με καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, ορίστε.
0: Πες μου, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Εγώ
1: δηλαδή,
0: για την αστυνομία.
1: Εγώ να φύγω από του διαόλου τη Μάνα για να βρεθώ στον Πειραιά για να φύγω με τους οργανωμένους, γιατί αλλιώς δεν έχω πρόσβαση στο γήπεδο και η υποκρισία πηγαίνει. Με φανέλα τέτοια πρόκληση και ο αστυνομικός να του λέει περάστε.
0: Αυτό είναι λάθος. Αυτό παιδιά,
1: δηλαδή,
0: είναι λάθος.
1: Είτε είναι επώνυμος είτε είναι ανώνυμος.
0: Μα δεν έχει σημασία και όποιος είναι να είναι. Κανονικά δεν πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει στο γήπεδο.
1: Μα συμφωνούμε. Ναι. Εγώ απευθύνομαι στο Χρυσοχοΐδη που είχε πονοκέφαλο πριν λίγες μέρες και ζαλάδα. Απευθύνομαι στην Ελλάς, στους αξιωματικούς της Ελλάς. Και αυτό αν αύριο εξοργήσει άλλους, δεν είναι, δηλαδή την πρόκληση και τη συνέπειά της, αγαπητέ μου, ας τον άνθρωπο αυτό το συγκεκριμένο που του δώσαμε αξία. Εγώ μιλάω για τις αρχές,
0: ναι,
1: για το επίσημο κράτος, αυτό που διαφημίζουμε. Λοιπόν, εγώ εκεί απευθύνω.
0: Βέβαια, βέβαια το...
1: Μπορεί να βγει ο κύριος Πάκος, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο πέρσι μας είπε δημόσια σε αυτούς που ξέρουμε λίγα νομικούλια ότι υπάρχει και η μη σύλληψη ανθρώπου περί δημοσίου συμφέροντος. Το θυμόσαστε αυτό, αγαπητέ μου?
0: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Βέβαια, βέβαια,
1: λοιπόν,
0: βέβαια,
1: ξέρετε,
0: κύριε, είστε δικηγόρος?
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Γιατί είστε δικηγόρος, δεν ακούς κανέναν όμως, κανέναν. Σου λέω και πάλι ότι είναι λάθος εγκληματικό που τον αφήσανε και μπήκε. Απ' την άλλη μας πλευρά, η δημοκρατία σου λέει ότι πας όπου θέλεις, όπως θέλεις.
1: Ωραία.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ξεκινάμε δυο μας αύριο να πάμε όπου
0: βρε,
1: θέλουμε.
0: Βρε, κακώς θα πάμε, θα φάμε ξύλο. Αλλά λέω τι λέει η δημοκρατία όμως. Δεν μπορεί να απαγορεύει τον άλλον να πάει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Έτσι,
1: εντάξει,
0: αυτό λέω. Αυτό
1: το
0: λέω.
1: Ακούει η Ελλάδα τώρα και γελάει.
0: Με σένα γελάει.
1: Ναι, με μένα ή με την υποκρισία που όλοι... Υπάρχει.
0: Σου λέω και πάλι, δεν καταλαβαίνεις, δε φίλε. Μάλλον ήδη θέλω να καταλάβεις, να είσαι στην κόντρα. Σου λέω ότι είναι λάθος.
1: Θέλω να καταλάβω.
0: Ναι, σου λέω. Υπερασπίζομαι εγώ. Μάλλον δεν ακούς καλά. Μάλλον δεν ακούς καλά. Εγώ είπα κακώς μπήκε στο γήπεδο. Τι υπερασπίζομαι? Ποιον υπερασπίστηκα?
1: Την ελευθερία όπου να είναι.
0: Όχι, λέω, θα σου. Ναι, φίλε, εσύ πάει μια φανέλα. Σου απαγορεύει κανείς να πας κάπου?
1: Όχι.
0: Η χούντα έχουμε. Ξέρω, είσαι τη λογική αυτή τη κούντα.
1: Εγώ.
0: Λέω. Άρα,
1: λάθος,
0: άρα μπορεί να πάει ο καθένα όπου θέλει.
1: Είμαι σε όλου αυτού οι οποίοι είναι του συναφιού οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι όταν θέλουν να μαλακώσουν ένα θέμα λένε προκλήθηκε ο κόσμο για να δικαιολογήσουν μια πράξη. Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, ρε φίλε, καταλαβαίνω. Γιατί εγώ, άμα ερχόσασταν φανέλα του Ολυμπιακού σπίτι μου απ' έξω το σπίτι μου και φώναζε Ολυμπιακό, δεν σε χτύπαγα. Δεν σε χτύπαγα. Okay. Τι πάει να πει προκλήθηκα.
1: Το αφήνω στην κρίση του.
0: Ναι, άστο. Οκ, okay, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Το θέμα είναι αν θέλει ο άλλος να προκληθεί. Εντάξει. Εγώ ξαναλέω, κακώς μπήκε στο γήπεδο. Κακώς τον αφήσανε και μπήκε. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς μην μπαίνεις όμως. Γιατί λοιπόν ο Τούρκος που πήγε με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε μέσα στους Ολυμπιακούς δεν έφαγε ξύλο? Το θέμα είναι άμα θέλει και ο άλλος να προκληθεί. Αν το έχει η κούτρα του να κατεβάσει γάλα που λέει, θα προκληθεί. Εμένα, ας πούμε, άμα έρθει σπίτι μου από το 10 Ολυμπιακοί ή στη Φιλαδέλφεια απ' έξω το γήπεδο, πίνω καφέ και μου έρθουν 10 Ολυμπιακοί, φωνάζουν Ολυμπιακός, δεν θα κάνω τσαμπουκά. Βέβαια, κακώς θα έρθουν, γιατί μπορεί να είναι εκεί δίπλα άλλοι τύποι και να γίνει μανούρα. Εγώ είπα όμως ότι το κάνανε λάθος θέμα. Δηλαδή, το βγάλανε έναν τύπο ο οποίος πήγε σε ένα γήπεδο κακώς με φανέλα του Παναθηναϊκού, τη σέρ τη φόραγε, και τα site αντί να ασχοληθούν με το παιχνίδι και με τα γύρω-γύρω, ασχολήθηκαν με έναν τύπο. Για πάμε, καλημέρα. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα, καταγγελία.

0: τρεις Τούρκοι φύλαθροι πήγαν στις. Πήραν δύο χωριάτικες, έξι μπύρες και δύο πατάτες και δύο ποικιλίες και πλήρωσαν 345 ευρώ. Είναι ντροπή και για καμώματα. Ζητιφιέσαι, πως πήγαν σε ένα πολύ κυριλέ εστιατόριο. Τους Τούρκους. Πως ήπιανε, δεν ήπιανε έξι μπύρες, ήπιανε έξι τελάρα. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Αυτός είναι ο Πατρινός που δεν ακούει. Καλημέρα. Δεν θα βγάλουμε άκρη, φίλε Πατρινέ. Τι να περιμένω, δεν πιάνει η γραμμούλα. Για πάμε, έχουμε άλλη, έχουμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ.
0: Ναι. Ο κύριος του Λευθαράς.
1: Καλησπέρα.
0: Μη μου έρθεις εδώ πέρα στα με φανέλα κόκκινη, θα φας σκύλος, το λέω,
1: Εννοείται, έτσι, κύριε. Πώς θα δεν έχουμε δημοκρατία.
0: Ρε, τι ακούμε, ρε.
1: Εντάξει,
0: όχι, ρε φίλε, κοίταξε να είσαι. Κακό το να αφήσει ένα αστυνομική. Αλλά ο αστυνομικός όμως, ρε φίλε, δεν μπορεί να απαγορεύσει κάποιον να πάει κάπου. Εγώ δεν ξέρω αν ο αστυνομικός του είπε, ρε φίλε, πού πας τώρα. Βγάλει τη φανέλα. Και άλλος να είπε, εγώ τη βγάζω.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί ο αστυνομικός να το κάνει, να το συλλάβει.
1: Επειδή είμαστε κάφοι, πρόσεξε πολύ καλά αυτά που λέω. Επειδή είμαστε κάφοι. Άντε τώρα αυτός ο άνθρωπος που έβαλε εκεί πέρα αυτό το, να μην πω τέλος πάντων, που έβαλε τη φανέλα εκεί και πήγε μέσα εκεί, μόνο και μόνο για να προκαλέσει και να γίνει θέμα. Άμα έχει δηλαδή αυτή την ευκολία να μπαίνει οπουδήποτε, και δεν πάει στο Καρασκάκι με την ίδια φανέλα.
0: Πήγε μια φορά ένα στο Καρασκάκι και έφαγε ξύλο με τεχνική ομάδα.
1: Δηλαδή αυτό το
0: βέβαια, κακώς έφαγε ξύλο κι αυτός. Κακώς έφαγε ξύλο κι αυτός.
1: Δεν ξέρω, είπα, είμαστε κάφροι. Αλλά επειδή αυτό το πράγμα ήταν καθαρά στημένο για να γίνει. Τζαρτζελό, απέτυχε.
0: Μα σου λέω και πάλι, ρε Χάτζημαν, δεν μπορεί κανένας αστυνομικός να σου απαγορεύσει να πας με μια φανέλα όπου θέλεις.
1: Τι να σου πει. Αν δεν έχεις το μυαλό τώρα από μέσα, τι να σου πει αυτό.
0: Ο αστυνομικός θα σου πει μη βάζεις τη φανέλα, γιατί εκεί που πας είναι οπαδία. Θα σου πει ότι είναι άλλη οπαδία ομάδα, μπορεί να έχουμε μανούρα.
1: Δεν σε υποχρεώσει, αλλά μέσα βαρεμένος από μέσα.
0: Αυτό λέω. Ο αστυνομικός θα σου πει μη βάζεις τη φανέλα, γιατί εκεί που πας είναι οπαδία. Θα σου πει ότι είναι άλλη οπαδία ομάδα, μπορεί να έχουμε μανούρα.
1: Δεν σε υποχρεώσει, αλλά μέσα βαρεμένος από μέσα.
0: Αυτό λέω.
1: Θα σου πει τι.
0: Θα σου πει μια κουβέντα, κοίταξα, φίλε, μην τη φοράς αυτή, γιατί πας εκεί και θα έχει άλλο κόσμο, θα φας ξύλο. Αν του πω άλλο, εγώ θα πάω.
1: Δεν έχουμε ευθύνη. Είναι δικιά σου ευθύνη από εκεί πέρα.
0: Και αν σου πει άλλο, εγώ θα τη φοράω και θα πάω, δεν μπορεί να κάνει να το συλλάβει.
1: Η απορία μου δεν είναι αυτή. Το ξεπερνάω. Η απορία μου είναι αυτή. Οι τύποι που πήγανε και φάγανε και πληρώσανε τα κέρατά του εκεί πέρα. Και δεν πήγαιναν στον κύριο Μπέλο να φάνε να το ευχαριστηθούν. Και να πληρώσουν και τίποτα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Ρωτάω τώρα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Δηλαδή, εκτό αν ήπιανε κανένα μεζινάδικο.
0: Μάλλον θα πιάνε κανένα αντλία. Θα πιάνε μπύρε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ επειδή δεν ξέρω και πάρα πολλά από μπάσκετ, ήταν η πρώτη φορά που είδα μπάσκετ έτσι λίγο ήρεμα για το μόνος μου, με το μεγάλο μου το γιο τέλος πάντων, και είδα πρώτη φορά, ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω μπάσκετ, πρώτη φορά είδα τον Ολυμπιακό να παίζει τόσο καλή άμυνα με παγίδες, με βοήθειες.
0: Πώς τα λεφτά, παγίδες, τι παγίδες, τι
1: είναι. Ναι, παγίδες, ποντικό παγίδες, ναι, αυτά που ξέρω.
0: Βοήθειες, pick and roll.
1: Όχι, μη μου λες τέτοια τώρα και τέτοια. Δεν ξέρω εγώ για box out και jump και τα λοιπά.
0: Αυτά είναι του Τέρκια.
1: Θα μας τα πει αύριο κανένας.
0: Θα έρθει αύριο.
1: Έτρεχα μέχρι τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Άστα, τέλος πάντων. Εντάξει, όλα καλά.
0: Και λαϊδάς, για χαράς ακούω. Και λαϊδάς.
1: Καλά, σου λέω δεν ήμουν καλά προχθές. Τέλος πάντων. Θα το στρέψουμε που θα πάει. Τι άλλο τώρα να σου πω, πολύ δίκαια ήταν εδώ τα αποτελέσματα και τα δύο. Κρίμα για τον παλικάρι της Ρεάλ. Κρίμα για τον παλικάρι, γιατί είναι πολύ ο χειρότερος τραυματισμός εκεί. Μακάρι το παιδί να επανέλθει και να ξαναπαίξει τον μπάσκετ που αγαπάει. Αυτό, τίποτα άλλο. Αχίλλειος είναι δύσκολο. Έχω κουβαλήσει τρεις μέχρι τώρα με αχίλλειο και να μην το ζήσει κανείς.
0: Ναι, κρίμα το παλικάρι, κρίμα.
1: Κρίμα τώρα, όλα τα άλλα είναι. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, καλό Σάββατο υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο.
0: Στίγμα δεν έχουμε σήμερα,
1: Τι να έχουμε, Βασίλη, τι να έχουμε τώρα. Εκτός αν παίξει ο Βασίλης, να χτυπήσει η μπάλα του Σιμεάκη στο κόρνερ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: είναι
0: καλό,
1: θα το παίξει και αυτό.
0: Το να βάλει αυτό.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Τα λέμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σου, κύριε Χατζημανόλη.
1: Γεια.
0: Κύριε Χατζημανόλη, παιδιά, από τη δουλειά, τον είδατε πώς τη δουλειά είχε, φασαρία πίσω. Δεν ακούγονταν τίποτα. Μπει, νομίζω ότι ο άνθρωπος ήθελε να θίξει την ανυπαξία του κράτους και των θεσμών. Ναι, ρε, παιδιά, τι

Δεν γίνεται, δηλαδή. Υπάρχει ανεπαρξία, το ξέρουμε γενικότερα. Αλλά τώρα τι να κάνει ο αστυνομικός. Είμαστε μπροστά, μπορεί να του είπε, ρε φίλε, πού πας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βγάλει σε παρακαλώ, γιατί θα υπάρχει θέμα. Και του πω άλλο, δεν τη βγάζω από μέσα έτσι. Τι μπορούσε να κάνει ο αστυνομικός, να το συλλάβει. Μετά το τρέχανε του. Μετά θα βγαίνανε και έλεγαν, αστυνομικός την έλαβε ένα άνθρωπο που φόραγε μια φανέλα άλλη ομάδα. Μετά θα είχαμε άλλα. Ο αστυνομικός μπορεί να του είπε. Κοίταξε να δεις, πέρα που πας, έχει μέσα 15.000 Ολυμπιακούς. Βγάλει την παρακαλώ τη φανέλα, βάλε κάτι άλλο και πήγαινε να είσαι στον αγώνα. Και να είπε ο άλλος, εγώ θα πάω όπως γουστάρω. Ξέρουμε τι έχει παιχτεί. Μπορεί η αστυνομία να πει όχι, δεν μπαίνεις. Αφού έχει στήριο, δεν ήταν ότι πήγε να πει παράνομα. Πήγε με το στήριό του. Και πολλοί τον παρακαλέσαν, δεν ξέρω μπροστά δεν ήμουνα. Αν του είπαν όμως, σε παρακαλώ πολύ, μην μπαίνεις έτσι, γιατί θα έχουμε θέμα. Και ο άλλος λέει, δεν με νοιάζει, εγώ θα μπω έτσι. Τι να κάνω αστυνομικός. Χειροπέδες δεν μπορεί να βάλει. Δηλαδή, αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν πάρει εισιτήριο, εντάξει, που είχαν πάρει εισιτήρια πριν, όταν τα εισιτήρια βγήκαν, αγοράστηκαν τα εισιτήρια από παντού Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και διάφορων ομάδων. Αυτοί λοιπόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν πάρει τα εισιτήρια για να πάνε Final Four, η ομάδα του δεν πήγε. Τα εισιτήρια δεν τα πούλαγαν. Και πηγαίναν όλοι αυτοί, διμένοι Παναθηναϊκοί με τη φανέλα, στο γήπεδο. Θα τους λέει. Θα έχουν εισιτήριο. Ότι κακώς θα πηγαίναν σε παιχνίδι που δεν είναι η ομάδα τους, κακώς. Αλλά δεν μπορεί να τους υποχρεώσεις όμως να μην πάνε γήπεδο, να μην μπουν γήπεδο. Που σου λέει, κύριε, έχω εισιτήριο. Τώρα τη φορά δεν σε ενδιαφέρει. Μπορώ να πάω μέσα και πάνω γυμνός. Μπορώ να πάω με παντόφλες και να είναι χειμώνας. Μπορώ να πάω με γούνα και να είναι καλοκαίρι. Αυτό λέω, ότι είναι λάθος, είναι λάθος. Κανείς δεν λέει όχι. Ο αστυνομικός είπε κάτι, δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω, δεν γίνεται μπροστά.

Δεν δηλαδή, έχω βγάλει τίποτα τα παιχνίδια, δεν έχω δει τίποτα στην ουσία. Δώσε μια τριαδούλα όπως την προηγούμενη εβδομάδα με την Αρμίνια Μπίλερφετ και τα δύο από τη Δανία που τα πήραμε χοντρά. Να πάμε καλό ταμείο, ευχαριστούμε πολύ. Φίλε Λάμπη, δεν έχω βγάλει τίποτα, φιλαράκο μου, δεν έχω βγάλει τίποτα σήμερα. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ακόμα για λίγο θα είμαστε παρεούλα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού 69-39-943-69-39-943-943. Φίλε, αυτό που λες που είπε ο αντιπρόεδρος Φενέρμπαξε, δεν το ξέρω, φιλαράκο. Έτσι γράφουν, ότι είπε ότι 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι ευθύνη αυτών που είναι στα τα τουρνικέ που λέμε. Που έχουν το. Έχουν αναλάβει το να μπει ο κόμμα στο γήπεδο. Ποιοι είναι, αστυνομία, υπάλληλοι του γηπέδου, τη Ευρωλίγκα, ποιοι είναι αυτοί. Αν μπήκανε μέσα 5.000 χωρίς εισιτήριο, υπεύθυνοι είναι αυτοί. Τους αφήσανε και μπήκανε. Πώς μπήκανε χωρίς εισιτήριο. Βέβαια, σε όλα τα γήπεδα κάποιοι μπαίνουν, αλλά μου φαίνεται το νούμερο πολύ μεγάλο τώρα. Να μου πει 200-300 άτομα, το καταλάβω. Μπορεί να πηδήξαν τι θύρε, να μπήκαν μαζί με άλλου και αυτά, να τι καπουλάρα να μπήκαν. Τώρα να μπουν 5.000 κόσμο, μιλάμε για. Είναι πολλοί κόσμο να μπει τσάμπα χωρί εισιτήριο. Βέβαια και είπαν και πάλι και ο πρόεδρο Φενέρ Μπαξίκα, αντιπρόεδρο μάλλον, είπαν ότι μείνανε και ο προπονητή Φενέρ, είπε ότι μείνανε πολλοί Τούρκοι που είχαν εισιτήριο εκτό γηπέδου. Αυτό που μου λέει και ο Σωτήρης, ποια αστυνομία μπήκε χθες, ανακοινώθηκε πως μπήκαν πάνω από 2.000 Ολυμπιακοί χωρίς εισιτήριο και έμειναν άνθρωποι με εισιτήριο εκτός, το είπε και ο Σάρας. Ναι, αυτό είπα τώρα, Σωτήρη Μπέλο, το είπα μόλις τώρα. Βέβαια, εσύ λες 2.000, ο φίλος μου λέει 5.000, είπε ο πρόεδρος της Φενέρ Μπαξέ. Τώρα αυτοί παιδιά πώς μπήκαν. Δεν μπήκαν, δεν είχαν έλεγχο. Μπήκαν διπλά εισιτήρια, κανείς δεν ξέρει. Γιατί τώρα. 2.000 να μπουν μέσα και 2.000 να μείνουν απ' έξω, γιατί για να μπουν 2.000 μέσα χωριστείο, μάλλον.

Κοιτάξτε, αυτό βέβαια το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, γιατί και εγώ στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, σε κάποια παιχνίδια, ειδικά πέρυσι και πρόπερση, είδα κόσμο να μπαίνει στο γήπεδο και να μένει κόσμο απ' έξω με ειστήριο. Και μπαίναν άλλοι που δεν είχαν ειστήριο. Ή μπαίναν άλλοι με ειστήρια διπλά. Και πήγαινε μετά να ελέγξει ο φύλακας το ειστήριο, του λέγε ρε φίλε, εσύ το ειστήριο αυτό έχει περάσει μέσα. Και ο άνθρωπος που το έχει αγοράσει νόμιμα δεν μπήκε, και ήταν μέσα ο άλλος που το έχει κάνει μαϊμουδιά.

Παιδιά, για τον Μπενίδεθ είπαμε ότι απολύθηκε ο Μπενίδεθ, πήρε και πολύ καλή αποζημίωση και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, μια ειδησούλα πριν από λίγο, μια ανάσα από τον Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός, μιλάμε για προπονητή στο ποδόσφαιρο. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ, έτσι λέγεται ο προπονητής. Δεν έχει υπογράψει, απλά λένε ότι είναι πολύ κοντά.

Φιλαράκο, το είπα και στην αρχή. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα. Η πιο σταθερή ομάδα. Έχει παίξει το πιο ωραίο μπάσκετ. Βέβαια και η Ρεάλ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Γενικά και η Βαλένθια ήταν καλή ομάδα. Και η Φενέρ. Οι ομάδες πήγανε, ήταν και φέτος στην Ευρωλίγκα. Μία θα το πάρει. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο πιο σοβαρός σε όλη τη διάρκεια της κανονικής. Στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Βγήκε πρώτος. Πιο σταθερή απόδοση. Παίζει το πιο ωραίο μπάσκετ. Και θα δούμε αύριο την Κυριακή που είναι ένα μάτς. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Ένα μάτς είναι. Ολυμπιακός Ρεάλ 9 το βράδυ. Να δούμε ποιος θα πάρει φέτος την Ευρωλίγκα. Εγώ είπα και νωρίτερα ότι 65-35 υπέρ του Ολυμπιακού δίνω προγνωστικά. Ο Ράφα πήρε 5,5 εκατομμύρια για να πάει διακοπές, αλλά φούζος χρήμα υπάρχει. Καλησπέρα, εντάξει, μιλάνε Ολυμπιακοί που έχουν 3 εφημερίδες και έχουν κάνει σχολή το φανατισμό. Ήμαρτον, όσο για το παλικάρι, καλά έκανε σε ένα διεθνές τουρνά όπως θέλει, πάει, λέει ο φίλος ο Πάνος. Εντάξει, ρε φίλε, Πάνο δεν είναι όμως και έτσι. Εντάξει, το θέμα είναι να μην προκαλείς, εντάξει, να μου πεις. Υπάρχουν κάποιοι που είναι λίγο έτσι τα μυαλά πάνω το κεφάλι, θα θεωρήσουν προσβολή το να πάει ένας με μια φανέλα άλλη μπροστά της ομάδας του και ίσως να κάνουν διάφορες μανούρες. Αλλά και πάλι τώρα το να προκαλείς δεν είναι ότι καλύτερο, ας πούμε. Δεν είναι, τώρα μπορούσε να πάει να δει τον αγώνα μια φανέλα κανονική τώρα. Εντάξει, πήγε να προκαλέσει την ουσία είναι. Εγώ είπα ότι πήγε να πάρει like. Για να γίνει θέμα, ήξερε ότι θα γίνει θέμα. Σου λέει: δεν μου κάνουν τίποτα μέσα στο κήπεδο. Μετά μου πειράξει ένα μπουκάλι νερό, δεν τρέχει και τίποτα. Ήξερε ότι θα γίνει θέμα, γι' αυτό πήγε.

Μπιλάρα, καλημέρα. Και ο φίλος πήρε πριν και σου είπε για την αστυνομία δίκιο. Είχε και εσύ δίκιο. Είχε. Εντάξει, παιδιά, τώρα είναι δίκιο ξεδίκιο. Ο φίλος έλεγε ότι. Και εγώ λέω, θα κάνει κάτι παραπάνω. Η αστυνομία κάνει έλεγχο, να μην έχει τίποτα πάνω σου. Τίποτα βεγγαλικά, τίποτα όπλα. Ξέρω εγώ, την κουβαράνε στα γήπεδα. Να έχει εισιτήριο και να μπει νόμιμα. Δεν μπορεί η αστυνομία να σου πει βγάλει τη φανέλα που φορά. Η αστυνομία μπορεί να σου κάνει μια σύσταση. Αν σου πει, ρε φίλε, οκ, okay, εντάξει, μην τη φοράς τη φανέλα γιατί είναι προκλητικό. Θα προκαλέσεις. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο αστυνομία. Δεν μπορεί να του βάλει χειροπέδες. Τι να του πει, πάμε στο τμήμα, πας φυλακή. Αλλά για μένα κακός πήγε. Αυτός ο τύπος κακός πήγε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Εντάξει, κακός. Ο Ρεάλ 4 απόδοση νίκες, θα σου ρίξω ένα μεγάλο ποσό και αν μην έρθει ποτέ σε ένα μάτς τελικού, ένα βράδυ, ένα 30 νίκη του Ολυμπιακού, από που βγαίνει αυτό, λέει ο φίλος ο Μπέλος. Εντάξει, μικρό είναι, το ένα 30 είναι μικρό, αυτή είναι η αλήθεια. Καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Πιστρό. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλημέρα φιλαράκο μου. Κατάληψη 13 από το θρύλο, λέει ο φίλος ο Μάικ που έστειλε μηνυματάκι. Ναι, πήγα στη θύρα 13 Ολυμπιακή. Να κάνουμε έτσι είναι, ρε παιδιά. Καρφούρ θα πηγαίνανε Ολυμπιακή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχω παρέα, κύριε Παναγιώτη. Ο Χάτζημα δουλεύει, λέει. Έτσι λέει. Ο Μπέλος κοιμάται. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα ξύπνησε. Φίλε μου, ο Σωτήρης Πίν και ο άλλος φίλος. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς μπήκαν τα εισιτήρια μέσα. Με ρωτάτε πώς μπήκαν τα εισιτήρια, αυτοί που δεν είχαν εισιτήριο, πώς μπήκαν μέσα. Τον ευθύνη αυτόν που είναι στις εισόδους του γηπέδου, που μπαίνουν οι θύρες. Μου φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο, ας πούμε, 5.000 μου λέει ο άλλος, να μπήκαν 5.000 τσαμπατζίδες. Να μπήκαν 200, 100, 300, θα καταλάβω, οκ, μπήκαν. Στη ζούλα μπήκαν. Τώρα 5.000 μισό γήπεδο. Μισό γήπεδο, δηλαδή μπήκε τσάμπα.

0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Α, ο φίλος ο Μάικ παραμύθια να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγανε, λέει. Με το είπανε Παναθηναϊκοί, φίλε Μάικ. Το είπανε. Το είπε ο πρόεδρος της Φενέρ και η Ευρωλίγκα ότι μπήκανε δωρεάν. Εταιρεία φύλαξη είναι υπεύθυνη. Ναι, αυτοί που φυλάνε το γήπεδο είναι υπεύθυνοι. Τώρα πώς μπήκανε, κανείς δεν ξέρει.
1: 9.40.
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Δουλεύει. Αυτό είναι. Σωστό. Όπως το λες, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακολουθούν γεννήματα. Αμέσως μετά ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Νίκο Κατσάτσο και μετά μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου 2 με 4. Εμείς πάλι ραντεβού. Δύο με Τέρκε και με Χάτζιμαν. Αλλά καταλαβαίνετε, η εκπομπή θα πάρει φωτιά. Καλό υπόλοιπο να περάσετε τη μέρα σας. Προσοχή στους δρόμους γιατί βρέχει. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών.

0: που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 10.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που... Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ τεχνολογία, βραβευμένο design και την Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού εν όψει του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ανάσα από τον Δανό προπονητή Γιάκουμπ Νίστρο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος τεχνικός είναι ο εκλεκτός για αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στον Δικέφαλο. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέη βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ, Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρισπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Πάολο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για την φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία, όπως αναφέρει ο Νίκολος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με τους Ρωσομπλού. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλήτικ Μπιλμπάο, Χετάφο Σασούνα και Τζι. Στην 38η και τελευταία στροφή της Σεριάς στις 7, Μπολόνια Ίντερ στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
8: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervet & Sports, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 η ώρα. Από εκεί και πέρα θα αναλάβει ο Φώτης Κατσούφης, ο αδιαφωτιστής μας. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Έστειλε μήνυμα στο Viber ο φίλος μας ο Διαμαντής. Φυσικά περιμένω και των υπολείπων τα μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και θα τον ακούσετε και στα επόμενα. Λοιπόν, έχουμε ένα δίωρο, θα πάμε λίγο προς ποδόσφαιρο γιατί τα έχουμε πει για τον μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά θα χρειαστεί να αναφερθούμε ξανά γιατί έχουμε να πούμε πράγματα για τον μπάσκετ. Είμαστε στον απόϊχο μιας πολύ μεγάλης νίκης, μιας πολύ μεγάλης πρόκρισης του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας με μια πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση. Εξουδετέρωσε την Φενέρμπαχτσε με την άμυνά του, την ανάγκασε μια ομάδα η οποία μπορεί να πετύχει πολλούς πόντους, την κράτησε στους 61, με 61 πόντους πολύ δύσκολα θα κερδίσεις οποιαδήποτε ομάδα πλέον στη EuroLeague. Κάθε σούτ σχεδόν και ήταν μαρκαρισμένο, ενώ παράλληλα έβγαζε συνεχώς άσους από τα μανίκια του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην αρχή είχε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πρώτη περίοδο, ο οποίος έδωσε ρυθμό στον Ολυμπιακό. Στη δεύτερη περίοδο πήρε μπρος ο Εβάν Φουρνιέ ως ένα βαθμό, αλλά κυρίως ο παίκτης ο οποίος εμφανίστηκε ήταν ο Άλεκ Πίτερς, με τον Σάσα Βεζένκοφ να μην είναι σε καλό βράδυ, τουλάχιστον όπως φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο στην τρίτη περίοδο διέψευσε τους πάντες, έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο ο forward του Ολυμπιακού και MVP της regular season έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές επιδόσεις στην επίθεση.

τρόπο. Λοιπόν, θα μείνουμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα από την Ισπανία μάλιστα, και τα οποία είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει, διότι γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός, τα δημοσιεύματα της Mundo Deportivo το πάνε όμως ένα βήμα παραπέρα. Και γιατί το λέω αυτό? Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ζαν Μοντέρο απέρριψε την προσφορά της Βαλένθια για ανανέωση του συμβολαίου, και το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρεται, κάνει λόγο μάλλον για συμφωνία του Ζαν Μοντέρο με τον Ολυμπιακό. Το κατά πόσο ισχύει θα το δούμε βέβαια και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα του Σέρχιο Γεμπρές, αυτός είναι ο ρεπόρτερ της Mundo Deportivo, ο οποίος έκανε αναφορά για τον Ζαν Μοντέρο, αναφέρει πως όχι μόνο έχει απορρίψει πανηγυρικά την πρόταση της Βαλένθια για ανανέωση συνεργασίας, αλλά έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με την περίπτωση του Ζαν Μοντέρο. Σίγουρα μιλάμε για μια προσθήκη η οποία είναι εντυπωσιακή για τον Ολυμπιακό, εάν όντως πραγματοποιηθεί έτσι. Ο φίλος μας ο Γιάννης στέλνει μήνυμα: παίζει να είσαι εσύ και ο Στρατάκης η καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου για ανανέωση. Να είσαι καλά φίλε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: Γιώργο, είσαι δύναμη. Φτάσαμε εδώ για να βρίζουν οι Παναθηναϊκοί τον Γιαννακόπουλο. Ό,τι θερίζεις παίρνεις, λέω εγώ. Έχει ρίξει τόση λάσπη και τοξικότητα στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό που κάποια στιγμή όλο αυτό θα γύρναγε. Έτσι την πάτησαν και στην ΑΕΚ με μία νίκη και βγάλαν GPS στην ΟΠΑ Παρίνα. Φίλε Διαμαντή, το θέμα δεν είναι αυτό, θα σου έλεγα. Εντάξει, το Final Four είναι ένα Final Four, είναι όποιος το κερδίσει μαγιά του. Είναι ένα παιχνίδι. Να δούμε τι θα συμβεί στο Telecom Center Athens αύριο στις 9. Οι ευχές φυσικά όλων είναι να δούμε στο τέλος της βραδιάς τον Ολυμπιακό με τη EuroLeague στα χέρια. Πότε θα σε δούμε στη τηλεόραση, ρωτάει ο Διαμαντής. Αυτό θα το δούμε, φίλε Διαμαντή. Καλά, εγώ δεν ξέρω πότε θα βρεθώ εγώ στην TV.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σε αυτές τα ρεπορτάζ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για ΠΑΟΚ και Άρη. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Πάντα καλά, εύχομαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα δημοσίευμα που έχω δει με τον Λουτσέσκου. Μια πολύ ωραία κίνηση του Ρασβάν Λουτσέσκου στη μνήμη του πατέρα του, του Μιρτσέα.
1: Ναι, ελείψη τώρα και επικαιρότητας.

0: πέσει και τον μπάσκετ τώρα που όλα τα φώτα πέφτουν εκεί. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ιδιαίτερη ειδησιογραφία. Υπάρχει όμως αυτό το γεύμα το οποίο έχει στη μνήμη του πατέρα του, του Μιρτσέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, βρίσκεται στο Βουκουρέστι. Έφτασε εκεί να δει τη μητέρα του από κοντά και χθες έγινε αυτό που προανέφερες, ένα γεύμα 100 μερίδων σε 100 παιδιά ενός ιδρύματος στην Ρουμανία, και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι συμμετείχε και ο ίδιος στο μοίρασμα του. Πολύ ευαίσθητος είναι σε τέτοια ζητήματα ο κύριος Λουτσέσκου. Αναλαμβάνω στη μνήμη του πατέρα του όλη αυτή η εκδήλωση, μια πολύ όμορφη διαδικασία που έγινε εκεί σε εκκλησία στο Βουκουρέστι, και δείχνει και το άλλο πρόσωπο του προπονητή του ΠΑΟΚ, για τον οποίο βέβαια υπάρχει ακόμα το ερωτηματικό, αν και έχει συμβόλαιο με το δικέφαλο, αν θα παραμείνει, αν θα αναχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να γυρίσει από τη Ρουμανία ή να γίνει αυτή η συνάντηση διαδικτυακή με τον Ιβάν Σαββίδη, για να ξεκαθαρίσει και αυτό το ζήτημα και να αρχίσει σιγά σιγά να χτίζεται ο ΠΑΟΚ της επόμενης περίοδου, ο οποίος ΠΑΟΚ ήδη αρχίζει και χτίζεται. Αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθεί, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο κύριος Ευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος είναι ένας Ουκρανός διοικητικός στέλεχος, ο οποίος είχε βρεθεί και στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, είχε δει από κοντά στην Τούμπα. Και αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθεί και επίσημος διευθύνοντας, ως γενικός διευθυντής, ας πούμε, στην ΠΑΟΚ, με καθήκοντα αυτά που είχε ο Μάκης Γκαγκάτσης όταν ήταν ακόμα στον δικέφαλο. Είναι πρώτον πυλών ο Ουκρανός, ο Ευγένη Κοσέλεφ. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζει ο Ιβάν Σαββίδης, και από αυτόν, όπως φαίνεται, αρχίζει το χτίσιμο του Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο οποίος είχε πει θα τα αλλάξει όλα στην ΠΑΕ. Και το πρώτο πρόσωπο που επιλέγει για να μπει στο διοικητικό κορμό, και με σιγά σιγά να λέμε πολλά στις επόμενες μέρες, καθώς αναμένονται ανακοινώσεις μία μετά την άλλη από τον κύριο Παπαμιμίκο, που έχει αναλάβει να χτίσει την ομάδα και να αλλάξει τη διοικητική της δομή, η οποία ήταν σχεδόν ίδια τα τελευταία χρόνια.
1: Με αλλαγές βέβαια στη διοίκηση, δεν θα υπάρχουν και αρκετές αλλαγές στο αγωνιστικό κομμάτι?
0: Ναι, οπωσδήποτε θα υπάρχουν και αλλαγές. Πάντα στη συνεννόηση αυτό το τρίγωνο Παπαμιμίκου, Κοσέλεφ και Λουτσέσκου, αν παραμείνει, που όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει, αλλά πρέπει να το επισημοποιήσουμε κιόλας με κάποιο τρόπο. Ναι, αναμένονται αρκετές αγωνιστικές αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ θέλει ποδοσφαιριστές, φεύγουν και παίκτες από την ομάδα, άρα πολύ πριν από τις 20 Ιουνίου, οπότε ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν, θα ξέρουμε περίπου πώς θα έχει διαμορφωθεί το ρόστερ της ομάδας. Πρώτα θα προηγηθούν οι αποχωρήσεις, οι ανανεώσεις συμβολέων και αργότερα οι μεταγραφές, οι οποίες και πρέπει να γίνουν, οπωσδήποτε χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις από ό,τι είδα από τον μάνατζερ του Φέντορ Τσάλοφ, του ποδοσφαιριστή του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέφερε πως θα τον δούμε στη Ρωσία. Κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Εντάξει, τώρα ο Τσάλοφ έπαιξε δανεικός φέτος στην Τουρκία, στην Καϊσερισπόρ, δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα έβρισκε κάποιες φορές σε δίχτυα. Παρ' όλα αυτά, το ποσό που πρέπει να δοθεί από τους Τούρκους είναι μάλλον πολύ μεγάλο για αυτά που πρόσφερε. Γυρίζει στον ΠΑΟΚ και υπάρχουν αυτές οι φημολογίες ότι θα, με το δεδομένο ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στο δικέφαλο, καθώς δεν τον χρειάζεται το Λουτσέσκου, ίσως τον δούμε να επιστρέψει στη Ρωσία. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί, διότι ο Τσάλοφ έχει ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο από αυτό το οικονομικό βάρος.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Βέβαια έχουμε για τον Άρη, νομίζω. Γιατί από ό,τι βλέπω κάποια δημοσιεύματα για το μέλλον του Διαντή, συγκεκριμένα του Κλέιτον Διαντή.
0: Σήμερα είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για το μέλλον, όχι του Διαντή, για το οικονομικό μέλλον του Άρη από αυτή τη συνεργασία με τους Άραβες. Σήμερα είναι ο τελικός των play-off ανόδου στη Σαουδική Αραβία, ανάμεσα στην Αλ Ντιρίγια και την Αλ Ουλά. Εάν η Αλ Ντιρίγια, η ομάδα η οποία αγωνίζεται, στην οποία αγωνίζεται ο Κλέιτον Διαντή, κερδίσει την άνοδο, αυτομάτως θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο του Σενεγαλέζου και θα έρθουν στα ταμεία του Άρη 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα όλος ο Άρης σήμερα υποστηρίζει.

0: υποστηρίζει άλλη ρίγια σε αυτό το παιχνίδι. Υποστηρίζει άλλη ρίγια σε αυτό το παιχνίδι. Με νίκη η Άλντι Ρίγια ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και αυτομάτως ο Άρης παίρνει αυτά τα χρήματα, άρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για δύο τηλεοπτικά συμβόλαια σχεδόν. Είναι υποχρεωτική, επαναλαμβάνω, η αγορά του ποδοσφαιριστή εφόσον ανέβει η Άλντι Ρίγια στην πρώτη κατηγορία. Και άρα ο Άρης θα έχει ένα πολύ σίγουρο έσοδο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, τεράστιο ποσό αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα του Άρη. Θα αναπνεύσει πάρα πολύ οικονομικά. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 7 παρα 10. Και όπως αντιλαμβάνεις, ο κύριος Καρυπίδης θα βρει κάποια οθόνη, θα παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι και θα υποστηρίζει φανατικά την Άλντι Ρίγια απέναντι στην Ουλά, όπου αγωνίζεται εκεί ο Ευθύμης Κουλούρης, ένας Έλληνας, αλλά αυτή τη στιγμή το συμφέρον του Άρη επιτάσσει η Άλντι Ρίγια.
1: Ναι, λογικό κιόλας. Θα πάρουν και, και ένα πολύ καλό ποσό, έτσι, το οποίο μπορεί να το επενδύσει ο Άρης όπως ο ίδιος νομίζει.
0: Γι' αυτό είπαμε, ναι, 3,5 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά χρήματα. Αυτά περιμένει ο Άρης, γι' αυτό και θέλει τη νίκη της Άλντι Ρίγια.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε και κάποιες δηλώσεις από ό,τι είδα από τον Φρίντεκ στην Τσεχία. Αν έχω δει καλά, ο οποίος θέλει να παραμείνει Άρη ή να συνεχίσει άλλη ελληνική ομάδα, κάτι τέτοιο.
0: Είπε ο Φρίντεκ ότι εγώ θέλω να παραμείνω στον Άρη. Τώρα εντάξει, όλα είναι ανοιχτά τα ζητήματα αυτά. Έχει σχέση και με το τι επιθυμεί ο οποίος θέλει να έχει. Σχηματοποιημένο το ρόστερ του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. 1η Ιουλίου θα συγκεντρωθεί ο Άρης, για να το πούμε και αυτό. Θα αναχωρήσει για Πτολεμαϊδα και αμέσως μετά θα φύγει, όπως όλα δείχνουν, για το Σλάτιμπορ της Σερβίας, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τέλειο Γρηγορίου να έχει τους παίκτες σχεδόν όλους στη διάθεσή του. Μέσα σε αυτούς ίσως συμπεριλαμβάνεται και ο Φρίντεκ, ο οποίος είπε, όπως και σωστά είπε, ότι θέλει να παραμείνει στον Άρη. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία.
1: Τέλεια. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, φίλε Πάνο.
0: Να πούμε και κάτι ακόμα για τον Ηρακλή, διότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Άγγελος Μπασινάς. Έχει ένα αφιλικό παιχνίδι η Εθνική Ομάδα του 2004 για τα 100 χρόνια της αναγέννησης επανομής. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που έχει ανέβει, ο μόνος λόγος που έχει ανέβει ο Μπασινάς. Είναι για να έχει και τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του Ηρακλή και να ανακοινωθεί για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Χθες η Κηφισιά ανακοίνωσε ότι τελείωσε συνεργασία μαζί του, άρα ανοίγει ο δρόμος ο Άγγελος Μπασινάς στη Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή, και να αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ.
1: Και από την ώρα που θα αναλάβει και θα ανακοινωθεί, εικάζω ότι θα έχουμε σκληρό ροκ στην ομάδα, στους μπλε, έτσι.
0: Θα έχουμε.
1: Από την άποψη ότι θα γίνουν αρκετές μεταγραφές λόγω και της ανόδου στη Super League 1.
0: Οπωσδήποτε. Ο Ηρακλής θέλει πάρα πολλές μεταγραφές. Θέλει να χτιστεί από την αρχή, γιατί λείπει 9 χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Θα χρειαστεί πάνω από 15-16 ποδοσφαιριστές. Και φυσικά πολλή δουλειά σε αυτό θα έχει και ο Άγγελος Μπασινάς. Γι' αυτό άλλωστε και έρχεται.
1: Ακριβώς γι' αυτό το είπα και εγώ, φίλε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή σου συνέχεια. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Πάω Κάρι και Ηρακλή. Είπαμε, ο Ηρακλής θα ξεκινήσει το σκληρό ροκ τώρα με τον Άγγελο Μπασινά στο τιμόνι της ομάδας ως αθλητικός διευθυντής. Πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή, ο οποίος λέει: εγώ χθες έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση και άκουγα τον Κόγκα. Ο Καούρης ήταν μέσα στη θλίψη. Δεν χρειάζεται αυτό, φίλε Διαμαντή, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει την περιγραφή της Νόβα. Εντάξει,

Βέβαια, επειδή λες, φίλια μου, δεν θα το κάνεις και αύριο. Από ό,τι φαίνεται, καταρχάς δεν ξέρουμε ποιος θα περιγράψει αύριο τον Ολυμπιακό, έτσι. Γενικότερα, στο κομμάτι της Νόβα. Θα δούμε όμως. Εντάξει. Προχωράμε. Εγώ πάντως χαίρομαι που ακούσε εμάς. Είπαμε, Κογκαλίδης είναι αξία. Είναι αξία, φίλε Διαμαντή.

Λοιπόν, στο μεταξύ γίνεται ένας χαμός πραγματικά για τα εισιτήρια του Ολυμπιακός Ρεάλ για τον τελικό. Να δούμε λίγο τις τιμές, γιατί πραγματικά είναι απίστευτες τιμές πραγματικά. Τώρα για τιμές που βλέπω, οι τιμές που βλέπω είναι γύρω στα 3.000, 3.600 ευρώ. Τι να πούμε. Φίλε Διαμαντή, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, φίλοι αγροατές, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε σε διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα και μαζί μετά για τη συνέχεια.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-50 και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το Οχημάτος. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει.

0: Από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο Διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Για όσους άνοιξαν τα ραδιόφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Τη φωνούλα τώρα του Νίκου του Κατσάτσου θα την ακούσετε στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων στις 3.

0: Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού, γιατί είμαστε μια μέρα μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου του τριφυλιού με τον Ράφα Μπενίτεθ και έχουμε σχεδόν έτοιμο από ό,τι φαίνεται τον αντικαταστάτη του και αναφέρομαι στον Γιάκοπ Νίστρουπ. Θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα τώρα με τον Σάκη Μπουσδούνη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Εντάξει, εδώ αναμένουμε και βλέπουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει με την λύση

0: συνεργασίας με τον Μπενίτεθ. Φυσικά, παρόλο που λέγαμε ότι αν τα δούμε υπογραφές, έτσι, και η αλήθεια αυτή είναι, ανακοινώθηκε χθες, όπως στις μεταγραφές μάλλον για να έρθει ο παίκτης ή ο προπονητής πρέπει να παίζουν υπογραφές, έτσι και σε λύσεις συνεργασίας πρέπει να γίνει το ίδιο, φίλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, είχαμε την επισημοποίηση, οπότε νομίζω ο Παναθηναϊκός τώρα είναι έτοιμος να.
2: Φαινόταν η δουλειά γιατί πήγαινε για εκεί πέρα, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, ποτέ δεν λες ποτέ, γιατί ξέρεις, σε τέτοιες συναντήσεις μετά είναι και πολλά τα, τα έξοδα όταν διώχνεις προπονητές. Κατάλαβες, πληρώνεις τα πέναλτί σου. Ό,τι υπογράφεις, πληρώνεις μετά.
1: Αυτά νομίζω τα πληρώνει και ο Παναθηναϊκός τώρα, έτσι.
2: Δεν άκουσα τι είπες.
1: Αυτά τα πληρώνει και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η αλήθεια είναι.
2: Η αλήθεια είναι, φίλε, ότι δεν πληρώνει τώρα. Πληρώνει τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, για ένα πλήρωνε την απόλυση του Αλόνσο χρήματα, την έλευση του Βιτόρια χρήματα, την απόλυση του Βιτόρια χρήματα, την έλευση του Τούρκου, του Τερίμ. Και πάει λέγοντα, δηλαδή, άμα κάτσουμε να τα αναλύσουμε, σε πιάνει το κεφάλι σου, έτσι. Είναι ο 20ος προπονητής τα τελευταία 14 χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι να σου πω, για Ζεσουάλδο Φερέιρα, που ήρθε το Νοέμβριο του 10, δηλαδή Φερέιρα, Ρότσα, Γκοντζάλεθ, κάποιους τους έχω, Φάμπρι Γκοντζάλεθ, Φάμπρι, ποιος το θυμάται.
1: Φάμπρι.
2: Έχω στο Πονόρτα μετά. Ναι, Γιάννης Αναστασίου, Στιβ Ρούτερ, Σταματσόνη, Ουζουνίδης, Δόνης, Πογιάννη Μπόλωνη, Σιλαϊδόπουλος Υπηρεσιακός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Φετίχ Τερίμ, Κόντις, Αλόνσο, Βιτόρια, πάλι Κόντις και Μπενίτεθ. Έτσι, κάναμε ένα refresh να τα θυμηθούμε.
1: Μιλάμε για στρατιά ολόκληρη.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Από προπονητές.
2: Το έχουμε πει και άλλες φορές, φίλε, ότι κάποια στιγμή, γενικότερα, και πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό που μιλάμε, πρέπει να στηριχτεί επιτέλους ένας προπονητής, να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του, να πάρει την ομάδα, όπως αυτό που φαίνεται θα γίνει τώρα με τον Νίστρουπ. Έτσι, άλλοι λέγανε έψι, ότι προφερόταν Νίστρουπ, Νίστρουπ τέλος πάντων, να έρθει στην Αθήνα, να κάνει την ομάδα ο ίδιος, γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν, ερχόταν, ας πούμε, έστεινε την ομάδα π.χ. ο Αλόνσο, δεν πήγαινε καλά, τον Οκτώβριο φεύγει, έρχεται ο άλλος, αν δεν είναι δικιά μου η ομάδα, και το ίδιο έγινε και με τον Μπενίτεθ. Δεν βγαίνει έτσι πέρα, δεν γίνεται δουλειά. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός επιτέλους να αφήσει έναν προπονητή, να στήσει μια ομάδα. Έχει να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον οργανισμό Παναθηναϊκό, που έχει μια ισοστρέφεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει και με τον νέο προπονητή. Παρελθόν, να πούμε, από χθες αποτελεί ο πρώην πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ, από τον πάκο της ομάδας. Λίγους μήνες έμεινε στο σύλλογο. Και ολοκληρώθηκε η συνεργασία στο τέλος μιας χρονιάς που βρήκε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση, που ο ίδιος, έτσι, εντάξει, δεν θα τα ρίξουμε πάρα στον Μπενίτεθ, γιατί δεν φταίει ο Μπενίτεθ για αυτή την κατρακύλα του Παναθηναϊκού, όπως και στην προηγούμενη σας χρονιά, αυτή που μας πέρασε δηλαδή. Δεν βελτίωσε την εικόνα της ομάδας και φαινόταν εδώ και καιρό ότι θα υπήρχε αυτό που έγινε, δηλαδή το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πλέον κοιτάζει την επόμενη μέρα, αφού λύθηκε το θέμα με τον Μπενίτεθ, και μιλάμε για τον Ίστρουμ, όπως σας είπα, που παίζει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού εδώ και αρκετό καιρό. Από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, απομένουν υπογραφές, να έρθει στην Αθήνα και να πιάσει άμεσα δουλειά, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ χρόνο, έτσι, γιατί ξεκινάει νωρίς τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Φαίνεται ότι τα έχει βρει με την ΠΑΕ. Αυτά έβγαιναν και χθες από ρεπορτάζ στη Δανία, ότι ο Δανός τα έχει βρει με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και από τις, όπως είπα και νωρίτερα, από μένουν γραφές και να έρθει στην Αθήνα να υπογράψει. Αυτά πάνω κάτω για τον νέο προπονητή. Εντάξει, έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες πράγματα, ότι έχει συνεργαστεί με τον Ζέκα, ότι... Εντάξει, έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες πράγματα, ότι έχει συνεργαστεί με τον Ζέκα, ότι οδήγησε την ομάδα του το 24 στη φάση των 16 του Champions League. Δεν έχει εργαστεί εκτός Δανίας. Είναι νεαρός, 38 χρονών, πιστεύω με πολύ όρεξη για δουλειά και θέλει να χτίσει, ίσως βλέπει τον Παναθηναϊκό ένα σκαλοπάτι να ανέβει η καριέρα του. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι όλα

0: Θα φανούν, φίλε, όταν έρθει ο άνθρωπος με το καλό, αν όντως, γιατί αν δεν παίζουν υπογραφές, δεν μπορούμε να το πούμε, να υπογράψει και να δούμε το τι θα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Και μάλιστα τα ερωτηματικά, η αλήθεια είναι πάρα πολλά. Εδώ καλά βλέπουμε, στο μεταξύ θα σταθώ και σε ένα δημοσίευμα το οποίο βλέπω τώρα, έτσι, γιατί ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναδείχθηκε ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Κροατία και βραβεύτηκε γι' αυτό το λόγο από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας. Το θέμα δεν έχει...
0: Αυτό πήγα να σου πω, φαντάσου ότι ο Γιάγκουσιτς έπαιξε τη μισή χρονιά, έτσι. Είναι 20 ετών, μην ξεχνάμε, είναι νεαρός. Μέσα στον Παναθηναϊκό έχει 6 συμμετοχές με 84 λεπτά μόνο. Στην προηγούμενη ομάδα δεν ήταν μόνο βασικός, ήταν πολύ κομβικός στο παιχνίδι της, με γκολ, assist. Οπότε υπήρχαν προσδοκίες και από το Παναθηναϊκό να έρθει, εντάξει, να υπάρξει ένας χρόνος προσαρμογής και να βοηθήσει. Σε αυτό που είπες προηγουμένως, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας για 14η φορά κάνει αυτό, δηλαδή βραβεύει τις κορυφαίες σεζόν. Σε αυτό το θεσμό συμμετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο πρωτάθλημα. Φαντάσου, ο Γιάνκουσιτς αναδεικνύεται φέτος κορυφαίος νεαρός παίκτης της χρονιάς. Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι έγινε και ο Μπενίτεθ, γιατί εντάξει, εμείς δεν είμαστε στις προπονήσεις, δεν τον έβλεπε, γιατί όπως δεν έβλεπε και τον Παντελίδη. Δηλαδή, έχουμε χρόνο να κάνουμε κουβέντες για κάποια λάθη που πιστεύω. Άποψή μου, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του για αυτό το θέμα στο Παναθηναϊκό Μπενίτεθ, χωρίς να σημαίνει ότι λέγοντας ή κάνοντας κριτική για τον πρώην πλέον προπονητή του Παναθηναϊκού, προσπαθούμε να αποδομήσουμε το μεγάλο του όνομα και το ότι έχει καταφέρει, έτσι. Ποιος είμαι εγώ που μπορώ να το κάνω αυτό? Και ούτε πρόκειται να το κάνω, γιατί εγώ πάντα είμαι της άποψης και το λέω, φίλε, ότι ένας προπονητής πρέπει να στηρίζεται. Είτε Ράφα Μπενίτεθ λέγεται με τεράστιο παλμαρέ, με τεράστιο βιογραφικό, είτε Νίστρουπ ή είτε Τζόρντις Ιωάννου, ας πούμε. Λέω, κατάλαβες πως το λέω?
1: Προφανώς. Πρέπει να στηρίζεται για να φτιάξει ο ίδιος την ομάδα που ο ίδιος, ναι, που ο ίδιος θέλει και να κρυθεί τότε. Και να κρυθεί, ναι, τότε.
0: Ακριβώς. Να υπάρχει χρόνος και να τη στήσει την ομάδα και να μπορέσει να περάσει στην ομάδα αυτό που θέλει. Αυτό δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Είναι λογικό αυτό που λέω, νομίζω. Δεν γίνεται από την μια μέρα.
1: Ναι, δεν είναι παράλογο αυτό. Δηλαδή πρέπει ένας προπονητής κάποια στιγμή να παίξει το παιχνίδι του ο ίδιος, απερίσπαστος. Ούτε να κινδυνεύει με το παραμικρό να χάσει τη δουλειά του.
0: Έτσι, μπράβο, και θα πρέπει να πάρει τους παίκτες που ο ίδιος πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν. Και μην ξεχνάς ότι το κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ και τρόπο παιχνιδιού. Όλοι οι παίκτες δεν κάνουν για όλα. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, όταν θες να παίξεις π.χ. με τρεις στην άμυνα, τρεις κεντρικούς αμυντικούς, πρέπει να έχεις μπακ, ας πούμε, να παίρνουν όλη την πλευρά. Αν έχεις μπακ που δεν φεύγουν από το κέντρο και μπροστά, δεν το έχουν ούτε μια σέντρα να βγάλουν, δεν μπορείς να παίξεις, να υπηρετήσεις. Δηλαδή, αν ο παίκτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, απέτυχες. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ένας προπονητής που θα έρθει, πρώτα απ' όλα, να μπορεί πριν τον πάρεις να δεις τον τρόπο που θέλει να παίξει η ομάδα σου. Όταν γίνει αυτό, παίρνεις τον προπονητή. Από εκεί πέρα θα πρέπει να του δώσεις τα όπλα, όπου όπλα εννοώ, σε εισαγωγικά λέξη βέβαια, εννοώ τους παίκτες, για να μπορέσει να περάσει αυτό που θέλει. Δεν γίνεται σε ένα μάγειρα, φίλε, να του δώσεις φακές και να σου περιμένεις να σου κάνει παϊδάκια. Δεν γίνεται αυτό. Και μην περιμένουμε, δεν είναι εκεί να κάνουν θαύματα. Δηλαδή, τον Μπενίτεθ, με αυτό το υλικό που βρήκε, που εννοείται ότι δεν είναι για πέταμα, θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα, γιατί κοίτα, δεν είχε αυτός, εγώ πιστεύω ότι στο μυαλό του, με τις κουβέντες που έκανε και με το συστήνοντα του Παναθηναϊκού, που ο ίδιος είπε ότι δεν του ζήτησε το πρωτάθλημα ούτε τίποτα, ούτως ή άλλως χαμένο ήταν το πρωτάθλημα και από την μέση της σεζόν. Προετοιμασία μέσα στη σεζόν, ενώ ήταν σε εξέλιξη σεζόν. Δηλαδή έκανε πολλές δοκιμές παικτών σε θέσεις, συστήματα, όλα αυτά, και δεν του βγαίνει τίποτα βέβαια, γιατί στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει και τύχη, μεσούσε στη σεζόν. Οπότε, και φανταζόταν, γιατί ο ίδιος μέχρι τώρα τελευταία που το play-off έλεγε, θα δείτε μια καλύτερη ομάδα του χρόνου, θα προετοιμαστούμε καλύτερα, θα έρθουν καινούργιοι παίκτες. Δηλαδή το είχε στο μυαλό του, θα συνέχιζε από ό,τι ο ίδιος έλεγε, άσχετα που πιστεύω εγώ ότι είχε καταλάβει το τι γίνεται και πιο πολύ έφτιαχνε το δικό του

0: του εικόνα να μην φύγει στραπασαρισμένη τον Παναθηναϊκό ότι δεν τα κατάφερε για κάποιον επόμενο εργοδότη, φαντάζομαι. Δηλαδή, άποψη είναι αυτό, έτσι νομίζω. Δεν είναι χαζός, γιατί είδε ότι πλέον δεν τον σηκώνει το κλίμα στον Παναθηναϊκό. Τα πάντα ήταν εναντίον του, βέβαια. Τώρα υπήρχε, εγώ άφηνα και ένα ανοιχτό παράθυρο, το έλεγα και στις εκπομπές, γιατί δεν είναι και τα χρήματα στη μέση, έτσι υποζημιώσει και όλα αυτά. Δεν θα μου έκανε εντύπωση δηλαδή αν έβγαινε ο Παναθηναϊκός και έλεγε έχουμε προπονητή και στηρίζουμε τον Μπενίτεθ και προχωράμε. Δεν θα μου έκανε εντύπωση, γιατί έχω δει παρόμοιες καταστάσεις αρκετές φορές στο Παναθηναϊκό.
1: Και όχι μόνο θα πω εγώ στον Παναθηναϊκό, παντού έχουν συμβεί αυτά.
0: Αλλά και πώς μόνο στον Παναθηναϊκό που μερικές φορές έχουν πάρθει αποφάσεις, φίλε, που δεν έχουν ποδοσφαιρική λογική, έτσι. Με πολλές, αρκετές σεζόν και πέρυσι και πρόπερσι με πολλές αναρθογραφίες στο ρόστερ, ελπίζω αυτό να μην γίνει φέτος, που πάλι έγινε μια, έτσι, πήραν αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού το Γενάρη και φυσικά θα δούμε το ίδιο, γιατί έχει ανάγκες ο Παναθηναϊκός σε ποδοσφαιριστές, θα δούμε και άλλες αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι. Το λέγαμε ότι άσχετα με τον προπονήτη, δηλαδή αν θα ήταν ο Μπενίτεθ για τη συνέχεια ή οποιοδήποτε άλλος ερχότανε. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε εκθεποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τον Παναθηναϊκό. Ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 25, πέρυσι δηλαδή. 46 συμμετοχές, 8 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Χαρούμενος δήλωσε που αποτελώ μέλος του συλλόγου, του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους και ήθελα, λέει, να συνεχίσω την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό και είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο και ανυπομονεί, όπως λέει ο ίδιος, να συνεχίσει την επόμενη σεζόν, να ξεκινήσει μάλλον η επόμενη σεζόν για να πετύχει τους στόχους ο Παναθηναϊκός, κάτι που δεν καταφέραμε φέτος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Γιατί αξίζει ο σύλλογος με τις δικές μας προσπάθειες, που και οι φίλοι αθλητές είναι στο πλευρό μας, αξίζει ο σύλλογος κάτι παραπάνω, δήλωσε ο Ζαρουρί.
1: Να σε πάω λίγο στον Μπενίτεθ, γιατί είδα και ένα σχόλιο που υπάρχει, μια αντίδραση ενός παίκτη του Παναθηναϊκού για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος σχολίασε, έβαλε δύο παλαμάκια που και ο λόγος είναι για τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος έχει αποχωρήσει βέβαια από τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση, φίλε, γιατί κοίτα να δεις. Κάπου δεν το έκανε, δεν έκανε σωστά, δεν το χειρίστηκε, κοίτα να δεις. Τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός έχασε πολλούς βαθμούς από πολλά ατομικά λάθη. Και πολλά κραυγαλαία ατομικά λάθη. Και ο Μπλαντένοβιτς έκανε τα δικά του λάθη. Και είχε μια αντιμετώπιση που για μένα δεν ήταν καθόλου σωστή και έμεινε και η ομάδα για αρκετό διάστημα με ένα αριστερό μπακ. Και μετά είχαμε βαφτίσια. Και σε αρκετές αγωνιστικές γινόταν τα βαφτίσια. Με Ζαρουρί, με Καλάμπρια, με. Το μάρμαρο το πλήρωσε ο Μπλαντένοβιτς, γιατί στην ουσία εκδιώχθηκε από την ομάδα. 2 μέτρα, 2 σταθμά. Ο Γετβάη έκανε γι' αυτός αρκετά λάθη, ειδικά στα μάτς με την ΑΕΚ. Κραυγαλαία λάθη που στήχησε έναν βαθμό στον Παναθηναϊκό. Στηρίχθηκε από τον προπονητή. Ενώ ο Μπλαντένοβιτς εκδιώχθηκε. Μπορεί να μην είναι σωστή η λέξη, αλλά εγώ έτσι το βλέπω από την ομάδα. Οπότε θεωρώ και την αντίδρασή του στο φευγιό, να το πω έτσι, του Μπενίτεθ. Επίσης, σίγουρα και κάποιοι άλλοι παίκτες, από ό,τι μαθαίνω, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι με την αντιμετώπιση του Μπενίτεθ. Δηλαδή, είχε χάσει αρκετούς. Όταν, ας πούμε, σε μια ομάδα δεν είναι οικογένεια και δεν παίζουν όλοι για την ομάδα, για τη φανέλα, για τον προπονητή και ο ένας για τον άλλον και ο καθένας παίζει για τον εαυτό του και πολλές φορές ομάδες και στον Παναθηναϊκό ακόμα μια πλήρη αδιαφορία, δηλαδή όταν η μπάλα καίει, όταν το μάτς πρέπει να το πάρεις για πολλούς λόγους, βλέπε μάτς ας πούμε με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, παίζεις τελευταία παιχνίδια ντέρμπι στην έδρα σου και δεν μπαίνεις να τρως σίδερα, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα έχει ευθύνες ο Μπενίτεθ. Δηλαδή, αν κάτσουμε έτσι να κάνουμε έναν απολογισμό, σίγουρα και ο Μπενίτεθ έχει ευθύνες και γι' αυτό μας λέει και αντίο. Έτσι. Δηλαδή, άλλο στηρίζουμε ένα προπονητή και άλλο, αν κάτσουμε να δούμε το τι έχει συμβεί μέσα στη σεζόν που ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού. Με αυτή την έννοια το λέω. Φυσικά, εγώ θα ξαναπώ ότι ο καθένας από τους φίλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα και από τους δημοσιογράφους, γενικά, ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι, ανάλογα πώς τα βλέπει. Και ο καθένας βέβαια κρίνεται. Το να πεις την άποψή σου δεν είναι κακό, πιστεύω, έτσι. Έτσι νομίζω, τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ, λοιπόν, συμφωνώ, δεν γίνεται. Εντάξει, μπορούμε να λέμε την άποψή μας, αλλά πάντα στο κόσμο πλαίσιο και μέχρι εκεί νομίζω δεν πειράζει κανέναν.
0: Εννοείται, εννοείται, φίλε. Αρκεί να γίνεται η κριτική, φίλε, να γίνεται πάντα καλοπροαίρετη.

0: Ναι, πάντα.
1: Από όποια πλευρά και αν έρχεται, σε οτιδήποτε, αρκεί να είναι καλοπροαίρετη. Αυτό. Γιατί όταν δεν είναι, είναι άλλη κουβέντα τότε. Να μην ξεχάσω να πω ότι η διπλή ανάπλαση τρέχει. Έτσι το λέω εγώ, το λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Το θέμα των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη έχει μείνει λίγο πίσω αυτό. Γιατί εκεί πρέπει να βγει η άδεια, έτσι. Και να βρεθεί ο ανάδοχος που θα κάνει το έργο, έτσι. Φαίνεται σιγά σιγά ότι θα υπάρχει μια προέγκριση της οικονομικής άδειας και μετά θα έχουμε τις όποιες εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Μετά θα πρέπει να βγει η οικοδομική άδεια και δεν χρειάζονται υπογραφές. Θέλει, έγινε λίγο χρονοβόρο όλο αυτό. Υπάρχει μια αισιοδοξία και στον Ερασιτέχνη και γενικά στον Οργανισμό Παναθηναϊκό για θετικές εξελίξεις. Και ίσως έχουμε νεότερα μέχρι το τέλος του μήνα και στις αρχές του επόμενου, για να δούμε προς τα που πάει όλο αυτό, για να γίνουν και να αρχίσει η κατασκευή και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Υπάρχει αισιοδοξία με λίγα λόγια και από τον Δήμαρχο, όπως είπα. Να μην ξεχάσουμε από ότι υπάρχει ένα βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι, που δείχνει τις εξελίξεις όσον αφορά το γηπεδικό, δηλαδή αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Του Αγίου Κωνσταντίνου ανέβηκε αυτό το βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μιλάμε ένα τεράστιο project για τον Παναθηναϊκό αυτό. Και σε αυτό φαίνεται ότι προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς οι εργασίες. Και εντάξει, πιστεύω, δηλαδή φαίνεται, στη μισά φαίνεται, Γιώργο μου, ο σκελετός του γηπέδου. Φαίνονται κάποιες εξέδρες που έχουν σηκωθεί και αρχίζει σιγά σιγά να θυμίζει όλο και περισσότερο πλέον γήπεδο. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Εν αναμονή το τέλος της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να Ελλάδα είμαστε τώρα, αν θα καθυστερήσει λίγο και δεν θα είναι έτοιμο στα πρώτα παιχνίδια του 28, λέω εγώ, δεν ξέρω, έτσι νομίζω, λίγο το κακό, αλλά σημασία έχει το Παναθηναϊκός πλέον από την επόμενη σεζόν, όλα δείχνουν ότι θα πάει στο καινούριο του σπίτι.
0: Τέλεια, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε.
1: Μόνο να πω ότι μπορεί και το Σαββατοκύριακο, δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω για σήμερα, αύριο, σίγουρα από Δευτέρα, θα υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά το θέμα αυτό που φαίνεται ότι έχει κλείσει για τον Παναθηναϊκό, να έχουμε τις υπογραφές και να έχουμε και ανακοίνωση. Αυτά, φίλε.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Έχουμε
0: ναι, τα έχουμε.
1: Έχω σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Entrevetter Sports. Καλή συνέχεια και σε εσένα στην εκπομπή. Και σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε και σήμερα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Σάκη. Καλή σου συνέχεια, εύχομαι.
1: Επίσης, για χαρά.
0: Για χαρά. Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης, αναλύσαμε τα του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός θα έχει αρκετές αλλαγές να κάνει το καλοκαίρι. Ας ανακοινωθεί βέβαια πρώτα ο Νίστρουπ και βλέπουμε. Στο μεταξύ έχουμε και άλλα πραγματάκια. Έχουμε την ανακοίνωση της αποστολής της Σαουδικής Αραβίας από τον προπονητή της, τον Χρήστο Δόνη, και θα την αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Προλαβαίνουμε. Πιθανότητα ναι. Λοιπόν, ο Άλο Μαρί, ο Τάμπακτη, ο Ζάκρη, ο Αλτζουλάμας, ο Αμπτουλχαρμίντ, ο Αλοουαΐς, ο Αλακίντι, ο Αλκασάρ και ο Ατία είναι οι τέσσερις τερματοφύλακες. Οι παίκτες που ανέφερα πιο πριν είναι οι αμυντικοί. Κάνο, Αλκαϊμπαϊρί, Αλτζαχάνι, Αλνταουσαρί, Μοσάμπαλ Τζοαΐρ, Αλχάτζι, Αλνταουσαρί, Αϊμάν Γιαχία, Μαντές και Αλσαμάτ είναι η μέση.

0: και στην επίθεση έχει τέσσερις παίχτες, τον Αλ Μπραϊκάν, τον Αλ Σαλέμ, τον Αλ Σέχρι και τον Αλ Χάμνταν. Είναι η αποστολή, αυτή είναι η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στην οποία προπονεί ο Χρήστος Δόνης. Παράλληλα θα πάμε και λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και εκεί μια είδηση και αφορά τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη, αφορά τον Άρη, ζητώ συγγνώμη. Αφορά τον Άρη, ο οποίος ήδη σχεδιάζει την επόμενη σεζόν του και έχει στα υπόψη του έναν Ιταλό προπονητή, τον οποίο τον ξέρουμε αρκετά όσοι βλέπουμε την Ευρωλίγκα, και αναφέρομαι στον Λούκα Μπάνκι. Σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσίευμα της Λαπρεαλπίνα. Η Λαπρεαλπίνα είναι ιταλική, είναι ιταλικό μέσο. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα μήνυμα από ό,τι βλέπω τώρα στο Viber. Φόρτσα Σαουδική Αραβία, Γιώργος Δόνης, ο Χρήστος είναι ο γιος του. Σωστό, σωστό, συγγνώμη, ο Γιώργος Δόνης είναι, ναι. Καλά το λες Γιάννη, δικό μου λάθος, καλό, σωστά με διορθώνεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νίκια.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Γκολ! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια υπέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επίστημα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή Επικοινωνίας. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν. Woody Allen, σκηνοθέτης.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον γκάρτ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο.

0: Αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, μάλιστα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δομινικανός απέρριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδος και υπέγραψε προσύμφωνο με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζόκας ενώπιση του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ανάσα από τον Δανό προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο 38χρονος τέος τεχνικός της Κοπενχάγης, αναμένεται να υπογράψει μέχρι το 2028. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στον δικέφαλο. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινένσε, σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρισπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο Λούκα Μπάνκι βρίσκεται σύμφωνα με την La Prealpina. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως MVP της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λικογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε, μετέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με τους Ρωσόμπλου. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Ο Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της Premier League για τη σεζόν 2025-26. Η Ίντερ θέλει να κάνει δικό της τον 25χρονο χαφ της Liverpool, Curtis Jones, όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga, στις 10 Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια, Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Εσπανιόλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Βιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η στροφή της Σέριε Α, στις 7 Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρτέρατο Λάτσιο Πίζα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervent Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μην τη στρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαεκο.gr. Η νέα link. Συνδέσου τώρα.

Να πούμε, επιστρέψαμε καταρχάς, να πούμε πως σε εξέλιξη βρίσκεται ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Real Madrid και τον Παναθηναϊκό για την Euroliga των Πιτσιρικάδων, για τις ομάδες κάτω των 18. Η Real προηγείται δυστυχώς 43-22 στη Σαν Ελαρίνα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στο μεταξύ έχουμε και το Diamond League, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ξεκινήσει και έχει δώσει το μήνυμα από νωρίς. 8.37 η πρώτη του επίδοση. Μεγάλος Μίλτος, Μίλταρος. 8 μέτρα και 37 εκατοστά η πρώτη του προσπάθεια. Το έδωσε το μήνυμα με τη μία, με το καλησπέρα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πούμε και για τον Ολυμπιακό. Αν και τον τελευταίο καιρό περιστρέφονται όλα γύρω από τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, θα πάμε στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είμαστε λίγο σε μια περίεργη μέρα, η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε λίγο πριν το τελικό της Ευρωλίγκας και είναι όλα γύρω από τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
1: Προφανώς και λογικό είναι αυτό, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν στρέψει εκεί το ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν είναι παράξενο, μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα από πλευράς του Ολυμπιακού και ξέρουμε ποιο είναι το δέσιμο με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι και η διοργάνωση στην Αθήνα, είναι και πολλά τα Final Four στα οποία ο Ολυμπιακός έχει αποτύχει με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, οπότε λογικό είναι να κορυφώνεται και το ενδιαφέρον και η ένταση πριν από αυτό το πολύ μεγάλο ραντεβού με τη Real Madrid. Εξάλλου και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός ήταν εκεί με πολλούς θα λέγαμε προσώπους, κυρίως με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν και θα έλεγα συμβολική η παρουσία του σε αυτό το πολύ ιστορικό ραντεβού της ομάδας του Πειραιά με τη Φενέρμπαχτσε, μαζί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ και ο Κώστας Φορτούνης εκεί και ο Κώστας Καραβαπάς και πολλοί άλλοι. Μιλάμε και για ανθρώπους της διοίκησης οι οποίοι δεν είναι ξέρεις στην πρώτη γραμμή, οπότε καταλαβαίνεις βλέποντας και από το μια βόλτα τα Instagram να κάνεις ότι ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ, ενώ και από τα social media υπήρξε σχετική ανάρτηση. Ο θρύλος μας στον τελικό της EuroLeague, συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή, είπε ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός μέσω, όπως σου είπα, ανάρτηση στα social media. Και αυτό είναι το πλαίσιο που ουσιαστικά συνοψίζει το τι συνέβη από πλευράς ομάδας ποδοσφαίρου και τη στήριξη του τμήμα μπάσκετ. Τώρα, για το σφαιρικό Ολυμπιακό, να πούμε πως έγινε μια πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Βαγγέλη Μαρινάκη. Καθώς δεν βρισκόταν στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Κοίτα, και μόνο η εικόνα ότι βρέθηκαν μαζί στο T-Center και παρακολούθησαν μαζί τον συγκεκριμένο αγώνα λέει πάρα πολλά. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Δηλαδή ότι έκανα μια συνάντηση, έκανα μια πρώτη κουβέντα με λιγενέστε για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και μετά αποφάσισαν να πάνε μαζί να δουν αυτό το μάτς, σημαίνει ότι οι σχέσεις τους παραμένουν σε άριστο επίπεδο, οπότε υπάρχει μια αρχική σύμπλευση και για την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με το τι συζητήθηκε, τι υπόθηκε, πού συμφώνησαν, πού διαφώνησαν, αλλά νομίζω ότι και μόνο η εικόνα αυτή της από κοινού παρουσίας στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό, λέει πάρα πολλά.
0: Πέρι, συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, βλέπω κάποια δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει και θα ξεκινήσω από αυτά που έχουν βγει στη Σερβία. Λέκουν τον Ολυμπιακό στην υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Προφανώς η ομάδα λέει που, σύμφωνα με τη Meridian Sport, η ομάδα που πιέζει περισσότερο είναι η Βενέτσια. Παρ' όλα αυτά, παραμονεύει λένε και ο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, να πούμε πως πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε όντως ενδιαφερθεί για τον Κώστιτς, είχε κάνει κάτι παραπάνω από επαφές διερευνητικές για εκείνε, ξέρεις, έτοιμος, ψημένος, μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό πράγματα τα οποία ακριβώς περιμένει ο Ολυμπιακός στην αριστερή πτέρυγα. Ωστόσο, να πούμε πως σίγουρα έχουν προβάδισμα οι ιταλικές ομάδες, δηλαδή ομάδες οι οποίες μπορούν να έρθουν και σε πιο άμεση επαφή με τον ποδοσφαιριστή, αλλά και εκείνος είναι πιθανό να θέλει να παραμείνει στο ίδιο περιβάλλον. Βέβαια είναι πολύ καλό το γεγονός ότι θα φύγει ώστε υπάρχει μια ευκαιρία οικονομική στην

0: διαπραγμάτευση μαζί του. Να πούμε πως ο Κώστας έκανε 23 συμμετοχές φέτος με τη Γιουβέντους, είχε 3 γκολ και 1 assist, 33 ετών πλέον, και φαντάζει ως μια ιδανική περίπτωση σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός στοχεύσει να αποκτήσει παίκτες εγνωσμένης αξίας. Σίγουρα χρειάζεται μια τέτοια μονάδα στις πτέρυγες, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σηκώσει το βάρος της συγκεκριμένης θέσης. Μένει να δούμε, βέβαια, σου λέω τι θέλει, γιατί από την Ιταλία προκύπτει ότι θέλει να παραμείνει στην Σεριά, σε περιβάλλον ιταλικό. Αυτά αλλάζουν, βέβαια. Όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό το ότι διαπραγματεύεται πλέον ο ίδιος απευθείας με ομάδες που τον θέλουν, και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα συμβεί. Παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής.
1: Πολύ σωστά. Εν τω μεταξύ, έχουμε για ένα μήνυμα που μας στέλνει την καλησπέρα το Μιχάλης ο Σοηλές. Το ξέρεις και εσύ. Και σε μένα και σε σένα, φίλε Βασίλη. Ταυτόχρονα.
0: Εξαιρετικός.
1: Πώς είπες?
0: Εξαιρετικός ο Σοηλές.
1: Ψυχάρα, ψυχάρα. Λοιπόν, να σε πάω και σε ένα ακόμα δημοσίευμα που είδα, βραζιλιάνικο. Συγκεκριμένα η Globo έχει μπλέξει μια επαφή της βραζιλιάνικης ομάδας με τους ερυθρόλευκους. Παρ' όλα αυτά δεν είχε και κάποιο τρομακτικό αποτέλεσμα, από την άποψη ότι, τουλάχιστον από ό,τι λέει το δημοσίευμα, δύσκολα, λέει, θα δεχτεί ο Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο ο Ροντινέι με τον Ολυμπιακό, και αλήθεια είναι ότι δεν είναι αρνητικός να επιστρέψει και νωρίτερα στην πατρίδα του. Βέβαια, η Παρανάνησε προσπαθεί να αποκτήσει τώρα ποδοσφαιριστές πριν το παγκόσμιο κύπελο, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεσμευτεί αυτή τη στιγμή ο Ροντινέι, καθώς μιλάμε για μια ιδιαίτερη προετοιμασία, και το να διώξει τον Ροντινέι τόσο νωρίς, χωρίς να έχει διαμορφώσει το ρόστερ της επόμενης σεζόν, και με μια προετοιμασία να έρχεται και με προβληματικά να έρχονται, και ενώ ο Ροντινέι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει κυρίως πλέον, όπως βλέπουμε, μπροστά, αλλά γνωρίζοντας την ομάδα και μπορεί, ξέρεις, έτοιμα πράγματα, έτοιμο φαγητό εν ώψη της νέας περίοδου, προφανώς δεν θα ήταν και μια τόσο σοφή κίνηση. Εκείνος, όπως σου είπα, είναι ανοιχτός, το έχει δηλώσει και ο ίδιος ξεκάθαρα, ότι ο ατζέντης του ασχολείται με αυτά, και ότι θα μπορούσε να γυρίσει πίσω ακόμα και τώρα. Αλλά όπως σου είπα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν προσανατολίζεται σε μια τρία κατεύθυνση. Δεν είναι και τόσο μεγάλο βάρος ο Ροντινέι, ούτε περιμένει ο Ολυμπιακός από μια πιθανή πώληση του Ροντινέι που δεν θα είναι και κάποιο αστρονομικό ποσό. Οπότε θεωρώ πως από τη στιγμή που μένει και ο Μεντιλίμπαρ και τον υπολογίζει σταθερά, και εκείνος είναι μια χαρά στην Ελλάδα, είναι γνωστό αυτό, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα προχωρήσει κάτι τέτοιο, ή μάλλον δεν θα προχωρήσει αυτή τη στιγμή τόσο άμεσα. Δηλαδή, καθώς, όπως σου είπα, η Ατλέτικο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κλείσει τώρα το ρόστερ της πριν ακόμα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι καινούριο, κάτι έξτρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι έξτρα. Να σου πω ότι είδα και ένα story του Ταρέμι, ο οποίος και αυτός μπήκε σε μπασκετικό ρυθμό και έδειξε έτσι τη σύνδεση που έχει συνολικά με τον σύλλογο. Ευχήθηκε και εκείνος τα καλύτερα στην ομάδα μπάσκετ. Από την άλλη, όπως είπα, θα κριθούν πολλά από όσα συζήτησαν με τη Λίμπαρ και Μαρινάκης, και θα συζητήσουν κι άλλα σε άλλες συναντήσεις. Αναμένεται και η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, που θα ξεκαθαρίσει το πλάνο και πάρα πολλά πράγματα που αφορούν και εκείνον και την ομάδα για την επόμενη ημέρα. Και ο Ολυμπιακός κινείται για να κλείσει ποδοσφαιριστές και εκείνος πριν το παγκόσμιο κύπελο, να διαμορφώσει σε ένα μεγάλο ποσοστό το δικό του ρόστερ. Οπότε σίγουρα ο Ιούνιος θα είναι καυτός με τα γραφικά, με άμεσες κινήσεις για την ενδυνάμωση του ρόστερ και την ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου που χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
1: Τέλεια, τέλεια. Βλέπω σύσσωμος ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιρικός, προσπαθεί να εμψυχώσει και αυτός με τον τρόπο του την ομάδα μπάσκετ για να φτάσει στην κατάκτηση της EuroLeague. Αύριο να θυμίσω, αύριο στις 9 είναι ο τελικός.

0: Έτσι, και οι ευχές όλων, επαναλαμβάνω, είναι να καταλήξει η βραδιά με τον Ολυμπιακό στο Βάθρο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, θα τα πούμε.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Για χαρά, γεια.
0: Γεια. Ήταν ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, τα είπαμε για τον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Ευάγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, αυτός δεν είναι ψημένος παίκτης, είναι ένα βήμα πριν το κάψιμο. Μαρινάκι άστον και πήγαινε για άλλον. Τελικά από Ιταλία μόνο παλτάκι αμφιβόλου αξίας παίκτες έρχονται. Φίλε Ευάγγελε, θα σου πω ότι ο Κώστιτς με τη Γιουβέντους έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και με την Άιντραχτ όταν έπαιζε. Παρ' όλα αυτά η Γιούβε είναι η πιο γνώριμη ομάδα, γιατί τα τελευταία χρόνια στη Γιουβέντους παίζει. Έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, δηλαδή είναι ένας παίκτης που υπό συνθήκες θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, θα πρέπει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να κάνει τις μεταγραφές με βάση και τις επιθυμίες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Γιατί την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ θα την προπονήσει. Αυτός πρέπει να κάνει τις επιλογές.

Θα πάμε στην ΑΕΚ πιο μετά, γιατί θα έχουμε, έχουμε και μια είδηση την οποία θα την αναφέρω και μετά και στον Γιώργο τον Βασιλείου. Η ΑΕΚ ανέβασε στο Spotify το τραγούδι Αετός Νικητής, το οποίο το ερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, το ερμήνευσε στη Φιέστα. Ναι, στη Φιέστα το έχει ερμηνεύσει, το τσέκαρα κιόλας. Το Αετός Νικητής το έχει ανεβάσει στο Spotify, το ερμήνευσε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, στη Φιέστα της ομάδας.

Λοιπόν, και ξεκινάνε. Ο Δημός Κορυδαλλού κινείται και αυτός, από ό,τι βλέπω σε ρυθμούς Ευρωλίγκας. Λοιπόν, ο Δήμος Κορυδαλλού προανήγγειλε τη μετάδοση της αναμέτρησης με γιγαντοοθόνη στην πλατεία Βενιζέλου και κάλεσε μικρούς και μεγάλους δημότες να στηρίξουν τους ερυθρόλευκους στην προσπάθεια για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Έχει ανεβάσει και μια σχετική αφίσα ο Δήμος Κορυδαλλού. Θα έχει γιγαντοοθόνη λοιπόν στην περιοχή, σε εκείνη την περιοχή για τον τελικό της EuroLeague. Όπως αντιλαμβανόμαστε, σύσσωμες οι πόλεις του Πειραιά, οι ομάδες του Ολυμπιακού στηρίζουν την ομάδα μπάσκετ εν όψη της Κούπας, εν όψη μάλλον του τελικού της EuroLeague.

Στο μεταξύ, είχαμε και μια εντυπωσιακή ατάκα, και με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα, του Αντρέα Τρινκέρι προς τον Κάιλ Χάινς, γιατί, γιατί στο pre-game της EuroLeague, στο EuroLeague TV, είχαμε μια εντυπωσιακή, είχαμε πολύ ωραίες στιγμές. Είχε καταρχάς πρωταγωνιστές τον Αλπέρεν Σενγκούν, τον Αντρέα Τρινκέρι και τον Κάιλ Χάινς. Ο Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα προπονήσει τον ΠΑΟΚ, έριξε μια ατάκα προς τον Κάιλ Χάινς. Να θυμίσω ότι έχουν συνεργαστεί στην Βανόλη για ένα διάστημα. Γνωρίζονται και χρόνια, έχουν αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον στους αγωνιστικούς χώρους. Ο Τρινκέρι από το πόστο του προπονητή, ο Χάινς από το πόστο του παίκτη. Είχαν συνεργαστεί στη Βανόλη και ο Αντρέα Τρινκέρι την εξέφρασε με έναν λίγο πιο διαφορετικό τρόπο, να το πω. Την αγάπη του, την αδυναμία του προς τον Κάιλ Χάινς. Είπε πως πώς να το πω. Λοιπόν, είπε, η ιστορία μας με τον Κάιλ ξεκινάει από πολύ παλιά. Ο Κάιλ έχει μια αξιαγάπητη γυναίκα και μια αξιαγάπητη οικογένεια. Δυστυχώς έχω μόνο δύο αγόρια. Αν είχα κόρη, θα της έλεγα να τον παντρευτεί. Δηλαδή, να είχα μια κόρη να στη δώσω. Φίλε Ευάγγελε, θα έρθω στο μήνυμά σου μετά το break, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Θα πάμε στο μήνυμα του φίλου μου του Ευάγγελου εδώ. Φίλε, μόνο πάω για Βενέτσια ή Ολυμπιακό μου φαίνεται παράξενο. Εγώ θα ερχόμουν στον Ολυμπιακό τρέχοντας. Το καταλαβαίνω αυτό. Χωρίς σκέψη, όχι να το παίζω και δύσκολο. Άρα κάτι δεν μου πάει καλά, να σου πω. Και το αποτέλεσμα αύριο Ολυμπιακός Ρεάλ 95-82 μου ήρθε φλασιά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε. Ολυμπιακός Ρεάλ 95-82. Μακάρι. Πρέπει να. Μακάρι να το. Να καταφέρει ο Ολυμπιακός να νικήσει τη Ρεάλ και να φέρει το τρόπαιο να το κρατήσει στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, για το Adidas Next Generation Tournament της Euroleague, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τον Παναθηναϊκό. Και γιατί το λέω αυτό? Μάλιστα. Μπάλα Ρεάλ πάλι. Ναι. Αυτή τη στιγμή το σκορ στη Σαν Λαρίνα, το παιχνίδι είναι στην τρίτη περίοδο, 7 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός 60-24.

0: Λοιπόν, είπαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε και για Άρη, είπαμε για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό. Τι έμεινε? Η πρωταθλήτρια Ελλάδος έμεινε. Με αυτήν θα κλείσουμε την εκπομπή, το καταλαβαίνετε. Γιώργος Βασιλείου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά κι εγώ. Με τι να ξεκινήσουμε? Με τι να σας ξεκινήσω? Να σας ξεκινήσω με το τραγούδι που ανέβασε η ΑΕΚ στο Spotify.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα με το τραγούδι της Φιέστας, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, πώς ονομάζεται? Α, ναι, Αετός Νικητής. Ναι. Το ανέβασε η ΑΕΚ, το τραγούδισε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Ναι, έχει ανέβει και την επόμενη ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, της Φιέστας, στο YouTube της ΑΕΚ. Mm-hmm. Απλά πλέον έχει ανέβει και στο Spotify. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την φετινή πορεία της ΑΕΚ, με τον κύριο Ηλιόπουλο να το τραγουδάει και να το φέρνει έτσι στο επίκεντρο στην Φιέστα για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος Ελλάδας από την Ένωση.
0: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι τώρα για αυτό το τραγούδι. Στη Φιέστα το τραγούδισε ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
0: Στο Spotify και στο YouTube, που φαντάζομαι είναι από στούντιο η έκδοση που βγαίνει το τραγούδι, ποιος το τραγουδάει?
1: Δεν το γνωρίζω. Αν δεν το τραγουδάει και ο Ηλιόπουλος, δεν γνωρίζω ποιος το τραγουδάει. Δεν το έχω κάνει.
0: Αυτό θέλω. Θα μπορώ να το ακούσω, η αλήθεια είναι, γιατί δεν έχω προλάβει να το ακούσω από το, ναι, από το Spotify. Γιατί, εντάξει, είναι λίγο. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω, για τη διαφορά. Στην προκειμένη περίπτωση.
1: Όχι, δεν γνωρίζω καθόλου. Νομίζω ότι το τραγουδούσε ο κύριος Ηλιόπουλος.
0: Θα το τσεκάρουμε βέβαια για το σίγουρο της υπόθεσης. Με τι να σε ξεκινήσω, με τι άλλο να συνεχίσω? Καταρχάς να πούμε ότι ο Πινέδα, από ό,τι βλέπω, ενσωματώθηκε στο Μεξικό, έτσι?
1: Ναι, ο Ρομπελίν Πινέδα από χθες βρίσκεται στη Πουέμπλα, στη βάση της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, για να λάβει μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού. Τέθηκε στη διάθεση του Χαβιέ Αγκύρε, του ομοσπονδιακού προπονητή του Μεξικού, και από εδώ και στο εξής θα πάρει έτσι μέρος και στα επόμενα φιλικά. Στο φιλικό με την Γκάνα, στη νίκη του Μεξικού, δεν αγωνίστηκε. Έμεινε στον πάγκο. Το Μεξικό, το οποίο κέρδισε 2-0 με Γκουτιέρες και Μαρτίνες στο 2 και στο 54, ήταν λογικό να μην αγωνιστεί ο Πινέδα, αφού μόλις θες έφτασε στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Οπότε υπάρχουν και άλλα δύο φιλικά, με την Αυστραλία στις 30 Μαΐου και με τη Σερβία στις 4 Ιουνίου, εκεί όπου ο Πινέδα θα πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Χαβιέ Αγκύρε, το Μεξικό, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελλο στις 11 Ιουνίου με αντίπαλο τη Νότια Αφρική, στη 10 ώρα Ελλάδα, στο παιχνίδι, και θα διεξαχθεί στο Αστέκα της πόλης του Μεξικού. Το Μεξικό, το οποίο βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο να παίζει εντός έδρας, οπότε και ο Πινέδα θα προσπαθήσει από τη δική του πλευρά να δώσει το maximum όταν τον χρησιμοποιήσει και όταν τον χρειαστεί ο Χαβιέ Αγκύρε.
0: Και όχι μόνο, θα τον δουν και αρκετοί συμπατριώτες του πλέον, τον Ορμπελίν Πινέδα. Mm-hmm. Γιατί, εντάξει, αρκετοί περισσότεροι από ό,τι θα τον βλέπαν αν δεν παίζονταν το Μουντιάλ στο Μεξικό, έτσι?
1: Κοίταξε, νομίζω το ίδιο θα το βλέπανε. Από τη στιγμή που άπαντες παρακολουθούν με θέρμη τις εθνικές ομάδες, είτε έπαιζε στο Μεξικό είτε δεν έπαιζε στο Μεξικό, θα τον βλέπανε από την τηλεόραση, αλλά σίγουρα θα έχουν ευκαιρία να δουν από κοντά και την εθνική ομάδα.
0: Για το από κοντά εννοώ ότι θα πάνε περισσότερο στο γήπεδο τώρα.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Έτσι. Να σε πω και στις δηλώσεις του Ριμπάλτα, που βλέπω ότι έχει κάνει. Έχει μιλήσει για τον Γιώβιτς, για τον Νίκολιτς, για τον Ηλιόπουλο.
1: Ναι. Κοίταξε, ο Ριμπάλτα ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος της Φιέστας, κατά διάρκεια της διασκέδασης των κίτρινων μαύρων για την κατάκτηση του αθλήματος, ότι από την πρώτη στιγμή που είδε τον Μάρκο Νίκολιτς, κατάλαβε ότι θα είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί στον πάγκο της Ένωσης και είπε χαρακτηριστικά ότι μετά την πρώτη συνάντηση με τον Νίκολης, ο Λιόπουλος μου είπε πως αυτόν θέλω. Αυτό ανέφερε ο Ριμπάλτα για τον Μάρκο Νίκολης. Επίσης, ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ αποκάλυψε την πρόθεση της Ένωσης για να συζητήσει για νέα συμβόλαια τόσο με τον Σέρβο Προπονητή όσο και με τον Λούκα Γιώβιτς. Είναι δύο άνθρωποι, ο Νίκολης και ο Γιώβιτς, που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες και στην εκπομπή με την ΖΕΤΑ, ότι η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να επεκτείνει τη συνεργασία και με τον Νίκολης και με τον Λούκα Γιώβιτς. Έχουν ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους Κεντενόμαυρους και θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει ανανέωση των συμβολίων και των δύο. Επίσης, ο Ριμπάλτα αναφέρθηκε και στη μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ, λέγοντας ότι θα κινηθούμε για την απόκτηση ποδοσφαιριστών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του ρόστερ μας. Ο Νίκολς έχει προαναγγείλει 3-4 μεταγραφές για να ανεβάσουν επίπεδο το κεντρικό μαύρο ρόστερ. Οπότε αναμένονται οι επόμενες κινήσεις Ριμπάλτα Νίκολης και φυσικά του κυρίου Μάριου Λιόπουλου για την ενίσχυση της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε και να προσθέσουμε πάρα πολλά. Βέβαια για τον Γιώβιτς να πούμε ότι το έχω αναφέρει ξανά ότι στην ΑΕΚ έχει βρει τον πολύ καλό του εαυτό. Θυμίζει κάτι από αυτό που έδειχνε στην Άιντραχτ και ανάγκασε τη Ρεάλ να ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά για να τον κάνει δικό της, έτσι.
1: Ναι. Κοίταξε, η ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς δεν αμφισβητείται. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που ήρθε στην ΑΕΚ δίχως να έχει συμμετοχή στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Αλλά όπως είπα, η ποιότητα του Γιώβιτς ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά φέτος στην επίθεση της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος της σκόρερ με 17 γκολ στο πρωτάθλημα, 21 συνολικά. Ένας πάρα πολύ καθοριστικός παίκτης προς την πορεία για την κατάκτηση του τίτλου και την παρουσία στα προημιτελικά του Conference League, η οποία έχει φέτος στόχο να μπει στη league phase του Champions League. Και χρειάζεται τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σερβία, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και θα ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του για να είναι διαθέσιμος από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας της ΑΕΚ και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την Ένωση σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Επίσης, ο Ριμπάλτα είπε για τον Γιώβιτς αυτιευόμενος ότι είναι έξυπνο παιδί ο γιος του Γιώβιτς που του είπε να μείνει για πάντα στην ΑΕΚ.
0: Το είδε γι' αυτό, είχε και έκανε και την πλάκα εντός αγωγικών. Mm-hmm. Να πούμε επίσης, έχουμε και κάτι ακόμα. Γιατί από ό,τι διαβάζω, η ΑΕΚ προσθέτει άτομο στο τεχνικό της επιτελείο.
1: Ναι, και αυτό είναι γνωστό, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, με την ΖΕΤΑ αρχής εβδομάδας το ανέφερα, ότι είχε μείνει καινή η θέση του Αλεξάνδρα Ρόγκητς όταν είχε απομακρυνθεί από το τεχνικό team με απόφαση Νίκολης για την παρουσία του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε εμάς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μάτς ήταν, όταν το είχε δει μαζί με τον Τζόκοβιτς, δίχως να πάρει άδεια, ούτε από την ΑΕΚ ούτε από τον Νίκολης. Είχε μείνει καινή λοιπόν η θέση του επικεφαλής των στατικών φάσεων της ΑΕΚ, οπότε ο Νίκολης έχει εντοπίσει τον άνθρωπο που θα καλύψει αυτό το κενό και πλέον θα έχει ξανά έναν ακόμα συνεργάτη στον πάγκο δίπλα του, ο Μάρκο Νίκολης.
0: Να πούμε πως η θέση για την οποία μιλάμε είναι του προπονητή στον τομέα των στατικών φάσεων. Έτσι, να το αναφέρουμε, γιατί πρέπει και ο κόσμος να ξέρει και αυτή τη λεπτομέρεια. Έτσι. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, Γιώργο.
1: Όχι, αυτά. Την ώρα δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Αναμένονται τα νεότερα.
0: Τα νεότερα. Αναμένουμε, γιατί εντάξει, και η ΑΕΚ τώρα θα προχωρήσει προφανώς σε μεταγραφές. για να ανεβάσει κι άλλο το επίπεδό της.
1: Με τις άλλες ομάδες δεν είναι μια ομάδα που καίγεται τώρα να κινηθεί γρήγορα. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου. Έχει ένα ολοκληρωμένο ρόστερ. Σίγουρα θα πρέπει να δει και ο Μπάλτα με τον Νίκολης ποιοι παίκτες δεν θα συνεχίσουν στο ρόστερ τη νέα σεζόν. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα που είναι δεμένη και θα χρειαστεί απλά κάποιες ποιοτικές προσθήκες.
0: Αυτό η αλήθεια είναι το βγάζει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχω αυτή την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό βλέπω, ότι είναι η ομάδα που θα κάνει τις λιγότερες κινήσεις από όλους.
1: Θα κάνει τις κινήσεις που απαιτούνται, ούτως ώστε η ΑΕΚ να είναι ποιοτική, ανταγωνιστική και έτοιμη να διεκδικήσει την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Απλά ξαναλέω ότι έχει το χρόνο, έχει την άνεση, δεν είναι η κατάσταση ίδια με πέρυσι, όταν υπήρχε πάρα πολύ πίεση για να έρθουν οι παίκτες που ήθελε ο Νίκολης στο ρόστερ προκειμένου να είναι πανέτοιμοι σε μια δύσκολη διαδικασία προκριματικών αγώνων για να μπει στη League Phase του Conference League, όπως και κατάφερε, έχοντας να δώσει τρεις προκριματικούς γύρους. Φέτος είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, είναι τελείως διαφορετική η χρόνη, οπότε είναι σε θέση οδηγού, είναι καβάλα στο άλογο και έχει την άνεση και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης να αναλύσουν ακόμα περισσότερο την οποιαδήποτε μεταγραφική κίνηση, γιατί εντάξει, πέρυσι μπορεί να χρειάστηκε λίγο πιο εντατική προετοιμασία από άποψη μεταγραφικού σχεδιασμού για να κλείσει πιο γρήγορα το ρόστερ για να είναι διαθέσιμοι παίκτες για τα προκριματικά. Αλλά φέτος δεν υπάρχει αυτή η πίεση.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Τα είπαμε εκτενώς νομίζω για την ΑΕΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Επίσης, φίλε.

Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου, τα είπαμε για την ΑΕΚ. Έχει στείλει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Έχει στείλει έτσι να κάνει η ΑΕΚ, να νομίζει ότι είναι καβάλα στα λόγια για να μην κάνει μεταγραφές. Θα γελάσει κάτι που καμένος. Φίλε Μιχάλη, και ο Γιώργος δεν είπε ότι δεν θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ. Θα κάνει, απλά θα κάνει τις λιγότερες από όλους, γιατί δείχνει να είναι στο καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε πέντε μήνες. Σε πέντε μήνες, με όλο το σεβασμό και με το συμπάθειο, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Στο μεταξύ, τα πράγματα στη Σαν Λαρίνα πηγαίνουν όλο και χειρότερα για τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά έχει ξεπεράσει τους 50. Το σκορ είναι 82-31 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και ακόμα είμαστε στην τρίτη περίοδο, έτσι. Μπήκαμε τελευταίο δίλεπτο για την τρίτη περίοδο.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ευχάριστο. Diamond League. Μίλτος Τεντόγλου το πήρε, το κέρδισε. Βγήκε νικητής. Κάνοντας μάλιστα και άλμα, το οποίο αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Κατέριψε αυτήν του Ματία Φουρλάνη που ήταν 8.43 και ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε προσπάθεια με 8.46. Μίλταρος. Υπτάμενος πραγματικά. Εγώ το έχω πει, καμιά ώρα θα πηδήξει αυτός ο άνθρωπος, θα πατήσει και θα προσγειωθεί μετά το σκάμα. Στο ταρτάν.

Λοιπόν, λήξη στην τρίτη περίοδο Σαν Λαρίνα, Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός 92-34. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Θα πάω τώρα σε ένα μήνυμα του φίλου μου του Γιάννη εδώ πέρα που έστειλε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιώργο, πιστεύεις ότι η ΑΕΚ άμα μείνει ήδη ίδια, άμα μείνει αυτή η ομάδα, θα έχει του χρόνου τύχη στην Ευρώπη? Είναι άλλη διοργάνωση στο Champions League και πρέπει να κάνει μεταγραφές γιατί δεν θα κάνει τίποτα. Κοίταξε, η μία ανάγνωση είναι ότι πρέπει να κάνει πολλές μεταγραφές πολύ μεγαλύτερο επίπεδο για να μπορέσει να σταθεί στο Champions League. Υπάρχει και η δεύτερη που πρέπει να είναι δεμένη. Η ΑΕΚ πιθανολογώ να κάνει κάτι στο ενδιάμεσο. Πρέπει προφανώς να γίνουν προσθήκες ποιοτικές. Απαγορεύεται να μην γίνουν. Εντάξει, το Champions League είναι άλλη πίστα. Καμία σχέση με αυτήν του Conference και του Europa. Θα πρέπει να γίνουν πολύ καλές προσθήκες για να είναι η ΑΕΚ ανταγωνιστική, έτσι. Γιατί νομοτελειακά θα αντιμετωπίσει ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Δύο, το λιγότερο. Γιατί αργά ή γρήγορα θα πέσει μπροστά στην Μπαρτσελόνα και σε καμιά Ρεάλ, σε καμιά Μπάγερν, Paris Saint-Germain. Ομάδες που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει δύο από αυτές. Αν μπει στη League Phase του Champions League πάντα, έτσι. Στα play-off θα είναι.

Θα πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Ευάγγελου, γιατί ο Μίλτος και ο Καραλής είναι υποδείγματα για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Μπράβο τους, είναι ψυχάρες και καλά παιδιά. Ακριβώς ό,τι λες, φίλε Ευάγγελε. Ακριβώς. Ψυχάρες, πραγματικά είναι απίστευτοι αθλητές. Είναι κόσμημα για την Ελλάδα που τους έχουμε.

Πάμε και σε μια είδηση για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε τον Αθηναϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση της Τζούλι Βανλού. Καλώς το να. Καλώς τον το Μιχάλη το Σοηλέ που στέλνει και μηνύματα στο Viber. Καλώς το να. Την ψυχάρα. Φίλε Ευάγγελε, το μήνυμα για την ΑΕΚ δεν το διάβασα. Καταρχάς το μήνυμα από ό,τι βλέπω πάει προς το Φώτη, τον Κατσούφι, οπότε θα το αφήσω να το διαβάσει ο ίδιος, αν είναι. Το διαβάζω τώρα. Θα σου πω το εξής. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα το αφήσω να το διαβάσω, να το διαβάσει ο Φώτης ο Κατσούφης αυτό το μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο και σένα, φίλε Ευάγγελε. Να είσαι καλά, υγεία να έχουμε και να βλέπουμε ωραία πράγματα. Να βλέπουμε καλό μπάσκετ, καλό ποδόσφαιρο, να δούμε ωραίες στιγμές.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έφτασε στο τέλος η εκπομπή. Το μαγκαζίνο το 943 Intervention Sports για το Σάββατο. Κακό που πάθαμε του Σαββάτου με αυτόν που έκανε την εκπομπή. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Έχει έρθει και ο Μιχάλης Σοηλές. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης από τις 4 μέχρι τις 8. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα έρθει ο Φωτάρας, ο Φώτης ο Κατσούφης. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους και φυσικά θα τα πούμε αύριο. Γεια σας!
1: Intervention Sports.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέγραψε την κορυφαία επίδοση του πλανήτη στο άλμα Ισμικός στο Diamond Link της Siamen με άλμα στα 8,46 μέτρα. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον γκάρτ της Βαλένθια Ζα Μοντέρο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δομινικανός απέρριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδας και υπέγραψε προσύμφωνο με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζόκας εν όψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ανάσα από τον δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρου που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος τεχνικός αναμένεται να υπογράψει μέχρι το 2028. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε στη συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα για το μέλλον του σέρβου επιθετικού του δικεφάλου. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέη βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ, Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρισπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Πάολο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο Λούκα Μπάνκι βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη για τη θέση του προπονητή της νέας σεζόν, σύμφωνα με την La Prealpina. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία. Όπως ανέφερε ο Νίκολος Κύρα, ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 assist με τους Ρωσομπλού. Η ΑΚΟΦ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Ο Μπρούνο Φερνάντες αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της Premier League για τη σεζόν 2025-26. Η Ίντερ θέλει να κάνει δικό της τον 25χρονο χαφ της Λίβερπουλ Κέρτις Τζόουνς, όπως αναφέρει η Γκαζέτα ντελο Σπορτ. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οδιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η και τελευταία στροφή της Σέρι Α στις 7, Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, σύμφωνα με τη Meridian Sport. Ο Μίλιαν Τόμιτς θα αναλάβει ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
4: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούφης για 4 ώρες λοιπόν μαζί σας. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Για ένα τετράωρο λοιπόν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική στιγμή που και διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σόιλες.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά, το ίδιο πράγμα είναι. Τα δύο τελευταία εννοώ. Έχω ένα μήνυμα το φίλο μας τον Ευάγγελο, λέει, αυτό με την ΑΕΚ να πάει το κύπελλο του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα. Πώς το βλέπεις, λέει, Φώτη? Εγώ το βρίσκω, λέει, αστείο, εκτός αν νομίζω θα ξαναπάρουν, λέει, προτάσμα σε καμία εικοσαετία και θέλω να το βγάλουν φωτογραφία να το θυμούνται, αστεία πράγματα, να ήταν ένα, λέει, ευρωπαϊκό τρόπαιο, συμφωνώ. Αλλά υποβαθμίζουν, λέει, την ομάδα τους. Υποβαθμίζουν λοιπόν την ομάδα τους να κάνουν αυτή την κίνηση. Φαντάζεσαι να το έκανε αυτό, λέει, ο Ολυμπιακός με τα πρωταθλήματα που παίρνει κάθε χρόνο.

Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα το Ρεντίφι στο Αγρίνιο. Στον Κώστα στον Πύργο. Φίλε Ευάγγελε, το διάβασα το μήνυμά σου αυτό που αφορά την ΑΕΚ και εμένα, έτσι. Δεν έχεις παράπονο και σου είπα την άποψή μου. Νομίζω ο στόχος του Μάριου Λίμπουλ ήταν να σταθούν τη χαρά του από τις κατάκτησες πρωταθλήματος και οι άνθρωποι, οι αεξίδες της επαρχίας, της περιφέρειας, όλης της Ελλάδας. Ακούτε πάντα την εκπομπή ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο, 23 του μηνός Μαΐου του 2025. Και βλέπουμε και εδώ στα δελτία ειδήσεων το ξεκίνημα του κόμματος και επίσημα με πλέον της Μαρίας Καριστιανού. Της εύχομαι καλή επιτυχία και πιστεύω θα σαρώσει, παιδιά, θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Έτσι αυτή την αίσθηση έχω. Και δυστυχώς και στην αγωνία μου κάποιος άλλος κολοτούμπας τελικά αποδεικνύεται. Που το παίζει και επαναστάτης στεναχωρέθηκε. Που φόραγε τακούνια η Μαρία Καριστιανού. Με τι να πάει, με παντόφλες να πάει, αυτό σε μάρανε.

Αποτελέσματα στο NBA, τελικό αποτέλεσμα playoff. Σαν Αντώνιο Πέρσο, Οκλαχώμα, City Thunder 108-123. Την καλησπέρα στον Βαγγέλη, στου Βαγγέλη, Δεσίκη, στη Λαμπρινή. Και έναν ακόμα Βαγγέλη. Στην Ηρακλείου, στη Χαρά, στην Ηρακλείου, στην Ελένη, στην Αλοπατήσια. Διαβάζω τα μηνύματα που έχετε στείλει προκαταβολικά, παιδιά, έτσι.

Καλησπέρα στον Αποστόλη και στην αρχή σου. Το ενδιαφέρον βέβαια έχει επικεντρωθεί στον αυριανό τελικό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τελικός του Final Four του φετινού στην Ευρωλίγκα. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει το παιχνίδι.

Να σας πω και ένα ανέκδοτο για να κρυώσετε ακόμα περισσότερο. Σε ένα εστιατόριο προϊστάμενος λέει στον Καρσόνη, μία ποικιλία για 10. Ο προϊστάμενος εννοούσε το τραπέζι 10. Τον Καρσόνη κατάλαβε μία ποικιλία για 10 άτομα. Το πήγε λοιπόν εκεί και ήταν, υπήρχε μόνο ένα άτομο. Στο τραπέζι αυτό λοιπόν υπήρχε μόνο ένα άτομο που έπρεπε να φάει μια ποικιλία για 10 άτομα.

Λοιπόν, Φώτη, λέει ένας φίλος μας, ο Γιάννης, ο φίλος, λέει: Φώτη, καλησπέρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος λέει: στη φιέστα της ΑΕΚ μίλαγε για τα φάς των τραπεζών, για τους φτωχούς που δεν έχουν να φάνε. Για τα προβλήματα στο Αιγαίο, λέω, και γενικώς για τα προβλήματα της χώρας. Και μαθαίνουμε ότι έχει κλείσει και ραντεβού, λέει, με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό ισχύει, λέει, ή γενικώς λέμε λόγια του αέρα. Ή λέμε λόγια για το συμφέρον μας.

Εάν έχει κλείσει ραντεβού, φίλε Γιάννη, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Προφανώς θα το κάνει αυτό από ό,τι αντιλαμβάνουμε, για να συζητήσει για θέματα γύρω από το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν νομίζω να αναιρεί αυτά που λέει, έτσι, ή ότι είναι λόγια του αέρα όλα αυτά που λέει.

Αλλά και μια το έφερε η κουβέντα για το φίλο μας το Γιάννη, από το φίλο μας το Γιάννη. Θα πω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Οι κοβές λοιπόν, οι Ευρωπαίες Αγγελίες καταγγέλει την ελληνική κυβέρνηση στην Κομισιόν σχετικά με την τροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη για τις δίκες βουλευτών που θέλουν να ορίσουν ειδικό εφέτη ανακριτή. Και με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου. Συνεχίζει να τα κάνει λοιπόν μόσχεμα, φίλε Γιάννη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Και στις φορολογικές δηλώσεις το μπιλιετάκι έρχεται παραπάνω αυτή τη φορά για πολύ κόσμο. Μια και λέγεις για φτωχούς και όλα αυτά, έτσι.

Και επειδή λέγεις για φτωχολογία, φίλε Γιάννη, και θέλω να πιστεύω ότι τα πιστεύει και αυτά, τα αισθάνεται και τα ζει. Συμπαρίσταται στον κόσμο ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ότι δεν είναι λόγια το αέρα αυτά που λες. Θέλω να πιστεύω ότι το ραντεβού με το Μητσοτάκη, αν τελικά το έχει κλείσει, είναι για αθλητικά θέματα, εκτιμώ, έτσι. Διάβαζα λοιπόν ότι το 2019 οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν συνολικό πλούτο 91,9 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2024 ο πλούτος τους εκτινάχτηκε. Έγινε 217 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο κόσμος έβαλε όλα αυτά τα χρόνια πλάτη για τα μνημόνια και τις υπερφορολογήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι. Κόσμος που έχασε και τα σπίτια του από τους πληστηριασμούς, έχασε τις περιουσίες του, κόπηκαν μισθοί συντάξεις. Και τώρα που λέμε για μισθό συντάξει, αυτά τα παραπάνω ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση, τα παίρνει με το παραπάνω από τους λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό και από τις φορολογικές δηλώσεις. Έλεγα λοιπόν, λέω, πλουτίζουνε όλο ένα και πλουτίζουνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα κάποιοι για να βγάλουν το ψωμί τους χάνουν τη ζωή τους. Είχαμε 7 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα μέσα σε μια εβδομάδα, παιδιά. Κάποιοι άλλοι λοιπόν πλουτίζουνε που στη ζωή τους μπορεί να μην έχουν πιάσει ούτε στυλό. Και κάποιοι άλλοι για να μπορούν να επιβιώσουν χάνουν τη ζωή τους. Για λίγα ψίχουλα, έτσι, αυτό δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός ή εννοώ γενικότερα ρατσισμός. Όταν θέλουν να ορίσουν ειδικό εφέτη ανακριτή για τις δίκες των βουλευτών, των υπόδικων της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ για τους άλλους πολίτες δεν ισχύουν τα ίδια στη δικαιοσύνη, δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός. Δεν είναι ρατσισμός αυτός? Επειδή πολλές φορές έχουν μασίσει την καραμέλα του ρατσισμού, έτσι, και μας τη λένε συνέχεια. Διάβαζα, παιδιά, σήμερα ότι η Αθήνα είναι πιο ακριβή στα ενίκια ακόμα και από τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

κοινό, ο πληθυσμός εκτοξεύεται, έτσι. Δεν είναι η Ηράκλειο να απαντήσει κάτι ο Θάνος ο Πλεύρης στις καταγγελίες που υπάρχουν, αυτά που ανέδειξε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ και της Λιβύης συνεργάζονται για τη μεταφορά λάθρων μεταναστών στην Κρήτη. Δεν απάντησε ο κύριος Πλεύρης, ο σκληρός της κυβέρνησης.

Λέει ο φίλος ο Βάγγελος ότι η Φώτη βέβαια λέει στα στελέχη της Βουλής εκτινάσετε ο πλούτος και στους φτωχούς εκτινάσετε η φτώχεια. Τι δεν καταλαβαίνουν λέει και τι δεν καταλαβαίνουμε, έτσι είναι η ζωή δυστυχώς. Διάβαζα επίσης ότι έχετε διπλό ένφια από δήμους και περιφέρειες. Καλά δεν μας έλεγαν ότι ο ένφια θα καταργηθεί όταν τελειώσουν τα μνημόνια, ότι ήταν ένας έκτακτος φόρος.

Η ομάδα προποντίδα στην Εύβοια, κλείνοντας τα 100 της χρόνια, πήρε το κύπελο εκεί με προπονητή τον Αντώνη τον Αυλονίτη, τον πατέρα και παλέγμαχο ποδοσφαιριστή, και πατέρα του άσου του Πανιωνίου του Αυλονίτη και πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, βέβαια, έτσι. Εσείς βέβαια μπορείτε να στέλνετε, να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας 6939-943-943. Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε πέραν των αθλητικών που είναι το αντικείμενό μας, έτσι, το βασικό. Τα θέματα που αφορούν τη ζωή μας και πράγματι χαίρομαι που παίρνετε θέση σε όλα αυτά τα θέματα. Έτσι, μόνο παρελθόν από το Παθρακικό να πάμε τώρα. Μετά από μια σεζόν επιτυχημένη συνεργασία, θα αποτελέσει παρελθόν ο Χρήστος Γκράνας. Είναι ο γενικός εκεί διευθυντής ομάδας που βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τις επιλογές στην καθημερινότητα των Πρασίνων που είπαμε ανεβήκανε στην Super League 2. Σε μια σεζόν με προτάσμα και άνοδο στη Super League 2, αλλά και διαπιστώθηκε διαφορά φιλοσοφίας όμως για την επόμενη μέρα με τη διοίκηση στην ομάδα της Κομωτινής.

Ο Χρήστος Γκάνας λοιπόν που αποτελεί παρελθόν από τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Παθρακικό. Είναι παλιός διαιτητής πρώτης εθνικής κατηγορίας, έχει εργαστεί και στον Άρη Αβάτου και τους Στρακιώτες. Ναι, χρειάζονται ενίσχυση σε ένα πολύ κέραιο πόστο. Μετά από αυτή την αποχώρηση, τη λύση της συνεργασίας εν ώψη της συμμετοχή τους στην μεγαλύτερη κατηγορία, στη Super League 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
6: Η ώρα είναι 4:30.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής «Ο Διαποτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οελές. Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου και πάλι μας έκανε υπερήφανος. Πέταξε στην Κίνα με 8.46, σοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Για αυτή την επιτυχία μας μιλήσει αναλυτικά ο Ηρακλής Αθανασόπουλος που ασχολείται με θέματα του Στίβου και όχι μόνο, στις 5.30 περίπου. Ο συνάδελφος και φίλος λοιπόν Ηρακλής Αθανασόπουλος που παρακολουθεί λεπτομερώς όλα αυτά τα θέματα.

Και παιδιά, αν δεν το μάθατε, σας το λέω εγώ, θα δηλώσουμε από την αρχή όλα μας τα ακίνητα, περίπου 7,1 εκατομμύρια φορολογουμένου, θα κληθούν από τον Ιούνιο να εισέλθουν σε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, της ανεξάρτητης αρχής λοιπόν, ΑΔΕ, στην οποία θα είναι συγκεντρωμένα και αποτυπωμένα όλα τα πληροφοριακά στοιχεία για την ακίνητη περιουσία. Αλλά μέχρι τώρα πόσοι μας φορολογούσανε στον αέρα, δεν ήξεραν τι γίνεται. Τέλος πάντων, τα στοιχεία των φορολογούμενων που συγκεντρώνει η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνονται σε διάφορες επιμέρους βάσεις δεδομένων του δημοσίου. Όπως το περιουσιολόγιο της φορολογικής διοίκησης, το Εθνικό Κτηματολόγιο και το αρχείο του ΔΔΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα. Πρόκειται για την πλατφόρμα Μητρώ Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ΜΙΔΑ, που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την ΑΔΕ εντός του πρώτου δεκαπερθήμερου του Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα πληροφοριακά στοιχεία για τα ακίνητά τους, όπως αυτά θα έχουν αποτυπωθεί στη νέα αυτή ενιαία βάση δεδομένων, και στη συνεχεία είτε να επιβεβαιώσουν όσα θεωρήσουν ότι έχουν καταγραφεί ορθά, είτε να διορθώσουν όσα εμφανίζονται λάθη και αντιστοιχίες, είτε να συμπληρώσουν τυχώς παραλήψεις στοιχείων, ώστε η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους να είναι ορθά καταγεγραμμένη και πλήρως ενημερωμένη.

Να πάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το ελληνικό, την κατάκριση του τέταρτου συνεχόμενου πρωταθλήματος στο φούτσαλ γυναικών πανηγύρισε η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε με 7-1 του Καρπενησίου στον τρίτο και καθοριστικό τελικό της σειράς, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Και ενώ εσείς βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το γνωστό Viber, σε όλο τον πλανήτη, έτσι παιδιά. Γιατί μας στέλνετε από παντού, όχι μόνο από Ελλάδα, από όλα τα σημεία του πλανήτη μας στέλνετε στο Viber αυτό, χωρίς καμία χρέωση. Έλα λοιπόν για το φούτσαλ της Ένωσης που νίξε με 7-1 στα κορίτσα την ομάδα του Καρπενησίου στον τρίτο και καθοριστικό τελικό της σειράς, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Και έφτασε στην κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου πρωταθλήματος στο φούτσαλ γυναικών. Πρωταγωνίστρια για τις νικήτρες που προηγήθηκαν νωρίς 2-0 ήταν η Δέσποινα Χατζηνικολάου με 3 γκολ, ενώ σκόραν ακόμα η Ζάγκλη, Ροπόκη, Τσελέντι και Κοτσίρι. Για την ομάδα του Καρπενησίου που μείωσε προσωρινά σε 6-1 με την Ναυσικά Ογκίτσι, η φετινή πορεία μόνο επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί. Η παρουσία λοιπόν της ομάδας του Καρπενησίου στους τελικούς και η συνολική εικόνα της ομάδας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στο τελικό αυτό, στη σεζόν αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς απέδειξε ότι αποτελεί πλέον μία από τις πιο σημαντικές δυνάμεις του ελληνικού γυναικείου φούτσαλ.

Ο Ηρακλής που επέστρεψε σε μεγάλα σαλόνια της επαγγελματικής κατηγορίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, επέστρεψε λοιπόν και πάλι στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ιστορική συμφωνία με τον Άγγελο Μπάσινα, με τον παλέμαχο διεθνή μέσο να λαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του γυρεού του συλλόγου. Ο Έλληνας πρώτης διεθνής άσος βρέθηκε το τελευταίο διήμερο στη Θεσσαλονίκη, ο Άγγελος Μπασινάς. Έτσι, παιδιά, πραγματοποιώντας διαδοχικές συναντήσεις με τους ανθρώπους του Ηρακλή. Εκεί όπου ουσιαστικά κλείδωσε η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα, με κοινή επιθυμία να υπάρξει άμεση διοργάνωση και σωστός σχεδιασμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Επίσημα ανακοίνωση για αυτό το deal αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Και ο Άγγελος Μπασινάς αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού project του Ωκεανόλευκου Συλλόγου. Καθώς θα είναι ο άνθρωπος που θα τρέξει, όπως λέμε, τον αγωνιστικό σχεδιασμό σε στενή συνεργασία με τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Βάλτερ Ματσάρη. Και οι δύο άνδρες αναμένεται να έχουν άμεση συνεργασία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση του ρόστερ, τις μεταγραφικές κινήσεις και γενικά την αγωνιστική φιλοσοφία πάνω στην οποία θα χτιστεί η νέα ομάδα του Γυρεού.

Να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λοιπόν, ΣΠΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημοσίευσε μια σειρά από story στο προσωπικό του Instagram, απευθυνόμενος στην αστυνομία με αφορμή τους δύο μετελικούς του Final Four της Euroleague στο Telecom Center Athens. Και αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του κύριος Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης: «Εγώ καταλαβαίνω, λέει, την πίκρα του κόσμου για τον Παναθηναϊκό, όμως όλα αυτά θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες Παναθηναϊκά, όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής: το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει, λέει, 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μαζίσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε, λέει, τους εφαρμόζετε». Χθες, λέει ο κ. Γιαννακόπουλος, δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 μέρες, με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε, λέει, δακρυγόνα χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνατε την ταυτοπροσωπία, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Αφήσατε να μπουν, λέει, μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε, λέει, αστυνομία, όσο και να λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους του που είχαν έρθει να δουν τον αγώνα, λέει, όπα. Και προς την Euroleague θα το πω στα ελληνικά, είμαι σίγουρος πως έχετε μεταφραστές εκεί. Αν όλα αυτά είχαν γίνει, λέει, σε αγώνα του Παναθηναϊκού, θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο. Θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές. Εγώ δεν θα μπορούσα να πάω στο γήπεδο ούτε στην επόμενη ζωή μου. Αυτά, λοιπόν, αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του για τα όσα έγιναν. Στους χθεσινούς αγώνες του Final Four στην Ευρωλίγκα, στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο... Telecom Center Athens, εννοεί ότι δεν ακολουθήθηκαν αυτά που θα έπρεπε από την αστυνομία, δεν έγιναν ταυτοπροσωπίες, ότι δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά. Και μιας και αναφερόμαστε, ρε παιδιά, σε αυτά τα πράγματα, να πω κάτι το εξής. Την περασμένη Τρίτη, νομίζω δεν ήτανε, υπήρχε μια τεράστια οσμή στα νότια προάστια, λες και υπήρχε διαρροή γκαζιού, έτσι μου φαινότανε. Υπήρχε μια ανακοίνωση από την Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και λέει: «Μην ανησυχείτε». Αλλά ποτέ δεν μας είπαν γιατί πρόκειται, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς είναι. Πώς να μην ανησυχούμε, ρε παιδιά, όταν δεν ξέρουμε αυτή η οσμή από πού προέρχεται, τι ακριβώς είναι. Είναι διαρροή γκαζιού, είναι διαρροή φυσικού αερίου, είναι οσμή που έρχεται από την Ψιτάλια. Πώς να μην ανησυχούμε όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι. Να μην ανησυχούμε, δηλαδή, για κάτι που δεν γνωρίζει πολύ τι είναι και κανείς δεν γνωρίζει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. Αυτοί που μετράνε τους ρήπους δεν ήξεραν ή δεν ξέρουν τι είναι. Είχε ντουμανιά σε όλος ο τόπος. Κανείς δεν ήξερε τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται. Έτσι ξαφνικά από το πουθενά, δεν μπορεί.

Αρκετοί πολίτες λοιπόν με αφορμή αυτή την οσμή που είχε ντουμανιάσει Αθήνα τόπο στα νότια προάστια. Συζητήσεις που έκαναν έλεγαν τι γίνεται παιδιά, μας ψεκάζουνε. Κάποτε και ο πρώην πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Πάρος Καμένος, είχε πει ότι μιλήσει για περί αεροψεκασμούς. Κανείς όμως δεν μας έδωσε καμία απάντηση τι ακριβώς συνέβη τελικά, από πού προερχόταν αυτή η οσμή.

Ο φίλος ο Βάγκερος λέει: Φώτη, εγώ απορώ με το θράσος των πολιτικών να βγαίνουν στην τηλεόραση μετά από αυτά που έχουν κάνει στην όμορφη τούτη χώρα, χωρίς ντροπή, και να λένε ότι, ότι θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή, την εγκληματικότητα και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είδες, λέει, με την ταχύτητα που ενεργούν στο να κόβουν εκκλήσεις. Ενώ στα υπόλοιπα λέει αργά τα ζώα μου, δεν καταλαβαίνεις γιατί τα χρωστά λέει στο δημόσιο και έχεις ακίνητη περιουσία. Δίπλα κόκκινη γραμμή για να στο πάρουν εύκολα, να μην κουράζονται και ψάχνουν όπως τώρα. Να γίνει πιο εύκολο για αυτούς όταν χρωστάς να σου παίρνουν το σπίτι, αυτό εννοεί. Είδες, λέει, τη δήλωση του Ιμπραήμ Κουτουλά για το μητελικό χθες. Ότι έσπαξα, λέει, την Φενέρ και ότι ο Ολυμπιακός ευνοείται στην Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει κάποιος να τον μαζέψει, ντροπή του, λέει, να είναι και αθλητής του μπάσκετ. Πέρσι δεν είπε τίποτα, λέει, όλα καλά έγιναν φέτος. Όλα καλά, λέει, φέτος έγιναν, αλλά δεν είδε, λέει, τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.

Λοιπόν, χαίρομαι για τα πολλά μηνύματα που στέλνετε. Είπαμε 165 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εγώ το διάβασα έτσι, δεν το λέω από το μυαλό μου. Το 2019 είχαν 91,9 εκατομμύρια ευρώ συνολικό πλούτο και τώρα έχουν 217 εκατομμύρια. Ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμάρας. Ο κόσμος μοχθεί, χάνει τα σπίτια του, τις περιουσίες του. Έχει χάσει μισθούς και συντάξεις, κατασχένει τα σπίτια του. Αλλά η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ειδικότερα πλουτίζουν.

συνεχίζει να ενισχύεται εντυπωσιακά η γυναική ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού. Λοιπόν, μετά την απόκτηση της Μαρκέλα Φασούλα, η ομάδα του Πύρου να φέρνει στην Ελλάδα μια σπουδαία παίχτη. Αθηναϊκός πήρε και την Βελγίδα δισπρωταθλήτρια Ευρώπης, την Τζούλι Βανλού. Where great music never stops. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Μερσίνη με το οποίο αγωνίστηκε στην EuroLeague, στο EuroCup και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Μέχρι πρώτη έπαιζε στις New York Liberty με μέσο όρος 5,8 πόντους, 5,4 assist και 2 rebound. Ο Αθηναϊκός έχει βάλει πλώρη από τώρα να κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εκεί που έφτασε στο τελικό και για 2 πόντους δεν κατάφερε να το πάρει. Στη σεζόν λοιπόν που ολοκληρώθηκε το νέο απόκτημα του Αθηναϊκού, των Βιλονιωτών. Η βίση πρωταθλήτρια η Ευρώπη, η Τζούλι Βανλού, είχε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 11,7 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,8 rebound στην Ευρωλίγκα, 4,7 πόντους, 7 ασίστ και 2,9 rebound στο EuroCup, και ολοκλήρωσε τη χρονιά στο τουρκικό πρωτάθλημα με 10 πόντους, 7 ασίστ και 4 rebound ανά αγώνα. Και στο γυναικείο NBA μετράει 80 συμμετοχές, όπου εκεί, όπως είπαμε, είχε μέσο όρο 5,8 πόντους, 5,4 assist και 2 rebound. Γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο ο Αθηναϊκός στο γυναικείο μπάσκετ, με στόχο να τα σαρώσει όλα την επόμενη σεζόν.

Μερικές λοιπόν μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα ψάχνονται για προπονητές ξένους κτλ. Έτσι δεν έχω κάτι με ξένους προπονητές. Γιατί για παράδειγμα ο Νίκος Παπαδόπουλος του Λεβαδιακού δεν κάνει για μεγάλες ομάδες. Και σοβαρός και επιτυχημένος σαν παίκτης ήταν και σοβαρός και επιτυχημένος σαν προπονητής. Ο Χρήστος Κόντης λίγο ήταν για τον Παναθηναϊκό, σημάζεψε αρκετά πράγματα στο πέρασμά του. Λάθος για μένα που δεν τον κράτησαν μέχρι το τέλος. Πήρε κούπα με τον Όφη. Και νίξε τον ΠΑΟΚ σε εκείνο τον αγώνα. Έτσι από ό,τι θυμάστε εσείς τον τελικό, όλοι μας από ό,τι θυμόμαστε. Παρότι κατάφερε και είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ, είχε το πάνω χέρι, θα μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, δεν το έβαλε κάτω Όφη. Και σκόραρε αυτό η κριτική ομάδα. Να πούμε ότι άλλος έχει ξεσπάσει το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο μετά την παραδοχή της αρμόδιας επιτροπής διαιτησίας προς το πέναλτι που κέρδισε η Celtic απέναντι στη Motherwell. Δεν έπρεπε ποτέ να δοθεί. Η υπόθεση αυτή αφορά την αναμέτρηση της πρώτης τελευταίας αγωνιστικής. Όπου οι Κέλτες έβλεπαν τον τίτλο να απομακρύνεται καθώς το σκόρ βρισκόταν στο 2-2 μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σε εκείνα λοιπόν το σημείο, μετά από παρέμβαση του βάρου, ο διαιτητής ο Τζον Μπίτον κλήθηκε να εξετάσει πιθανό χέρι του Σαμ Νίκολσον μέσα στην περιοχή της Motherwell. Και παρά τα replay που έδειξαν πως η μπάλα είχε βρει κυρίως στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή, ο Μπίτον άλλαξε την αρχική του απόφαση και υπέδειξε πέναλτι λοιπόν. Άλλαξε, όπως είπαμε, την αρχική του απόφαση. Έτσι λοιπόν ο Κελέτσι είχε ανάτσο, ευτόχησε την άσπρη βούλα, δίνοντας στη Celtic την νίκη με 3-2, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν μιλάμε για κλοπή, έτσι, του πρωταθλήματος εκεί στην Σκωτία. Και το επιβεβαιώνει και η Επιτροπή Αξιολόγησης Κρίσιμων Διαιτητικών Αποφάσεων της Σκοτσέζικης Ομοσπονδίας, που ξεκαθάρισε πως η αρχική απόφαση του διαιτητή να μην δοθεί πέναλτι ήταν σωστή και ότι η παρέμβαση του ΒΑΡ ήταν λανθασμένη. Τελικά με την εποχή του ΒΑΡ δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Και να πούμε ότι η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά της Hearts, που θεωρεί πως αλλοιώθηκε η βαθμολογία στη μάχη του τίτλου. Αν η Celtic δεν είχε πάρει την νίκη απέναντι στη Motherwell, θα χρειαζόταν νίκη με 3 γκολ διαφορά στην τελευταία αγωνιστική για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Τελικά επικράτησε με 3-1 της Hearts και διατήρησε τα σκύπτρα της στη Σκωτία. Το θέμα αυτό πήρε ακόμα μεγαλύτερη διαστάση μετά τις σκληρές δηλώσεις του προπονητή της Hearts, του Derek McInnes, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση ντροπιαστική, ενώ η κατάσταση ξέφυγε όταν προσωπικά στοιχεία του διαιτητή του John Beaton διέρευσαν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αστυνομική προστασία στο φόβο να μην του επιτεθούν. Το ΒΑΡ σίγουρα έχει σώσει διαιτητές από λαθασμένες αποφάσεις και καταστάσεις. Όμως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ανέτρεψε τις σωστές αποφάσεις των διαιτητών.

0: Λέω φίλος Βάγγελος σχετικά με το θέμα που ανέφερα για την οσμή που υπήρχε έτσι την Τρίτη νομίζω στα Νότια Προάστια και είχε ντομανιάσει και σχεδόν όλη η Αθήνα, παιδιά, πια Νότια Προάστια. Ρίχνουν λέει αέρια χαλάρωσης. Βγήκε στην τηλεόραση λέει χθες ένας καθηγητής περιβάλλοντος, έτσι λέει ο φίλος λοιπόν Ευάγγελος, ότι ρίχνουν αέρια χαλάρωσης. Και χθες στην τηλεόραση λέει ένας καθηγητής περιβάλλοντος και είπε ότι η οσμή έρχεται από την κατασκευαστική πλοίων στην Σαλαμίνα και ότι φυσούσε προς την Αθήνα και έγινε ζητή. Είπε ότι και πέρσι τέτοια εποχή λέει έγινε το ίδιο, αλλά επειδή φύσαγε ανάποδα δεν έγινε πολύ αισθητή η οσμή τότε στην Αθήνα. Θα μας τρελάνουν λέει αυτοί. Έχουμε την καλησπέρα από το φίλο μας τον Αθανάσιο τον Κωστόπουλο. Ο φίλος μας ή φίλος μας με το μήνυμα έφυγα μακριά και σώθηκα. Καλησπέρα λέει φίλε, σωστά τα λες, αλλά προφανώς είσαι από την συμμορία της
1: 943 Interveten Sports.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα Αθήνα και ίσως και σήμερα προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Η διοίκηση της Πράσινης ΠΑΕ καλείται να πληρώσει σε βάθος χρόνου το ποσό των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ στο Ράφα Μπενίτεθ, που αποτελεί ρεκόρ αποζημίωση για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Αντριάνο Γιάγκουσης του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του κροατικού πρωταθλήματος, παρότι αγωνίστηκε μόλις τη μισή σεζόν. Πέταξε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο σπουδαίος αθλητής κατέγραψε τη σπουδαία επίδοση του πλανήτη στο Diamond League της Xiamen με άλμα στο μήκος στα 8,46 μέτρα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, συγκίνησε άπαντες όταν εμφανίστηκε στο ναό του Αγίου Ιεράρχη Νεκταρίου στο χωριό Λάντα της Ρουμανίας και προσέφερε περισσότερες από 100 μερίδες φαγητού σε παιδιά, ηλικιωμένους και άλλους ανθρώπους. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Κάρτις Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Μάλιστα, ο δομινικανός αθλητής φέρεται να πέριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδας και υπέγραψε προσύμφωνο με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η διέστηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε συνέντευξή του στη Mocha Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ρόντι Νέι βρίσκεται στο ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Θα επιστρέψει στη Ρωσία μετά το τέλος του δανεισμού του στην τουρκική Καϊσέρισπορ ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Τσέχος μπακ Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέρος της πατρίδας του. Σε οριστική συμφωνία με τον Αγγέλο Μπασινά έφτασε ο Ηρακλής με τον παλέμαχο διεθνή μέσο να αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στην νέα εποχή του Συλλόγου. Ο Αλέκος Βοροζνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Άθενης Καλυθέα. Ο Λούκα Μπάνκι βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με τη Λα Πρεαλπίνα. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham Κωνσταντίνος Μαυροπάνος αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Κύπρο με την Ομόνοια, σήμερα υπέγραψε η γερμανική Νιρεμβέργη. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Πολώνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε ο Νικολός Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 assist με τους Ρωσομπλού. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα φόρτη της Ελβετικής Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια. Ο Πορτογάλος μέσος της Manchester United, Bruno Fernandes, αναδέχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής Premier League για τη σεζόν 2025-2026. Η Ίντερ θέλει να κάνει δικό της τον 25χρονο χαφ της Liverpool, Curtis Jones, σύμφωνα με την καζέτα Dello Sport. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Τέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Για την 38η και τελευταία στροφή της Serie A στις 7 Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Για τον τελικό ανόδου στη Championship στις 5.30 Χαλ Μίτλεσμπρο. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα σύμφωνα με τη Meridian. Ο Μπίλαν Τόμις θα αναλάβει στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Εννιά 43, Intervention Sports.
11: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
0: Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαβολτιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές σας ευνηδιάζουν, βρίσκουμε κοντά σας και οι μέρες της καθημερινότητας. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων Μιχάλης Ουελές. Είχα μείνει προηγουμένως, έκοψα στη μέση το μήνυμα που διάβαζα του φίλου μας, του έφυγα μακριά και σώθηκα και λέει καλησπέρα φίλε, σωστά τα λες, αλλά προφανώς είσαι από τις εισαγωγικά, το λέει, τη συμμορία της μιζέριας, όπως έλεγε κάποιος. Μίζεροι φίλε, μας έχουν κάνει τη ζωή μας οι πολιτικοί έτσι και ειδικότερα αυτή η καταστροφική πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γενικά εμείς όλοι οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι, είμαστε, αντέχουμε στα δύσκολα, έτσι το έχουμε αποδείξει. Και πολύ περισσότεροι πρόγονοι μας, αυτοί ήταν οι ήρωες, έτσι παιδιά. Οι παππούδες μας που πέρασαν κατοχές, πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Σε μια χώρα που είναι ευλογημένη, αλλά οι πολιτικές την έχουν διαλύσει. Έχει όλα τα αγαθά. Και βλέπω αυτή την αστοχία, την παρουσία μας στην Eurovision. Καλά παιδιά, ένα σοβαρό τραγούδι δεν μπορεί να στείλουμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν πάει κάποια. Σίγουρα στην Eurovision θέλουν σύγχρονη μουσική, αλλά και μια πενιά μέσα δεν βλάπτει. Εδώ ο Αγάθωνας είχε πάει και λίγο με μια πενιά, δύο πενιές. Είχε ξεσηκώσει όλους τους Ευρωπαίους. Εδώ οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για να ακούσουν λίγο μπουζούκι, λίγη πενιά, μπαγλαμαδάκι, την ελληνική σαλάτα, την ελληνική φέτα, το ελληνικό τζατζίκι, την ελληνική θάλασσα. Γι' αυτό έρχονται εδώ οι τουρίστες. Για πράγματα που δεν έχουν έξω. Ένα καλό σωστό τραγούδι προσαρμοσμένο στην κάθε εποχή ρε παιδιά, τόσο δύσκολο είναι.

what you bring. Ο φίλος ο Μπάμπης Νί λέει πόσο δίκιο έχεις φίλε μας για την κυβέρνηση. Μπάμπης ταξί, χαιρετίσματα στους φίλους τους αυτοκινητιστές. Τις δύσκολες καταστάσεις περνάνε έτσι, δύσκολες και αυτοί γιατί και το επαγγέλμα τους των ταξιτζίδων. Δέχεται αρκετές πιέσεις παιδιά. Every mistake etched in my veins. Ο Μπάμπης ο Κατσάνος λέει γεια σου Φώτη, καλή εκπομπή, ευχαριστώ, δεν σε έχω ξεχάσει για αυτό που μου είχες πει.

Ο φίλος ο Διαμαντής Παπέτας λέει ούτε αυτό με τον κοινωνικό τουρισμό. Ο Μητσοτάκης λέει. Μητσοτάκης ΑΕ Ελλάδα 2-0. Μαντάρα, τα έχει κάνει παντού. Δεν έχω κάτι προσωπικά με κανένα παιδιά, αλλά όλοι μας κοιτάζουμε το μέλλον, έτσι. Και το μέλλον των παιδιών. Εγώ δεν έχω παιδιά. Θα μπορούσα να πω δεν με ενδιαφέρει, ζαμάν φού παιδιά, έτσι. Αλλά εσείς που έχετε παιδιά, εγγόνια, ανήψια, δεν θέλετε να υπάρχει μέλλον για τα νέα παιδιά, για τους νέους που όλοι φεύγουν στο εξωτερικό, εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Και τα δυνατά μυαλά και οι επιστήμονες και οι γιατροί φεύγουν όλοι. Ακόμα και 40 και 50 φεύγουν.

υπάρχει δωρεάν υγεία. Μου έλεγε ένας γνωστός στη γειτονιά μου εκεί στο Γαλάτσι. Είχε πάει σε ένα νοσοκομείο, δεν θα πω. Ενώ περίμενε να έρθει ασθενοφόρο, δεν ήρθε ποτέ, πήγε μόνος του τελικά. Και εκεί περίμενε ώρες, απίβδης ο άνθρωπος. Και μάλιστα τρόμαξε, γιατί είδε κάποια προηγούμενα άτομα που είχαν μπει στο νοσοκομείο αυτό. Δυστυχώς να φεύγουν από τη ζωή, απίβδησε, σηκώθηκε και την κοπάνησε. Του βάλανε κάποιους ορούς για το πρόβλημα που είχε, έβγαλε τον ορό και την κοπάνησε. Και μετά μου λέει, μας λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι έχουμε καλό σύστημα υγείας, ανύπαρκτο.

0: listening to Dream Radios.
1: Λέει ένα φίλο Δημήτρη, φίλε Φώτη, λέει: ομάδα στη City, η μάζα στη City στην Αγγλία δεν πήρε τελικά το πρωτάθλημα. Α, το πάρει ρε παιδιά και καμιά φορά και άσχημα, δεν χάθηκε και ο κόσμο. Τόσα χρόνια για το παράδειγμα δεν το παίρνει και τώρα θα καταστρεφόταν, έτσι.

Παρελθόν, όπως είχαμε μπει και την περασμένη εβδομάδα, αποτελεί ο Ηλίας Χατζηθοδωρίδης από τον Όφη. Με τον άλλον Έλληνα αριστερό μπακ να αποχαιρετά την ομάδα του Ηρακλείου μέσω μηνύματος στα social media. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και τον κόσμο του Όφη για τη στήριξη που έλαβε στα 2 χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο. Τονίζοντας πως φεύγει γεμάτος όμορφες αναμνήσεις και υπερηφάνεια και αναλυτικά όσα έγραψε. Μετά από 2 χρόνια ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του Όφη. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ομάδας. Τέλος, ευχαριστώ τον κόσμο του Όφη για τη στήριξη, την αγάπη και τη δύναμη που μας έδινε. Μαζί καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να γράψουμε ιστορία.

Η φίλη μας η Δήμητρα από τη Λιούπολη λέει: έχει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, και συγχαρητήρια γιατί ενδιαφέρεσαι για την καθημερινότητά μας πέραν των αθλητικών θεμάτων. Αλλά και προβάλλεις όλες τις ομάδες από τα μικρά μου τα μικρότερα αθλήματα και από τις μικρότερες κατηγορίες.

Να πούμε έναν διαφορετικό ρόλο πέρα από το ιερατικό του λειτουργήμα έχει αναλάβει στη Μυτιλίνη ο Πάτερ Γρηγόρης Πολύμος, εφημέριο στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα κάτω Χάλικα.

Είναι μοναδικός ιερέας στην Ελλάδα που μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Έγινε sportcaster, όπως λέμε. Για όλα αυτά μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδήσεων που τον συνάντησε.

Αύριο, παιδιά, Κυριακή 24 του μηνός Μαΐου, έτσι, και στις 5.30 το απόγευμα, στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλου Ελλάδας γυναικών στο ποδόσφαιρο με φιναλίστ τον ΠΑΟ και τον Αστέρα Τρίπολης. Θα έχει το μάτς τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα ενημερώνουμε και εμείς τι ακριβώς θα συμβαίνει. Είμαστε κοντά και φέτος και στο γυναικείο ποδόσφαιρο σε όλες τις πτυχές του. Να πούμε ότι ο πρωταθλητής Ελλάδας και Πολυνίκης του θεσμού ΠΑΟΚ έφτασε αίτητος στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έχοντας αποκλείσει κατά σειρά του ΣΑΣ Βόλο 2004, την ΑΕΜ Εικόνου και την ΑΕΚ με απολογισμό 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του τελικού κυπέλλου γυναικών μετά τις προκλήσεις που είχε με ΠΑΣ Πύργο. Με ωραία και Αγία Παρασκευή, με συνολικό απολογισμό 4 νίκες και 1 ήττα απέναντι στη Ρέα, την οποία απέκλεισε στη ρεβάνς. Να πούμε και τα σκόρ με τα οποία προχώρησαν δύο ομάδες. Τρίτη φάση, ΑΣ Βόλος 2004 ΠΑΟΚ 0-3, ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Προημιτελικά, πρώτος αγώνας ΑΕΜ Εικόνου ΠΑΟΚ 1-6, ΑΟΡΕΑ Αστέρας Τρίπολης 1-0. Δεύτερος αγώνας ΠΑΟΚ ΑΕΜ Εικόνου 1-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΟΡΕΑ 5-0. Ημιτελικά, πρώτος αγώνας ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0 και ΑΟ Αγίας Παρασκευής Αστέρας Τρίπολης 1-2. Και δεύτερος αγώνας ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-0 και Αστέρας Τρίπολης Αγία Παρασκευή 1-0.

0: Να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, λοιπόν, τρίτη εθνική.
1: Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ads.
0: Στην οποία τρίτη εθνική κατηγορία σταθερή και η Θήλα Ραφίνας. Και μετά την παραμονή του Πάρη Ανδράδα του τεχνικού, η Θήλα Ραφίνας προχώρησε και στις ανανεώσεις της συνεργασίας με μέλη του τεχνικού team.

Και συγκεκριμένα η Θεία Ελαφίνας ανακοίνωσε τη συνέχιση της άψογης συνεργασίας με τον γυμναστή τον Χατζιπέτρο τον Γιάννη και τον Μανώλη τον Μανιό σαν προπονητή τερματοφυλάκων για την ανδρική ομάδα συλλόγου, ο οποίος είναι και επιλογές και θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του προπονητή πάλι Ανδράλα και τη νέα σεζόν.

Θα διαβάσω και το μήνυμά σου, έτσι να τα διαβάζω όλα, Αθανάση Κωστόπουλε. Να είμαι κι εγώ ειλικρινής απέναντί σας και δίκαιος όλα, έτσι. Αν συμφωνήσουμε, λέει, ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει χάλια. Υπάρχει, λέει, εναλλακτική λύση στην Ελλάδα. Ποια είναι? Ας πούμε ότι είναι η κυρία Καριστιανού, λέει. Που αρκετοί από το σταθμό την υποστηρίζετε, λέει. Ποια ήταν η τελευταία δήλωση της κυρίας Καριστιανού? Ότι ξεχάσατε το Ομπεκέπε και ξεχάσατε τα Τέμπη. Έτσι δεν είπε? Η κυρία αυτή, λέει, άκουσαν άκουσαν. Ή της ξέφυγε, λέει, αυτά που είπε η καρέκλα πολιτικής είναι γλυκιά τελικά. Διαβάζω το μήνυμα, παρακαλώ. Το διαβάζω, το διάβασα, φίλε, έτσι, Αθανάση Κωστόπουλε. Έτσι, δεν αδικό κανέναν. Το διαβάζω τα πάντα. Ούτε εξαρτώμαι από κάποιον, έτσι, πραγματικά. Παρότι στην πορεία μου στη δημοσιογραφική έχω κάνει και πολιτικό ρεπορτάζ, ήμουν χρόνια δίπλα στον Γιώργο Τράγκα. Παρότι δεν συμφωνούσα σε πολύ αρκετά πράγματα απέναντι του και μαζί του. Και μιλάω πολιτικού, σηκώνω τα τηλέφωνα του, μιλάω. Και με πολιτικούς Νέας Δημοκρατίας. Το έχω κόψει όμως.

Το έχω κόψει γιατί είμαι απογοητευμένος, έτσι. Ούτε αβαντάρω, ούτε στηρίζω, ούτε υποστηρίζω τη Μαρία Καριστιανού. Θα την ψηφίσω όμως ή τη Μαρία Καριστιανού, έτσι δηλαδή, είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Αυτά που αισθάνομαι μέσα μου τα λέω. Αυτό δεν θέλετε, να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας? Ή τη Μαρία Καριστιανού θα ψηφίσω ή τον Αλέξη Τσίπρα, ένα από τους δύο παιδιά.

Και μάλιστα να σου πω, κύριε Κωστόπουλο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης που ήταν υπερασπιστής στο τελευταίο διάστημα της πρώτης κατοικίας επιταχύνει με τις τροπολογίες του τους πληστηριασμούς σπιτιών, έτσι.

Ο καθένας, παιδιά, ψηφίζει ό,τι νομίζει καλύτερο για το σύνολο όμως, έτσι. Όχι, τα απαγορεύεται να ψηφίσει ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό και για τον εαυτό του.

Με βασικό λοιπόν πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, η Club Breeze έφτασε στην κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με τον Έλληνα Διεθνή Άσο να πραγματοποιεί μια τρομακτική, φοβερή σεζόν. Ο 24χρονος Άσος, ο δικός μας, κατέγραψε συνολικά 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 21 γκολ ενώ μοίρασε και 28 assist. Έτσι οδήγησε την Breeze, είχε πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία στην κατάκτηση του τίτλου. Ο Τζόλι λογικό ήταν να παραχωρήσει και δηλώσεις και αναφέρει και στο μέλλον του, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι για να αποχωρήσει το πρωτάθλημα Βελγίου θα πρέπει να του κάνει πρόταση ομάδα του Champions League ή από μεγαλύτερο πρωτάθλημα.

Σε πολύ λίγο πάμε και σε ένα ακόμα break, σε διαμυστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε. Μέχρι το 8 είμαστε μαζί, έχουμε πολλά να πούμε με την παιδιά, έτσι, μια πιο χαλαρή αγωνιστικά ημέρα σήμερα. Οπότε τα μηνύματα σε λογικό είναι να έχουν και άλλα θέματα μέσα, αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας. Έτσι, καλό να τα συζητάμε και αυτά, παιδιά, σε αθλητικές εκπομπές. Και παντού, όχι μόνο σε αθλητικές εκπομπές, έτσι. 6-9-39-9-43-9-43. Νομίζω όλο αυτό το διάστημα, τα δύο χρόνια, δυόμιση που μαζί σας, ποτέ δεν άφησα πίσω αυτά τα θέματα, έτσι. Ποτέ δεν τα άφησα στο, περιθώριο. Μαζί με το αθλητικό γίγνεσθε.

Ο Βίλος Αβάγγελος λέει, να το διαβάσω συνέχεια και το άλλο μήνυμα που έχει στείλει μετά τα διαμεστικά μηνύματα, γιατί δεν θα το προλάβω, έτσι θα το διαβάσω ολόκληρο στη συνέχεια. Όλα τα διαβάζω, παιδιά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και τον break σε συνεχή ροή της εκπομπής στο διαφωτιστή στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που διανύουμε. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Μιχάλης Σοηλές. Άκουγα τη διαφήμιση αυτή για, για τα σουτζουκάκια και τους παστουρμάδες. Είναι από τα αγαπημένα μου παιδιά φαγητά και αλλαντικά γενικότερα. Ο γνήσιος όμως παστουρμάς, έτσι, ο δυνατός. Έλεγα το μήνυμα του φίλου μας στο Ευάγγελιο που λέει: Φώτη, η γυναίκα μου είναι 58, έχει 12.000 αίσθημα και δεν παίρνει σύνταξη. Λέει: λόγω του ότι είναι μικρή, ενώ βγαίνει κανονικά με το παλιό καθεστώς στα 10.500 αίσθημα. Την οικία που ήταν 55 η γυναίκα μου, δεν την πιάνουν, την πάνε στο καινούριο καθεστώς. Στα 62 λέει: λες και υπέγραψε χαρτί ότι πρέπει να είναι 60. Ότι πρέπει να είναι 62, λέει. Αφού πληρεί τα αίσθημα, δεν έπρεπε να της τη δώσουν τη σύνταξη. Τι περιμένει να πεθάνει, λέει, μπας και να γλιτώσουν, να τους μείνει σε αυτούς. Λες και θα τα πάρουν μαζί τους, λες, σχολίασε το μήνυμα. Νομίζω πρέπει να απευθυνθείς σε εργατολόγο. Υπήρχε μια παρόμοια περίπτωση που ήξερα εγώ σε γνωστή μου και δικαιώθηκε. Αλλά δυστυχώς οι νόμοι είναι κομμένοι και αμένοι στα μέτρα τους, όπως τους βολεύει, φίλε. Δεν υπάρχουν άτομα στη γειτονιά μου που έχουν βγει σε σύνταξη άνθρωποι και περιμένουν εδώ και 8 μήνες, δεν έχουν πάρει ακόμα τη σύνταξη.

0: Φίλε Διαμαντή Πεπέτα, θα το διαβάσω το μήνυμά σου στη συνέχεια. Αυτό το επόμενο που έστειλες. Μάλλον λέει για το θέμα της συνταξιοδότησης με αφορμή αυτό το μήνυμα που διάβασα για τον Εφέλη από το φίλο μας Ευάγγελο. Άδικο αυτό το σύστημα, λέει, με τα χρόνια που θέλει το σύστημα να είσαι 62 και 40 χρόνια, λέει, εργασίας. Για εμένα, λέει, τα 40 χρόνια εργασίας θα ήταν ιδανικό. Δηλαδή 12.000 ένσημα. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει πάντως γενικά, ρε παιδιά, αλλά αυτά τα χρόνια γιατί να πληρώσεις τα ένσημα του στρατού από τη στιγμή που έχεις υπηρετήσει την πατρίδα, τη θητεία, και κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάει ποτέ στο στρατό, έτσι. Μεταξύ άλλων. Γιατί να τα πληρώσεις αυτά τα ένσημα? Θα έπρεπε να προστίθενται χωρίς να χρειάζεται να τα πληρώσεις. Ποια δηλαδή είναι η ηθική αναγνώριση της υπηρεσίας σου που προσφέρεις στην πατρίδα και δεν έχει να κάνει με την πατρίδα, έτσι? Πάμε λοιπόν στον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο, τον συνάδελφο και φίλο, να μας πει για την νέα επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου και ό,τι υπάρχει άλλο, υπάρχει γύρω από το στίβο και όχι μόνο. Σ' ακούμε, καλησπέρα Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Φωτή. Καλησπέρα ακροατές, όλοι καλά?
0: Μια χαρά, δόξα Θεώ, όλοι τα λέμε εδώ πέρα με τα μηνύματα που στέλνουν. Αναφερόμαστε πολλά πράγματα, τα σχολιάζουμε, λέμε την καθημερινότητα και τα αθλητικά μας.
1: Έχει μεγάλη κίνηση παγκόσμια, ελληνική, παντού, έτσι?
0: Ωραία, λοιπόν, ο λόγος σε εσένα, ακούμε.
1: Έγινε Φώτη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε διεθνώς, να πάμε Σιανμέν της Κίνας, όπου εκεί ολοκληρώθηκε ο δεύτερος σταθμός του Diamond League. Είδες τι ωραία, ταιριάζουμε Super League στο ποδόσφαιρο. Έτσι, τι είχαμε χθες, Euro League στο μπάσκετ.
0: Ταυτόσιμα πράγματα, ταυτόσιμα, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, είναι η σειρά των επαγγελματιών, γιατί όλοι είναι πλέον επαγγελματίες αθλητές του στίβου. Είναι η σειρά μέσα από την οποία βγαίνουν επιδόσεις και πολύ πολύ καλές αμοιβές. Ωραία, και πραγματικά, όπως το λέει και η λέξη, ο πρώτος στο τέλος κάθε χρονιάς, κάθε περίοδου του Diamond League, σε κάθε αγώνισμα κατακτά ένα ωραίο διαμάντι, ένα πάρα πολύ ωραίο διαμάντι παίρνει. Έτσι, λοιπόν, πάμε εδώ λοιπόν αγαπητέ Φώτη, και να κάνουμε ένα break, γιατί το βρήκα μπροστά μου, να μιλήσουμε με τον μεγάλο σπίτερ του παρελθόντος, νικητή Euro κλειστού στίβου, Αλέξη Αλεξόπουλο, πρόεδρο του Πανελληνίου Γάμα Σίγμα, να μας πει για αυτό το event που συμβαίνει εδώ στην Κηφισιά. Είμαστε στην Κηφισιά, στο άλσος της Κηφισιάς, σε ένα event αλμάτων. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει μπροστά μας. Ακούτε και λίγο, έρχεται και λίγο η φασαρία.
0: Βεβαίως, έρχεται η φασαρία.
1: Έχω τον Αλέξη μπροστά μου και ευκαιρία να του δώσουμε να μιλήσει. Μιλάμε με Ιντερβέτεν 94,3. Να μας πει πρώτα ο Αλέξης δύο κουβέντες για αυτό το event εδώ πέρα, event αλμάτων επί κοντό και μήκος, έτσι είναι Φώτη, μας, και μετά πάμε στα αποτελέσματα.
0: Ναι, βεβαίως, να μας πει, βεβαίως, ναι.
1: Αλέξης Αλεξόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιου.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας για αυτό το event, το εντυπωσιακό, για πέστε μας. Πέστε μας λοιπόν για αυτό το event.
2: Πείτε μου πάλι.
0: Ίσως...
2: Είναι καθυλός, μισό λεπτάκι, πώς δυναμώνει ο ήχος.
0: Ναι. Ο λόγος εσάς, κύριε Αλεξόπουλε, εγώ σας ακούω καλά. Ο λόγος εσάς, σας ακούω καλά εγώ, κύριε Αλεξόπουλε.
2: Ωραία, εδώ έχει λίγο φασαρία ίσως γι' αυτό, για να πάμε λίγο πιο πάνω. Για πείτε μου πάλι, ορίστε μαζί σας.
0: Λοιπόν, ο λόγος εσάς, λέω, για αυτό το event, εγώ σας ακούω καλά, εσείς λόγω ίσως φασαρίας να μην ακούτε καλά, αλλά σας ακούω και πεντακάθαρα, ναι.
2: Απομακρύνθηκα ελάχιστα, τόσο ώστε να βλέπω το τι γίνεται και να μπορώ να σας ακούω.
0: Ωραία.
2: Τι να σας πω, είναι μια πρωτοβουλία της Κηφισιάς, του Συλλόγου της Κηφισιάς. Έχει διοργανώσει ένα πάρα πολύ ωραίο event, ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που φέρνει τον κλασικό αθλητισμό κατά σε όλους τους φιλάθλους. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, πάνω ακριβώς από το σταθμό του τρένου, με εύκολη πρόσβαση, πολλά παιδιά, πολλοί παλιοί αθλητές με τα παιδιά τους, πολλοί περαστικοί, πολλοί άνθρωποι που ήρθαν να απολαύσουν το πάρκο. Είναι εδώ και βλέπουν τις προσπάθειες των αθλητών στο επικοντός, ένα εντυπωσιακό άθλημα. μπροστά στα μάτια του, όπως σε αναπνέει. Κάτι που μέσα σε ένα γήπεδο δεν μπορούν να το απολαύσουν.
0: Μάλιστα. Οπότε τα συνδυάζει όλα, και φύση και αθλητισμό και το επικοντό, που είναι ένα υπέροχο άθλημα, έτσι.
2: Ναι, είναι καταπληκτικό. Το σημείο και η ημέρα είναι καταπληκτική. Σας λέω, στη Σαββατιάτικη Βόλτα, ο κόσμος μπαίνει μέσα στο πάρκο και βλέπει αθλητές να κάνουν επικοντό και μάλιστα σε ένα ύψος 5-30.
0: Μάλιστα. Μακάρι αυτή την προσπάθεια να αντιμιμηθούν και άλλοι παράγοντες, έτσι, να γίνεται παντού και συνέχεια. Είναι καλό να έρχεται ο κόσμος κοντά στο στίβο και να μην τον βλέπει μόνο.
2: Υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα γύρω από τα event αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι για να αγαπήσει ο κόσμος στο στίβο χρειάζεται να έρθει κοντά. Με τη δική σας την ευχή και η δική μου η ευχή να συνεχίσουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να μπορέσουμε το στίβο να τον δούμε εκεί που πρέπει.
0: Ωραία, είμαι σίγουρος θα συνεχίσετε εσείς αυτές τις πρωτοβουλίες. Εμείς είμαστε κοντά σας και το αποδεικνύουμε, έτσι. Να ευχαριστήσουμε. Καλή προσπάθεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Και πάντα έτσι όπως λέμε. Να πάμε και πάλι στον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, σ' ακούμε, Ηρακλή.
2: Ωραία, πάμε. Επιστρέφουμε Σιάν Μεν. Τα είπαμε με τον Αλέξη, μεγάλο σπίρντερ του παρελθόντος. Μίλτος Τεντόγλου, πολύ σπουδαία επίδοση, 8 μέτρα 46, εκεί έφτασε, εκεί προσγειώθηκε ο Μίλτος, ο δις Ολυμπιονίκης μας, και χορτασμένος, έχει όλους τους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους στα πόδια του, αν θέλουμε, και γενικότερα είναι κάτοχος. Ξεκίνησε πρώτη προσπάθεια 8 μέτρα 37, δεύτερη προσπάθεια άκυρη και πραγματικά είναι ένας δεύτερος συνεχής αγώνας μετά το 8-21 στην Κεφαλονιά, που πραγματικά δείχνει ότι ο Μίλτος ξαναγίνεται ύστερα από ένα διάλειμμα ενός έτους, επανέρχεται ως πρωταγωνιστής στο αγώνισμά του εν ώψη κυρίως του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κύριος στόχος του Μπέρμπιχαμ τον επόμενο Αύγουστο. Δεύτερο στο ίδιο αγώνισμα, ο Τζαμαϊκανός Ταγιάι Γκέιλ με 8 μέτρα 32. Τρίτος ο πρωταθλητής κόσμος Αραμπουγιούκοφ, ο Βούλγαρος με 8 μέτρα 29. Τέταρτος ο Ματία Φουρλάνη, αυτό το νέο παιδί από την Ιταλία, με 8 μέτρα 28. Δηλαδή ο Μίλτος υπερεύει τους, προσπέρασε τους κύριους αντιπάλους του αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Επανερχόμαστε λοιπόν, εκεί στη Σιαμέν, Φώτη και ακροατές, δεν αγωνίστηκε ο Μανόλο Καραλής, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε η σειρά του Diamond League σε κάθε αγωνιστική δεν έχει τα ίδια αγωνίσματα σε κάθε αγωνιστική. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην πρώτη αγωνιστική δεν υπήρχε μήκος, υπήρχε επικοντό. Τώρα υπάρχει μήκος, δεν υπάρχει επικοντό. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Επανερχόμαστε εδώ στην Κηφισιά, στο Κηφισιά Jump. Μπροστά μας εξελίσσεται πάντα το επικοντό των ανδρών. Αποτελέσματα χθεσινά, χθες ήταν η ημέρα του μήκους. Κατέπληξε, εντυπωσίασε μια Κυπρία, η Φιλίπα Ποτοπούλου. Έφτασε τα 6 μέτρα 78, μια ατομική επίδοση για αυτή την ικανοτάτη άλτρια από την Κύπρο μας. Και ο Νίκος Σταματονικολός υπερπροσπάθησε να αντικαταστήσει όσο ήταν το δυνατόν ο Νίκος Σταματονικολός. Έφτασε τα 7 μέτρα 78, προσπάθησε να αντικαταστήσει, μάλλον να καλύψει την απουσία του Μίλτου Τεντόγλου, διότι θυμίζω ότι ο Μίλτος ανήκει στον Σύλλογο Οργανωτή, τον Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς. Ωραία. Λοιπόν, Φώτη, προλαβαίνουμε να πάμε και λίγο υπερατλαντικά?
0: Προλαβαίνουμε, βεβαίως, έχουμε χρόνο, ναι.
2: Ωραία. Πάμε λοιπόν εκεί απέναντι, πάμε στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκεί η Ανατολική και η Δυτική Ακτή την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινούν, και κυρίως για την Ανατολική Ακτή που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, ξεκινά η ημιτελική φάση του φοιτητικού πρωταθλήματος της NCAA, ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, και θα το δείξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μας ενδιαφέρουν όσα θα συμβούν στο Λέξιγκτον του Κεντάκι. Εκεί αγωνίζονται όλοι οι φοιτητές όλων των πανεπιστημίων της Ανατολικής Ακτής, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τον πρωταθλητή μας, τον Γιώργο Φράγκς,
1: ο οποίος εισέρχεται με την 14η επίδοση 45-27 και είναι 14ος. Εδώ, Φώτη και ακροατές, φαίνεται πόσο πραγματικά υψηλό επίπεδο και τρομερό ανταγωνισμό έχει αυτό το φοιτητικό πρωτάθλημα εκεί στην Αμερική και ποια είναι η αναπτυξιακή του δύναμη. Ωραία, λοιπόν, δηλαδή ο Γιώργος Φράγκς κατέχει μια επίδοση που θα του δώσει πρόκριση, του δίνει πρόκριση, του δίνει δικαίωμα να αγωνιστεί στους ευρωπαϊκούς αγώνες του Μπέρμιγχαμ, αλλά δυσκολεύεται, πρέπει να τερματίσει 12ο, πρέπει να πετύχει τη 12η ταχύτερη επίδοση σε αυτή την ημιτελική φάση εκεί στο Λέξιγκτον του Κεντάκι για να κερδίσει εισιτήριο, για να κερδίσει θέση στην τελική φάση στο πρωτάθλημα, στο SAMS της NCAA, το οποίο θα φιλοξενηθεί 10 Ιουνίου, από τις 10 Ιουνίου στις 13, θα φιλοξενηθεί στο Hayward Field της Eugene του Oregon. Δηλαδή αυτό θέλω να δείξω ότι έχουμε επιτυχίες πριν καλά ξεκινήσει η περίοδος, έχουμε επιτυχίες ερχόμενες από την Αμερική, αν δούμε τα πράγματα συγκριτικά όπως τα έθεσα. Πιστεύω να ήμουν σαφής, έτσι Φώτη.
0: Βεβαίως, αναλυτικός και σαφέστατος, βεβαίως. Μάλιστα, λοιπόν έχουμε κάτι άλλο.
1: Για να δω πέρα τις σημειώσεις μου, να δω τι άλλο έχω. Έχουμε αυτή την ώρα όσοι επιθυμούν να συντονιστούν για να παρακολουθήσουν το, αν θέλουν να παρακολουθήσουν κάτι γρήγορο, κάτι αντοχητζίδικο, να εισέλθουν στην ιστοσελίδα European Athletics, την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και να ψάξουν το live streaming και να παρακολουθήσουν το κύπελο 10.000 μέτρων, το οποίο διεξάγεται εκεί στη Λασπέτσια της Ιταλίας, στο Τυρινικό Πέλαγος, και Σπέτσα θα την πούμε μέσα είμαστε, γιατί οι Ιταλοί την φωνάζουν Σπέτσα, αυτή την πόλη των 90.000, την παραθαλάσσια πόλη, που φιλοξενεί αυτό το μεγάλο, είναι πραγματικά μεγάλο γεγονός, έχει χαρακτηριστικά πρωταθλήματος, αυτό το δεκάρι, το ονομάζουν κύπελο, έτσι ακριβώς για να δοθεί μια ονομασία. Δεν μετέχουν Έλληνες δρομείς, και εδώ, επειδή μιλήσαμε λίγο πριν για ένα μοντέλο ανάπτυξης που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ότι δεν μετέχουν Έλληνες δρομείς σε αυτόν τον αγώνα εκεί στη Λασπέτσια, θεωρώ όνειδος για τον Σέγας, είναι ντροπή για τον Σέγας, και πρέπει πραγματικά εδώ να το δουν σοβαρά, πολύ σοβαρά οι υπεύθυνοι της ανάπτυξης του Σέγας. Ένας από τους coach ανάπτυξης του Σέγας είναι εδώ μπροστά μου, δεν χρειάζεται από το όνομά του. Ωραία, λοιπόν, ή να παραιτηθούν ή να δουλέψουν, ένα από τα δύο. Είναι ντροπή να έχουμε μαραθώνιο, και κλείνω με αυτό, Φώτη, να έχουμε μαραθώνιο, έναν από τους καλύτερους στον κόσμο μαραθωνίους, και από εδώ και πέρα και θα γίνεται όλο και πιο ακριβώς, και να μην έχουμε δρομής. Νομίζω συμφωνήσει αυτό.
0: Απόλυτα συμφωνώ, βεβαίως. Ωραία, λοιμόν, Ηρακλή Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Είσαι ένα χύμαρο σε όλα αυτά που είπες.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Και κυρίως καλές εκπομπές.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Χύμαρος λοιπόν ο Ηρακλής Θανασόπουλος, μας είπε για τη νέα επιτυχία του Τεντόγλου, μας είπε για τους διεθνείς αγώνες. Μας κατάθεσε και για τον προβληματισμό του που δεν υπάρχουν Έλληνες αθλητές σε μεγάλες διοργανώσεις. Μας είπε και για το event που γίνεται εκεί στην Κηφισιά με τα άλματα επί κοντό. Σημαντικό είναι, πολύ σημαντικό να είναι κοντά ο κόσμος στο Στίβο και να συμμετέχει έτσι τα νέα παιδιά. Όχι μόνο κοντά να είναι, να συμμετέχουν και να γνωρίζουν τα μυστικά του αθλήματος. Στην προκειμένη περίπτωση του επικοντό. Ο Δημαρχής Πεπέτας έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα, δεν το πρόλαβα να διαβάσω προηγουμένως, το διαβάζω όλο τώρα, έτσι, φίλε μου. Where great music never stops. Για τα έτσιμα του στρατού που τα πληρώνουμε, λέει, για να αναγνωριστούν στη συνέχεια ως συντάξιμα. Αυτό ναι, είναι άδικο, λέει. Το μεγάλο βέβαια, γιατί είναι, λέει, να έχεις 40 χρόνια και να σου λένε ότι δεν έχεις τα όρια ηλικίας, άδικο. Και εγώ πιστεύω ότι και αυτό είναι άδικο, βεβαίως. Ο φίλος μας ο Θανάσης Κωστόπουλος λέει: ψηφίστε την εσείς, εννοεί τη Μαρία Καριστιανού. Ο Βίλιαμς Ευάγγελος λέει για την γυναίκα του Ενιώτα, ξεκίνησε να κολλάει αίσθημα, λέει, το 1981. 14 χρόνων και τώρα είναι 58, λέει, από στα 59 αυτή η γυναίκα δούλεψε αρκετά στη ζωή της, δεν πρέπει να ξεκουραστεί, βεβαίως. Αρκετά χρήματα, δηλαδή, της κράτησαν από φόρους κάθε χρόνο και εισφορές στο ΙΚΑ. Πότε, λέει, θα χαρεί και αυτή τη σύνταξή της, όταν δεν θα μπορεί να περπατήσει και να φάει? Και ποιος είναι υπουργός, λέει, με δύο θητείες και βουλευτής να προσθέτει το παίρνει σύνταξη, δηλαδή με 3.000 ένσημα, είναι δίκαιο αυτό? Κατάλαβες, λέει, γιατί Έλληνες έχουν ανακτήσει σχόλια, θέλω, λέει, το έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Έτσι κάποιοι που δεν έχουν πιάσει ούτε στυλό στη ζωή τους. Με δύο θητείες σαν βουλευτές οι υπουργοί παίρνουν σύνταξη και μάλιστα δυνατή σύνταξη, έτσι. Και κάποιοι άλλοι μάχονται μια ολόκληρη ζωή, κάποια στιγμή κάποιοι δεν προλαβαίνουν κιόλας, φεύγουν από τη ζωή. Βεβαίως εκεί είναι άδικο και έπειτα μιλάνε η πολιτική μας για αδικία στο κοινωνικό σύνολο. Δεν κάνουν κάτι όμως για να το αλλάξουν.

Μιλάνε για αδικία, αλλά δεν την αλλάζουν. Παραμένει αδικία. Αυτό δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός? Ναι, υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Η πολιτική πάντα στην ελίτ, βαθύπλουτη. Και οι υπόλοιποι στη μιζέρια. Που τον έχουν οδηγήσει οι πολιτικές των πολιτικών αυτών. Είναι άραγες δημοκρατικό αυτό?

Ο φίλος μας ο Δημαντής Πεπέτας λέει είναι ντροπή σύνταξη πάνω από τα 60 ετών. Σύνταξη. Dream Radios, where music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience. Τα διάβασα αυτά, φίλε μου, ο Αθανάσης Κωστόπουλος, που είχε πει η Μαρία Καριστιανού. Και η Κουτσή Μαρία λέει θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Εδώ όταν είχε βγει, λέει ο Ψινάκης, δήμαρχος του Μαραθώνα, να σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Με αυτούς που τον ψήφισαν, σε αυτό συμφωνώ και εγώ, φίλε μου, ο Θανάσης Κωστόπουλε. Απίστευτα πράγματα στην Ελλάδα, όντως έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Και ο πύριος κύριος Ψινάκης τότε δεν δικάστηκε για την τραγωδία στο μάτι, έτσι. Υπεράνω ευθύνης για ό,τι είχε συμβεί τότε. Γι' αυτό λοιπόν, φίλε Αθανάση Κωστόπουλο, ο κόσμος, σωστά το λες, δεν πρέπει να παρασύρεται από κάποια πράγματα. Από την τηλεοπτική λάμψη κάποιων ανθρώπων. Κάποιοι είναι άξιοι, έτσι δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε για όλους. Κάποιοι έχουν επιτύχει. Περίμενα να δει κάτι καλύτερο από τον Ψινάκη τότε, ο κόσμος που τον ψήφισε. Παρασύρθηκε από τη δημοσιότητα του Ψινάκη, τον ψήφισε και να τα αποτελέσματα. Υπάρχουν και επώνυμοι και διάσημοι, ενώ και ηθοποιοί και καλλιτέχνες γενικότερα, που είναι δημιουργικοί, έτσι δεν είναι όλοι το ίδιο.

Και μου λέει, πες τα, έχεις δίκιο. Ναι, δεν συμφωνώ. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια άλλα πράγματα. Συμφωνώ με αυτά που λες, εννοείται. Δεν το συζήτηση κάνουμε, διάλογο κάνουμε όλοι μεταξύ μας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα δημοκρατικό για όλους μας. Και μπράβο μας, πιστεύω. Και μπράβο σας.

Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ζυγίζουμε να μετράμε καλά τα πράγματα, έτσι φίλε Αθανάση Κωστόπουλε, θα συμφωνείς? Πριν φτάσουμε στην κάλπη, γιατί μετά όλοι μας έχουμε ευθύνη για αυτό που γίνεται, έτσι, για τα αρνητικά πράγματα.

Η ομάδα Κεφισιά στην ουσία προανήγγειλε την παραμονή του Σεμπάστια Λέτο στην τεχνική ηγεσία της ομάδος και για τη νέα σεζόν Super League. Η ανάλυση της ομάδας στα social media με τη φράση «Να σας το πω στα ελληνικά, ο δρόμος προς την επιτυχία χτίζεται πάνω στο όραμα σε συνδυασμό με τις τελευταίες πληροφορίες». Έδειξε την πρόθεση της διοίκησης να συνεχίσει με τον ίδιο άνθρωπο στο τιμόνι. Παράλληλα υπάρχει και σημαντική δέσμευση, καθώς ο Αργεντίνος τεχνικός έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα. Έτσι πλέον στην Κηφισιά στρέφουν την προσοχή του στο σχεδιασμό του ρόστερ και τις κινήσεις που θα ακολουθηθούν εν ώψη της επιστροφής στην ομάδα στη Super League για το νέο πρωτάθλημα πλέον, έτσι. Πάντως, παιδιά, θα έχουμε αγωνιστική κίνηση, έτσι, γιατί είναι νωρίς και οι αγώνες ευρωπαϊκοί που δίνουν ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Born to win, I won't back down. Breaking walls, I won't miss time. Δεν θα ξεμείνουμε από δράση.

0: Ο ΠΑΟΚ κινείται για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Και ένα όνομα που επιστρέφει στο προσκήνιο είναι αυτό του Τζέιμι Βάρντι. Σύμφωνα με τα τελευταία μεταγραφικά σενάρια, έμπειρος Άγγλος επιθετικός. Ενδέχεται λοιπόν ο Τζέιμι Βάρντι. Γι' αυτό αναφερόμαστε πάντα για τον Τζέιμι Βάρντι. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία μεταγραφικά σενάρια, ο έμπειρος Άγγλος επιθετικός ενδέχεται να μείνει ελεύθερος σε περίπτωση που η Κρεμονέζη υποβαστεί από την μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ενδιαφερόμενες ομάδες. Μεταξύ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ. Ο Βάρντι δεσμεύεται με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2026, ωστόσο το μέλλον του στην Ιταλία παραμένει ανοιχτό. Το όνομά του πάντως έχει συνδεθεί και με άλλες ομάδες όπως η Leicester αλλά και η Sheffield Wednesday. Με 26 συμμετοχές και 7 γκολ με το εθνόσημο παραμένει ένα ιδιαίτερα δυνατό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Να δούμε τι θα πράξει ο ΠΑΟΚ. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break. Διαφορετικά μηνύματα αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ. Εσείς μπορείτε να στέλνετε, να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω όλα, παιδιά. Έτσι, 6939-943-943 στο Viber. Χωρίς καμία χρέωση.
1: 943 Interveten Sports. Go! Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τζέιμι Βάρντι, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Γιάν Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα Αθήνα, ίσως και σήμερα, προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού καλείται να πληρώσει σε βάθος χρόνου το ποσό των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ στο Ραφα Μπενίτεθ, το οποίο αποτελεί ρεκόρ αποζημίωση για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του κροατικού πρωταθλήματος, παρότι αγωνίστηκε μόλις τη μισή σεζόν. Πέταξε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο σπουδαίος αθλητής κατέγραψε την κορυφαία επίδοση του πλανήτη στο Diamond League της Xiamen με άλμα στο μήκος στα 8,46 μέτρα. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Μάλιστα, ο Δομινικανός αθλητής φέρεται να απέρριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδας και υπέγραψε προσύμφωνο με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΣΑΕΚ, Χαβιέρι Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέι βρίσκεται στο ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Θα επιστρέψει στη Ρωσία μετά το τέλος του δανεισμού του στην τουρκική Καϊσέρισπορ 28χρονος φορτού ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Παόλο Μπαρμπόσα. Σε οριστική συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινά έφτασε ο Ηρακλής με τον παλέμαχο Διεθνή Μέσο να αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του Συλλόγου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε ότι ο Σεμπάστιαν Λέτο θα παραμείνει στον πάγκο της Κηφισιάς και τη νέα σεζόν. Ο δρόμος για την επιτυχία χτίζεται σε ένα όραμα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σύλλογος των Βορειών Προαστίων. Ο Αλέκος Βοσνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Athens Καλυθέα. στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρσελόνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλητικ Μπιλμπάο και Τάφος Ασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Serie A στις 7, Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Για τον τελικό ανόδου στη Championship, στο 33ο λεπτό, Hull Middlesbrough 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη γνωστή διαδρομή που ακολουθούμε κάθε Σαββατοκυριακό. Κάποιες φορές είμαι και σε μέρες της καθημερινότητας εδώ κοντά σας. Να ευχαριστήσω τους φίλες και τις φίλες για τα μηνύματά τους, για τη τεράστια συμμετοχή που υπάρχει. Και τα τηλεφωνικά μηνύματα και αυτά μεταφέρουμε. Κυρίως καλησπέρες μας έχετε στείλει από εκεί. Τα έχουμε πει όλα, παιδιά. Δεν έχω ξεχάσει κάτι μέχρι στιγμής. Στον Παναθηναϊκό περιμένω την υπογραφή του νέου προπονητή, του Νέστρουπ. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Ένα καινούριο εγχείρημα για μια καινούρια αρχή για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Στον Παναθηναϊκό αυτό ψάχνουν, να υπάρχει μια καινούρια αρχή. Να μην συνδέεται με την μιζέρια, την αγωνιστική όλων των τελευταίων αυτών ετών, που η ομάδα έχει μείνει χωρίς τίτλο. Sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ads. Μια ομάδα που απογοήτευσε και στο φετινό πρωτάθλημα, στη φετινή σεζόν γενικότερα. Είχε κάποια καλά πεντάλεπτα, δεκάλεπτα. Στα play-off παρουσίασε ένα σχετικά καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός με την παρουσία του ΤΕΤΕ είχε μια μεγαλύτερη ενέργεια επιθετικά. Εκεί όμως έμειναν τα πράγματα. Χρειάζεται πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό να αλλάξουν. Η φιλοσοφία, η νοοτροπία, παίκτες. Θυμάμαι κάποτε που έκανε και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού έπαιρναν και τα έχωναν στο Κώστα Αντωνίου τότε. Ο οποίος όμως στο πόστο που βρισκόταν είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό τελικά. Και επειδή είχαν να είναι και συμπολίτες εκεί στο Γαλάτσι, ενδιαφερόταν πραγματικά για την ομάδα του, για τον Παναθηναϊκό, για αυτό που κάνει, που έκανε. Δεν ήταν λοιπόν, όπως λέμε, δημοσιοσχετίστας, έτσι, δημοσιοσχετίστας. Άντε να τελειώσει η δουλειά του στην ομάδα και να πάει σπίτι να ξεκουραστεί και να διαφορήσει. Ενδιαφερόταν για την ομάδα του, για αυτό που έκανε. Ήθελε να προσφέρει, ήθελε να πετύχει. Αγάπαγε τον Παναθηναϊκό.

Ο Ήλον Σαββάκιος λέει: Φώτη, ξέρεις ότι τα αίσθημα, τα πλασματικά που δικαιούσε δωρεάν εκτός του στρατού που τα πληρώνεις προσμετρώνεται μόνο για στο να βγεις σύνταξη και δεν προσμετρώνεται στο ποσό που θα πάρεις. Το ήξερες αυτό? Το ήξερα βεβαίως και το ξέρω βεβαίως. Υπάρχουν πολλές αδικίες πάνω στο κομμάτι αυτό που πρέπει να διορθωθούν, παιδιά. Πρέπει να αλλάξει ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστημα. Πρέπει να διορθωθούν αδικίες του παρελθόντος. Μιας και που βρισκόμαστε στην πιο σύγχρονη εποχή, έτσι, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Να μην υπάρχουν αδικίες και περικοπές κυρίως. Όπως και οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να αλλάξουν σε κάποια πράγματα.

Ο φίλος Δημήτρης από τη Ριζούπολη έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει: κάποιοι κάνουν προσπάθεια απαξίωση τη κυρία Μαρία Καριστιανού και δεν αναφέρομαι, λέει, στο φίλο τον Αθανάσιο Κωστόπουλο, αλλά κάποιοι άλλοι.

Για να επικεντρωθούμε όμως και στα αθλητικά μας, το θέμα μας είναι να μην απαξιωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να έχει διάρκεια και αγωνία μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ειδικότερα οι ομάδες που είναι στην Ευρώπη σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθούν με δυνατά μεταγραφικά αποκτήματα, γιατί το αντιλαμβάνεστε και το ξέρετε πλέον ότι και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που κορυδεύαμε παλαιότερα και λέγαμε τι είναι αυτοί, ξυλοκόποι, κοπηλάτες, έχουν γίνει όλες ισχυρές. Μπόντο Κλιμπ, βλέπετε, την ήξερε ποτέ κανείς αυτή την ομάδα? Where music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ads.

ομάδα, παιδιά, που έπαιζε για την παραμονή της, δέχτηκε 3 αυτογκόλ. Απίστευτα πράγματα, απίστευτες αυτοχειρίες, έτσι. Και για να πούμε πώς συνέβη αυτό, την τελευταία αγωνιστική, το play out στη Ντούγκλα Πράγας, στην Τσεχία, παιδιά, αποδέχτηκε την Οστράβα. Με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες στην τελευταία θέση. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν τελικά να πάρουν το διπλό με 3-0 και απέφυγαν τον απευθείας υποβιβασμό. Με την ομάδα του Πουρζιτίδη να αποχαιρετά την κατηγορία. Και τα 3 γκολ, παιδιά, προήλθαν από αυτογκόλ. Ο Μάριος Πουρζιτίδης, που είχε αγωνιστεί στη χώρα μας, αν θυμάστε, με τον Πλατανιά και αγωνίζεται ως αριστερός οπισθοφύλακας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 36. Won't let it go. Τα άλλα 2 αυτογκόλ ήρθαν από τον Τραωρέ στο 57 και τον Πένχα στο 74. Άντε να έρθει ένα αυτογκόλ, δεν βαριέσαι. Να έρθει και δεύτερο, πες ότι συνέβη και αυτό. Αλλά 3 αυτογκόλ, βρε παιδιά. Να χάνεις την κατηγορία με 3 δικά σου γκόλ εις βάρος ομάδα σου, αυτό δεν δείχνει καλή ψυχολογία. Έτσι, αυτό είναι, προφανώς είναι γεγονός αυτό. Μου θυμίζει περιπτώσεις παιχτών, παιδιά, που το μόνο που έχουν να κάνουν μέσα στο γήπεδο είναι να ξεφορτωθούν γρήγορα την μπάλα από τα πόδια τους και να την δώσουν κάπου αλλού. Να μην έχουν την ευθύνη, δηλαδή. Αλλά έτσι δεν γίνεσαι παίχτης ή ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας.

χατμπολίστας ή χατμπολίστας ή πολίστας. Το θέμα να απολαμβάνεις αυτό που κάνει και ας είσαι επαγγελματίας, έτσι. Να κάνεις το κάτι παραπάνω που περιμένει ο κόσμος ομάδας από σένα. Να κάνεις το κάτι παραπάνω και για τον εαυτό σου, για να μπορείς να κάνεις μια καλύτερη μεταγραφή στη συνέχεια, να έχεις κάτι παραπάνω, ένα καλύτερο μέλλον. Όταν στο ποδόσφαιρο, παράδειγμα, ο επιθετικός δεν το έχει το ένας με έναν, δεν μπορεί να αποφύγει αντίπαλο παίκτη, τότε τι να το κάνεις. Δεν το έχεις, ας πούμε. Το να δώσεις μια πάσα δίπλα σου, πλάγια, ή να διώξεις την μπάλα σε πλάγιο, ή να κάνεις ένα μακρινό σουτ. Δεν λέει κάτι. Άμα δεν το έχεις και σε μια καλή ατομική προσπάθεια στο ένας με έναν, άμα δεν έχεις δικές σου ενέργειες, άμα δεν κάνεις το κάτι παραπάνω, άμα δεν κάνεις μια όμορφη ενέργεια να ευχαριστηθεί ο κόσμος και να ευχαριστηθείς και εσύ, τότε δεν το κατέχεις, όπως λέμε, το τόπι.

Ο φίλος μας ο Ευάγγελος λέει ότι η Φώτη είναι να είσαι καλά που τα διαβάζεις, αλλά εμείς Έλληνες, αν είχαμε συνοχή μεταξύ μας, έπρεπε, λέει, τόσα χρόνια που μας αποζημεί το κράτος να κάνουμε ομαδικά εξώδικα με ένα δικηγόρο, να βρίσκαμε, λέει, το δικό μας και το δίκιο μας. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ μας. Αυτό είναι γεγονός, φίλε. Και σε αυτό ποντάρουν οι κυβερνήσεις. Το διάρκει και βασίλευε, εννοείς. Και συνέχεια θα γίνεται η ζωή μας χειρότερη. Μακάρι να μην συμβεί αυτό, φίλε μου. Στον αγώνα για τα play-off για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας έχουμε στο 45-3 Χαλ με τη Middlesbrough, είναι στο 0-0. Το θέμα, φίλε μου, είναι, Βάγγελε, και όλοι εσείς οι φίλοι και φίλες, να μην παρασυρώμαστε αυτά που μας τάζουν έτσι από τα ταξίματα. Να μην είμαστε παραορμητικοί και ενθουσιώδεις σε αυτά που μας έταζαν και μας τάζουν. Να ζυγίζουμε τις καταστάσεις. Και επιμένει ο φίλος ο Φώτης, ο φίλος Ευάγγελος, λέει, Φώτη, με μαθηματική ακρίβεια εκεί πάμε δυστυχώς. Ας είμαστε αισιόδοξοι, υπάρχουν πάντα διαφορετικές καταστάσεις, αρκεί να τις χτίσουμε από τώρα όμως, έτσι.

Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την εξουσία στα χέρια μας, φίλε μου και φίλοι. Φίλες και φίλοι, έτσι. Εμείς καθορίζουμε καταστάσεις. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι γίνεται στη συνέχεια μετά. Φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε και τα βάζουμε και με τον εαυτό μας. Και με τους άλλους. Μετά παραπονιόμαστε. Αφού ξέραμε από πριν τι θα συμβεί, παιδιά.

Όταν είναι ένας καθαρός λοιπόν και δεν φοβάται τίποτα, γιατί να μην δεχτεί η Εξεταστική Επιτροπή, ας πούμε, για τις υποκλοπές? Τεράστιο θέμα, παιδιά, για τις παρακολουθήσεις. Να πει κανείς, γινόταν για το εθνικό συμφέρον? Αυτές οι καταστάσεις, παιδιά, παραπέμπουν σε άλλες εποχές, έτσι. Γιατί να θέλει ο κύριος Φλωρίς να οριστεί ειδικός εφέτης ανακριτής στις δίκες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που είναι υπόδικοι για την περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες, έτσι. Γιατί να μην απομακρυνθεί και από βουλευτής ο κύριος Λαζαρίδης, που τελικά είχε απολυτήριο λυκείου και όχι πτυχίο? Με τον τρόπο αυτό αδείξει και τους άλλους συναδέλφους του βουλευτές εκεί στην Καβάλα υποψήφιους, έτσι. Αν παρουσιάσω εγώ πράγματα που δεν μου ανήκουν, αν παρουσιάσω πτυχία και είμαι υποψήφιος βουλευτής, ας πούμε, και παρουσιάσω πτυχιάρες, ο κόσμος θα πιστεύσει εμένα, θα πιστευτεί εμένα. Γιατί σου λέει κάποιες γνώσεις έχει παραπάνω αυτός από τους άλλους. Άρα είναι άδικο. Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί και από βουλευτής ο κάθε ένας που επιχειρεί τέτοια πράγματα, έτσι. Και παρότι έχω περιττήσει την Νέα Δημοκρατία από το δικό μου πόστο, παιδιά, είμαι απογοητευμένος. Τελικά το έχω μετανιώσει. Έκανα τεράστια λάθη στη ζωή μου. Και από πού να αρχίσει, από τελείωσε κανείς? Παρακολουθήσεις, υποκλοπές, ο ΠΕΚΕΠΕ. Πιο πριν τα δομημένα ομόλογα με Τσουτουρίδη. Και ο κύριος Αντώνης Σαμάρας δεν είναι για αυτός άμυρος ευθυνών που θα φτιάξει νέο κόμμα που το ανακοινώσει. Πριν αναλάβει ο πρωθυπουργός, έλεγε για τα ζάπια. Ζάπια 1, 2, 3, να επιστρέψουμε στην δραχμή. Και τελικά προέκυψε μνημόνιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.

αλλά και από την άλλη, αφού έχουμε βγει από τα μνημόνια, παράδειγμα λέω έτσι, γιατί φεύγει, γιατί δεν φεύγει ο ένφια από την πλάτη μας. Αφού ο ένφια ήταν ένας έκτακτος φόρος λόγω μνημονίων, και αφού και η κυβέρνηση, ας πούμε, Μητσοτάκη παραδέχεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, γιατί δεν τον απομακρύνει αυτό το φόρο. Ένα παράδειγμα λέω έτσι. Και δεν είναι παράδειγμα, το πληρώνουμε αυτό το παράδειγμα. Και σε μένα και όσο ήξερα εκεί στην περιοχή μου, φέτος δεν υπήρχε καμία έκπτωση στον ένφια. Και η ακρίβεια, παιδιά, που καλπάζει συνέχεια. Πώς έχει πάει το μοσχαράκι, πώς έχει πάει η φέτα. Πώς έχουν ανέβει τα νίκια. Κάποια στιγμή θα σκάσει, παιδιά, αυτή η φούσκα έτσι με τα νίκια. Λέει ο φίλος Ευάγγελος, γιατί η καθαρίστρια έπρεπε να απομακρυνθεί από τη Λάρισα που έπαιρνε 700 ευρώ και όχι αυτή που έπαιρναν εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Ναι, σωστά το λες. Θα πει κανείς βέβαια ότι η καθαρίστρια τότε πήρε τη θέση κάποιων άλλων κοριτσιών, έτσι. Παρουσιάζοντας κάποια άλλα πτυχία ή απολυτήρια. Αλλά το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τους πολιτικούς. Αλλά η πολιτική είναι επάγγελμα, έτσι. Αυτό, παιδιά, το ξεκαθαρίζουμε. Μην μου πει κανείς ότι υπάρχει κάποιος ιδεολόγος, έτσι. Η πολιτική τα τελευταία χρόνια είναι επάγγελμα, επαγγελματίες είναι. Αλλά να προσφέρουν όμως, να είναι επαγγελματίες, αλλά να προσφέρουν.

να απομακρύνει και η πολιτική, αυτό έλεγα και πριν, και βουλευτές όπως ο κύριος Λαζαρίδης, που τελικά είχε απολυτήριο λυκείου, δεν είχε κανένα πτυχίο. Αφού απομακρύνθηκε καθαρίστη, να απομακρυνθεί και αυτός, γιατί υπάρχουν διακρίσεις σε αυτή τη ζωή την ελληνική.

0: You're listening to Dream Radios, where music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ads.
1: Η ομάδα του Εργοτέλη επέστρεψε και πάλι στα εθνικά πρωταθλήματα στην τρίτη εθνική κατηγορία σε πρώτη φάση. Yeah. Και στην ομάδα αυτή θα αγωνίζεται για τη νέα σεζόν. Ο Μανώλης ο Τζανακάκης είναι 34χρονος μπακ με καταγωγή από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο οποίος είχε φέτος 20 συμμετοχές και ένα γκολ με τα Χανιά στη Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδος. Και ο οποίος ανδρώθηκε στα τμήματα υποδομής του Εργοτέλη που με νέα μεταγραφή του Εργοτέλη. Στην ουσία ένας δικός του παίκτης ήρθε στην ομάδα. Έμπειρος παίκτης, 34 ετών ο Μανώλης Τζανακάκης, μεταγράφηκε πλέον στον Εργοτέλη, επέστρεψε στα παλιά του Λιμέρια. Όπως είπαμε, είχε 20 συμμετοχές και ένα γκολ με τα Χανιά σε Super League 2 και στο κύπελλο Ελλάδας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet & Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 6:30. A restless force that
6: won't find rest. Επιστρέψαμε λοιπόν για τη συνέχιση της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ο Μιχάλης ο Ελές. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες για την τεράστια σήμερα συμμετοχή τους. Τα μηνύματά τους στο Viber 6939 943 943. Χωρίς καμία χρέωση, να το υπενθυμίσω αυτό, οφείλω.

Ο φίλος μας ο Μπάγκιος λέει: καθαρίστα δεν έκλεψε. Δούλεψε, λέει, και να ξέρεις, στην Ελλάδα ισχύει. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.

να πούμε μια σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς πραγματοποίησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αφήνοντας στην άκρη τους τίτλους και τη δημοσιότητα, για να βρεθεί δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, παιδιά, στην κοινωνική τραπεζαρία του κέντρου Αγίου Ιεράρχη Νεκταρίου, η οικογένεια Λουτσέσκου. Πραγματοποιήσει μνημόσυνο για τον πατέρα του, τον Μίλτσε Αλουτσέσκου, προσφέροντας περισσότερες από 100 μερίδες φαγητού σε παιδιά αλλά και ηλικιωμένους της κοινότητας. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση ήταν η προσωπική παρουσία του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν περιορίστηκε σε μια τυπική επίσκεψη. Με διακριτικότητα και ζεστασιά σέρβιρε ο ίδιος παιδιά φαγητό στους μικρούς και μεγάλους ωφελούμενους του κέντρου. Συνομίλησε μαζί τους και στάθηκε δίπλα τους με απλότητα και ταπεινότητα, και μπράβο του. Σίγουρα σε μια εποχή που πολλές πράξεις προσφοράς γίνονται μακριά από τα φώτα της καθημερινότητας, η κίνηση του Ρασβάν Λουτσέσκου του Ρουμάνου Τεχνικού ξεχώρισε για τον ανθρώπινο χαρακτήρα της, στέλνοντας ένα μήνυμα σεβασμού, ταπεινότητας και ουσιαστικής αλληλεγγύης. Κύριε πολιτική, έτσι είναι αλληλεγγύη, όχι στα λόγια.

Μια και μιλάμε για Ρασβάν Λουτσέσκο, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ, όπου με δύο παιχνίδια σημερινά έπεσε η αυλαία του φετινού Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα Under 19 στη Super League. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κατέξε το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ, για 8η φορά στην εν λόγω ηλικιακή κατηγορία. Επιστρέφοντας στους τίτλους μετά από 5 χρόνια, η ομάδα των Τσιαπακίδη Χάγκαν επικράτησε στο Βόλο με 2-1 και ολοκλήρωσε τη σεζόν αίτητη. Έχοντας συγκεντρώσει 64 βαθμούς ο δικέφαλος του Βορρά έναντι 56 του δεύτερου της βαθμολογίας Ολυμπιακού. Από την πλευρά του Ερυθρόλευκη επικράτησαν με 5-0 της ΑΕΛ και αύξησαν τη διαφορά από τον τρίτο Παναθηναϊκό, ο οποίος αναδύθηκε ισόπαλος στην Τρίπολη. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο εξαιρετικός Ατρόμητος, που παρότι έχασε το φινάλε από το Λεβαδιακό, διατήρησε τη διαφορά από την ΑΕΚ, που δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει της Κηφισιάς. Είχαμε χθες λοιπόν Άρη Σόφι 4-1 σε αυτό το Under 19 πρωτάθλημα της Super League. Σήμερα ΑΕΚ Κηφισιά 1-1 και Βόλος ΠΑΟΚ 1-2.

0: where great music never stops.
1: Ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, με αφορμή προφανώς την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αναφέρθηκε ο Ντέγιαν Μποντιλόγκα λοιπόν στο ζήτημα με τα εισιτήρια των ημιτελικών και τη σύγχυση που προέκυψε κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του Final Four. Για αυτά τα θέματα αναφέρθηκε στη συνέντευξη πριν τον τελικό, όμως όπως εξήγησε. Και ανέφερε ότι όπως εξήγησε ο Τσούσου Σεμπουένο, βρισκόμασταν σε επικοινωνία και επαφές ήδη από πριν από τους αγώνες. Η κατάσταση, λέει, που προέκυψε με τις πλατφόρμες και ορισμένα ζητήματα που προσπαθήσαμε να επιλύσουμε δημιούργησαν δυσκολίες στην είσοδο των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε στην αρένα. Καταβάλαμε, λέει, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλοι οι φίλοι της Φενέρ να μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο. Στο τέλος το πρόβλημα επιλύθηκε και οι φίλοι μπήκαν στην αρένα, όμως η διαδικασία δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που συνήθως πραγματοποιείται. Θέλουμε, λέει, να απολογηθούμε ειλικρινά τόσο στους φιλάθλους όσο και στον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε.

αναφέρθηκε λοιπόν στα ταλαιπωρίες που είχαν οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε για την είσοδο του στο γήπεδο. Δεν αναφέρθηκε σε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι δεν έγινε ταυτοποίηση στην είσοδο από την αστυνομία. Τέλος πάντων, έδωσε ορισμένες εξηγήσεις ο κύριος Μποντιρόγκα.

Να πάμε στο χάντμπολ γυναικό που ο ΠΑΟΚ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στους τελικούς της ΑΕΦΑ γυναικών. Επικρατώντας τη ΣΑΕΚ με 28-25 στο Καματερό και κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Ο δικέφαλος του Βορρά πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη απέναντι στην Ένωση. Και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του 7ου πρωταθλήματος της ιστορίας του. 3 χρόνια μετά τον τελευταίο του τίτλο. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά πάντως στο παιχνίδι και προηγήθηκε 5-1 στα πρώτα λεπτά. Where music sounds just right. Get your license with Dream Music. Όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει άμεσα και με σταθερή άμυνα ανέτρεψε την κατάσταση, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά με 15-13. Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενες του ΠΑΟΚ δηλαδή διατήρησαν τον έλεγχο, άντεξαν στην πίεση της ΑΕΚ και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο στο επόμενο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη θα γίνει παιδιά. Στις 26 του μηνός, 26 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Σε ζωντανή μετάδοση στο μάτς αυτό από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Βέβαια και εμείς εδώ ενημερώνουμε για τα πάντα, ό,τι συμβαίνει σε κάθε άθλημα, σε κάθε σπουδαίο αθλητικό γεγονός και όχι μόνο.

Να δούμε ότι η σοκ έχει προκαλέσει τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος με θύμα τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ, τον Μάριο Οικονόμη, ο οποίος δίνει μάχη στο νοσοκομείο μετά το βαρύ του τραυματισμό στα Γιάννενα. Το δυστύχημα το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Μακρυγιάννη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο και η Χατζικώστα. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής πρώην παίκτης ΑΕΚ, ο Μάριος ο Οικονόμου, κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του, με το μηχανάκι του. Όταν οι υποσυνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με συνέπεια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Στο σημείο εκεί επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τον Μάριο Οικονόμου στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην διεθνής στόπερ της ΑΕΚ έχει υποστεί βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, πολύ άσχημα αυτό. Great music never stops. Με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη. Μακάρι να ξεφύγει από τον κίνδυνο άνθρωπος και να επιστρέψει.

Την καλησπέρα στον συνάδελφο τον Μάνο Σαραμόπουλο που είναι εξπερ ανεπανέλειπτος ασύγκριτος στα διεθνή θέματα και όχι μόνο. Παρακολουθεί τα πάντα και όλες τις εκπομπές. Όπως και εγώ παρακολουθώ τις εκπομπές που κάνουν και όλα τα άλλα παιδιά. Όχι να τους κριτικάρω προς Θεού, έτσι. Αλλά με ενδιαφέρει η δουλειά μου, η δουλειά μας.

Ο φίλος μας Κωνσταντίνος Ήψονας έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει: καλησπέρα σας. Τι ακριβώς εννοεί Γιαννακόπουλος? Δεν άφησαν τον οπαδούς του ΠΑΟ, του Παναθηναϊκού, λέει, να μπουν. Έπαιζε και ο ΠΑΟ χθες, λέει, στο Final Four. Αναφέρεται βέβαια στην ανακοίνωση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος Ήψονας, που έλεγε ότι δεν έγινε από την αστυνομία ταυτοποίηση στα εισιτήρια. Και λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Ήψονας, να απαλλάω το μήνυμά του, τι ακριβώς εννοεί Γιαννακόπουλος. Δεν άφησαν ο παδούς του ΠΑΟ να μπουν, έπαιζε και ο ΠΑΟ χθες στο Final Four. Έτσι παιδιά, εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα, τα πάντα, έτσι.

Πολυδιάστατο είναι στην Αγγλία το όνομα του Χρήστου Τζόλι, που εντυπωσίασε με τη φανέλα της Club Breeze, έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις. Λογικό ήταν λοιπόν να έχει ανεβάσει τις συμμετοχές του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον Έλληνα διεθνή άσο να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έντονων μεταγραφικών σεναρίων. Και το είπαμε και πριν ότι η κατάκτηση του τίτλου στο Βέλγιο σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του συγκεκριμένου του δικού μας Έλληνας ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της σεζόν φαίνεται πως έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης και ειδικότερα της Premier League. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, ομάδες όπως η Manchester City, η Arsenal αλλά και η Manchester United παρακολουθούν στενά τον 24χρονο εξτρέμ, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωσή του εν ώψη του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου που έχει ξεκινήσει από τώρα πάντως, παιδιά, έτσι. Από το Μάιο έχει ξεκινήσει από νωρίς. Έτσι αλλιώς πλησιάζει ο Ιούνιος. Η ζυμός, όπως λένε, γίνεται από νωρίς, πιο νωρίς. Από την πλευρά του, ένας άσος απέφυγε να δώσει συνέχεια στα σενάρια και ξεκαθάρισε πως πολλά θα εξαρτηθούν από την Club Breeze αλλά και τις αποφάσεις του συλλόγου. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, τόνισε χαρακτηριστικά. Αυτό εξαρτάται και από την Club Breeze. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Για 3 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ωστόσο, βέβαια, άμα υπάρξει μια μεγάλη και καλή πρόταση, κανείς πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να την αρνηθεί, ειδικότερα για την Club Breeze αναφέρομαι. Από την πλευρά τους πάντως οι Βέλγοι της Club Breeze εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην παραχωρήσουν εύκολα ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά αγωνιστικά στοιχεία τους, και αναφερόμαστε στο δικό μας τον άσο τον Τζόλι. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, η Club Breeze επιθυμεί να πετύχει πώληση ρεκόρ για τον Τζόλι με το ποσό που ζητά να ξεπερνά τα 36 εκατομμύρια ευρώ. Να, αυτό που λέγαμε πριν, ότι κανείς δεν λέει όχι σε μια μεγάλη πρόταση, έτσι. Μάλιστα, οι Βέλγοι λοιπόν, να πούμε, είχαν απορρίψει και πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Crystal Palace στο παρελθόν. Δείχνοντας ξεκάθαρα λοιπόν πως δεν έχουν πρόθεση να μειώσουν τις απαιτήσεις τους. Το σίγουρο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το όνομα του Τζόλι βρίσκεται στα πιο καυτά μεταγραφικά του καλοκαιριού, που έχει ξεκινήσει από τώρα το καλοκαίρι. Μεταγραφικά πάντα εννοώ, παιδιά, έτσι. Ποσό εκκίνησης λοιπόν είναι τα 36 εκατομμύρια ευρώ από την Club Breeze και όπου φτάσει στη συνέχεια.

Βλέπετε, παιδιά, και διαπιστώνετε ότι όποιος έχει βάλει στόχο από νωρίς στη ζωή του για κάτι, το πετυχαίνει, έτσι. Όταν ασχολείται σοβαρά, ταπεινά, ηθικά και αφοσιωμένο σε αυτό το επάγγελμα που θέλει να κάνει και το ποδόσφαιρο επάγγελμα, έτσι. Συνήθως πετυχαίνει, αυτό λέει. Αυτό λέει η κατάσταση όλα τα τελευταία χρόνια. Παλιά το λέγανε έτσι, ότι άμα δεν έχεις κανένα κολλητό σε κάποια ομάδα δεν μπορείς να προχωρήσεις. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Όταν αξίζεις, θα πετύχεις.

Μπορεί και να μην είναι άδικο καμιά φορά. Εντάξει, το λέμε όλοι και το συζητάμε και το λέτε και εσείς και εμείς, έτσι. Ότι κάποιοι παίχτες εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα επιλέγουν τα μάτς της Ευρώπης εκεί να κάνουν το καλύτερο τους παιχνίδι. Δεν είναι και άδικο αυτό, έτσι, εδώ τα λέμε. Σίγουρα όλοι υποχρεούνται να δίνουν τον καλύτερο τους αυτό σε όλα τα παιχνίδια. Σεβόμενοι και το στήριο των φιλάθλων τους και των οπαδών τους. Αλλά και από την άλλη τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιδιά, είναι πρόκληση, έτσι. Εκεί επιλέγεις να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό, γιατί σε βλέπουν και άλλα μάτια, πολλά μάτια. Και εμείς στη θέση όλων αυτών των παιχτών να βρισκόμαστε, το ίδιο θα κάναμε. Δεν απαξιώνει κανείς το ελληνικό πρωτάθλημα και την πορεία σε αυτό, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πάντα έχεις το μυαλό σου εφόσον πιστεύεις ότι αξίζεις να χτυπήσεις μια πολύ δυνατή μεταγραφή, μια ακόμα καλύτερη μεταγραφή σε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά σαλόνια, έτσι.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Ήψονας έχει στείλει και άλλο μήνυμα και λέει: δεν ειρωνεύομαι, πραγματικά. Πραγματικά προστίκη, γιατί να κόπτεται οποιοδήποτε πέραν των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στο φετινό Final Four για το οτιδήποτε θα συμβεί στο Final Four. Προφανώς φίλε Κωνσταντίνε Ήψονα, ο κύριος Γιανακόπουλος αναφέρθηκε στην προστασία του χώρου που γίνεται, έτσι, που γίνεται αγώνες εκεί, του δικού του γηπέδου.

Αυτό μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Έτσι δεν δικαιολογώ κανέναν, ούτε υπερασπίζουμε κανέναν. Έτσι, προς Θεού, όλες οι απόψεις είναι αδεκτές. Αλλά και ο καθένας βέβαια αναλαμβάνει τις ευθύνες του σε αυτά που λέει, έτσι, τεκμηριωμένα. Οφείλει να τα τεκμηριώνει. Και από εκεί η λογικό είναι να γίνεται αποδέκτης κριτικής.

Κανείς μας αυτή τη ζωή δεν βρίσκεται στο απειρόβλητο. Όπως εμένα με τους πολιτικούς, βρίσκονται στο απειρόβλητο, παιδιά, έτσι, αυτό είναι διαπιστωμένο.

0: Where great music never stops.
1: Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε ακόμα μπροστά μας. Μία ώρα να πούμε αρκετά πολλά πράγματα. Σας παρουσίασα και αρκετές ειδήσεις, παιδιά, έτσι, και πρωτοκλασάτες, αλλά και από τις μικρότερες κατηγορίες και από όλα τα αθλήματα μέχρι τώρα. Παράλληλα με την όποια συζήτηση κάνουμε για όλα τα θέματα που μας αφορούν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου με το τόσο σοβαρό τραχείο που είναι πλάκι στα Ιωάννινα. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμι Βάρντι σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Λούκα Ιβανούσετς αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ καθώς δεν θα ανανεωθεί οψιόν αγοράς του σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα, ίσως και σήμερα, προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Τριφύλλη. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ιντερ Στέφαν Ντε Φράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία. Συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού έχει προγραμματιστεί για τις 5 στον ηλεκτρικό σταθμό του Φαλήρου. Στις 6 έχοντας απευθείας προορισμό του σταθμού Ειρήνη. Απ' την άλλη, φίλοι της Ρεάλ θα συνοηθούν στις 4 στο Καλιμάρμαρ και μετά βασί του στο ΆΚΑ θα γίνει με Πούλμαν. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας, εν ώψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέι βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Σε οριστική συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινά έφτασε ο Ηρακλής με τον παλέμαχο διεθνή μέσο να αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του συλλόγου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε του Σεμπάστιαν Λέιτο θα παραμείνει στον πάγκο της Κηφισιάς και τη νέα σεζόν. Ο δρόμος για την επιτυχία στηρίζεται σε ένα όραμα, ανέφερε σε ανάρτησή το Σύλλογο των Βορείων Προαστίων. Ο Αλέκος Βοσνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Άθενς Καλυθέα. Η Manchester City εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση τη χρήση του Τζόλι της Club Breeze, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρσελόνα, Ισπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Τέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάου, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Η 38η και τελευταία στροφή της Serie A. Αυτή την ώρα Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Με τον τελικό ανόδο στη Championship στο 74ο λεπτό Χαλ Μίντλεσμπρο 0-0. Πέταξε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο σπουδαίος αθλητής κατέγραψε την κορυφαία επίδοση του πλανήτη στο Diamond League της Xiamen με άλμα στο μήκος στα 8,46 μέτρα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
12: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervendent Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέσω 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Ψιλοφθινοπορεινός ο καιρός πάντως, παιδιά, έτσι. Μαζί σας λοιπόν για 4 ώρες ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, ο Μιχάλης Σοηλές. Με αρκετές γκράμπες παιχτών συνεχίζεται το μάτς σε Χαλτ Μίντελεσμπρο, με στόχο την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας. Το μάτς είναι στο 27ο λεπτό, είναι στο 0-0, αλλά είχε αρκετές καθυστερήσεις. Είχαμε το cooling break, αρκετούς τραυματισμούς, μυϊκούς, κράμπες, αλλαγές. Θα αργήσει να τελειώσει το μάτς.

μπασκετικά έχουν ξεκινήσει κάποια μάτς στην Ευρώπη, στα πρώτα βήματα είμαστε, έτσι. Στη Γαλλία έχουμε στην πρώτη περίοδο στο ξεκίνημα Στρασβούργο με τη Σαλόν Σαρνέ είναι στο 6-13. Στην Ισπανία και εκείνη στην πρώτη περίοδο έχουμε Ουνικάχα με την Μπρέογκαν είναι στο 9-7. Και τώρα έγινε 11-7.

Ο Βίλερος Κωνσταντίνος Ήψενας είπε ότι αγαπητέ μου κύριε μου, το 2022-2023 μπήκαν και το διέλυσαν οι ίδιοι οι Παναθηναϊκοί, λέει. Προς τι τώρα λοιπόν αυτή η υποκρισία λοιπόν, λέει. Με αφορμή πάντα την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, γιατί δεν έγινε ταυτοποίηση από την αστυνομία των φιλάθρων που μπήκαν να παρακολουθήσουν το Final Four. Dream music, where great music now.

Να πάμε και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Στη Θράκη, λοιπόν, η δόξα νέου σιδηροχωρίου κατέξε τον τίτλο στην ΕΠΣ Θράκης. Μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στη δύναμη Αμαράντων. Σε ένα παιχνίδι που το οποίο είχε χαρακτήρα τελικού, τα γκολ του Δημητριάδη και Σκουτελιά. Ήταν αυτά που έκριναν την αναμέτρηση και χάρισαν στην ομάδα του Σπύρου Κουτσογιάννη ένα ακόμα πρωτάθλημα. Το 7ο στην ιστορία της ομάδας, 2 χρόνια μετά την τελευταία της κατάκτηση.

Έτσι λοιπόν, με αφορμή την κατάξυπνο δασήματος από τη δόξα νέων, νέου σιδηροχωρίου στην ΕΠΣ Θράκης. Θα σας πω πλέον πώς είναι ο χάρτης με τις 120 ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας για την επόμενη σεζόν 2026-27. Έχουμε και λέμε, παιδιά, σημειώστε, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη Super League 2: Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ, Γιάννενα, Μακεδονικό, Σεγάλο, Χανιά, Ηλιούπολη, Παναριακός. Αυτές θα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι ομάδες που παρέμειναν στην τρίτη εθνική κατηγορία: Ξάνθη, Δόξα Δράμα, Στυλακτής Θερμαϊκού, Ποστοδράς Μηχανιώνας, Αετός Οφρυνίου, Απόλλων Κρέας Βρύσης, ΠΑΟ Κριστόνης, Κυρκυσιακός, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Βέρεια, Ερμής Εξοχής, Πιερικός, ΑΕ Αλεξάνδρειας, Ακρίτες Σικιώνη, Ορδαϊκός, Σαρακινός, ΠΟΕ Λασόνας, Άρης Φιλιατών, Τρίκαλα, Αστέρας Σταυρού, ΠΑΣ Λαμία, Τηλικράτης, ΑΕ Λευκύμης, Αναγέννηση Άρτας, Αναγέννηση Κυματαρίου. Και ακόμα Ανθούπολη, Πανεγιάλιος, ΑΟ Μιλτιάδης, ΠΑΣ Κόρυθος, ΠΕΛΟ Πασκιάτου, Πανθουριακός, Παναχαϊκή, ΑΟ Λυτρακίου, ΑΟ Νέας Αρτάκης, Διαγόρας Ρόδου, ΑΟ Καρίστου, ΑΕΡΑ Φάντου, Εθνικός Αστέρας, Δόξα Βύρονος, ΑΟ Νέας Ιωνίας, Απόλλων Καλυθιών. Εθνικός που παρέμειναν Ιωνικός, Αρνικός Αναβίσου, ΑΕ Μικόνου, Αστέρας Βάρης, Θύελλα Ραφίνας, Γιούχτας Ατσαλένιος Ηλυσιακός, και έχουμε και οι 50 αυτές που μένουν, και έχουμε το 50 συν 1. Γιατί το λέμε 50?

και να πάμε αναλυτικά από τις ενώσεις που ανέβηκαν από τις ΕΠΣ, ενώσεις προσφυγικών σωματείων από την Αθήνα ανέβηκαν Πάουρουφ και Απόλλωνος Μήνης, από την Ετωλοκαρνανία ο Παναγρυνιακός, από την Ανατολική Αττική ο Αχαρναϊκός, από την Αργολίδα Ερμής Κυβερίου, από την Αρκαδία Πανθυριατικός, από την Άρτα Πας Ανέζα, από την Αχαΐα Ατρόμητος Πατρών, από την Βιωτία ο ΑΟ Θήβα, από τα Γρεβενά ο ΑΣ Βατολάκου, από τη Δράμα ΠΑΟΠ Νέο Αμισού, Δυτική Αττική ο Αστέρας Μαγούλας, 12 Ανήσου ο Ιάλισος Ρόδου, από τον Εύρο Άρδας Καστανέων, είπαμε και την περασμένη εκπομπή για τη συγκεκριμένη ομάδα, από την Εύβοια Ταμιναϊκός, από την Ευρυτανία Κατσαντώνης Αγράφων, από τη Ζάκυνθο Θύελλα Αμπελοκήπων, από την Ηλία Στέρας Αμαλιάδας, από την Μαθία Φας Νάωσα, από την Ήπειρο, Θύελλα Κατσικάς, από το Ηράκλειο Εργοτέλης Χερσόνησος και Άω Τυμπακίου. Από τη Θεσπρωτεία ΑΟ Πλαταριάς, από τη Θεσσαλία Λίγας Φεραιός, από τη Θράκη, είπαμε και προηγουμένως για την επιτυχία της Δόξας νέου σιδηροχωρίου που ακριβώς το νήμα κατάφερε να ανέβει. Από την Καβάλα Ορφέας Ελευθερούπολης, από την Καρδίτσα Ατρόμητος Παλαμά, από την Καστοριά Η Καστοριά, από την Κέρκυρα Ο Φαγίου Μαθαίου, από Κεφαλονιά Ιθάκη είναι πάλι Ξουριακός. Από το Κιλκίσι ΑΕ Πολυκάστρο, από την ΕΠΣ Κοζάνης θα είναι ο μακεδονικός Ιάτιστας ή ο ΠΑΟ Κύλων Κοζάνης. Από την Κορυθία ο Ηρακλής Ξυλοκάστρο που είχε κάνει και εκείνη τη γιορτή με καλεσμένο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Από τις Κυκλάδες ο Παναξιακός, από τη Λακωνία Αστέρας Βλαχιώτη, από τη Λάρισα Ερακλής Λάρισας, από το Λασίθι ΑΕ Νάπολη και ΑΟ Αιγίου Νικολάου, από τη Λέσβο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, από τη Μακεδονία ο Φίνικας Πολύχνης και η ΜΠΑΜ FC, η ομάδα που είπαμε και την περασμένη εκπομπή με τον Γιώργο Ιωάννου, που μια ομάδα που την έχουν δημιουργήσει YouTuber, παιδιά, νεαροί. Και μέσα σε 4 χρόνια, παιδιά, ανέβηκε 4 κατηγορίες. Από τη Μεσσηνία Τέλος Άγρας, από τη Ξάνθη Παύλος Μελάς Κουτσού, από τον Πειραιά Προοδευτική και Αμφιάλη. Άρα στην τρίτη γενική κατηγορία θα ξανασυναντηθούν Προοδευτική και Ιωνικός στην επόμενη σεζόν. Από την Μπέλα πάνε Δεσσαϊκός, από την Πιερία η ΑΕ Καρίτσας. Από Πρέβεζα Λευκάδα ο ΠΑΣ Πρέβεζα, από το Ρέθυμνο Ρεθυμιακός και Επισκοπή. Από τη Σάμο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας. Από τις Σέρες Απόλλων Παραλιμνίου, από τα Τρίκαλα Διγενής Νεοχωρίου. Από τη Φθιώτη Ράψ Κηφισός, από τη Φλόρινα Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, από τη Φωκίδα Φωκικός. Από την Χαλκιδική Αστέρας Αγίου Νικολάου, από τα Χανιά Πανακροτηριακός και Πλατανιάς και από τη Χίο Δάφνη Δαφνώνα. Αυτές είναι οι ομάδες που θα εκπροσωπηθούν στη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Μία ακόμα περίπτωση που αφορά παίκτη με βαρύ βιογραφικό, όπως λέμε, έρχεται στο προσκήνιο μεταγραφικά βέβαια για τον Παναθηναϊκό. Καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγει στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι. Συγκεκριμένα, για να είμαστε και ακριβείς, ο Ολλανδός δημοσιογράφος ο Γέσπερ Λάγκμπροκ, μέσω του Ανάρτησης, αναφέρει πως ο έμπειρος στόπερ βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός. Ενώ ενδιαφέρον για τον ίδιο παίκτη φαίνεται να έχουν εκδηλώσει και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και από την Τουρκία. Το όνομα του 34χρονου, δεν είναι και μικρός βέβαια, αμυντικού, έχει συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα με τον Ολυμπιακό, τη στιγμή που το συμβόλαιό του με την Ίντερ ολοκληρώνεται άμεσα. Ο Ντε Φράι αποτελεί μια από τις πιο έμπειρες παρουσίες στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, έχοντας αφήσει έντονο αποτύπωμα κυρίως με τη φανέλα της Ίντερ. Με τους Νέρα Τζούρι εκεί κατέγραψε συνολικά 295 συμμετοχές και 13 γκολ και πανηγύρισε σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων προτάσεις με Ιταλίας, 3 κύπελα και η Σάρθμα Super Cup. Έχει αγωνιστεί επίσης με επιτυχία σε Λάτσιο και Φέγενορτ. Ενώ αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας Ολλανδίας, μετρώντας 79 διεθνείς συμμετοχές. Και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, εφόσον επιβεβαιωθεί μετά από αυτό το δημοσίευμα, φαίνεται να δείχνει τη διάθεση των Πρασίνων να εξετάσουν περιπτώσεις υψηλού επίπεδου για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Ο πρώην τεχνικός ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα, όπως όλοι ξέρετε, έχει αναλάβει και επίσημα τεχνική ηγεσία της Μοντερέι. Και η ειδική στο Μεξικό έχει αρχίσει να καταγράφει ονόματα παιχτών που φαίνεται να απασχολούν την ομάδα και τον ίδιο βέβαια για να μεταγραφούν εκεί. Ο πρώην τεχνικός ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό του τον Έρικ Λαμέλα ως βοηθό του, τον οποίο είχε ως παίκτη στην Ένωση. Αλλά και ένας ακόμα πρώην παίκτης ΑΕΚ φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην επανένωση με τον Αλμέιδα. Και ο λόγος είναι για τον Ροδόλφο Πισάρο. Πρόκειται για τον Μεξικανό χαφ που είχε αποκτηθεί από τους κίτρινους το καλοκαίρι του 2023 και πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις 22 μάτς με την κίτρινη φανέλα πριν αποχωρήσει ένα χρόνο μετά.

Βλέπω στο διαδίκτυο κάποιες εικόνες που υπάρχουν φωτογραφίες από τον σοβαρό τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου σε τροχαίο στα Γιάννενα. Φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το Ήπειρος Sport.gr. Η μηχανή, η μοτοσυκλέτα του Μάριου Οικονόμου κυριολεκτικά φαίνεται να έχει χωθεί κάτω από αυτοκίνητο με το οποίο είστε σε σύγκρουση. Το αριστερό μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου έχει διαλυθεί τελείως, έχει μείνει μόνο η ρόδα. Μακάρι να βγει από την εντατική και να επανέλθει σώος.

Να γιατί φοβάμαι, παιδιά, τις μηχανές. Εγώ σίγουρα είναι ένα μέσο που μπορείς να πας πιο γρήγορα στην εργασία σου ή στους χώρους απασχόλησης, αλλά από την άλλη πάντα υπάρχει επικινδυνότητα. Τον αφορά στο κράνος, σίγουρα σε προφυλάσσει από πολλά πράγματα. Αλλά και από την άλλη, καμιά φορά όσο και τέλειος οδηγός να είσαι εσύ, δεν σε προσέχουν οι άλλοι. Ή καμιά φορά και από δική μας απροσεξία, έτσι. Εγώ δεν έχω μηχανή. Τις αποφεύγω, από την αλήθεια. Από την απροσεξία, άλλο να και από δική μας καμιά φορά απροσεξία, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Μακάρι όλα κυλήσουν ομαλά, να βγει ο άνθρωπος από την εντατική και να επανέλθει.

Και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, το 95 έβαλε γκολ η Χαλ, 1-0 της Μίτλεσμπρο. Από σέντρα που έγινε αριστερά και άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα, έπιασε την μπάλα του, ξέφυγε. Και έδωσε γκολ παρεβάλλε στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Το γκολ λοιπόν στο 94 πέτυχε ο Όλιβερ Μπακ Μπέρνι. Στο 94 να μην προηγείται η Χαλ της Μίτλεσμπρο. Δεν το πιστεύει ο τερματοφύλακας της Μίτλεσμπρο αλλά και η αμυντική εκεί. Να όμως που έγινε η ζημιά για την ομάδα του στο 94. Μια απλή σέντρα έγινε, παιδιά, δεν ήταν δύσκολη σέντρα. Θα μπορούσε να την μπλοκάρει εύκολα ο τερματοφύλακας, αυτό προσπάθησε να κάνει, αλλά το εύκολο το έκανε δύσκολο και έδωσε έτοιμο γκολ στον αντίπαλο. Στο Μακ Μπέρνι, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 για την Χαλ λοιπόν. Τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Μίτλεσμπρο. Από το πουθενά ήρθε το γκολ βασικά. Αυτά όμως συμβαίνουν στην αθλητική ζωή. Συγκινημένοι φίλοι της Χαλ κλαίνε στην εξέδρα, το ζουν έντονα. Είναι αυτή η έκρηξη συναισθημάτων που προσφέρει ο αθλητισμός γενικότερα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξε με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Πέρασαμε λοιπόν στο τελευταίο μισάριο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέσα στο 8 θα είμαστε μαζί, ένα μισάρακι ακόμα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τη Δελτία Ειδήσεων Μιχάλης Οηλές. Το 90 συν 10 παραμένει το 1-0 Χαλ Μίντλεσμπρο. Οι της Μίντλεσμπρο οι οπαδοί δεν μπορούν να το πιστέψουν. Πιάνουν το κεφάλι τους, τραβάνε τα μαλλιά τους. Δεν μπορεί να το πιστέψει και ο τερμοφύλακας της Μίντλεσμπρο την γκάφα που έκανε. Σε μια εύκολη υπόθεση όπως διαφαινόταν. Αλλά τίποτα στη ζωή, ειδικότερα στην αθλητική, δεν είναι εύκολο αν δεν το κάνεις εσύ.

σίγουρα η ψυχολογία των παιχτών είναι τελείως διαφορετική στον αγωνιστικό χώρο από εμάς που τα βλέπουμε απ' έξω, έτσι, άνετοι και ωραίοι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι επαγγελματίες, έτσι, γι' αυτό πληρώνται. Οπωσδήποτε δεν είναι ρομπότ. Αλλά και τα τραγικά λάθη μένουν. Κοστίζουν.

Στην Ιταλία έχουμε στο 30 λεπτό Μπολόνια Ίντερ είναι στο 1-1. Στο Αζερμπαϊτζάν τελικό αποτέλεσμα. Η Καπάς με την FC Μπακού που είχε και μια κόκκινη κάρτα 0-1 παρά την απώλεια παίχτη κέρδισε. Και στο 73 έχουμε Αράς με την Ζήρα, μόλις τώρα έγινε 3-1.

Στο 90-13 έχει πάει το μάτς Χαλ Μίτλεσμπρο, με τους οπαδούς του Μίτλεσμπρο κάποιους να κλαίνε στην εξέδρα. Δεν μπορούν να πιστεύουν πως χάνεται αυτή η νίκη, ή τουλάχιστον η ομάδα να προσπαθήσει να πάει στην παράταση. Μπασκετικά στη Γαλλία έχουμε δεύτερη περίοδο, έχουμε Στρασβούργο με τη Σαν Σαονέ 31-29. Στην Ισπανία Νικάχα στη δεύτερη περίοδο με την Μπρέο Γκανίνε στο 42-32, στους 10 πόντους τη διαφορά. Πάντα οφείλω να ενημερώνω τους φίλους του στοιχήματος και του αθλητισμού γενικότερα για όλα τα αθλήματα. Σχετικά με την εξέλιξη των αγώνων αλλά και τα τελικά σκορ.

Τελείωσε λοιπόν το μάτς στην Αγγλία. Χάρη Μίτλεσμπρο 1-0. Απαρηγόρητο στο τερμαφύλακα τη Μίτλεσμπρο με την γκάφα που έκανε. Στη Σκωτία η Celtic επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και κατέχει το κύπελλο Σκωτίας επικρατώντας με σκορ 3-1 της Dunfermline στο μεγάλο τελικό. Έτσι λοιπόν οι Κέλτες έφτασαν στην κατάκτηση του 43ου κυπέλου της ιστορίας τους, διευρύνοντας αυτό το σχετικό ρεκόρ. Έκαναν βέβαια και τον double, έτσι θυμάστε ότι κατέκτησαν και το πρωτάθλημα. Το σκορ σε αυτό το τελικό άνοιξε στο 10ο λεπτό ο Νταϊζέν Μαέντα. Με τον Άνε Έγγελς να κάνει το 2-0 στο 35ο λεπτό. Με εντυπωσιακό μακρινό σουτ, η Σέλτικ κλείδωσε στην ουσία τον τίτλο στο 72 όταν ο Κελέτσι είχε ανάτσο, ανέβασε το δίχτυ του σκορ στο 3-0. Αυτό που κατάφερε μόνο η Dunfermline του πρώην παίχτη και προπονητή της Celtic του Νιν Λένον, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας, ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής. Αυτό έγινε στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Τζος Κούπερ, αλλά αυτό δεν έφτασε για να δώσει την κούπα στην ομάδα.

Πάντως και το καλοκαιράκι που έρχεται μας επιφυλάσσει αρκετές αθλητικές δραστηριότητες πέρα από τον παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε και αγώνες beach volley. Όπως ιδιάζει κανείς θάλασσα και απόλαυση θεάματος.

0: Οι αξιωματούχοι της Ευρωλίγκας υποστηρίζουν ότι δεν μπήκε κανένας στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.
1: Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ads.
2: Dust on my boots. The ground feels cold.
0: Στη συνέντευξη που έγινε Μποντιρόγκα και Μπουένο, αναφέρθηκαν στο αυξανόμενο ενδιαφέρον συλλόγων για συμμετοχή. Ως franchise και στις σκέψεις για αύξηση των ομάδων ακόμα και στις 24, αλλά και στις επαφές που υπάρχουν με το NBA και τη FIBA για πιθανές μορφές συνεργασίας στο μέλλον. Αναφέρθηκαν για όλους και για όλα και είπαν και τόνισαν ότι κανείς δεν μπήκε χωρίς εισιτήριο στους αγώνες για το Final Four.

Σιγά σιγά η εκπομπή ο Διαφωτιστής για σήμερα φτάνει στο τέλος της. Στον 943 Τερβέντες Πόρες έχουμε ακόμα 14 λεπτά στη διάθεσή μας. Στο μικρόφωνο ήταν για 4 ώρες και παραμένει για αυτά τα 14 λεπτά ο Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη και δελτία ειδήσεων Μιχάλης Οηλές, ο οποίος θα πήγε το δελτίο ειδήσεων στις 8, το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εάν κάποια φορά προκύψει και κάποιο σημαντικό πολιτικό θέμα ή διεθνές θέμα, φυσικά και το αναφέρουμε και αυτό, έτσι. Τις κοιτάει στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες και τις φίλες και τους φίλους για τα πολλά μηνύματα, το χύμαρο μηνυμάτων που έστειλαν σήμερα στο Viber 6939-943-943 και που μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν μέχρι το τέλος εκπομπής αλλά και στις άλλες εκπομπές, έτσι παιδιά.

Από ό,τι βλέπω και στα δελτία ειδήσεων, υπήρχαν και κάποιοι που εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, το πάθος κάποιων οπαδών να παρακολουθήσουν το Final Four και δημιούργησαν απάτες που ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Να προσέχετε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οικονομικά και πάντα θα προσπαθούν να γίνεται αυτό το πάθος σας που έχετε για τις ομάδες σας. Είναι αυτό που λέμε, κάποιοι θα προσπαθούν πάντα να παίζουν με το πάθος σας και τον πόνο σας για να αποκομίσουν χρήματα κέρδη.

0: να προσέχετε αυτά τα προφίλ που δημιουργούν κάποιοι και κάποιες στα social media, στο Facebook, στο Instagram και σε όλα αυτά, έτσι παιδιά, στα μέσα δικτύωσης.
1: You're listening to Dream Radios, where music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero.
0: Να προσέχετε πριν για όλα αυτά, κάθε προφίλ που βλέπετε, αν είναι αληθινό ή όχι. Για να μην σας βάλουν σε περιπέτειες, κάθε κίνηση θέλει προσοχή.

Οι εποχές είναι περίεργες, παρότι είναι σύγχρονες και τρέχουν με ταχύτητα φωτός σε όλα τα θέματα. Για τούτες πάντα παραμονεύουν οι κίνδυνοι.

και ειδικότερα μέσα από τα μέσα δικτύωση, εκεί μεγάλη προσοχή, επίσης, παιδιά. Για νεότερους και για μεγαλύτερους, για όλους ισχύει. Κάποιοι προσπαθούν να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν περιπτώσεις και καταστάσεις. Και κανείς δεν ξέρει τι κρύβει το μυαλό αυτών των ανθρώπων.

λίγο πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος στην Γαλλία, μπασκετικά. Στρασβούργο, Σάλον, Σαονέ, 47-37, στους 10 πόντους η διαφορά εδώ. Αντίθετα στην Ισπανία, η Unicaja έχει μεγαλώσει τη διαφορά της απέναντι σε μίχρονο. Στην Μπρέογκαν είναι στο 51-38 το μάτς.

για τη δεύτερη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Οι Χαλκίδες και συγκεκριμένα το ΟΠΚΑΟ Χαλκίδες, όπως αναφέρεται ολόκληρο το όνομα της ομάδας, είχε επιβλητική νίκη με 3-0 επί των Βρυλισσίων στα Μπαράζ για την τρίτη θέση της δεύτερης ειδικής κατηγορίας γυναικών. Το μάτς έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Μάκρης. Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα με την Χαλκίδα να βρίσκει το πρώτο γκολ στο 21ο λεπτό με την MVP του αγώνα. Dream music, where great music never stops. Την Σοκαράς μετά από όμορφη ατομική ενέργεια και τελείωμα. Στο δεύτερο μήχρονο η ίδια παίκτρια, πάλι η Σοκαράς, διπλασίασε τα τέρματα στο 65ο λεπτό. Εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας στο φιλοξενούμενο και το τελικό 3-0 για την ΠΑΟ Χαλκίδας. Διαμόρφωση Μπριασούλη στο 72ο λεπτό απέναντι στα Βρυλίσσα, όπως είπαμε, στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Μάκρης. Και έτσι λοιπόν η ομάδα της Εύβοιας περιμένει πλέον τις εξελίξεις, ειδικά με τις δηλώσεις συμμετοχής στην πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών. Καθώς μια ενδεχόμενη αποχώρηση ομάδας ανοίξει τον δρόμο για ιστορική άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Τι παιχνίδια οικονομικά παίζονται, παιδιά, έτσι, με τα στενά του ορμού. Μία λένε θα κλείσουν, μία θα ανοίξουν. Μία οι Αμερικάνοι λένε θα βομβαρδίσουν το Ιράν. Και μία λένε ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν.

Είχα λοιπόν ανέβηκε στην Premier League, είχε και δοκάρι στο παιχνίδι. Προς την εκπνοή του πρώτου μηχρόνου. Όταν σε καρφωτή κεφαλιά του Μακ Μπέρνι, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Είμαι σιγά σιγά αποχαιρετώ. Καλό σας βράδυ. Η εκπομπή Ο Διαβατιστής για σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026 έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης ήταν. Ακολουθεί τις κιτάλες στο μικρόφωνο, θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Προηγουμένως θα ακούσατε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ. Από μένα καλό βράδυ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, 4 με 8.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκει στα Ιωάννινα. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμι Βάρντι σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Λούκα Ιβανούσετς αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν θα ανανεωθεί όψιον αγοράς του σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία. Έκλεισε η συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός προπονητής έρχεται άμεσα στην Αθήνα, ίσως και σήμερα, προκειμένου να υπογράψει 2 ετών συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ Στεφάν Ντε Φράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον Γέσπερ Λάγκμπροκ. Με τρένο από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το Telecom Center και τον τελικό της EuroLeague με τη Real. Σύμφωνα με ανακοίνωση αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη, χωρίς ενδιάμεση στάση. Όσον αφορά τους φίλους της Real Madrid, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορείο από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω δει από την κουβέντα μαζί του και αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε στη συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΣΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Ρόντι Νέι, βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Σε οριστική συμφωνία με τον Αγγέλο Μπασινά έφτασε ο Ηρακλής με τον παλέμαχο διεθνή μέσο να αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του συλλόγου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε ότι ο Σεμπάστιαν Λέτο θα παραμείνει στον πάγκο της Κηφισιάς και τη νέα σεζόν. Ο δρόμος για την επιτυχία χτίζεται σε ένα όραμα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σύλλογος των Βορείων Προαστίων. Ο Αλέκος Βοσνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Athens Καλυθέα. Η Manchester City εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι της Club Breeze, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφο Σασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Η 38η και τελευταία στροφή της Serie A στο ημίχρονο, Μπολόνια Ίντερ 2-1 και στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Για τον τελικό ανόδο στη Championship, Hull Middlesbrough 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
12: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο βράδυ από τις 8 μέχρι τις 12 στην παρέα σας. 9.43 Interbeten Sports, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Γιατί είμαι σίγουρος πως θέλετε να ενημερωθείτε για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ θα είμαστε παρέα έως τα μεσάνυχτα και μέχρι τότε θα αναλύσουμε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Και εννοείται όλοι ανυπομονούμε για τον αυριανό τεράστιο τελικό της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρόν και να αντιμετωπίσει για πέμπτη φορά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση τη Real Madrid. Η Βασίλισσα, η οποία είναι η πολυνίκη του θεσμού, έχει συναντηθεί με τους Πειραιώτες άλλες 4 φορές σε τελικό. Εκ των οποίων μόνο μία Ολυμπιακός έχει καταφέρει να επικρατήσει, όμως και τότε είχε το Γιώργο Μπαρτζόκα στην τεχνική του ηγεσία, στην πρώτη του θητεία στον πάγκο των Ερυθρολεύκων στο Λονδίνο το 2013, που είχε κατακτήσει με σκορ 188 το τρίτο του και τελευταίο τρόπαιο μέχρι το επόμενο. Ένας Ολυμπιακός που εχθές επιβλήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος της Φενέρμπαχτσε και το 12-0 που έκανε στην αρχή επαναλήφθηκε σε κάθε περίοδο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιτελικού. Έχτιζε πάντα ένα σερί Ολυμπιακός, ακόμη και όταν η ομάδα του Σάρας και οι παίκτες του είχαν τρόπο να μειώσουν τη διαφορά και να επανέλθουν από πολύ κοντά στο σκορ από τους Ερυθρόλευκους, τότε εκείνοι είχαν τον τρόπο να διευρύνουν τη διαφορά. Και αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όποτε κι αν τα βρίσκε σκούρα, ο κόουτς Μπαρτζόκας εμπιστευόταν την πεντάδα του και εκείνη έβρισκε πάντα τον τρόπο να διευρύνει εκ νέου το προβάδισμα. Το πρώτο βήμα έγινε όμως όταν μιλάμε για τελικό, μιλάμε για εντελώς διαφορετικό βεληνικές σε έναν αγώνα. Και πριν 3 χρόνια οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί στο Κάουνας τότε με το νικητήριο καλάθι του Γιούλ και συνέχεια την τελευταία έτσι ευρωπαϊκή εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού του Κώστα Σλούκα, που είχε αστοχήσει σε εκείνο το σουτ το mid-range για απόπειρα 2 πόντων, που και πάλι αν έμπαινε θα έδινε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Ήταν η τελευταία φάση του αγώνα, είχε τότε δοθεί το έναυσμα στους παίκτες Real να πανηγυρίσουν μια ακόμη κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπέου. Μετά ακολούθησαν 2 χαμένοι ημιτελικοί, όμως και πάλι ο Ολυμπιακός δίνει ραντεβού με την Βασίλισσα της Ισπανικής πρωτεύουσας στο μεγάλο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης. Χωρίς ζητήματα οι Πειραιώτες μετά από πολύ καιρό στο Final Four, και είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στις συνεντεύξεις που δίνουν αναδιαστήματα ο προπονητής και οι παίκτες. Και αυτό το αναφέρω γιατί το έχει πει πολλές φορές και ο Μπαφές, ο άμεσος συνεργάτης του coach Μπαρτζόκα, ότι φέτος είναι πιο πληρέστερος από ποτέ ο Ολυμπιακός. Φάνηκε και χθες αυτό σε ένα παιχνίδι που βγαίνει ο πολύ καλός για ακόμη μια φορά Μιλουτίνοφ σε μεγάλη αναμέτρηση. Μπαίνει ο Ντόντα Χολ, φορτώνεται από νωρίς με 2 φάουλ και συνέχεια εξαιρετικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Εχθές χρησιμοποιήθηκαν και οι 12 παίκτες που είχε στη διάθεσή του ο Έλληνας προπονητής. Μόνο 3 εξ αυτών δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ο Τζότζεφ, ο Χολ και ο Παπανικολάου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, εφόσον η ομάδα κάνει τη δουλειά της και προκρίνεται, παίρνει την πολυπόθητη πρόκριση εξ αρχής στον τελικό και μετά απομένει ένα 40 λεπτό μέχρι να καταφέρει να δει αν θα πάρει την κούπα. Νομίζω δεν μπορούμε να χρήσουμε φαβορί για αύριο, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος, και θεωρώ και περιττό το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας συνεντεύξεις υπήρχε η λέξη πίεση στις ερωτήσεις που κάνανε οι δημοσιογράφοι στον προπονητή και τους παίκτες του Ολυμπιακού. Σημασία έχει πως το προσεγγίζουν όλοι. Είδαμε και νωρίτερα σήμερα τη συνέντευξη τύπου που έγινε όπως καθιερωμένα πραγματοποιείται πριν από κάθε αγώνα. Και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να λέει ότι είναι ευλογία το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι το Final Four στη χώρα του και αυτό δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους του να δώσουν ευρωτερό παρόν.

Δηλώσεις γίνονται συνέχεια όμως και στην τελευταία προπόνηση που έγινε πριν από λίγο ενόψει του αυριανού τελικού. Τώρα βέβαια τι προπόνηση να γίνει, πιο πολύ είναι διαχείριση δυνάμεων και μια προετοιμασία για τον επόμενο αντίπαλο που χθες ήταν η Φενέρ, αύριο είναι η Ρεάλ, άλλου τύπου αντίπαλος. Για άλλη ένταση σε αγώνα θα μιλούσαμε αν ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την σταχτοπούτα, έτσι να πούμε, Βαλένθια. Πολλοί και κυρίως φίλοι του Παναθηναϊκού σας βλέπαν τη Βαλένθια στον τελικό, όχι μόνο γιατί έκανε αυτή την ολική ανατροπή στη σειρά των play-offs κόντρα στους πράσινους και από το 2-0 με 3-2 πήρε την πρόκριση στο πρώτο Final Four της ιστορίας της,

Άλλες συγκυρίες τώρα, προφανώς ο Τούρκος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four. Αλλά αποκτήθηκε γιατί είναι εκτός οι άλλοι center της Βασίλισσας. Ο Έδι Ταβάρες, ο Άλεξ Λεν. Και χθες, καλό νέο για τους φίλους του Ολυμπιακού, άσχημο νέο όμως για τους φίλους του αθλητισμού και γενικά, ότι ο Γκαρούμπα επέστη τραυματισμό. Και έτσι ο μοναδικός από τους τρεις σέντερ που είχαν δικαίωμα συμμετοχής δεν θα μπορέσει αύριο να είναι στη διάθεση του κότς Καριόλο. Ο Εβάν Φουρνιέ πάντως αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο γεγονός και δήλωσε ότι θα είναι χαζό να σκεφτούμε ότι θα είναι εύκολο επειδή Ρεάλ δεν θα έχει ψηλούς. Για το φετινό απολογισμό πάντως μεταξύ των δύο συλλόγων, η Ρεάλ είχε πάρει τη νίκη στον πρώτο γύρο της EuroLeague στην έδρα της. Και μετά με ένα ακόμη μπασκετικό σοου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί στο δεύτερο γύρο άνετα. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί μιλάμε για τελικό. Το τι έχει προηγηθεί δηλαδή, γιατί και τη Βαλένθια να αντιμετώπιζε αύριο Ολυμπιακός, δεν θα έχει σημασία ότι οι νυχτερίδες είχαν το 2-0 υπέρ τους μετά την κανονική διάρκεια της EuroLeague. Άλλη προσέγγιση όταν μιλάμε για την τελευταία αναμέτρηση που σε φέρνει μια ανάσα από την κατάκτηση της κούπας. Ας κάνουμε και μια παρένθεση σε όσα λέμε για τον μπασκετικό Ολυμπιακό και το επίτευγμα του να φτάσει στον τελικό της EuroLeague του Final Four που διεξάγεται στο Glass Floor. Αναμενόμενα θα έχουμε και πιο μετά τον Γιώργο Γκογκαλίδη στην παρέα μας να δούμε τι γίνεται με τα εισιτήρια, αν θα αυξηθούν κι άλλο όπως αναμένεται οι φίλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες του Telecom Center, τι γίνεται με τους φίλους της Real, αν θα συγκινηθούν και ρίξουν νερό στο κρασί τους και δώσουν και αυτοί ένα μεγαλύτερο παρόν σε μπασκετικό τελικό, γιατί, okay, κακά τα ψέματα, τη Real οι περισσότεροι την έχουν συνδέσει με το ποδοσφαιρικό κύρος της, αλλά και στο μπάσκετ δεν τα πηγαίνει άσχημα.

Βεβαίως ο τεχνικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε δήλωσε ότι 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο χθες έδωσαν το παρόν στον ημιτελικό. Τι να πω, αν ισχύουν αυτά, θα μας τα διευκρινίσει ο Γιώργος Γκουγκαλίδης, που θα είναι στην παρέα μας μετά τις 9.30, και αυτό γιατί βρίσκεται αυτή την ώρα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί αφού μίλησα μαζί του, στο Ζάπιο και το Fan Zone που έτσι διοργανώθηκε εκεί εν ώψη του Final Four.

Να σε ενημερώσω για τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Περιμένω τις προβλέψεις σας για τον αυριανό μεγάλο τελικό της EuroLeague. Στις 9 είναι προγραμματισμένο το Jumble. Προφανώς δεν τα ακούτε πρώτη φορά από μένα. Περιμένω τις προβλέψεις σας, τον νικητή και το σκορ. Και ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσετε εσείς για τις αγαπημένες σας ομάδες, δεν θα μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ σήμερα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και ο τελικός ανόδου, όπως γίνεται καθιερωμένα κάθε χρόνο στο Wembley στην Αγγλία, για την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, την Premier League. Έτσι

από την Championship, την τριπλέτα των ομάδων που προβιβάζονται, συμπληρώνει η Χαλ του Τούρκου ιδιοκτήτη Ατζούνι Λιτζαλή, ο οποίος για όσα δυστυχώς έχουν συμβεί εδώ και δύο εβδομάδες στον Άγιο Δομήνικο, ολοκλήρωσε πρόωρα το φετινό ελληνικό Survivor, δικαίως θα πω εγώ. Δεν θα πούμε όμως για Survivor. Η ομάδα του Ιχάλ, οι Τίγρης, προβιβάζονται στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου από τη Championship 10 χρόνια μετά. Επικράτσαν 1-0 στον τελικό ανόδου στο Wembley της Middlesbrough. Το παρόν στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενώπιον του αυριανού τελικού έδωσαν και οι ιδιοκτήτες της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, οι Αγγελόπουλοι, οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσαν το παρόν, μίλησαν και με τον Γκότς Μπαρτζόκα. Προφανώς δεν γινόταν να λείπουν και από το χθεσινό ημιτελικό και από την προπόνηση και από τον Ολυμπιακό. Δηλώσεις έκανε και ο Μέρ Γιούρτσεβεν, είπαμε, μπορεί να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στο Final Four, αλλά είναι ιδιαίτερη μορφή και αυτό το ξέρουμε από όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις του Τούρκου Σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον, υπενθυμίζω, δεν θα αγωνιστεί αύριο. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε ευρωπαϊκό θεσμό με τη Βασίλισσα. Τουλάχιστον για φέτος, να δούμε αν θα ανανεωθεί η συνεργασία και για τη νέα σεζόν. Ο Γιούρτσεβεν, που αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε στη G League συνέχεια για δύο εβδομάδες στους Golden State Warriors και τώρα στη Βασίλισσα και θα παλέψει για τον τίτλο του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έχω μιλήσει στους συμπαίκτες μου για τις συνήθειες των αντιπάλων παικτών. Όταν πέσεις απέναντι σε έναν αντίπαλο τόσες φορές, παίρνεις μια ιδέα για τα πράγματα που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, δεν ξέρω αν αυτό είναι καθοριστικό, αλλά ξέρω σίγουρα ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για τον τίτλο. Πρέπει να είναι επιθετικοί, να πάρουν το παιχνίδι στα χέρια τους συμπαίκτες μου και να ελέγξουν το ρυθμό. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Τα rebound, οι τάπες, οι ευνηδιασμοί, οι πόντοι στη ρακέτα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα πάντα. Μιλάμε για την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Έχει την εμπειρία και από τους τελικούς. Έχει στις προηγούμενες 4 αναμετρήσεις 3 φορές πάρει το τρόπαιο από το φιναλί στο Ολυμπιακό. Πιο πρόσφατη, υπενθυμίζω, στο Κάουνας 21 Μαΐου του 2023.

Προφανώς έχουμε νέα και για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Βρισκόμαστε σχεδόν 6 μέρες μετά την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Το έχει κατακτήσει προφανώς η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της. Έχουν γίνει τα πανηγύρια. Την Πέμπτη ολοκληρώθηκε και η τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Και πλέον για όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα ασχολούμαστε με τα προκριματικά προφανώς, την έναρξη της προετοιμασίας των ομάδων και το αγαπημένο σας, τη μεταγραφολογία. Πάντως υπάρχει και προπονητολογία στον Παναθηναϊκό που φαίνεται να έρχεται στο τέλος της. Μετά και το χθεσινό διαζύγιο που ανακοινώθηκε με τον Ράφα Μπενίτεθ, όπως αναμενόταν τις τελευταίες εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έκανε κάποιες δηλώσεις με πλάνα για την επόμενη σεζόν που νομίζω δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και έτσι αποδείχθηκε. Ο Νίστρουπ, ο 38χρονος αυτός ο νέος προπονητής που για 3 χρόνια υπηρέτησε τον πάγκο της Κοπενχάγης, ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα για να αναλάβει αυτό στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Αλλάζει προπονητικό μοτίβο ο Παναθηναϊκός και μετά τις 8.30 που θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής στο Σάκη Μπουσδούνι να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το ζήτημα και ό,τι άλλο αφορά τη μεταγραφολογία των Πρασίνων. Γιατί προέκυψε και ολλανδικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι ανάμεσα στις ομάδες που ψάχνονται για στόπερ είναι και ο Παναθηναϊκός που έχει στη λίστα του τον πρώην center back της Ίντερ, τον Ολλανδό De Vrij. Υπενθυμίζω, το όνομά του στην ελληνική επικαιρότητα έχει έρθει εδώ και 1 μήνα περίπου για λογαριασμό ωστόσο του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός έχει μεταγραφικά ζητήματα. Είδαμε χθες και νομίζω όλοι έχετε δει μέσω στα ελληνικά μέσα βίντεο από την συνύπαρξη Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Telecom Center Athens για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Να δούμε τι ετοιμάζουν οι δύο εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο που είναι και η τελευταία αγωνιστική στην Premier League, την οποία μετά από 22 χρόνια κατέξε η Άρσεν, ο Ολυμπιακός θα ξέρει και πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία του και από ποιον γύρο θα ξεκινήσει τα προκριματικά για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του UEFA Champions League. Το πρώτο βήμα έγινε για να γλιτώσει ένα γύρο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, γιατί η Aston Villa κατέκτησε την Τετάρτη άνετα 3-0 στην Κωνσταντινούπολη το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ. Και τώρα αυτό που μένει για τους Πειραιώτες είναι η ομάδα του Νάι Έμερι να τερματίσει 4η στην τελική κατάταξη της Premier League. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρει στο βαθμό από την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Manchester City. Δεν θα είναι εύκολο. Οριστικά δεύτερη τερματίζει η City του Guardiola, αλλά αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ισπανού προπονητή μετά από μια δεκαετία στον Πάγκο των Πολιτών και τυχαίνει να γίνεται εντός έδρας. Δύσκολο έργο για την Aston Villa που ούτως ή άλλως έχει κλειδώσει την παρουσία της την επόμενη σεζόν στο UEFA Champions League και με την κατάκτηση του Europa και με την βαθμολογική της θέση. Ωστόσο η Liverpool έχει και εκείνη δύσκολο έργο που μονομαχεί με τη Villa και την τέταρτη θέση. Δεν τα πήγε καλά φέτος η ομάδα του Slot και αύριο αντιμετωπίζει την Brentford. Να δούμε και τη νέα σεζόν αν θα έχουμε αγγλική υπεροχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πάντως φέτος δείχνουν να τα πάνε πολύ καλά οι αγγλικές ομάδες και αυτό επιβεβαιώνεται με κάθε μία παρουσία σε κάθε τελικό και των 3 ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κάπου εδώ το πρώτο μισάωρο της σημερινής εκπομπής ολοκληρώνεται. Περνάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break και μετά αρχίζουμε τη βόλτα μας με τους ρεπόρτερ αρχής γενομένης με τον Σάκη Μπουσδούνη για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 8:30.

Η ώρα είναι 8:30. Εδώ είμαστε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. 9:43 Intervention Sports. Είστε σωστά συντονισμένοι. Σε λίγο θα υποδεχθούμε τον πρώτο για τη σημερινή εκπομπή ρεπόρτερ Σάκη Μπουσδούνη. Όμως μέχρι τότε γίνονται αρκετές δηλώσεις. Η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα του τελικού της EuroLeague με τη Real Madrid. Έκανε προφανώς και ο Tyler Dorsey, ένας εκ των πρωταγωνιστών της φετινής πορείας της ομάδας του Μπαρτζόκα. Ο Ντόρσεϊ που αναγεννήθηκε πέρυσι στον δεύτερο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό και μετά κέρδισε επάξια τη θέση βασικού στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Νιώθω καλά, κατάφερα να κάνω επιτέλους κάποια σουτ σήμερα, οπότε αισθάνομαι καλύτερα. Έχουμε αυτοπεποίθηση, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τώρα πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να το κάνουμε. Εγώ δεν ήμουν εδώ τότε, οπότε δεν με επηρέασε άμεσα ο χαμένος τελικός του 2023. Το είδα από την τηλεόραση. Ξέρουμε όμως τι σημαίνει αυτό για όλον τον οργανισμό και για όλους όσοι παλεύουν για αυτό το τρόπαιο τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι μεγάλη ομάδα η Real και δεν πρόκειται να την υποτιμήσουμε επειδή έχει τραυματισμούς. Μερικές φορές το λιγότερο μπορεί να γίνει και περισσότερο. Μια παρένθεση εδώ για όσα λέει ο Ντόρσεϊ. Συμφωνώ, η συσπήρωση πολλές φορές και όταν απουσιάζουν υψηλοί μπορεί να είναι επικίνδυνη σε σχήμα small ball, αλλά να δούμε αύριο πώς θα εμφανιστεί και η ομάδα του Σκαριόλο και πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Μπαρτζόκας. Πάντως το Μαρούσι ζει μεγάλες βραδιές από εχθές αρχής γενομένης με την πρόκριση και στον τελικό της EuroLeague του Ολυμπιακού και το προτερό παρόν που έδωσαν οι φίλοι της ομάδας εκεί, λόγω και ότι η διοργάνωση γίνεται στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου. Σήμερα είναι και η συναυλία των Iron Maiden. Αύριο ο μεγάλος τελικός και εφόσον κατακτήσει ο τρόπος Ολυμπιακός, δεν νομίζω όλη η πόλη και το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδας να κοιμηθεί. Παρένθεση σε όσα λέμε όμως ενώπιον του αυριανού τελικού της EuroLeague, γιατί πάμε από στιγμή σε στιγμή να υποδεχθούμε Σάκη Μπουσδούνη για τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Όσο τρέχει η μπασκετική επικαιρότητα, αυτό ανάλογα γίνεται και με την ποδοσφαιρική. Γι' αυτό εμείς έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μπουσδούνη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λέγεται Σάκη, καλησπέρα αρχικά.
1: Καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές 943 The Veteran Sports. Τι θα τρέξουμε παρέα δηλαδή?
0: Πάμε να τον τρέξουμε, γιατί έχει γνωστοποιηθεί ότι αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πρασίνων ο 38χρονος προπονητής ο Νέστρουπ. Αλλάζει έτσι προπονητικό προφίλ ο Παναθηναϊκός και αναμένεται 100%. Να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Αλλά δεν ξέρω αν προτιμούσες ή κάποιον άλλον ή να αναλάβεις εσύ την ομάδα.
1: Κοίτα, εγώ θα ήμουν ο τελευταίος, γιατί δεν έχω απαιτούμενα. Ο Γιώργος Χελάκης μπορούσε να αναλάβει πιο εύκολα.
0: Σωστά, έτσι, σωστά.
1: Βέβαια, που έχει ο coach, ο οποίος έχει πάντα ανοιχτό τηλέφωνο, συνδεδεμένο με μπαταρία αυτοκινήτου για να μην κλείσει ποτέ και περίμενε κλείσει. Εγώ περίμενα να χτυπήσει το τηλέφωνο του, αλλά για άλλη μια φορά δεν. Αν και είχα μια κρυφή ελπίδα για τη Ρεάλ, βέβαια, αλλά δεν έγινε και εκεί.
0: Πήραν πίσω τον Μουρίνιο, τι να τους πεις.
1: Εντάξει τώρα, έχει καμιά σχέση τώρα Μουρίνιο με το coach Χελάκη, τώρα τι να λέμε.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, θα το βρούνε μπροστά τους εκεί στη Ρεάλ. Το που έπρεπε να κάνουν, να το διορθώσουν αργότερα.
0: Το θέμα είναι, Σάκη, ο Παναθηναϊκός θα βρει μπροστά του, γιατί από το Ράφα Μπενίτεθ να πηγαίνει σε έναν νέο προπονητή που προφανώς θα έχει άλλη φιλοσοφία για όλη την διεξαγωγή του παιχνιδιού, φέρνει αρκετές αλλαγές.
1: Εννοείται, κοίτα να δεις. Βασικά, η επιλογή του κάθε προπονητή, του εκάστοτε προπονητή που θέλεις να φέρεις στην ομάδα, θα πρέπει να ταιριάζει με τη φιλοσοφία της ομάδας, με το ποδόσφαιρο που θες να παίξεις, γιατί τους όρους πάνω κάτω τους βάζεις εσύ. Εσύ σαν ομάδα εννοώ, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και πώς θέλεις να δεις την ομάδα σου να παίζει, πάνω κάτω λέω έτσι. Και όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, δηλαδή και πόσο μάλλον ακόμα οι μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, συνήθως θέλεις να παίζεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να έχεις την μπάλα, να... έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ.
1: Κάποιες άλλες ομάδες που θέλουν πιο πολύ να κοιτάνε τα μετόπισθεν, πιο μικρομεσαίες ομάδες, έχουν άλλο τρόπο παιχνιδιού. Λοιπόν, θα πρέπει να ταιριάζει η φιλοσοφία σου με τη φιλοσοφία του. Εννοείται. Όταν μιλάμε για Μπενίτεθ, είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει στην ομάδα, και στην ομάδα αλλά και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και μιλάμε ένας τεράστιος προπονητής, με εμπειρίες, με τρόπαια, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν λάθος η πρόσληψη του Μπενίτεθ. Βέβαια, εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι ίσως δεν ήταν το σωστό timing που ο Παναθηναϊκός τον έφερε. Το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν πήρε έναν τέτοιο προπονητή τέτοια εποχή να του δώσει τα κλειδιά στην ομάδα, να στήσει την ομάδα από την αρχή, να πάρει παίκτες δικούς του και να κρυθεί στο τέλος της σεζόν. Αλλά ήρθε μεσούσης σχεδόν τη σεζόν, τον Οκτώβριο. Βέβαια που τότε, αν θυμάσαι, είχαν χαθεί πάρα πολλοί στόχοι, αρκετοί στόχοι. Ειδικά το πρωτάθλημα είχε χαθεί για τον Παναθηναϊκό. Και ο ίδιος τότε, αν θυμάσαι, σε δηλώσεις έλεγε ότι ήθελα να φτιάξω σιγά σιγά την ομάδα και όχι να πάρω το πρωτάθλημα, γιατί δεν γινότανε.
0: Νομίζω είχε ένα πιο μεθοδικό πλάνο με μεγαλύτερη υπομονή από αυτό που περίμενε η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και γνωστοποιηθεί έντονα ότι δεν συμβαδίζουν οι στόχοι τους και γι' αυτό και οι δηλώσεις του ήταν εκτός πραγματικότητας. Το γεγονός το οποίο αυτό σχολιάζαμε όλα τα Σάββατα κατά τη διάρκεια των play-off.
1: Μπράβο.
0: Και βεβαιωθήκαμε.
1: Μπράβο, ακριβώς έτσι έγινε. Τότε βέβαια ο ίδιος όταν είχε έρθει και μετά ο ίδιος έλεγε ότι κανείς δεν με πιέζει για το πρωτάθλημα. Δεν ήταν και εφικτό βέβαια και για τις νίκες. Απλά να φτιάξουμε ομάδα και θέλουμε σε βάθος χρόνου να φτιάξουμε την ομάδα. Δεν γίνεται σε μια μεταγραφική περίοδο. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες μεταγραφές, πήρε κάποιους παίκτες, εκτός βέβαια από Τετέ και Παντελίδη που αυτό είχε γίνει από τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν λες ότι ήταν μεταγραφές Μπενίτεθ αυτές οι δύο. Προσπάθησε να κάνει, δηλαδή να γίνουν κάποιες αλλαγές στον Παναθηναϊκό το Γενάρη που έγιναν βέβαια. Και ο ίδιος, αν θυμάσαι και τώρα στα play-off, σε κάθε παιχνίδι σχεδόν πέρα από τις δηλώσεις ότι ήταν κατόρθωμα το ότι πήγε στην τέταρτη θέση και ξεπέρασε το Λεβαδιακό, ξένιζαν αυτές οι δηλώσεις. Και ξύνιζαν και τα δύο.
0: Λογικό είναι κιόλας.
1: Βέβαια είναι λογικό. Στο μυαλό του, αν θυμάσαι κιόλας, έλεγε ότι στόχος μας είναι η επόμενη σεζόν, τώρα το καλοκαίρι θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Οι δηλώσεις του έλεγαν ότι ο ίδιος είχε και συμβόλαιο βέβαια, έτσι, το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλη αποζημίωση, έτσι.
0: Καλά, αυτό το ποσό, Σάκη, που καταβλήθηκε για να έρθει και να φύγει ο Μπενίτεθ, δεν υπάρχει σε καμία δουλειά στην Ελλάδα, ούτε να έρθει, τι να σου πω. Να έρθει ο Ρονάλντο να κλείσει την καριέρα του. Δεν νομίζω να πάρει σε 7 μήνες 8,5 εκατομμύρια.
1: Έγινε ρεκόρ και σε αυτό, στο Παναθηναϊκό, έτσι, δεν ξαναδοθεί τέτοιο τέτοιο ποσό. Βέβαια, αυτές οι πληροφορίες δεν βγαίνουν από το Παναθηναϊκό, για να είμαστε δίκαιοι. Έρχονται από την Ισπανία. Αλλά είσαι ο Μπενίτες. Η λογική τι λέει, τι θα πάρει, θα πάρει 500 χιλιάρια και θα φύγει. Δεν γίνεται αυτό. Και γενικά ο Μπενίτες, έτσι από ό,τι είδα, έχει πάρει αρκετά μεγάλες, θα έλεγα, αποζημιώσεις στην καριέρα του. Και από τη Λίβερπουλ.
0: Ρεάλ, έχει προπονήσει και Τσέλσι.
1: Ρεάλ, μπράβο, ναι.
0: Δεν ταιριάξαν πάντως τα πλάνα των δύο πλευρών. Και τώρα αλλάζει μοτίβο ο Παναθηναϊκός. Γιατί όταν πηγαίνεις από αυτό το βαρύ βιογραφικό σε έναν ανερχόμενο προπονητή, την τελευταία τριετία ήταν και στον πάγκο της Κοπεχάγης.
1: Ναι. Προπονητής, φίλε, τα τελευταία 14 χρόνια έρχεται. Θα έρθει μάλλον στον Παναθηναϊκό. Είναι μέρα με τη νύχτα. Τι εννοώ, από άποψη, δεν μιλάω μόνο ονόματος και φιλοσοφίας, δηλαδή εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μπενίτες και ο διαφαινόμενος νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και λέω διαφαινόμενος γιατί ξέρεις πολύ καλά, φίλε, αν δεν πέσουν μάλλον οι υπογραφές, τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, Νίστρουμ, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Άλλοι τον λένε Νίστρουμ, άλλοι Νέστρουμ, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Θα μας πει ο ίδιος αν έρθει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μπράβο, αυτός είναι ο επιλεκτός από ό,τι λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ημέρες. Απομένουν τα ατυπικά, από ό,τι λένε πληροφορίες, να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει εκτός χώρας, δηλαδή εκτός χώρας του, για να έρθει εδώ στην Ελλάδα. Ήταν στην Κοπενχάγη, τα έχουμε ξαναπεί. Έχει παίξει Champions League με την Κοπενχάγη. Ένας προπονητής φιλόδοξος, νεαρός, 38 ετών.
0: Ναι.
1: Να δούμε βέβαια εάν θα ταιριάξουν τα χνότα του με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να κάνει αρκετή δουλειά και δεν θα πρέπει να φορτωθεί, πώς να σου πω, τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πρωτάθλημα, όπως ούτε ο Μπενίτες θέει, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, έτσι.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να στηριχτεί από την ομάδα, τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, να συσπηρωθεί η ομάδα και οι φιλάθλοι να γίνουν μια γροθιά για να είναι και τυχερός, γιατί ξέρεις τι, τα αποτελέσματα πάντα σου δίνουν χρόνο.
0: Σίγουρα. Δεν υπήρχαν πάντα. Αποτελέσματα, ένα καλό σερί είχε τρέξει στην Ευρώπη μέχρι να υποστεί την ήττα αποκλεισμό 4-0 από την Μπέτις στην Ισπανία Παναθηναϊκός. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον Νίστρο, που πάντως, Σάκη, να σου πω κάτι. Σήμερα είναι Σάββατο 23 Μαΐου. Σε δύο μήνες ακριβώς θα έχουμε 5η 23 Ιουλίου και τότε θα είναι η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση επίσημα του Παναθηναϊκού για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας και καταλαβαίνουμε όλοι ότι μέσα σε διάστημα δύο μηνών πρέπει ο νέος προπονητής να φτιάξει την ομάδα όπως αυτός επιθυμεί για να μπορέσει να δώσει το παρόν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου.
1: Μπράβο. Βέβαια, έρχεται με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό που είπα νωρίτερα πριν για την τύχη και χρόνο, και αυτό δεν εννοούσε τόσο για τον Μπενίτες αλλά για τον νέο προπονητή. Δηλαδή, θα πρέπει να έρθει να γίνουν μεταγραφές που πάντα καλοί παίκτες, γιατί έχει πάρει νεαρούς παίκτες. Δεν έχουν προτεραιότητα, τους το έχω πει πολλές φορές, το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Δεν το ξεχνάς αυτό. Η βάση θα είναι οι παίκτες που ήδη έχει ο Παναθηναϊκός για να κάνει να περάσει αυτούς τους γύρους. Χωρίς μαξιλαράκι, όπως σωστά είπες. Εκεί χρειάζεται λοιπόν ο νέος προπονητής και τύχη, γι' αυτό το είπα πριν, να του έρθουν και τα αποτελέσματα, όπως και όταν ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, να είναι τυχερός να μπει στη league phase του Conference League, για να επέλθει και μια ηρεμία, θα έλεγα, στην ομάδα, να αγοράσει πάλι καιρό για να μπει με το δεξί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, που δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί και αυτός θα πρέπει να εγκλιματιστεί εδώ στα νέα δεδομένα. Γιατί σου είπα και νωρίτερα ότι πρώτη φορά βγαίνει εκτός της χώρας, εκτός Δανίας. Δηλαδή έρχεται με πολλές δυσκολίες, πώς να σου εξηγήσω. Δηλαδή μπροστά του έχει πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι στρωμένα χαλιά. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι, απολύτως.
1: Βέβαια, μεταγραφές, να χτίσει ομάδα, να το ρόστερ αυτό που το ήδη υπάρχουν να αξιολογηθεί για το ποιους θα κρατήσει, που έχουν και συμβόλαια. Δεν λέω για κάποιους παίκτες που λίγο για τα συμβόλαιά τους, μιλάω από αυτούς που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας. Θα πρέπει να έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Σωστά.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε, αλλά ο καιρός πιέζει πάρα πολύ, γιατί Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ είναι όλα έτοιμα για να έρθει να υπογράψει. Κοίταγε και προς Γερμανία μεριά. Δεν του ήρθε κάποια πρόταση μέχρι τώρα. Γιατί εκεί θα ήθελε να πάει. Οπότε φαντάσου τώρα, δεν ξέρω, ελπίζω, μπορεί και από Δευτέρα ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να έχουμε και την ανακοίνωση. Η λογική και το ρεπορτάζ λέει ότι είναι αυτός ο εκλεκτός. Αν στραβώσει κάτι, σίγουρα οι ηθήνοντες του Παναθηναϊκού, υπάρχει και plan B, αλλά όλο το βάρος έχει ρηχθεί σε αυτόν τον προπονητή για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα, με το που θα γίνει αυτό, πιάνει αμέσως δουλειά για να κάνει όλα αυτά που προείπαμε. Συν να γίνουν και οι μεταγραφές, κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο σε πολύ λίγες μέρες να κάνεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, σε αρκετές θέσεις θέλει ενίσχυση. Και πόσο μάλλον να γίνει κάποια ενίσχυση τουλάχιστον για άμεσα τώρα για την Ευρώπη και όχι μόνο για το πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, τι θα γίνει με το τέρμα, τι θα γίνει δεξί, αριστερό, μπακ.
0: Είχαμε και σήμερα δημοσίευμα από την Ολλανδία ότι ενδιαφέρθηκε για De Vrij ο Παναθηναϊκός, το στόπερ της Ίντερ.
1: Το στόπερ, ναι, ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός από ό,τι είδα στο δημοσίευμα, γιατί δεν βγαίνει από εδώ, από την χώρα του. Και από Ολλανδό δημοσιογράφο βγήκε αυτό, ότι έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον παίκτη ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν ομάδες από την Τουρκία που ενδιαφέρονται. Και από Σαουδική Αραβία. Βέβαια εκεί πέρα είναι πολλά τα λεφτά, δεν νομίζω μπορεί κάποιος άλλος να δώσει κάτι παραπάνω, έτσι. Και για την Μπενφίκα, λέει ο ίδιος δημοσιογράφος, ότι έχει ενδιαφέρον για τον παίκτη, αλλά και η Φέγενορντ. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, βέβαια είναι 34 ετών, αλλά κουβαλάει τεράστια εμπειρία. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει και σε παίκτες μάλλον, να παντρέψει δηλαδή αυτούς τους νέους ποδοσφαιριστές που έχει πάρει ήδη μέχρι τώρα. Αντίνο, Πελίστρη, Ταμπόρδα, Παντελίδη. Θα πρέπει αυτοί να παντρευτούν σε εισαγωγικά.
0: Γιάνγκουσιτς.
1: Μπράβο, ο Γιάνγκουσιτς, πολύ σωστά.
0: Το λέω γιατί αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης νέος στην Κροατία και δεύτερη ο Μισότσης δεν τον είδαμε καθόλου.
1: Καθόλου, ναι. Αυτό έλεγα, να παντρευτούν αυτοί οι παίκτες με κάποιους με εμπειρία. Φαντάσου, ακόμα, εντάξει, είναι από τους καλύτερους νέους παίκτες για την χώρα του, δεν το συζητάμε και γι' αυτό βραβεύτηκε το παιδί. Όμως κάποια λάθη, άποψή μου τώρα, που έχει κάνει ήδη ο Μπενίτεθ, είναι και αυτό. Δηλαδή κάποια project του Παναθηναϊκού δεν είδε να το... Έτσι, δεν τους έβλεπε καν αυτόν, τον Παντελίδη, που ο Παναθηναϊκός στήριζε αρκετά πάνω σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς, Άκη.
1: Θα δούμε τώρα σε αυτά τα θέματα ένα αναμονή εξελίξεων. Περιμένουμε και για τον νέο προπονητή και φυσικά άμεσα κάποιες μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Γιατί πόσο μάλλον οι νευραλγικές θέσεις πρέπει να κλείσουν όσο πιο άμεσα γίνεται για να εγκληματιστούν και ιδανικά για την Ευρώπη.
1: Εννοείται, γιατί θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια. Όπως πολύ σωστά είπες, σε 2 μήνες από τώρα έχουμε παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στα μέσα του Ιούνιου θα μαζευτεί να φύγει 22 ή 23, δεν θυμάμαι, μέχρι αρχές του 5. Δεν έχω πρόχειρα τώρα τις ημερομηνίες, του Ιούλη να πάει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο, για φιλικά, να επιστρέψει και θα μάθει μια εβδομάδα νωρίτερα τον αντίπαλό του και μετά πρέπει να περάσει 3 γύρους. Έτσι. Δεν το θεωρείς. Κοίτα, στις πρώτες κληρώσεις ο Παναθηναϊκός είναι στους ισχυρούς, γιατί τελευταία έχει μαζέψει στο ράγκι του UEFA βαθμούς, οπότε okay. Γιατί μέχρι τώρα, αν θυμάσαι, όταν είχε κλήρωση ο Παναθηναϊκός, έπαιρνε ό,τι πιο δυνατό υπήρχε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τι να πω, Άγιαξ.
0: Και οι Rangers πέρυσι, ναι, ναι.
1: Ό,τι πιο δυνατό υπήρχε, έρχονταν στον Παναθηναϊκό. Να πω ότι τη νέα σεζόν η Κηφισιά θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το μάθαμε αυτό χθες, καλά το είχαμε, το λέγαμε. Οπότε ηρέμησε και η Κηφισιά από αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός ήταν στο ΟΑΚΑ. Επίσης, η ΠΑΕ χθες ενημέρωσε για τα έργα στο Βοτανικό με ένα βίντεο ακόμη, δεν ξέρω το πέμπτο ή το τέταρτο, το πέμπτο, μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μπουν να το δουν στα social της ΠΑΕ. Και ο Δούκας έκανε κάποιες δηλώσεις που λέει ότι το γήπεδο πάει εξαιρετικά, τέλος Ιούνιου έρχεται και το στέγαστρο από την Ιταλία, θα πάω και εγώ εκεί, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, προχωράμε και τα έργα γύρω-γύρω. Τρέχει και του Εραστέχνη, αναμένουμε την άδεια για τα έργα του Εραστέχνη που άμεσα πιστεύω τις επόμενες ημέρες και από εβδομάδα θα δούμε για να ξεκινήσουν και αυτά.
0: Άρα έχουμε σαν και εξελίξεις, αναμένουμε σε όλα τα μέτωπα.
1: Σε όλα τα μέτωπα, και αυτό το βίντεο, φίλε, φαίνεται πλέον, όποιος μπει να το δει και φωτογραφίες υπάρχουν, αρχίζει πλέον και φαίνονται και κερκίδες, δηλαδή βλέπεις και σου θυμίζει γήπεδο. Σιγά σιγά
0: στήνει. Παίρνει ζωή, ναι.
1: Είναι ευχάριστο πάρα πολύ για τους φίλους του Παναθηναϊκού αυτό.
0: Σωστά.
1: Δεν το συζητάμε. Θα δούμε.
0: Σάκη, νομίζω έχουμε πει τα πάντα και θα είμαστε εδώ κάθε Σάββατο βράδυ να τα λέμε όλα για τα μεταγραφικά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, μέχρι και τα προκριματικά βεβαίως, μέχρι να μπουν και αυτά στην καθημερινότητά μας.
1: Φίλε, με μεγάλη μου χαρά, γιατί πάντα οι κουβέντες μας στον αέρα και εκτός αέρα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Σωστά, σωστά. Και εκτός αέρα, χωρίς να ξέρουν οι ακροατές τι λέμε.
1: Εννοείται. Απλά να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Συμβόλαιο το δικό σου έληξε ή όχι?
0: Όχι. Γιατί στην ΕΠΣΑ συμφέρει τις ομάδες να είναι πενταετή τα δελτία, οπότε δύσκολα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις αυτό το καλοκαίρι.
1: Δεν έχουμε κάτι μέχρι τώρα,
0: όχι. Όχι. Πάντως του χρόνου σίγουρα θα φορέσουμε μια χακή εμφάνιση, οπότε σε δεύτερη μοίρα η μπάλα.
1: Να σου πω κάτι, αυτή η χακή εμφάνιση, φίλε, εντάξει, okay, όλοι τη φορέσαμε. Ούτε θα το καταλάβεις, θα τη φορέσεις, θα τη βγάλεις και με το καλό θα επιστρέψεις κιόλας. Για να κάνεις την καριέρα σου. Να είσαι καλά πάντα, Παναγιώτη μου, χαιρετώ τους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports. Προσοχή στους δρόμους γιατί είναι Σαββατόβραδο. Καλά να περνάνε όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν. Και θα τα ξαναπούμε, φίλε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, εύχομαι.
0: Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Καλό βράδυ και εσένα.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Ήταν ο Σάκης Μπουζούνης με τα τελευταία όσα νέα υπάρχουν για τον Παναθηναϊκό, πιο πολύ για τον επόμενο του προπονητή. Πάμε να αλλάξουμε περιβάλλον. Πάμε στο Δημοσθένη Καρμύρη, που χθες προφανώς και έδωσε το παρόν στο Telecom Center για τον ημιτελικό του Final Four της Euroleague. Και αύριο θα πράξει κάτι ανάλογο και για τον τελικό. Δημοσθένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας από τη Fan Zone της Euroleague και της Οργανωτικής Επιτροπής Euroleague Αθήνα 2026. Final Four εδώ από το Ζάπιρο.
0: Δημοσθένη, εκεί ήμουνα πριν από μερικές ώρες. Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι έχεις παίξει.
2: Κοίταξε, δεν έχω παίξει παιχνίδι, διότι είμαι απίκο στο να, ως πασχολητός ένα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής ό,τι αφορά τα μίντια, είμαι απίκο εδώ για να προχωρούν και να εξελίσσονται όλα αυτά, να συνεχίζει την γιορτή, τα activities, τη δραστηριότητα που έχει η Οργανωτική Επιτροπή με πάρα πολύ ωραίους αγώνες. Εδώ με τον Γιώργο τον Κουγαλίδη παρακολουθήσαμε και ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού των Κοφών, με την Ελληνική Ομοσπονδία με αμαξίδιο, μπάσκετ, με πολλά νέα παιδιά, έφηβους, νεολαία, με τα 3-on-3, με συμμετέχοντες και μεγάλους και αγόρια και κορίτσια, και γενικότερα μια συνέχεια εξωαγωνιστική της γιορτής αυτής που παίζεται στο Telecom Center με τους δύο ημιτελικούς χθες και με το τελικό αύριο που θα ακολουθήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, ήταν και το πρωί, ήσουν το πρωί μου είπες.
0: Ναι, ήμουνα το πρωί. Βασικά εγώ πήγα κατά τη 1:30, έκατσα μέχρι τις 4:30.
2: Πέτυχε στο Μιλουτίνο?
0: Δυστυχώς όχι, για λίγο όχι.
2: Ναι.
0: Αλλά είδα ότι ήταν εκεί με το Μαλεντόν μαζί.
2: Ναι. Και σήμερα απόψε το απόγευμα και με πολλούς legends, ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης εδώ. Και γενικότερα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια πραγματική γιορτή. Τον κόσμο προσπαθεί, έχει διάφορους διαγωνισμούς στο 3-on-3 με καλάθια, με δωράκια τα οποία υπάρχουν από τους χορηγούς, πολλούς χορηγούς της EuroLeague. Ο κόσμος το χαίρεται, το απολαμβάνει. Βεβαίως το γνωστό ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Ψάχνουν να βρουν Τούρκους, μπορεί να θέλουν να δώσουν ένα εισιτήριο, να πουλήσουν ένα εισιτήριο. Περισσότερους τους βλέπω απογοητευμένους. Πραγματικά μου έλεγε μεταξύ, τα λέγαμε και χθες βράδυ στη διάρκεια της μετάδοσης και μετά στο τέλος, στο post-game με τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο στούντιο, με τη Λένα την Καραλή, τον Γιώργο του Καλίδη από το Telecom Center, λέγαμε ότι μεταξύ αστείου σοβαρού, έλεγε, άκουσα κάποιον παράγοντα να λέει από την πίεση την οποία δέχεται για εισιτήριο, ήταν πιο πιθανό να μπορούσα να δανείσω, να δώσω ένα νεφρό παρά να δώσω εισιτήριο. Μιλάμε για τέτοιο παροξισμό, τέτοια παραζάλη, τέτοιο τελείριο και τέτοια τρέλα έτσι του κόσμου. Επίσης να καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία από πάρα πολλούς φίλους δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι κάποια στιγμή το μεσημέρι που έβγαλε η EuroLeague στο ηλεκτρονικό σύστημα, δεν ξέρω αν προσπάθησε να μπεις καθόλου, εκεί όπου υπήρχαν εισιτήρια προς διάθεση ας πούμε, δεν θα πω υποτίθεται, από τη στιγμή που το ανακοινώνει αλήθεια είναι έτσι,
0: ναι.
2: Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό, αλλά ακόμα και για τα εισιτήρια που κοστίζουν 3.000 ευρώ δεν υπήρχε πρόσβαση. Η παραμικρή πρόσβαση δεν έβγαζε, δεν έδινε εισιτήριο δηλαδή. Κάποια στιγμή ο Ποντιρόγκα είπε και ο Τσουσμπουένο, ο CEO της EuroLeague, πριν από μερικές μέρες, ότι και 500.000 κόσμος ζήτησε το προηγούμενο διάστημα, πραγματικά καταγράφηκαν 500.000 αιτήματα για εισιτήρια. Είναι γεγονός, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου να παρακολουθήσει αυτές τις στιγμές που παίζονται φέτος στην διοργάνωση της Αθήνας και της Αττικής, που δεν έχει, ίσως δεν έχει όμοιο της στο παρελθόν.
0: Και είναι και μεγάλη ευκαιρία, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, αύριο ο Ολυμπιακός να έχει βροντερό παρόν. Ωστόσο λέμε για τους Έλληνες φιλάθλους που ψάχνουν ένα πολυπόθητο εισιτήριο. Αλήθεια, μετά την... μετά τον αποκλεισμό της Βαλένθια από την τελική τετράδα, βλέπεις να γίνεται ανάλογη μεταφορά εισιτηρίων μεταξύ Ισπανών ή δεν υπάρχει ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί παραμένει κυρίως ποδοσφαιρικό το κοινό της Ρεάλ?
2: Αυτό που είπες, παραμένει κυρίως ποδοσφαιρικό. Εγώ έβλεπα χθες, ήταν λίγοι οι φίλοι της Ρεάλ που ήταν στο Telecom Center και οι περισσότεροι από αυτούς φορούσαν φανέλες. Στην πλάτη είχαν ποδοσφαιριστές. Ναι, είναι ποδοσφαιρικό το κοινό της Ρεάλ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα γίνει μεταφορά εισιτηρίων προς τους οπαδούς της Ρεάλ. Δεν περιμένουμε πολύ κόσμο από τους Μαδριλένους. Εγώ θεωρώ ότι αύριο θα είναι κατακόκκινο το Telecom Center και μιλάμε για 15.000 Ολυμπιακούς, δηλαδή τουλάχιστον. Εγώ αυτό εκτιμώ και αυτό θα δούμε τελικά στις εξέδρες. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο Class Floor και ο Ολυμπιακός έχει το. Αν τα λέγαμε και από χθες ότι αν ζήτησε η φαβορή, είναι Ολυμπιακός. Απέναντί του έχει μια πολύ βαριά φανέλα της Βασίλισσας της Ευρώπης.
0: Σωστά. Και στο μπάσκετ.
2: Ακριβώς. Και στο μπάσκετ. Βεβαίως και στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός όμως είναι η πληρέστερη ομάδα. Είναι η ομάδα με το βαθύτερο ρόστερ. Είναι η ομάδα η οποία έκανε σαν ομάδα πραγματικά, γιατί είναι ο Γκαλάκτικος και ο Παναθηναϊκός. Αλλά η ομάδα αυτής της διοργάνωσης. Και αυτό επιβεβαιώνεται, δεν έχει φτάσει τυχαία εδώ που έχει φτάσει στο τελικό και είναι φιναλίστ, είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός που έχει και μια υπεροχή απέναντι στη Ρεάλ και για την έδρα και από πλευράς έδρας. Και από πλευράς ρόστερ, όπως είπαμε, και ποιότητας ρόστερ και γεμάτου ρόστερ. Και βεβαίως είναι και, μπορεί να εκμεταλλευτεί και τις απουσίες της Ρεάλ, η οποία ειδικά μετά και τον τραυματισμό του Γκαρούμπα χθες, δεν έχει συλλούς. Ο Ολυμπιακός έχει συνηγορήσει και το σύμπαν υπέρ του και πρέπει να εκμεταλλευτεί μια ιδανική ευκαιρία, θα έλεγα, από κάθε πλευράς για να πανηγυρίσει, να φορέσει το στέμα του Ευρωπαίου Πρωταθλητή και να πανηγυρίσει την κατάκτηση της Ευρωκούπας. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι θέμα των παικτών του και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα μπορούσε να το χάσει ο πραγματικά καλός Ολυμπιακός. Απλώς καλός Ολυμπιακός, γιατί και χθες Ολυμπιακός
0: Δημοσθένη, πρέπει να πας διαφημίσεις, να σε έχουμε για τρία λεπτά στο...
2: Πολύ γρήγορα.
0: Πρέπει να πας διαφημίσεις, Δημοσθένη, σε δύο λεπτά σε έχουμε και πάλι μαζί μας στα το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Εντάξει, περιμένω.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το Αιλάφ παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχείο ατύχημα που είναι πλάκι στα Ιωάννινα. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμι Βάρντι, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Λούκα Ιβανούσετς αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν θα ανανεωθεί οψιόν αγοράς του, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Έκλεισε η συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα, ίσως και σήμερα, προκειμένου να υπογράψει διετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ Στεφάν Ντε Φράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον Γιόσπερ Λάγκμπροκ. Με τρένο από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το Telecom Center και τον τελικό της EuroLeague με τη Real. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί και τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση. Όσον αφορά τους φίλους της Real, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας, ενώπιον του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Ταλέρ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος αυτή η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε στη συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ρόντι Νέι βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Σε οριστική συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινά, έφτασε ο Ηρακλής με τον πρώην διεθνή μέσο να αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του συλλόγου. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού Κριστόφ Βαζέχα συμφώνησε να αναλάβει τον Μπας Πρέβεζα, ομάδα της Τρίτης Εθνικής. Ο Αλέκος Βοσνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Athens Καλυθέα. Η Manchester City εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι της Club Brugge, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

0: Είναι 38 και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Σασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Για τη Σέρι Α, Μπολόνια Ίντερ 3-3. Στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Για τον τελικό ανόδου στην Championship, Χαλ Μίτλεσμπρο 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
4: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο βράδυ στη παρέα σας έως τις 12. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού, αριθμό 6939-943-943. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον Δημοσθένη Καρμύρη που βρίσκεται στο Fan Zone της EuroLeague, που είναι στο Ζάπιο διοργανωμένο. Σε λίγο θα συνδεθούμε ξανά με το Ζάπιο και θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Γκαλίδη που και αυτός βρίσκεται εκεί. Μέχρι τότε όμως σε μερικά λεπτά θα υποδεχθούμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα στο Viber 6939-943-943, επενθυμίζω. Έχουμε και ποδοσφαιρική δράση απόψε. Πριν από λίγο επενθυμίζω ότι η Χαλ πήρε τη νίκη στον τελικό ανόδο που διεξάγεται όπως κάθε χρόνο στο Wembley. Και έτσι οι Τίγρες του Ατζούνι Λιτζαλί επιστρέφουν μετά από 9 χρόνια στην κορυφαία αγγλική κατηγορία του ποδοσφαίρου. Επικράτησαν 1-0 της Μίτλεσμπρο στον τελικό. Να επενθυμίσω ότι η Μίτλεσμπρο πήρε τελευταία στιγμή θέση σε αυτή τη μονομαχία, γιατί μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε από αυτή την υπόθεση Southampton για το γεγονός ότι κατηγορήθηκε ότι είχε στείλει κατά σκόπους να παρακολουθήσουν προπόνηση των αντιπάλων τους, δηλαδή της Χαλ. Τι πιο ερασιτεχνικό από αυτό. Θα μιλήσουμε και με τον Μάνο Σταραμόπουλο και για το γεγονός ότι η Χαλ του Ατζούν επιστρέφει στην Premier League και για το πως κατάφερε η Southampton με αυτόν τον αστείο τρόπο να μείνει εκτός διεκδίκησης της ανόδου. Αύριο προφανώς είναι όλα τα βλέμματα στραμμένα από σήμερα μάλλον και τις πολλές δηλώσεις που γίνονται για τον αυριανό τελικό της EuroLeague. Αλλά πάμε να δούμε αναλυτικά τι έχει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα απόψε. Στις 10 για τη La Liga παίζουν όλοι. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα, Χιρόνα Έλτσε. Και ένα τέταρτο νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο για τη Serie A, η Λάτσιο αντιμετωπίζει την Πίζα. Σε ένα τρομερό ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα, όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα, μπερδεύτηκα. Μπέρδεψα το σήμα της Μπολόνια με της Μίλαν. Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι νωρίτερα, η Μπολόνια αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με

Δηλώσεις έκανε και ένας εκ των δύο ιδιοκτητών της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, ένας εκ των δύο προέδρων, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα. Το πιστεύουμε κάθε χρόνο, αλλά φέτος είναι πολλοί παράγοντες που το δείχνουν περισσότερο. Η πρωτιά στην κανονική περίοδο, τον μπάσκετ που παίξαμε, ο τρόπος της επικράτησης εχθές απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ με την τρομερή άμυνα. Λέγανε όλοι, νομίζω και ο coach, ότι είναι η καλύτερη άμυνα, όμως δείξαμε τι άμυνα μπορούμε να παίξουμε. Ψυχραιμία, 40 λεπτά είναι, πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε. Είναι συνδυασμός δύο παραγόντων. Ο ένας παράγοντας είναι ότι υπάρχει χημεία και αθροισμένη χημεία. Δηλαδή, παίκτες που είναι πολλά χρόνια μαζί με πινιελές κάθε χρόνο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι το πληρέστερο ρόστερ στην Ευρώπη. Παίκτες σαν το Μόρις κάνουν προπόνηση και δεν θα είναι στη 12η μάλλον αύριο. Δεν νομίζω ότι δημιουργηθεί ξανά τέτοια 15η ρόστερ. Στο Κάουνας ένας από τους τρεις ψηλούς είχε λιποψυχήσει και μας την έκανε. Τώρα δεν υπάρχουν. Είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι να αγωνιστούν από 2 λεπτά έως 22 ή 32. Δεν το βλέπω περίεργο, το βλέπω σαν ένα Final Four. Ο κόσμος μας είναι συγκλονιστικός. Ο ίδιος κόσμος ήταν 12.000 στο Βελιγράδι το 2022. Στα τελευταία 4 χρόνια έχουν πάει 50.000. Τα νούμερα τα βγάλαμε επίσημα. Δεν το αισθάνομαι περίεργα. Είναι φιλόξενο το κλίμα. Οι εγκαταστάσεις, ό,τι έχει γίνει. Δεν αισθάνομαι εγώ κάτι περίεργο. Αν ήταν και ο Παναθηναϊκός θα ήταν διαφορετικά σίγουρα. Αλλά σεβόμαστε το γήπεδο, τη διοργάνωση και ο κόσμος πιστεύω θα είναι όπως πρέπει. Αναλυτικά σας μετέφερα τις δηλώσεις του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, ενός εκ των δύο προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αισιόδοξος και πώς να μην είναι για αύριο.

0: Εμείς μένουμε στην ποδοσφαιρική θεματολογία και επικαιρότητα. Ωστόσο, με αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και τα μπασκετικά δρόμενα. Βασίλης Κωνσταντόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι έτοιμος για μετάδοση, αλλά νομίζω ότι τώρα θα κινηθούμε σε άλλα γήπεδα και περιθώρια.
1: Ισχύει. 10 η ώρα, Μαγιόρκα Οβιέδο. Να εξαντλήσει η Μαγιόρκα τις πιθανότητες παραμονής στη Λα Λίγκα. Αλλά νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει ελάχιστους. Όπως είπες και εσύ, αλλού είναι το ζουμί.
0: Αν θα είναι το τελευταίο μάτς του Κάρμο με την Οβιέδο, αυτό.
1: Ναι, σωστά. Το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ, αλλού είναι το ζουμί. Προφανώς αύριο στο ΆΚΑ για το μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού, το τελικό κόντρα στη Ρεάλ. Είδαμε, για να το παντρέψουμε και με το ποδοσφαιρικό τμήμα, ότι ήταν αρκετοί εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού εκεί, κάτι που έτσι ανέβασε πάρα πολύ γενικότερα το φρόνημα και, και η ανάρτηση σήμερα, μάλλον στο βράδυ, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για καλή τύχη και επιτυχία στον τελικό, ήταν κάτι που ανέβασε πάρα πολύ συνολικά τους φίλους του Ολυμπιακού. Προφανώς θέλουν να υπολογίζουν και να νιώθουν ότι υπάρχει μια ενιαία γραμμή, ένας ενιαίος και αδιαίρετος Ολυμπιακός. Από την άλλη, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαση την κοινή παρουσία με Ντιλίμπαρ και Μαρινάκη.
0: Δεν νομίζω να είδανε καν τον άλλον ημιτελικό.
1: Ότι δεν τον είδαν, είπες.
0: Νομίζω δεν τον είδανε, γιατί είδα κάποιες δηλώσεις του Προέδρου.
1: Ναι, έφυγε πριν το ξεκίνημα του Ρεάλ Βαλένθια. Κοίτα, εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι επειδή έγινε μια μεγάλη συνάντηση και κουβέντα χθες ανάμεσα στους δύο άνδρες, σχετικά με την επόμενη σεζόν, σχετικά με τη διαμόρφωση του ρόστερ, σχετικά με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, όπως καταλαβαίνω.

0: αυτή η κοινή παρουσία με τη Λίμπαρ και Μαρινάκη στο T-Center για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια του μπασκετικού Ολυμπιακού.
1: Βασίλη, πάντως να πούμε ότι σίγουρα αύριο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο τελικό στις 9 ανάμεσα Ολυμπιακό και Ρεάλ. Αλλά αύριο κρίνεται και το πότε θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του και από ποιο στάδιο θα δώσει τα προκριματικά για το Champions League, από ποιο γύρο πιο σωστά. Γιατί παίζει και η Βίλα με τη City.
0: Έχουμε την κοινή ώρα έναρξης αύριο στην Premier League, στην τελευταία αγωνιστική. Η Aston Villa, η οποία είναι η ομάδα η οποία ουσιαστικά επηρεάζει τον Ολυμπιακό, είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της Premier League με 62 βαθμούς και αγωνίζεται αύριο στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Την κυνηγά κατά πόδας η Liverpool, η οποία φιλοξενεί την Bradford. Όλα αυτά μάτς ξεκινούν αύριο στις 6. Οπότε, όπως είπες και εσύ, είναι ένα έτσι, προδόρπιο που αφορά τον Ολυμπιακό, κάποιον να δει αυτά μάτς, γιατί αν η Aston Villa παραμείνει στην τέταρτη θέση, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο. Ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επηρεάζει και την προετοιμασία και τον σχεδιασμό. Επηρεάζει συνολικά πάρα πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν.
1: Με βάση όσα γνωρίζουμε τώρα, Βασίλη, πότε είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση και η έναρξη της προετοιμασίας?
0: 22 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη αυτή η συνάντηση, η πρώτη δηλαδή του Ρέντι για τη νέα σεζόν, και όπως καταλαβαίνεις ακόμα και λίγες μέρες επιπλέον αγγίζουν και τους ποδοσφαιριστές ότι αυτά την ξεκούρασή τους. Αλλά αυτό που θα έλεγα ότι κυρίως ενδιαφέρει αγγίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Καταλαβαίνεις ότι σε μια σεζόν όπου έχουμε Μουντιάλ το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Ολυμπιακό να τα έχει τακτοποιήσει όλα αυτά, να είναι και για πολλές ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, καθώς είναι ένα αρκετά μεγάλο παγκόσμιο κύπελο και όπως καταλαβαίνεις αυτό επηρεάζει το μεταγραφικό αλυσβερίσι σε πολλούς τομείς, και πολλές ομάδες θέλουν να έχουν ολοκληρώσει νωρίτερα τις μεταγραφές. Οπότε γι' αυτό και βλέπεις ήδη κινητικότητα από αρκετές ομάδες και από τον Ολυμπιακό στο μεταγραφικό παζάρι, γιατί τουλάχιστον θέλει να δώσει μορφή στον κορμό του με ό,τι τώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί όπως καταλαβαίνεις αναμένονται και αρκετές προτάσεις από συλλόγους για παίκτες που έχουν ξεχωρίσει φέτος με τους ερυθρόλευκους.
1: Μπορούμε να πούμε κάποιους εξ αυτών?
0: Να πούμε τι έγινε?
1: Δεν μπερδεύτηκα, είμαι λίγες ώρες μπροστά.
0: Λοιπόν, κοίτα, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι προφανώς έχουν ξεχωρίσει και βλέπουμε ότι γύρω από αυτούς έχει στηθεί ήδη ένας χορός. Έκανε την αρχή ο Κωστίνια με την μετακίνησή του σπουδαία, θεωρώ, στην Brighton. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα ακούσει την πόρτα του να χτυπά και για τον Τζολάκη και για τον Έσε και για τον Πιρόλα, και μένει να δούμε τι άλλο θα συμβεί, γιατί μια σεζόν και για τον Ορτέγκα, γιατί είναι μια σεζόν η οποία ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στο Champions League, έδειξε πράγματα εκεί, έδειξε ότι διαθέτει παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν και στο υψηλότερο ή υψηλότερο επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα καλοκαίρι αρκετά κρίσιμο και θέλει ταχύτατο και πολύ συγκροτημένο προγραμματισμό. Δεν μπορείς το φανός να τους πουλήσεις όλους, ούτε να τους κρατήσεις όλους. Οπότε έχοντας κατά νου και τα θέλω του με τη Λίμπαρ και φυσικά τον budget, τον οικονομικό προϋπολογισμό της ομάδας, γιατί ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι είναι ένα selling club και πώς να σου το πω, όχι ακριβώς ζει από αυτό, αλλά θέλει να διαμορφώσει και το έχει καταφέρει αυτή την κουλτούρα, ότι να δημιουργεί υπεραξίες μέσα από την παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο και να το καρπώνεται αυτό, γιατί αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο και αυτό ακολουθεί και ο Ολυμπιακός, αυτό το μονοπάτι. Οπότε όμως, προφανώς, όπως είπατε, μπορούν να φύγουν όλοι, ούτε να μείνουν όλοι. Οπότε χρειάζεται να ξέρεις ποιον μπορείς να δώσεις χωρίς να ματώσεις αγωνιστικά και αναλόγως να πράξεις. Οπότε αυτά που σου είπα είναι τα πιο hot ονόματα. Να προσθέσουμε και εκείνο του Μουζακίτη, ο οποίος έχει φτιάξει και εκείνος ένα σπουδαίο στάτους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παρά το γεγονός ότι φέτος δεν ξεχώρισε αγωνιστικά. Όμως έπαιξε αρκετά στο Champions League, είχε και την προσωπική αυτή επιτυχία με το βραβείο που κατέκτησε, οπότε μένει να δούμε

0: όλα αυτά θα μεταφραστούν σε κάποια πρόταση, γιατί όντως το όνομά του έχει παίξει πάρα πολύ για συλλόγους πολύ σημαντικούς. Από πέρυσι το καλοκαίρι με τη Villarreal, την Brighton, και φέτος τον παρακολουθούν Manchester United, Juventus. Γενικά έχει ακουστεί πάρα πολύ το όνομά του ψηλά για σημαντικούς συλλόγους.
1: Πάντως, Βασίλη, εμείς τα λέμε εδώ, τα μεταφέρεις στο ακροατήριο. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έλειψε χθες από την πολύ ωραία συνάντηση για ενδεχόμενες παραχωρήσεις, αλλά και για ενδεχόμενες αποκτήσεις. Γιατί γνωρίζουμε και παίκτες που αναμένεται να αποτελέσουν άμεσα παρελθόν.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως το λες ακριβώς, η συζήτηση αυτή, αυτά τα περιοχή, αυτή ήταν η θεματολογία και η ατζέντα. Υπάρχουν παίκτες που δεδομένα θα αποχωρήσουν καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό τους με τον Ολυμπιακό. Άλλοι οι οποίοι μένει να δούμε τι θα γίνει, και παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται με τη μορφή δανεισμού, όπως ο Βοντένσε, να δούμε αν θα υπάρχει και διάθεση αλλά και φόρμουλα οικονομική για να παραμείνει ένας τέτοιος παίκτης στον Ολυμπιακό. Και φυσικά νέα αποκτήματα, έτσι. Να πούμε εδώ ότι ήδη ο νεαρός πορτιέρε, ο Παπαδούδης, φαίνεται πως επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά από δύο σεζόν στην Πάφο, που και εκεί προσπάθησε να βελτιωθεί, να αλλάξει πράγματα προς το καλύτερο στο παιχνίδι του. Είχε κάποιες συμμετοχές φέτος και ως πρώτος τερματοφύλακας στην ομάδα της Πάφου, που είναι ένα έτσι πολύ εντυπωσιακό project όπως έχει διαμορφωθεί και εξελιχθεί.
1: Πήρε και προτάσμα πέρυσι.
0: Σωστά, ναι, και επιστρέφει στον Ολυμπιακό, καθώς και εκεί ενδέχεται να έχουμε, όχι ενδέχεται, θα έχουμε δύο αποχωρήσεις πιθανότατα, με Πασχαλάκη και Μπότη. Και προφανώς πρέπει κάποιος να αποκτηθεί πίσω τον Μητσολάκη, ο οποίος και εκείνος, όπως είπε, είναι από τα hot ονόματα σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
1: Πάντως, Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι, ο Παπαδούδης καλύπτει και τα κριτήρια έτσι για τους παίκτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα που είναι και homegrown, αν το λέω σωστά.
0: Έτσι ακριβώς, ναι, γιατί είναι ένας προσφέτης ο οποίος ανδρώθηκε, να το πούμε έτσι, στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι. Οπότε, ναι, πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την εξίσωση. Όλα πρέπει να υπολογίζονται και αυτό είναι ένα στοιχείο που, όπως σου είπα, είναι ιδιαίτερος κρίσιμο για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Απομένουν, από ό,τι φαίνεται, μόνο οι υπογραφές. Από την άλλη, επιστρέφει το σενάριο του Φίλιπ Κώστιτς. Γενικά, είμαστε σε μια περίοδο όπου επιστρέφουν αρκετά σενάρια, όπως εκείνο του Μίγια, τώρα του Κώστιτς. Ακούσαμε πάλι για τον Ουνάι Λόπεθ, παίκτες δηλαδή οι οποίοι αποσχόλησαν το περασμένο καλοκαίρι. Να το πούμε πως είναι το εύκολο μεταγραφικό σενάριο για να απασχολήσει τον τύπο, έτσι. Ο Κώστιτς, ο οποίος είναι 33, αγωνίστηκε στη Γιουβέντους, ολοκληρώνει τη συμφωνία του και τη συνεργασία του με τη Γυραιά Κύρια σε λίγες μέρες, οπότε διαπραγματεύεται ως ελεύθερος. Και όπως είπαμε πέρυσι, φαινόταν ότι είναι αρκετά κοντά στον Ολυμπιακό. Φέτος τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Βέβαια, να πούμε πως υπάρχουν και αρκετές ιταλικές ομάδες που ενδιαφέρονται και μένει να δούμε ποια είναι η πρόθεση και η βούληση του παίκτη και ποια θα είναι η τελική οικονομική πρόταση, αν όντως υπάρξει. Για την ώρα, από την Ιταλία προκύπτει ότι ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί να παραμείνει στη Serie A, οπότε οι επόμενες μέρες θα δείξουν. 33 ετών, παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην αριστερή πτέρυγα της μεσαίας γραμμής και είχε και φέτος παρουσία με την Juventus στην Serie A και σε άλλες διοργανώσεις. Οπότε μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι έτοιμος, ψημένος και σε υψηλό επίπεδο για να πάρει θέση σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός.
1: Με τα γραφικά, νομίζω, έχεις κάτι άλλο να πεις για τα ποδοσφαιρικά?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Θέλω τη γνώμη σου για τον αυριανό τελικό, γιατί ξέρω ότι είσαι και μπασκετικός.
0: Μπασκετικό δεν με χαρακτηρίζει, απλά παρακολουθώ αρκετά, να ξέρεις. Οπότε, κοίτα, αφού ζητάς τη γνώμη μου, θεωρώ ότι αυτό που έδειξε χθες ο Ολυμπιακός είναι αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι φίλοι του να δουν. Οι φίλοι του να δουν, δηλαδή, μια ομάδα χωρίς άγχος, μια ομάδα με διακριτούς ρόλους, μια ομάδα η οποία παίζει σε απόλυτο τρόπο το μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Δηλαδή, είδαμε απόλυτη ισορροπία σε ρόλους, σε λεπτά, και μια ομάδα η οποία διατήρησε την ενέργειά της και την έντασή της από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Νομίζω, αν παρουσιαστεί και πάλι έτσι ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια ομάδα με πολύ πιο βαριά φανέλα από εκείνη της Φενέρ, αλλά προφανώς με χτυπητά προβλήματα αγωνιστικά, η Real Madrid της, θα φτάσει στην πηγή και θα πιει νερό. Πλάς η παρουσία του κόσμου στο T-Center, η οποία ήταν συγκλονιστική πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του Ολυμπιακού, και το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι οι παίκτες αυτοί, αυτός ο πυρήνας παικτών αλλά και ο προπονητής, τα έχουν ζήσει όλα σε ό,τι αφορά τα κακά σενάρια. Οπότε είναι μια ομάδα πολύ σκληρή, πολύ ψημένη, έχει δει όλα τα σενάρια να ανατρέπονται και να μην τα καταφέρνει. Οπότε νομίζω αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είναι το φαβορί, αλλά τουλάχιστον είναι προειδεασμένη και ψημένη και σε καλό αγωνιστικό ρυθμό για να φτάσει στο μεγάλο τρόπαιο.
1: Εξαιρετικά, μακάρι όλα να συμβούν όπως τα περιέγραψες. Βασίλη, καλή μετάδοση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Χορταστικός Βασίλης Κωνσταντόπουλος, δεν γινόταν να αναφερθεί μόνο στα ποδοσφαιρικά νέα του Ολυμπιακού, τα οποία είναι αρκετά, μετά και τη χθεσινή συνάντηση με τη Λίμπαρη, Μπάνιεθ, Μαρινάκη και Κοβάσεβιτς. Αναθερμαίνονται με τα γραφικά σενάρια για τους Πειραιώτες. Υπογραφές απομένουν για την επιστροφή του τερματοφύλακα που προορίζεται για τρίτο στην ιεραρχία, του Θανάση Παπαδούδη. Και με αυτό το γεμάτο ερυθρόλευκο μισάωρο φτάνουμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό break μετά τη μουσική. Και θα επιστρέψουμε, θα πάμε εκ νέου στο Ζάπιο να συναντήσουμε αυτή τη φορά τον Γιώργο Γκαλίδη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 9:30.

Η ώρα είναι 9.30, ακούτε 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Από τις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Βολάνιος, για 2.5 ώρες ακόμη στην παρέα σας. Μιλήσαμε πριν για όλα τα μέτωπα του Ολυμπιακού μπασχετικά ποδοσφαιρικά με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Σε λίγο θα πάμε ξανά στο Ζάπιο, εκεί όπου μαζί με τον Δημοσθένη Καρβίρη, με τον οποίο μιλήσαμε λίγο πριν τις 9, είναι και ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Προφανώς και οι δύο, όπως χθες ήταν στον ημιτελικό του Final Four, θα είναι αύριο στο μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ.

0: Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με Γιώργο Γκαλίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Δεν πέτυχα ούτε τον Μιλουτίνοφ στο Ζάπιο, δεν πέτυχα ούτε εσένα, δεν σε πρόλαβα γιατί είμαι εδώ και κάνω εκπομπή. Οπότε πες μας πώς φάνηκαν τα πράγματα.
1: Φίλε, κοίταξε να δεις, πρώτα απ' όλα έχασες. Γιατί εντάξει, τον Μιλουτίνοφ μπορεί να το βρει εύκολα, αλλά εμένα δεν με βρει σχήμα.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι η γιορτή που γίνεται στο Ζάπιο είναι μοναδική. Και είναι μοναδική γιατί η Fan Zone δεν είναι μόνο μπάσκετ, δεν είναι μόνο διασκέδαση. Εξής το μπάσκετ είναι η αφορμή για να βρεθούμε κοντά. Υπήρχε λοιπόν ένα δίωρο το οποίο διοργάνωσε η Οργανωτική Επιτροπή Ελληνική, όχι Ευρωλίγκα, έτσι, για να τα ξεχωρίζουμε. Προφανώς και είναι στο καλεντάρι της Ευρωλίγκας. Και το οποίο είχε ένα μήνυμα να περάσει, το μήνυμα της συμπερίληψης και το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να διασκεδάσουμε, να το χαρούμε, να το ευχαριστούμε χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί, χωρίς να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Έτσι λοιπόν είχαμε αγώνες μπάσκετ με αμαξίδιο, αγώνες κοφών, όπου η χώρα μας θα οργανώσει το 29 την Ολυμπιάδα κοφών, αγώνες που παίξανε μπαμπάδες με γιους, δηλαδή βετεράνοι με πιτσιρίκια, και αγώνες που έπαιξαν που ήταν μεικτοί ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια. Όπως καταλαβαίνεις και όπως καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είχε σημασία ούτε το αποτέλεσμα, ούτε το ποιος κέρδιζε, ούτε σημασία είχε το να χαρούμε με σημείο αναφοράς μας στο μπάσκετ. Ταυτόχρονα υπήρχε ένα χορευτικό συγκλονιστικό με την Βερόνικα, η οποία είναι καθυλωμένη σε αμαξίδιο, και τη δασκάλα χώρο την Άννα, και τη χορογράφο της ταυτόχρονα. Υπήρχε ένας εκπληκτικός ζογκλέρ που κάνει ένα τρίκι τρίποντο που κανείς δεν μπορεί να κάνει, πετάει την μπάλα πίσω από την πλάτη, ανεβαίνει πάνω της την ώρα που πέφτει και ισορροπώντας πάνω σε μια μπάλα, σουτάρει την άλλη για να βάλει τρίποντο και βεβαίως κάνει πολλά παιχνίδια με μπάλες. Και υπήρχαν και οι Hobo Illusioners, οι οποίοι κάνανε ένα φοβερά ακροβατικά, αγόρια και κορίτσια, δρόμο, έτσι, γηπέδου. Όλα αυτά ταυτόχρονα με περίπτερα και με πολλά διαγωνιστικά που πλήθος κόσμου, παιδιά όλων των ηλικιών, γιατί ξέρεις όποιος παίζει, όποιος κρατάει μια μπάλα στα χέρια να ξέρει τις ηλικίες είναι παιδί, το καταχάρηκαν, θέλω να σου πω, και το έβλεπε στα πρόσωπά τους ευτυχισμένα.
0: Αυτό είναι, Γιώργο, αυτό είναι που μετράει και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που περιγράφεις, ότι όλη αυτή η διαδικασία δείχνει ότι το μπάσκετ είναι μια αφορμή για να μην υπάρχουν διακρίσεις γενικά και ότι είναι αφορμή για ενώσεις.
1: Ναι, έτσι όπως χάζευα, Παναγιώτη μου, στα διάφορα έτσι διαγωνιστικά που είχαν, ξέρεις που περνάς, παίζεις για να χαρείς, δεν έχει κάποιο λόγο που γίνεται. Έβλεπα δυο νεαρές κοπέλες, δεν θα ήταν πάνω από 22 χρονών, που έπαιζαν αντίπαλες σουτάρι μία απέναντι στην άλλη και κάθεσαι έτσι να το χαζέψω, έτσι όμορφα κοριτσάκια. 5-4 τέλειωσε, η μία έχασε μία βολή, η άλλη έβαλε και τα 5.
0: Καλό έτσι. Αυτό.
1: Ναι. Λέω, για να δούμε, για να τις έχουμε υπόψη για δελτίο για τις επόμενες ομάδες. Λοιπόν, αλλά το Ζάπιο σφίζει από ζωντάνια, η Fan Zone δηλαδή, και ξαναλέω ότι στο T-Center ζητούμενο είναι ποιος θα είναι επιτυχημένος. Στη Fan Zone ζητούμενο είναι ποιος είναι ευτυχισμένος. Και ίσως να πρέπει το μήνυμα να είναι να κάνουμε ευτυχισμένα παιδιά και όχι να ψάχνουμε για πετυχημένα παιδιά. Όποιος το καταλάβει. Νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το καταλάβει κανείς, έτσι.
0: Του μπορεί να το καταλάβει κανείς εύκολα, νομίζω είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και κάτι ανάλογο θέλησε να περάσει και η συνύπαρξη Μιλουτίνοφ Μαλεντών νωρίτερα το πρωί προς μεσημέρι, αν και αύριο, εντάξει, είναι η μεγάλη ώρα.
1: Κοίταξε, στα 40, να σου πω κάτι, και τα παιδιά που θα σου πούμε ότι για να παίξουν δύο αγώνες στη Fan Zone, δύο παιδιά που είναι σε αμαξίδιο, ξεκίνησαν από την Πάτρα και
0: ναι,
1: καταλαβαίνεις ότι η αγάπη για τον αθλητισμό, η αγάπη για τον μπάσκετ, το κέφι, δεν έχει ούτε όρια και δεν ήρθαμε για να κερδίσουν κάτι.
0: Ούτε εμπόδια.
1: Ήρθαμε για να διασκεδάσουν.
0: Δεν έχει ούτε εμπόδια, ούτε όρια, ούτε εμπόδια.
1: Ούτε εμπόδια. Αυτό ακριβώς που λες, δεν έχει ούτε εμπόδια. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που πήγα να σου πω είναι ότι, για να γυρίσω σε αυτό που λες, ότι στο δεκάλεπτο που έπαιξαν, ήθελαν να κερδίσουν, ήταν ανταγωνιστικοί. Δεν παίξανε, ξέρεις, ότι δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω να κερδίσω. Το ίδιο θέλει αύριο και ο Μαλεντών και ο Μιλουτίνοφ. Αυτοί που βεβαίως παίρνουν κάποια εκατομμύρια για αυτό που κάνουν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Η διάθεση για να νικήσεις, η διάθεση για να παίξεις, για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, είναι πάντα εσωτερική διαδικασία. Δεν έχει να κάνει με το πώς θα πάρω. Δεν θα γίνει κατά ανάγκη πλουσιότερος. Δεν σκέφτομαι ότι, α, ναι, έτσι και κερδίσω, θα ανεβάσω το κασέ μου. Αυτά προφανώς και υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο ζητούμενο είναι το παιχνίδι, είναι η επιτυχία, είναι η υπέρβαση. Αυτά σε γενικόλογα έτσι σχόλια. Τώρα, αν θες να το εξειδικεύσουμε για τον αυριανό τελικό, ο Ολυμπιακός πηγαίνει πλέον με τον τίτλο του φαβορή από τη στιγμή που από τη φωνή του Καρούμπα το είπε άλλωστε από χθες ο Σέρχιος Καριόλου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αγωνιστεί στον τελικό. Να ελπίσουμε, γιατί νομίζω ότι δεν έχει βγει επισήμως ακόμα τι συμβαίνει με τον τραυματισμό του, να ελπίσουμε ότι δεν θα είναι σοβαρός. Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία. Από εκεί πέρα η Ρεάλ, ξέρεις, καμιά φορά το σύμπαν το έλεγε και ο Κοέλιος, συνομωτή πέρυσι για να διόλυσε. Έδωσε διαφορά τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μοιάζει σαν να έχει συνομωτήσει πέρα το σύμπαν. Γιατί το να χάσεις ένα παίχτη είναι τα όρια του απόλυτος φυσιολογικού. Το να χάσεις δύο παίχτες είναι σε ένα βαθμό αποδεκτό, συμβαίνει. Και ακόμα και τρεις. Να χάσεις τρεις σέντερ όμως, νομίζω ότι είναι μια συνθήκη που πας μετά και τζόκερ, δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ έρχεται πλέον στον τελικό αποδεκατσμένη, αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ και ο Σκαριόλο, επειδή ακριβώς ξέρει την αδυναμία του, θα προσπαθήσει να τη μεταδρέψει σε ένα πλεονέκτημα. Θα προσπαθήσει να τρέξει, θα προσπαθήσει με ζώνες και με παγίδες να προβληματίσει τον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσει να πάει το μάτς σε υψηλό τέμπο για να μην μπορούν να ακολουθήσουν οι υψηλοί του Ολυμπιακού. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι δεν περιμένατε εμένα να τα ακούσετε. Είναι προφανές ότι το καταλαβαίνει καθένας που έχει βρεθεί σε γήπεδο μπάσκετ, πολύ περισσότερο το καταλαβαίνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας που περιμένει ότι ο Σκαριόλο δεν θα ακολουθήσει μυρολατρικά δεν θα παρακολουθήσει μυρολατρικά τον Ολυμπιακό να κατακτά το κύπελλο, θα προσπαθήσει να του βάλει προβλήματα. Φαντάζομαι ότι ήδη ψάχνει στο μυαλό τις απαντήσεις. Και επίσης θα σου πω ότι η χτεσινή εικόνα του Ολυμπιακού και ιδίως του Μπαρτζόκα ήταν εικόνα ανθρώπων που έχουν φοβερή προσήλωση σε αυτό που κάνουν, που ξέρουν ποια είναι η αποστολή τους και ενδεχομένως ξέρουν και τον τρόπο που θα τη φέρουν σε πέραση. Αλλά θα είναι τουλάχιστον, ας πούμε, πώς θα το πω, υποκριτικό να πούμε ότι ο τελικός ξεκινάει από 55. Έτσι, δεν ξεκινάει από 55.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο λόγω του τραυματισμού της Ρεάλ, και θα είναι σε περίπτωση που το κατακτήσει, θα είναι και άδικο να θεωρήσουμε ότι η νίκη, η ενδεχόμενη νίκη επί της Ρεάλ ορίζεται από τις απουσίες της ισπανικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός, ακόμα και πλήρης να ήταν η Ρεάλ, έχει δείξει ότι είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα παιχνίδια. Και κυρίως από το σημείο που τέλειωσε τη σεζόν, θα έλεγα και στη διάρκεια της σεζόν, αλλά στα play-off απέναντι στη Μονακό και στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαξε, έδειξε μια ομάδα η οποία είναι αποφασισμένη να πετύχει το στόχο της, ξέρει τον τρόπο και μπαίνει και με το μαχαίρι στα δόντια, αλλά και με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και στοχοπροσύλωση. Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρώ ότι κάνουν τον Ολυμπιακό, του δίνουν ακόμα μεγαλύτερη έτσι, πιθανότητα να κατακτήσει τον τρόπο, που αλήθεια είναι ότι εδώ και 4 σεζόν τον έχει στοιχειώσει.
0: Αυτό όμως, Γιώργο, σε κάνει πιο ψημένο και είναι κάτι κλισέ, όχι δημοσιογραφικό κλισέ, κάτι το οποίο είναι αθλητικό κλισέ σε οποιοδήποτε επίπεδο αθλητισμού αναφερόμαστε. Όταν λέμε ότι μέσω από τις αποτυχίες μπορεί να χτίσει κάτι δυνατό για τις επιτυχίες, γι' αυτό νομίζω ότι φάνηκε και ο Ολυμπιακός προσιλωμένος τόσο πολύ χθες. Γιατί ήξερε πώς να διαχειριστεί κατάσταση μετά από δύο τελευταίους συνεχόμενους ημιτελικούς που θυμόμαστε όλη τι απόδοση και τι εμφάνιση είχε.
1: Ναι, ξέρεις, εκεί το σύμπαν κάποιες φορές και συνομότητες εναντίον. Ξέρεις, κάποιοι που φιλοσοφούν τη ζωή τους λένε ότι δεν έχω αποτύχει. Απλά βρήκα έναν μη λειτουργικό τρόπο και ψάχνω να βρω το λειτουργικό τρόπο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το λειτουργικό τρόπο για να φτάσει στον τρόπο. Θεωρώ ότι είναι πιο όριμος από ποτέ ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θεωρώ ότι η ομάδα του βγάζει φοβερή χημεία και υγεία. Και ξέρεις, σε μια ερώτηση που έτυχε να το κάνω εγώ στη συνέντευξη τύπου πριν το Final Four.
0: Για τους ψηλούς.
1: Για τους ψηλούς, θυμάσαι την απάντηση. Ουσιαστικά δεν απάντησε τόσο σε αυτό που εγώ το ρώτησα, αλλά ίσως να ήταν και ένα μήνυμα στο τι επιλέγει. Και είπε ότι δεν με ενδιαφέρει οι άλλοι να είναι στάρ, με ενδιαφέρει να παίζουν για την ομάδα, να είναι ομάδα μεταξύ τους. Και βλέπεις ότι στον Ολυμπιακό αυτό ισχύει. Δηλαδή όταν βάζει καλάθι ο Πίντερς και πανηγυρίζει ο Βεζέκοφ από τον πάγκο, βγάζει μια υγεία. Θα μου πεις δεν βγαίνει και σε άλλες ομάδες. Προφανώς και βγαίνει σε άλλες ομάδες. Προφανώς και στον Παναθηναϊκό μπορεί να γίνει το ίδιο. Αλλά ο Μπαρτζόκας έχει καταφέρει και είναι πολύ δίκαιος με τους παίκτες του, κάτι που δεν μπορώ να πω για τον Αταμάν. Έχει καταφέρει να δίνει σε όλους ρόλο, κάτι που δεν μπορώ να πω για τον Αταμάν.
0: Ναι.
1: Θα δεις ότι στο χθεσινό παιχνίδι δεν υπήρχε κανείς που έχει να παίξει πάνω από 26 λεπτά.
0: Και έπαιξαν και 12.
1: Ναι, και έπαιξαν και 12. Και μοιράστηκε και ο χρόνος με έναν τρόπο, προφανώς δεν μπορεί να παίξει τον ίδιο χρόνο έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μια δημοκρατική διαδικασία το να θες να νικήσεις τον ημιτελικό, αλλά τους χρησιμοποίησε με τέτοιο τρόπο που και δεν φορτώθηκε με κόπωση και είχε φρέσκια την ομάδα του και όλοι είχαν ρόλο. Δηλαδή μπορεί να έλαψε ο Πίτερς που δεν έχανε σούτ, ας πούμε, ή ο Φουρνιέ που στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά έκανε παπάδες, ή μπορεί να ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι άσχετο αν έπεσε η απόδοσή του στην πορεία ο Ντόρση. Όμως ο Τζόσεφ που δεν πέτυχε πόντο ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι. Μπήκε σε όλες τις άμυνες, μπήκε στα rebound, σε κάθε κλέψιμο είχε τα χέρια του στην μπάλα, βούτυξε 3-4 φορές στο παρκέ, έριξε και έφαγε ξύλο. Ξέρεις, απλά πράγματα, αλλά τα απλά είναι τα δύσκολα, όχι μόνο στο μπάσκετ, στη ζωή γενικότερα. Και όταν έχεις παίκτες που κάνουν αυτή τη δουλειά, φτάνεις ψηλά. Γιατί εντάξει, στάρ έχουν όλοι. Okay, παίκτες που θα βάλουν την μπάλα στο καλάθι θα βρεις. Θα πληρώσεις, θα τους πάρεις. Πλέον δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει το δικό της στάρ. Το θέμα είναι αυτοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά να ξεχωρίζουν και ο Ολυμπιακός νομίζω σε αυτό το κομμάτι παίρνει πολύ ψηλό βαθμό. Γι' αυτό και είναι εδώ που είναι. Έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο. Είναι όπως τα λες. Κιόλας να ενημερώσουμε και τους ακροατές, ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα το διαιτητικό τρίο για αύριο, αποτελείται από τους Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λάτισεβς.
1: Θέλω να σου πω ότι στην μεσημεριανή εκπομπή με τον Νίκο Συρίγο κάναμε πρόβλεψη για τους διαιτητές. Δεν θα σου πω ότι πέσαμε 3-3, γιατί είχα πει τον Νέντοβιτς στην τριάδα και έλεγα ότι θα μπορούσε για έκπληξη να είναι ο Γερμανός. Αλλά τα 2-3 τα πετύχαμε. Και το τρίτο το πετύχαμε εν μέρη. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν μας εξέπληξε ο αγαπητός σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά Ντάνιελ Φέλο. Έκανε αυτό που περιμέναμε. Εντάξει. Άλλωστε θα μου πει, επειδή δεν θέλω να το παίζουμε και να κάνουμε ξυπνακίστικες έτσι μαντευσίες, από τη στιγμή που ο Περούγκα δεν μπορούσε να παίξει γιατί είναι Ισπανός και δεν μπορεί να παίξει ισπανική ομάδα, από τη στιγμή που οι δύο μικροί ήρθαν απλά για τουρισμό, από τους 6 διαιτητές που παίξαν τους ημιτελικούς είχαμε να διαλέξουμε στους 5.
0: Okay,
1: νομίζω
0: ότι
1: ήταν εύκολο να φτάσεις εκεί που σε ένα συμπέρασμα. Τώρα θα ήταν ο Λότερ Μόζερ, θα ήταν ο Νέντοβιτς. Okay. Πάντως το σημαντικό είναι να μην μας απασχολήσουν οι διαιτητές ως το τέλος του αγώνα. Να μας απασχολήσουν μόνο όσον αφορά στην αρχή. Και βεβαίως έλεγα ότι στα χτεσινά παιχνίδια, παρότι έχω την αίσθηση ότι η Ρεάλ πήρε κάτι σπόρια παραπάνω, δεν νομίζω ότι έπαιξαν τον παραμικρό ρόλο οι διαιτητές στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.
0: Γιώργο, πάντως, Όχι, είδα και το δεύτερο ημιτελικό, δεν διαφωνώ καθόλου και αυτό περίμενα κιόλας στον Ισπανικό εμφύλιο να μιλήσει η εμπειρία, πόσο μάλλον όταν ήταν να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση και όχι ο ενθουσιασμός της τακτοπούτας, γιατί ναι,
1: αυτό έγινε, έτσι.
0: Για άλλη προσέγγιση θα μιλάγαμε στον Ολυμπιακό αν μιλούσαμε για τελικό με Βαλένθια και άλλη με Ρεάλ.
1: Η Βαλένθια θα σου πω ότι δεν θα έπρεπε να είναι καν στο Final Four, όχι ότι δεν το άξιζε. Απλά δεν κέρδισε η Βαλένθια του Παναθηναϊκού, έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Στα δικά μου μάτια. Γιατί όταν ξεκινάς με 2-0, όταν έχεις μια πολύ πιο στιβαρή ομάδα, φάνηκε στο τρίτο παιχνίδι, όπου για 5 λεπτά τρέμαν τα χεράκια τους.
0: Ναι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αν είχε 2 λεπτά ακόμα ο Παναθηναϊκός θα είχε σκουπίσει. Αλλά γιατί έφτασε στο 35 για να θυμηθείς να παίξεις. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα εξηγήσει κάποια στιγμή ο Αταμάν, έτσι. Γιατί δική του ευθύνη είναι, όπως χθες, ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, καλείσαι να φέρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως χθες, ας πούμε, ο Γίγας Αρούνας Γιασκεβίτσος, ο αγαπημένος προπονητής της Λένας Καραλή.
0: Και δικός αγαπημένος τοπιός.
1: Ναι, ο εξαιρετικός τοπιός, έτσι. Άμα τον δεις, κινείται, λες και είναι προπονητής. Σε πείθει ότι κάνει κινήσεις προπονητή. Χθες πάντως, δεν είχε καμιά ιδέα να μας δείξει.
0: Σε τι αναφέρεσαι?
1: Στο αγωνιστικό. Τον πέρασε πριν ο Κορδέλα. Τον πήγε σχολείο ο Μπαρτζόκας. Του έκανε ματ χωρίς καν να κουνήσει τα πιόνια του.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι και μάχη προπονητών πάντα αυτοί οι αγώνες.
1: Μάχη. Δεν ήταν μάχη. Αυτό τώρα ήταν χριστιανή λιοντάρια. Το πήρε την ταυτότητα. Δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί σε ημιτελικό Final Four ομάδα να κάνει 17 λεπτά να βάλει καλά. 7 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο. 6 στο δεύτερο, 4 στο τρίτο. Ρε μεγάλε, με ανάποδο ψαλιδάκι να κάνει θα μπει ένα. Δηλαδή, άλλαξε κάτι. Δούλεψε το, βρες λύσεις. Σου κάνει κάποιες παγίδες. Σου έδινε το σούτ στον Μπιμπέροβιτς. Σου μπλόκαρε την κυκλοφορία της μπάλας. Μα λειτουργήσε κάπως διαφορετικά. Γι' αυτό είσαι προπονητής. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί φάνηκε ο Μπαρτζόκας ότι ήταν πολύ πολύ πιο διαβασμένος.
0: Γιώργο, δεν γίνεται να μην αναφερθείς στο θέμα των εισιτηρίων, γιατί και από τον τεχνικό διευθυντή της Φενέρ υπήρξαν παράπονα ότι πολλοί φίλοι της τουρκικής ομάδας, ενώ είχαν πληρώσει, είχαν ταξιδέψει, είχαν δαπανίσει ένα σωρό λεφτά, έμειναν εκτός γηπέδου, την ώρα που, όπως λέει ο ίδιος, μπήκανε 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο.
1: Ναι, νομίζω ότι ακόμα μεγαλύτερη σημασία από αυτό που αναφέρεις έχει το ότι ο Τσουσπουένο ζήτησε συγγνώμη από τη Φενέρ για αυτόν τον λόγο και θα σου πω ότι η Ευρωλίγκα, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, τα έκανε ρόιδο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση γιατί μπορεί να τρώει κανείς τώρα. Ήταν απαράδεκτη η όλη διαδικασία. Εκτέθηκε ανεπενόρθωτα όλο το σύστημα της Ευρωλίγκας. Και θέλω εδώ να διαχωρίσουμε και κάποια πράγματα. Επειδή υπάρχει και ελληνική οργανωτική επιτροπή, η Ευρωλίγκα έχει ένα υφάκι και ένα στυλ ότι γνωρίζουν τα πάντα και όπου και αν πηγαίνουν, είτε τώρα στην Ελλάδα είτε στις άλλες χώρες, εφαρμόζουν τη δική τους μεθοδολογία, η οποία απέτυχε παταγωδώς. Μπήκαν άνθρωποι χωρίς εισιτήριο, κάποια στιγμή άλλοι κάθονταν σε θέση άλλων και αντικούνησέ τους αν μπορείς.
0: Ναι.
1: Όλο το σύστημα τεινάχθηκε στον αέρα και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα οι κάτοχοι εισιτηρίων, αυτοί που αγόρασαν εισιτήρια, δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα φιάσκο. Και αυτό το φιάσκο κάποια στιγμή πέρα, καλά έκανε ο Τσούς και ζήτησε συγγνώμη από τη Φενέρ, αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει αυτό το φιάσκο να απολογηθεί και να το πληρώσει. Έτσι είναι. Αν δηλαδή ο Βολάνιος είναι υπεύθυνος ασφαλείας και έχει πάει τόσο χάλια, αν ο Βολάνιος είναι υπεύθυνος ασφαλείας, πρέπει να έρθει να μας εξηγήσει γιατί έγινε η κατάσταση έτσι όπως έγινε και αν οι εξηγήσεις του είναι πιστικές, μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα σπίτια του. Χτυπήσουμε το νόμο για να του πούμε εντάξει την άλλη φορά Παναγιώτη μου να προσέχεις. Αν όμως δεν είναι πιστικές, να του πούμε ευχαριστούμε για τη συνεργασία και να πας σπίτι σου. Έτσι λύνονται αυτά ώστε το επόμενο στο επόμενο Final Four να μην έχεις τα ίδια. Ναι. Γενικώς θα σου πω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές εικόνες στα δικά μου μάτια. Απ' τη μία υπάρχει το φιλότιμο, ο ενθουσιασμός και το κέφι της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής και της Περιφέρειας Αττικής, όπου για παράδειγμα το drone show ήταν συγκλονιστικό, ήταν πανέμορφο. Είχε στοιχεία αναφορά στο δισκοβόλο, στην ιστορία της πατρίδας μας και σε συνδυασμό με τα σήματα των ομάδων και πώς ο δισκοβόλος μετατράπηκε σε μπασκετμπολίστα. Ήταν ένα πολύ ευρηματικό συνολικά show με drone. Στο γηπεδάκι, τώρα που μιλάγαμε για τη Fan Zone, η ΜΕΝ Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή είχε φέρει όλες τις κοινωνικές ομάδες για να δείξει την αντίληψη περί συμπερίληψης, και η Ευρωλίγκα είχε μόνο διαγωνιστικά των χορηγών και ότι παιδιά τώρα είναι οι χορηγοί. Δηλαδή κάποια στιγμή είναι άψυχη όλη αυτή η διαδικασία. Η Ευρωλίγκα δεν έχει ψυχή. Ο οργανισμός Ευρωλίγκας, έτσι. Και το αποτέλεσμα το βλέπεις. Ήταν λογικό να τα κάνουν ερωίδα. Γιατί απλά αφενός θεωρούν ότι ξέρουν τα πάντα, που δεν ξέρουν τα πάντα, και αφετέρου είναι μαθητευόμενη μάχη. Ξέρεις ότι τα έχω χώσει πολλές φορές στην Ευρωλίγκα και δεν το κάνω στην τύχη. Το κάνω γιατί έχω ζήσει 21 Final Four διαζώσεις. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρω απ' έξω και να κρατά. Τα ίδια λάθη τα επαναλαμβάνουν από χρονιά σε χρονιά. Αδιόρθωτα.
0: Ναι. Είναι άσχημο αυτό, Γιώργο, και κοίτα, έχουμε 3,5 λεπτά μέχρι το διάλειμμα. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο και δεν ξέρω αν σου είναι εύκολο να σε έχουμε και για ένα πεντάλεπτο μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουν έρθει και κάποια μηνύματα που θέλω να απαντήσεις.
1: Πάντε, να το κάνουμε για αυτό.
0: Εξαιρετικά, σου ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά. Θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι άλλο πάλι για τα εισιτήρια. Αύριο έχουμε τελικό. Έντονη παρουσία είχαν και οι Ισπανοί φίλαθλοι της Βαλένθια κυρίως, γιατί το είπα και με τον Δημοσθένη Καρμύρη νωρίτερα ότι κατά κύριο λόγο είναι ποδοσφαιρικό το κοινό της Ρεάλ. Αύριο τι ανακατατάξεις βλέπεις αριθμητικά?
1: Χθες ήταν 90-10 το γήπεδο, αύριο θα είναι 98-2. 550 έχει πάρει η Ρεάλ, τέλος. Να έρθουν και καμιά εικοσαριά ακόμη. Αυτά είναι. Όλα τα άλλα είναι κόκκινα.
0: Δεν τους νοιάζει το μπάσκετ, έτσι?
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, λογικό δεν είναι. Τώρα, αν δεν είσαι ακρεφνής μπασκετικός και είσαι Ρεάλ, πιο εύκολα θα πας στην Περναμπού, παρά θα τρέξεις να πας στην Ελλάδα για να δεις Final Four. Επίσης, θες, το Final Four είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, αλλά όταν είσαι στην καρδιά του κόσμου, του αθλητικού κόσμου, γιατί η Ρεάλ είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα μπραντ στον πλανήτη, έτσι.
0: Σωστά, διαφυσβήτητα.
1: Ούτε τους λέει κάτι, ούτε το... είναι Ρεάλ, φίλε. Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, δηλαδή, τι να συζητήσεις. Είναι οργανισμοί που δεν βλέπουν τίποτα. Οπότε είναι απολύτως λογικό να μην τους νοιάζει. Το αντίθετο θα ήταν έκπληξη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι, okay, 550, είπαν, δεν πάμε να δούμε και την Ελλάδα που έχει ωραίο καιρό. Α, και ψιλοβρέχεια, λέμε τώρα.
0: Και μιλάμε κιόλας για την Πολυνίκη του θεσμού.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί είναι η Ρεάλ, αδερφέ. Ναι. Μα γι' αυτό και σου λέω ότι ο τελικός, μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει το πάνω χέρι, αλλά δεν είναι τελειωμένη ιστορία, γιατί πολύ απλά είναι η Ρεάλ. Η Ρεάλ πάντα τη σέβεσαι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιώργο, να σε αποδεσμεύσω μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων και να σε έχω μετά για τα μηνύματα.
1: Ό,τι πεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε ξανά μετά τις 10. Γιώργος Κουγκαλίδης, κατατοπιστικός όπως πάντα, αλλά θα τον έχουμε και μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων που θα εκφωνήσει σε λίγο ο Μιχάλης Σοηλές, γιατί έχετε στείλει και κάποια μηνύματα και εννοείται είναι πρόθυμος ο Γιώργος να απαντήσει. Μέχρι τότε πάμε μουσικά για ένα λεπτό μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και πανερχόμαστε εκ νέου με Γιώργο Κουγκαλίδη για όσα τελευταία έχει να αναφέρει ενώπιση του αυριανού τελικού και να απαντήσει τα μηνύματά σας.

0: 943 Intermeten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Φράνσις Μακντόρμαντ, ηθοποιός.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχείο που ενεπλάκει στα Ιωάννινα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ Στέφαν Ντεφράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον Γέσπερ Λάγκμπροκ. Με τρένο το σταθμό του ΙΣΑΠ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το Telecom Center και στο τελικό της EuroLeague με τη Real. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάθμιση. Όσον αφορά τους οπαδούς της Real Madrid, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας ενώπιον τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά, ναι, και να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε η συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέι βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Σε οριστική συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινέ, έφτασε ο Ηρακλής με τον πρώην διεθνή μέσο να αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του Γυρεού. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού Κριστόφ Βαζέχα συμφώνησε να αναλάβει τον Μπας Πρέβεζα, ομάδα τρίτης εθνικής.

0: για την 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αναμετρήσεις Alaves Rayo Vallecano, Valencia Barcelona, Espanyol Real Sociedad, Celta Sevilla, Mallorca Oviedo, Betis Levante, Real Madrid Athletic Bilbao, Getafe Osasuna και Girona Elche. Για τη Serie A, Bologna Inter 3-3, στο 17ο λεπτό, Lazio Pisa 0-0. Για τον τελικό ανόδου στη Championship, Hull Middlesbrough 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Η ώρα είναι 10 και 5. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της απόψινής εκπομπής, όπως κάθε Σαββατόβραδο, τετράωρος αθλητικός μαραθώνιος μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο του 943 Ντερβέντα Sports, Παναγιώτης Βολάνιος. Έχουμε ξανά Γιώργο Κουγκαλίδη μαζί μας, γιατί έχετε στείλει κάποια μηνύματα και όπως πάντα είναι πρόθυμος να απαντήσει. Γιώργο, καλησπέρα ξανά.
1: Η ώρα του λαού που λέει και ο Αποστόλης στην Ελληνοφρένη.
0: Ξεκινάω λοιπόν. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα κύριε Κουγκαλίδη. Καλά τα λέτε για τον Μπαρτζόκα και την οικογένεια του Ολυμπιακού. Πέστε μας και για τους διαιτητές. Χθες ένα παιχνίδι που στο πρώτο δεκάλεπτο έπεφτε το ξύλο της αρκούδας. Δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Φενέρ είχε 5 φάουλ ομαδικά και ο Ολυμπιακός 0. Επομένως, να ξεκινάμε από τους διαιτητές καλύτερα. Okay. Πρώτο μήνυμα.
1: Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει βγει πρώτος στην κανονική περίοδο. Σκούπισε την Μονακό και νίκησε με. Καθαρά για πλάκα θα σου έλεγα τη Φενέρ, επειδή τον σπρώχνουν οι διαιτητές. Okay. Αν αυτό έχει καταλάβει ο φίλος, που προφανώς πρέπει να είναι ο παδός του Παναθηναϊκού, θα σου πω το εξής. Όσο έχει αυτή την αντίληψη, τόσο θα βλέπει την πλάτη του Ολυμπιακού. Γιατί αν δεν καταλάβεις ότι ο άλλος κάνει κάτι καλά και ότι πρέπει να βρεις και εσύ τι δεν κάνεις καλά ή να κάνεις εξίσου καλά αυτά που κάνει ο άλλος, μπορείς να βρεις 15 δικαιολογίες. Διαιτητές, όπως έλεγε ο Λεμονής, ήταν ψηλό το χόρτο. Μπορώ να σου πω ό,τι θέλεις. Αν αυτό είδε, αν δηλαδή χτες είδε διαιτητική σφαγή υπέρ του Ολυμπιακού, είμαι απόλυτα μαζί του. Μόχω να διαφωνήσω, γιατί να του χαλάσει το όνειρο.
0: Πάμε στο επόμενο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μην νομίζει κανείς ότι το παιχνίδι αύριο θα είναι εύκολο, γιατί ο Ολυμπιακός χθες δεν το πήρε και με ευκολία. Στο 7ο λεπτό της τέταρτης περιόδου το σκορ ήταν στους μείον 7 πόντους και χάνει ελεύθερο σο τον Baldwin. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί αν έμπαινε θα πήγαινε στους μείον 4, θα λέγαμε άλλα. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά κάτω το κεφάλι για λίγο ακόμα. Εδώ να απαντήσω και εγώ ότι δεν νομίζω ότι πάει κανείς με πάνω το κεφάλι αύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί πάνω το κεφάλι σημαίνει έπαρση, δεν διακρίνω κάτι ανάλογο.
1: Συμφωνώ από την άλλη, και ο Φουρνιέ έδειξε ένα κόμμα και ο Παπα-Νικολάου αυτό είπε δηλώσει του και ο Μπαρτζόκας δεν πανηγύρισε δευτερόλεπτο, αλλά να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Αν θα χρησιμοποιήσουμε το αν στην φιλοσοφία και στη σκέψη μας, θα πρέπει να συζητήσουμε τι θα είχε συμβεί αν είχε αστοχήσει ο Μίσιτς και αν είχε αστοχήσει ο Γιούλ. Θα ήταν ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή από τους πιο πετυχημένους προπονητές στον πλανήτη. Αν βάλουμε τα αν. Γιατί λες, αν στους 7 πόντους είχε μπει το τρίποντο, που εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γιατί το έχω ξαναπεί, η ζωή στον αθλητισμό είναι καλάθι και έξω, δοκάρι και έξω μάγειρας, δοκάρι και μέσα Θεός. Έτσι. Και δεν μου αρέσει ποτέ αυτή η λογική. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός δεν βρήκε αντίσταση. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπους να κάμψει την αντίσταση. Ξαναλέω όμως, εφόσον ο φίλος θέτει το αν, θα πρέπει να βάλουμε το αν στο σου του Γιούλ και το αν στο σου του Μίσιτς. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε. Γιατί έτσι δεν γράφεται η ιστορία, ενώ αντίθετα έτσι διαμορφώνεται.
1: Ναι, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε. Ή δεν βγάζουμε τα αν και λέμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε 15 πόντους, πόσο κέρδισε ο
0: 18.
1: Μηδέν οξέα. Ή βάζουμε το αν μέσα, οπότε ο Ολυμπιακός είναι συν μία κούπα και έναν τελικό που δεν έπαιξε ποτέ.
0: Ναι.
1: Ας διαλέξουμε ο φίλος. Εγώ είμαι ναι και στα δύο.
0: Πάμε στο επόμενο. Να μας πει ο κύριος Γκογκαλίδης αυτό το συν 19 και το μείον 7 ή μείον 9. Καλά, αυτό είναι ανάλογο. Δηλαδή συν 19, άρα ήταν και συν 7 και συν 9 Ολυμπιακός. Αυτό το πάνω κάτω στις διαφορές που παίρνει ο Ολυμπιακός, πώς το είδε και πώς το εξηγεί? Γιατί Φερέρ χθες ήταν τραγική στα περισσότερα σου της, με κακές επιθέσεις.
1: Όταν μιλάς για έναν ημιτελικό, όταν μιλάς για τις τέσσερις ομάδες που θα πω ότι κατά τεκμήριο έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ σε διάρκεια, είναι προφανές ότι στον ημιτελικό δεν είναι τσούρβια. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο το ότι αν χαλαρώσεις 3 λεπτά θα βρεθείς σε πρόβλημα, και επίσης είναι ξεκάθαρο ότι παίζει και ο αντίπαλος. Η Φενέρ μπορεί να μην ήταν στο καλύτερο βράδυ, αλλά εδώ τώρα είναι ένα ζήτημα. Δεν ήταν αυτή σε καλό βράδυ ή ο Ολυμπιακός την οδήγησε σε κακό βράδυ? Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ποτέ δεν μπορεί να το διαχωρίσεις. Σε κανένα παιχνίδι, όχι για το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν βρέθηκε κάτω από τους 7 πόντους, ποτέ η διαφορά, είναι στα υπέρ του. Το ότι το έκλεισε κάποια στιγμή είναι γιατί στο μπάσκετ, παιδιά, παίζουν και άλλοι, δεν παίζει μόνος. Διαφορετικά θα σου έλεγα ότι αύριο το παιχνίδι είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Αυτός κερδίζει, αυτός κάνει. Δεν είναι έτσι. Θα παίξει και ρεάλ. Και μπορεί να μην έχει ψηλούς, αλλά αυτοί που είναι θα πουλήσουν ακριβά το μάρι τους.
0: Ναι. Αυτά είναι τα μηνύματα. Και...
1: σε αφήνω να κάνεις την υπόλοιπη εκπομπή, πας και φάω και τίποτα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάνω δίαιτα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε.
0: Και με τόσους διαγωνισμούς εκεί στο Ζάπιο, ανοίγει και η όρεξη.
1: Ας τα να πάμε.
0: Γιατί και εγώ έφυγα γρήγορα να ετοιμαστώ για εκπομπή, αλλά πρώτα έφαγα σπίτι.
1: Εγώ, φίλε, δεν πρόλαβα.
0: Έχεις και μεγάλη μέρα αύριο. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γεμάτη παρουσία σου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα.
0: Καλό βράδυ. Χορταστικός Γιώργος Γκουγκαλίδης, όπως έχετε συνηθίσει σε κάθε Σαββατόβραδυ εκπομπή, καθιερωμένη η έντονη παρουσία του. Έχουμε ποδοσφαιρική δράση σε εξέλιξη, γιατί στη Λα Λίγκα με κοινήωνα, με κυρί... ναι. Μου πήρε κάποιες φορές για να το πω. Με κοινή ώρα έναρξης λοιπόν, έχουν αρχίσει αρκετοί αγώνες. Για την τελευταία αγωνιστική του Ισπανικού, πρωταθλήματος μιλάμε. 10 λεπτό, όλες οι αναμετρήσεις είναι χωρίς σκορ εκτός από μία, στην οποία η Μπέτις προηγείται 1-0 της Λεβάντε από το 4 λεπτό. Στο 11 λεπτό οι υπόλοιποι αγώνες είναι χωρίς σκορ. Υπενθυμίζω το διαιτητικό τρίο που ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα περίπου για τον αυριανό μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λάτισεφς.

Σε λίγο θα περάσουμε σε ακόμη μια ποδοσφαιρική αναφορά στην εκπομπή. Θα έχουμε Λάκη Κοντσιώτη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, όποια και αν είναι αυτά, της πρωταθλήτριας. Αλλά μέχρι τότε οφείλω να σας μεταφέρω αναλυτικά δηλώσεις coach Μπαρτζόκα εν ώψη τελικού. Δεν αλλάζει κάτι, είναι μια ρουτίνα που κάνεις με τους προπονητές. Μετά είχαμε συνεντεύξεις, η μία για την EuroLeague και η άλλη εδώ. Μετά είχαμε ξανά meeting, μετά κάναμε προπόνηση και κάποιες προσαρμογές για αύριο. Θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ. Όχι, μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και τη δράση μέσα σε όλη τη χρονιά από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι που έχουν μεσολαβεί 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Θα βασιστείς σε αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset, όπως είχαμε και στο match με τη Φενέρ. Δηλαδή, τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι, χρειάζεται να παίξουμε μαζί, να είμαστε σκληροί, να μην δώσουμε 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε στο ότι η Real είναι μια πολύ καλή ομάδα στο rebound. Χθες ήταν πολύ καλή απέναντι σε μια ομάδα, τη Βαλένθια, που κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν κυριαρχική. Πρέπει κάποιους συγκεκριμένους τομείς να τους προσέξουμε ιδιαίτερα. Βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κουτσάρω ή στο πώς διαχειρίζουμε την ομάδα? Αυτό το επιβάλλει ξεκάθαρα η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 77-78 μάτς. Ο coach Καριόλο μου είπε ότι έπαιξαν πάνω από 80 παιχνίδια. Αν έχεις αιμονές με το πώς ήταν το μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σε διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί απλώς να συγκρίνεις δύο παιχνίδια και θα καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει. Δεν έχει σημασία τι πεντάδα αρχίζεις, δεν έχει σημασία αν αρχίζεις με 0 πόντους. Αρχίζουν να αναγνωρίζουν.

σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση. Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον της Ρεάλ. Είναι δύο πολύ σημαντικές ομάδες. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά στο να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαχείς, να διαχειριστούμε τα πάνω κάτω που έχει ένας αγώνας και αυτό είναι όλο. Το πιο αγχωτικό για έναν προπονητή πριν από ένα τελικό είναι να διαχειριστεί τον εαυτό του. Ο προπονητής παίρνει όλη την ευθύνη πάντα. Δεν το λέω μόνο για μένα, το λέω για όλους. Εξαρτάται σε ποια φάση της καριέρας του είναι, σε ποια κατάσταση με την ομάδα του είναι. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Το άγχος είναι και δημιουργικό, είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο. Έχω ρουτίνες για να το αποσυμφορήσω. Το πόσο κοιμάμαι, πώς τρώω, πόσο γυμνάζομαι, πόσο ξεκουράζομαι. Με ποιους πρέπει να μιλήσω και με ποιους δεν πρέπει, γιατί με αγχώνουν και ας είναι φίλοι μου. Αυτό κάνω, ό,τι δηλαδή και κάθε άνθρωπος. Αναλυτικά, όλες αυτές ήταν οι δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα για τον αυριανό τελικό. Έχουμε μήνυμα από τον Σάκη. Παναγιώτη, θα μας πεις και για Παναθηναϊκό ρεπορτάζ ή έχεις αναφερθεί πριν για αυτό? Η αλήθεια είναι, Σάκη, ότι αυτό έχει προηγηθεί. Με τον Σάκη Μπουσδούνη ανοίξαμε το χορό των σημερινών ρεπόρτερ στην τετράωρη εκπομπή. Συγκεκριμένα στις 8.30 μίλησε ο Σάκης για τα τελευταία νέα των Πρασίνων που αναμένουν άμεσα την άφιξη και την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον 38χρονο ανερχόμενο προπονητή τον Νέστρουπ. Όμως, Σάκη, εφόσον μας ακολουθεί στα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok, ακόμη και στο YouTube, έχει αναρτηθεί το ρεπορτάζ του Σάκη Μπουσδούνη. Το ρεπορτάζ δηλαδή του Παναθηναϊκού μπορείς να το βρεις εκεί, στο προφίλ μας στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok και στο YouTube ανάλογα, όπου εσύ επιθυμείς. Θα το ακούσεις αναλυτικά, ήταν περίπου ένα γεμάτο δεκάλεπτο μαζί με το Σάκη, όπως πάντα, με αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Υπενθυμίζω, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή το έχετε τιμήσει αρκετά για σήμερα. Περιμένω να συμβεί κάτι ανάλογο και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε ξανά σε ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Μπορεί πολλές ομάδες να περιμένουν όπως ο Ολυμπιακός αύριο το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία του, πότε θα αρχίσει η αγωνιστική του υποχρέωση στα προκριματικά του Champions League. Άλλες ομάδες να περιμένουν νέο προπονητή, άλλες ομάδες να μην ξέρουν καν αν θα έχουν τον ίδιο προπονητή. Όμως η ΑΕΚ το σίγουρο είναι ότι 6 μέρες μετά τη μεγάλη φιέστα που έκανε στη Νέα Φιλαδέλφια θα αρχίσει από τα playoffs του Champions League. Γι' αυτό και οι διακοπές είναι απολαυστικές και μακροχρόνιες. Καλησπέρα, Λάκη Κοντσιώτη, να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα της Ένωσης, όποια και αν είναι αυτά.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη, καλησπέρα στους ακροατές της εκπομπής σου.
0: Νομίζω εισαγωγή που αρμόζει τον πρωταθλητή.
1: Πραγματικά, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά πριν πω αυτό, να με επιτρέψεις, επειδή βλέπω τον αγώνα τώρα τον τελικό Bayern Stuttgart, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα.
0: Έχω μια μικρή εικόνα, ό,τι έχω δει, ναι.
1: Στη Γερμανία, μια πολύ ελληνική εικόνα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή στο τελικό. Έχει διακοπή λόγω καπνογόνων. Μετά την επίθεση του γκολ της Bayern με το Gain στο 56, δεν το βλέπουμε συχνά στη Γερμανία, αλλά δεν έχουμε μόνο εμείς αυτό το θέμα με τα καπνογόνα εδώ πέρα. Πραγματικά μοιάζει σαν φούρνος που βγάζει ατμούς το γήπεδο του Βερολίνου, το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, από ψηλά, σε ένα πλάνο που το δείχνει.
0: Και λάκι όλο αυτό με τα καπνογόνα επανήλθε πρόσφατα στα ελληνικά γήπεδα, έτσι.
1: Ναι, πρόσφατα. Κοίτα, δεν ξέρω τελικά τι επιτρέπεται, τι όχι, ούτε το άναμα νομίζω το τιμωρούν ή μόνο το πέταγμα. Γιατί έχω μπελευθεί λίγο και με τους νόμους. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που είναι λίγο δύσκολη, κυρίως για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Καμιά φορά παραγίνεται, αλλά απ' την άλλη είναι και λίγο εντυπωσιακό το θέαμα πολλές φορές. Θέλει να εκτεναθούν οι φίλοι, όταν δεν ξεφεύγει από τα όρια είναι ωραίο, αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι εντυπωσιακό και ευχάριστο για αυτούς που το δημιουργούν και για όσους βρίσκονται στο γήπεδο, νομίζω, αν και κάποιοι δυσκολεύονται και με τα μάτια τους και τις αναπνοές τους, αλλά.
1: Όντως.
0: Είδαμε, ας πούμε, στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις στο play-off σε δύο διαφορετικά γήπεδα να καθυστερούν οι σέντρες για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, αυτό που γίνεται τώρα στη Γερμανία. Λοιπόν, όπως σωστά, πολύ σωστά έλεγες, για την ΑΕΚ φέτος είναι ένα πολύ προγραμματισμένο καλοκαίρι. Ασυνήθιστα προγραμματισμένο καλοκαίρι για την ΑΕΚ. Είχαμε πολλά χρόνια να ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Αλλά εφόσον πήγαν τα πράγματα καλά, δεν έχουμε ανακατατάξεις. Υπάρχει προπονητής, υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει τεχνικός διευθυντής. Η ομάδα θα φύγει στις 6 Ιουλίου. Για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Apeldoorn. Θα γυρίσει λίγες μέρες

0: Ήθελα να φύγει για το ίδιο μέρος να δώσει τα υπόλοιπα φιλικά μέχρι τις 2 Αυγούστου που θα επιστρέψει οριστικά για να ξεκινήσει, ας πούμε, το επίσημο στάδιο της προετοιμασίας λίγο πριν το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο που θα είναι 18-19 Αυγούστου για τα play-off του Champions League. Περιμένοντας βέβαια στο μεσοδιάστημα και κάποια πιο ευνοϊκή κατάσταση αν αποκλειστεί μια ομάδα που είναι πιο πάνω τώρα στο ranking το ευρωπαϊκό, για να είναι στους ισχυρούς δηλαδή στα play-off.
1: Πέρυσι, Λάκη, δεν υπήρχε μαξιλαράκι ασφαλείας στα προκριματικά του conference και λέγαμε όλοι, θυμάμαι το λέγαμε μαζί και στις εκπομπές τον Αύγουστο,
0: yeah.
1: ότι άμα θες να δώσεις το παρόν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα χρειαστεί να αποκλείσει και στα play-off ομάδα σαν την Anderlecht, το οποίο το έκανε yeah. επιβλητικά στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί είχε περάσει δύσκολα στη βελγική πρωτεύουσα η ΑΕΚ. Αλλά τώρα μιλάμε για άλλο επίπεδο και υπάρχει κορμός, γιατί είπες υπάρχει τεχνικός yeah. διευθυντής, προπονητής, υπάρχει κορμός, αλλά. Νομίζω όταν πας να παίξεις, να διεκδικείς θέση στην κορυφή της συλλογικής διοργάνωσης, χρειάζονται και ανάλογες προσθήκες.
0: Πράγματι, πράγματι. Αυτά είπε και ο Ριμπάντα στη σημερινή του συνέντευξη στη Mozart TV, το σέρβικο μέσο μαζικής ενημέρωσης που έχει έρθει και τους έχει πάρει στη σειρά, θα λέγαμε. Γιώβιτς, Νίκολιτς, τώρα Ριμπάντα, όλους τους σερβόφωνους και δίνουν συνέντευξη μετά τη μεγάλη επιτυχία για το διατάξιο του προαθλήματος με την ΑΕΚ. Και είπε αυτό ακριβώς, όπως είπε και ο Νίκολιτς, βέβαια, ότι θα χρειαστεί βελτίωση του ρόστερ. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε καλύτερο επίπεδο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, υπάρχουν στοχευμένες θέσεις που θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ και σίγουρα θα ενισχυθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι σε ένα πολύ καλό προγραμματισμό μέχρι στιγμής. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένες θέσεις που θα ενισχυθεί η ομάδα και σίγουρα θέλουν να δώσουν τον παρόν, αν είναι δυνατόν, στην κορυφαία διασυλλογικής διοργάνωσης, στο Champions League. Που και έσοδα πολλά τα φέρει και έγινε στην ομάδα και σίγουρα προσελκύει και πιο εύκολα κάποιον παίκτη να έρθει στην ομάδα. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες πέρσι που χρειαζόταν τρεις ή τρεις προκρίσεις και ήταν με την πλάτη στον τοίχο κυριολεκτικά, ήταν δύσκολο να πείσεις κάποιον παίκτη ένα όνομα ας πούμε να έρθει στην ΑΕΚ χωρίς να έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό μέλλον. Δεν ήταν τίποτα εξασφαλισμένο πέρσι το καλοκαίρι. Η ομάδα ήταν καινούργια, ο προπονητής ήταν καινούργιος, παρόλα αυτά έκανε την τεράστια επιτυχία. Που ήταν και ο μεγάλος στόχος της σεζόν, άσχετα το πώς εξελέχθηκε ακόμα καλύτερα, να μπει στον όμιλο του Conference League. Και τα κατάφερε και με τη γνωστή εξέλιξη που πραγματικά όλοι λένε ότι ήταν και άδικο που δεν έφτασε στον τελικό του Conference League, έτσι όπως ήταν τα πράγματα.
1: Ναι. Πάντως, συγγνώμη για όσα αναφέρει μια παρένθεση, συνεχίζει το match στη Γερμανία τελικός κυπέλλου με την Ποδίων, εμείς μπορούμε να δούμε. Πραγματικά
0: ναι,
1: με τα καπνογόνα.
0: Ναι, που φαίνεται και χάσαμε μια τρομερή ευκαιρία τώρα που αυτοί δεν χάνονται.
1: Ναι. Και αυτό που έλεγε ισχύει, Λάκη, όντως μιλάει διαφορετικά το κύρος ενός συλλόγου στις διαπραγματεύσεις όταν μπορείς να μιλήσεις για Champions League. Ενδεχομένως, αν όχι Champions League, θα είναι το Europa, αλλά εμείς δεν θέλουμε ποτέ να λέμε το αρνητικό σενάριο. Αισιόδοξα ναι, μόνο ναι. μπορείς να βλέπεις, ειδικά όταν μιλάμε για αθλητισμό.
0: Και το Europa και το Europa θα είναι επιτυχία γιατί είναι βέβαια, μια αναβάθμιση. Ναι. Και αυτή τη στιγμή ίσως και να ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά ανεβαίνει και πρέπει να βελτιωθεί σίγουρα, δηλαδή να είναι ανταγωνιστική. Έχει κάποιες χτυπητές αδυναμίες η ομάδα, δεν πρέπει να τις αφήσει έτσι, έχει την ευκαιρία να τις καλύψει και το budget, έχει δείξει ο κ. Ηλιόπουλος ότι όταν του γίνει η κατάλληλη πρόταση την καλύπτει αμέσως, γιατί έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του και αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν το συζητάμε. Εκκρεμούν βέβαια ακόμα κάποιες ανανεώσεις συμβολέων όπως είναι του Πινέδα και του Περέιρα. Του Περέιρα βέβαια λύγει φέτος. Οπότε είναι πιο άμεσο. Του έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση με μείωση αποδοχών. Να δούμε. Σίγουρα θα έχει κάποιο βοηθητικό ρόλο με την εξαιρετική παρουσία που είχε φέτος. Το χρειάζεται πιθανότητα για κάποια παιχνίδια να το βοηθήσει. Ο Πινέδα ανοίγει του χρόνου το συμβολαιό του, αλλά επειδή έχει το Μουντιάλ στη μέση, είναι ο Πινέδα. Θα ήταν καλό να ανανεώσει, να είναι πιο ησυχή όλη με αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, γιατί όπως πάντα καραδοκίκη η Μοντερέι.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Μια και πήγε ο Αλμέιδα στη Μοντερέι, δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και υπενθυμίζω ότι υπάρχει η ρήτρα 8 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή που αν την καλύψουν οι Μεξικάνοι, τον παίρνουν την επόμενη μέρα το Μπινέδα.
1: Ναι, εφόσον.
0: Δεν ρωτήσουν κανένα, έτσι.
1: Εφόσον και ο ίδιος επιθυμεί, είναι πολύ σωστά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Σίγουρα είναι από τα hot ονόματα. Ναι.
0: Συγγνώμη, ήθελα να πω για μια κακή είδηση που είχαμε σήμερα. Τον τραυματισμό σε τροχαίο του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, του στόπερ, του Μάριου Οικονόμου.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός από ό,τι φαίνεται. Τα πρώτα νέα είναι καθόλου καθυσυχαστικά. Μακάρι να τα καταφέρει και να πάρει όλα καλά για τον Μάριο Οικονόμο. Μακάρι να έχει δύναμη και τύχη πάνω απ' όλα για αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πλέον.
1: Ναι, για τροχαίο όπως σημειώθηκε στα Ιωάννα νωρίς το απόγευμα, ναι. αναφέρεσαι. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τώρα, Λάκη, εσύ για το μεταγραφικό πλάνο, υπάρχουν παίκτες παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πάντα υπάρχουν αποχωρήσεις που εσύ βλέπεις να είναι δεδομένα εκτός της συνέχειας?
0: Κοίτα, με βάση το κριτήριο το δικό μου, ναι. Γιατί δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, ο Ελίασον δείχνει εδώ και καιρό εκτός ρυθμού ομάδας. Παρότι ο γεγονός ότι έχει πάρει μεγάλες ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες, δεν έχει δικαιολογήσει ούτε την προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα, ούτε την αξία του. Και ίσως δεν δείχνει και την απαραίτητη διάθεση, σαν να έχει φτάσει στο, να έχει κλείσει τον κύκλο του ΣΝΑΕΚ. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον Λιούμπισιτς, που παρότι έχει πάρει επίσης πολλές ευκαιρίες, δεν νομίζω ότι είναι παραγωγικός. Εκτός από 3-4 παιχνίδια που έκανε το τέλος του 25, είπαμε ότι αναγεννήθηκε, μετά δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Παρά το γεγονός ότι πήρε ευκαιρίες και θυμίζω ότι χτύπησε βασικός σε δύο ισοπαλίες που ευτυχώς δεν στήχησαν στην ΑΕΚ, στο Βόλο και στο Ατρόμητο, στο Περιστέρι με το 2-2. Και τον άλλαξε μάλιστα στο ημίχρονο, κάτι που δεν συνηθίζει ο Νικόλτς. Όταν έκανε αλλαγή στο ημίχρονο, παραδείγματι ήσουν πολύ αρνητικό στο πρώτο. Αυτούς τους δύο σε πρώτη φάση. Τώρα υπάρχει περίπτωση του Πενεράιτ πάντα που ακούγεται ή δημοσιεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σκωτίας ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Raiders. Ο Πενεράιτ είναι μια περίεργη περίπτωση. Στην αρχή δεν έπεισε. Όσο περνούσε ο καιρός όμως έδειξε ότι μπαίνει καλύτερα στο ρόλο του και τελείωσε πραγματικά αρκετά καλά το πρωτάθλημα. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι πλέον η ομάδα είχε ρολάρει πάρα πολύ καλά και όταν είσαι μέλος μιας ομάδας που παίζει καλά πας και εσύ καλύτερα οπωσδήποτε. Αν τώρα βρεθεί μια συμφέρουσα πρόταση όμως από τη Raiders και αποχωρήσει, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να καλύψει την θέση του αριστερού μπακ που ήταν εμφανής η αδυναμία της ΑΕΚ, νομίζω. Τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι, στο θέμα της ανάπτυξης παιχνιδιού σε αυτόν τον τομέα.
1: Γι' αυτό και δεν είχε καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς κάποιον να θεωρείται βασικός, χωρίς να θέλει να δικό κάποιον εκ των δύο.
0: Ακριβώς. Είχε ένα ελαφρύ προβάδισμα ο Πήλιος, ο οποίος όμως έκανε μέχρι τη σέντρα. Ήταν πιο καλός αμυντικά του καθήκοντα από εκεί και ύστερα όμως κάπου ήταν λίγο άτολμος. Το αντίθετο ήταν με τον Μπερνάις. Ανάλογα τα παιχνίδια τους διάλεγε βέβαια ο Νίκολιτς και τους χρησιμοποίησε πολύ καλά. Απ' την άλλη ήταν ο Ρότα που ήταν μόνος του και θα παραμείνει από ό,τι φαίνεται μόνος του κλασικός δεξιός μπακ. Θα έχει τον Γεωργίεφ που θα είναι τον μπακάπ του. Γιατί παίζει και στόπερ, παίζει και δεξιμπακ, οπότε θα έχει αυτό το διπλό ρόλο. Γιατί έτσι κι αλλιώς αποκτηθήκε στόπερ. Και εξάρι που είναι η προτεραιότητα, δεν βγήκε πέρσι ο Μπρούγκιτς καθόλου, οπότε τώρα θα ξεκινήσει από εκεί η ομάδα, όπου επίσης ήταν εμφανές το κενό, και αναγκάστηκαν να το καλύψουν με την πλειότητά τους ο Μαρίν με τον Πινέτα, που τα πήγαν βέβαια πολύ καλά, αλλά χρειάζεται κάποια βοήθεια για να τις απαιτήσεις της νέας χρονιάς.
1: Μήπως βλέπεις και αποχώρηση Γκρούγκιτς?
0: Εννοείται, αποχώρηση Γκρούγκιτς, ναι. Και, γιατί έτσι αλλιώς λύγει το συμβόλαιό του, είχε οψιόν να αγοράσει, δεν θα ανανεωθεί. Ο Γκρούγκιτς δεν έπεσε, έπεσε κακή συγκυρία, ήταν και αυτός ανέτοιμος από ένα τραυματισμό που είχε στην Πόρτο. Η πιθανότητα και ο Ζωάο Μάριο, γιατί είναι δανεικός και για να αποκτηθεί από την Πεσίκτα στην οποία ανήκει, ήταν πολύ μεγάλη η τράπεζα του. Ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, μπορεί να είναι και 2 εκατομμύρια, αλλά δεν νομίζω να δοθεί για αυτή τη στιγμή για τον Ζωάο Μάριο.
1: Τουλάχιστον θα θυμούνται όλοι τον γκολ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό για την ανατροπή και νίκη που έδωσε το πρωτάθλημα.
0: Είχε καλά παιχνίδια, είχε καλά παιχνίδια ο Ζωάο Μάριο. Ήξερε μπάλα τα φανερό αυτό, βοήθησε με την ποιότητά του σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ο Νίκολης ήξερε πώς να το χρησιμοποιήσει.
1: Σωστά. Λάκη, έχουμε πει τα πάντα και πρέπει εσπεσμένα να πάω σε διαφημίσεις. Νομίζω έχουμε πει τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα, ενημερώνω στο μικρόφωνο. Είμαι ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θα είμαι για μια μισή ώρα ακόμη στην παρέα σας έως τις 12 όπως κάθε Σάββατο βράδυ. Σε εξέλιξη βρίσκονται μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου στην La Liga αρκετές αναμετρήσεις. Πάω να συμμεταφέρω σε αυτές που έχει ανοίξει το σκορ. 32ο λεπτό συγκεκριμένα στο Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Ίδιο λεπτό στη Βαρκελόνη Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Η Μπέτις εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Λεβάντε από το 4ο λεπτό. Και η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Υπενθυμίζω είναι το τελευταίο μάτς του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο των Λιονταριών στη χώρα των Βάσκων. Γι' αυτό και την προηγούμενη αγωνιστική που η Μπιλμπάο έπαιζε εντός έδρας, ο Βάσκος και πρώην προπονητής προφανώς με δύο θητείες στον πάγκο του Ολυμπιακού αποθεώθηκε πάρα πολύ από όλο το φίλαθλο κοινό της Μπιλμπάο. Μια ομάδα που βασίζεται κυρίως σε Βάσκους ποδοσφαιριστές που βγαίνουν από την Ακαδημία της. Τώρα αλλάζει προπονητικό προφίλ και θα φέρει τον Τέρζιτς στην νέα σεζόν στον πάγκο της. Την ίδια ώρα για τη Serie A έχουμε ανάπαυλα και ημίχρονο στη Ρώμη. Η Λάτσιο προηγείται 2-1 της Πίζα.

Έχουμε νέα και από περιβάλλον πόλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 12-9 το Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο, επικράτησε 12-9 επενθυμίζω και προκρίθηκε στους τελικούς μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Εκεί προφανώς θα αντιμετωπίσει το Μπολινίκη και απόλυτο πρωταγωνιστή του αθλήματος, τον Ολυμπιακό. Ντέρμπι Αιωνίων λοιπόν στους τελικούς, μετά από μια δεκαετία οι πράσινοι θα δώσουν το παρόν στους τελικούς του πρωταθλήματος.

0: Λέμε για μπάσκετ, για τον αυριανό τελικό της EuroLeague, λέμε για την εγχώρια ποδοσφαιρική επικαιρότητα, αλλά την ίδια ώρα πολλά διακυβεύονται και στο διεθνή χώρο. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας τα πει αναλυτικά. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Καταρχήν πρέπει να πούμε μεγάλη επιτυχία για την Χαλ, την ομάδα του Ατζούν, η οποία 10 χρόνια μετά τον υποβασμό της στην Championship κατάφερε σήμερα να υπερισχύσει 1-0 στο Wembley της Midlands Bros, τον τελικό των play-off, όπου ο τρίτος έπαιζε για να πάρει τη θέση πίσω από Coventry και Ipswich. Ναι. Έτσι λοιπόν η Χαλ κατάφερε χάρη σε γκολ του Μπέρνι στο 5ο λεπτό του πρόσφατου χρόνου να υπερισχύσει 1-0 της Χαλ και να ακολουθήσει Coventry και Ipswich στη μεγάλη κατηγορία.
0: Να πούμε γι' αυτό, Μάνο, θέλω να αναφερθούμε σε δύο πράγματα. Εξ αρχής να πω ότι πριν μια δεκαετία, δηλαδή τη σεζόν 16-17, θυμάμαι ότι από την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό στη Χαλ είχε πάει προπονητής ο Πορτογάλος, ο Μάρκο Σίλβα, και είχε πάρει και για μισή σεζόν δανεικό τον Ομάρ Λαμπτελαουί, τον Νορβηγό δεξιό μπακ. Αυτή είναι η τελευταία παρουσία της Χαλ στην Πρέμιερ, έτσι τη θυμάμαι. Και επίσης θέλω να σχολιάσει, το είπα και πριν στην εκπομπή όταν αναφέρθηκα στο τελικό σκορ, είναι πραγματικά. Τι να πεις για το πώς έμεινε εκτός τελικού ανόδου η Southampton, τι εραστεχνισμός ήταν αυτό.
1: Τι εραστεχνισμός, η οποία Southampton, ο Γερμανός προπονητής ο Τόντα, βρήκε έναν ασκούμενο συνεργάτη του και τον έστελνε να παρακολουθήσει τις προπονήσεις των αντιπάλων όταν ήταν και κλεισμένο των θυρών, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εκεί ο στόχος του ήταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι που θα γινόταν εναντίον της Midlands Bros να δει αν ο καλύτερος παίκτης της Midlands Bros εξακολουθεί να είναι τραυματίας ή θα παίξει εναντίον του. Και κάποια στιγμή το αντέλειψαν οι άλλοι, έγιναν και καταγγελίες. Αυτό είχε, ο κανόνας αυτός είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά με τον, όταν ήταν προπονητής της Λίντς ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο Ουρουγανός σημερινός προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης. Τότε λοιπόν το είχε κάνει σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια προπόνηση αντίπαλου, και έτσι δημιουργήθηκε ο κανονισμός που λέει ότι απαγορεύεται σε προπονήσεις και κλεισμό των θυρών να κατασκοπεύεις αντιπάλους. Και τώρα, πέρα ότι δεν έπαιξε στον τελικό η Southampton, με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος θα ξεκινήσει και με μείον 4 βαθμούς. Αυτά βεβαίως γίνονται μόνο στην Αγγλία, έτσι. Γιατί τώρα για παράδειγμα βλέπουμε το παιχνίδι της Μπάγκερ με τη Στουτγκάρτ, προηγείται 1-0 η Μπάγκερ, έτσι, η πρωταθλήτρια, με τον γκολ του Κέιν, εύκολο γκολ μετά από ωραία σέντρα του Ολίσε, στο 55. Να πρέπει όμως ο διαιτητής, γιατί το παιχνίδι έχει διακοπεί δύο φορές λόγω πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και
0: καπνογόνων. Ναι.
1: Και καπνογόνων. Θα πρέπει λοιπόν να πει ο διαιτητής, κοιτάξτε να δείτε, την επόμενη φορά που θα παραλυθεί θα διακοπεί οριστικά το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί θα σου πω το πιο απλό. Αυτό μπορεί να έχει ζημιά στην υγεία των ποδοσφαιριστών. Μιλάμε για πάρα πολλά βεγγαλικά, έτσι. Δεν είναι ένα και δύο. Πρέπει να απαγορευτούν οριστικά αυτά. Μέχρι την υγεία και το φιλάθρο βεβαίως, έτσι. Και το φιλάθρο. Γιατί βλέπουμε ακόμα που έχουν περάσει και εδώ 5 λεπτά από το δεύτερο επεισόδιο που δημιούργησαν οι οπαδοί, δηλαδή με τα βεγγαλικά, ακόμα το γήπεδο στο Βερολίνο δεν έχει καθαρίσει εντελώς η ατμόσφαιρά του.
0: Σωστά. Έτσι είναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε σήμερα τελικό Champions League γυναικών, το κατέξι Μπαρτσελόνα για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Συνέτριψε τη Γαλλική Λιόν 4-0.
0: Πολυνίκη στο θεσμό η Λιόν.
1: Πολυνίκη. Η Μπαρτσελόνα το πήρε.
0: Ναι, ναι, σωστά ότι επιβλήθηκε κοντά σε δύσκολα αντίπαλα.
1: Και οι πρωταγωνίστριες, ναι. Βέβαια. Έπειτα κύπελλο στη Σκωτία πήρε η Celtic που κατέβαλε την Dunfermline 3-1 με γκολ του Μαέντα, του Έγγελς και του Ιχενάτσου, και στο 80 είχε μείωσε ο κόντρο για την ηττημένη. Τώρα
0: Ντάμπλαρα στο Ντάμπλι Celtics η Σκωτία πήρε και τα δύο.
1: Έχει πάρει και το πρωτάθλημα. Σωστό, πήρε και το πρωτάθλημα. και δεν άφησε μετά από 60 χρόνια τη Χάρτς να χάρει ένα τίτλο. Σωστό αυτό.
0: Σωστά. Τώρα, έχουμε και ένα μήνυμα, Μάνο, δεν ξέρω αν θα σας το μεταφέρω τώρα, από ακροατή.
1: Πες το.
0: Παναγιώτη, ρώτη τον κύριο Σαραμόπουλο ποια ομάδα βλέπει σαν φαβορή για το παγκόσμιο κύπελο και να μας πει πως βλέπει φέτος την Αργεντινή εν ώψη Μουντιάλ. 2-0 η Μπάγερν την ίδια ώρα. Με
1: κοίτα να δεις τώρα. Καταρχήν, εκείνο που μπορώ να πω ότι δεν βλέπω ανάμεσα στα 5 φαβορή, θα πω την Εθνική Γερμανίας. Μπορεί ο Νάγκελσμαν να έπεισε τον Νόιερ να παίξει, να γυρίσει μάλλον, να επιστρέψει στην Εθνική Γερμανίας και να τον ενισχύσει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου για τελευταία φορά, γιατί είναι 40-41, και όσο καλή να είναι ο Νίμπελ, και αυτός είναι της Μπάγερν, έτσι, ο δανεικός στην Στουτγκάρδη, ή ο Ούρμπικ ή ο Μπάουμαν.
0: Ο Νίμπελ μόλις έφαγε δεύτερο γκολ πάντως, Μάνο, σε ενημερώνω.
1: Ναι, καλά αυτό, εντάξει. Εντάξει, διαφορά κλάση στο δύο ομάδων τώρα είναι πολύ μεγάλη.
0: Χαοντική
1: είναι. Χάρη, εντάξει. Λοιπόν, στη Γερμανία η Μπάγερν δεν παίζεται. Επιστρέφουμε στην ερώτηση του φίλου. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι δεν βλέπω την Μπάγερν στα 5 πρώτα φαβορί.
0: Τη Γερμανία εννοείς.
1: Τη Γερμανία, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι καλό, έτσι. Άλλο τώρα ρωτάω. Λέω εγώ αυτή τη στιγμή δεν τη βλέπω. Βλέπω φαβορί την Εθνική Ισπανίας. Με τόσα πολλά ταλέντα.
0: Συμφωνώ.
1: Την Εθνική Πορτογαλίας, που είναι και το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, έτσι, με πάρα πολλά ταλέντα. Την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Εγώ βλέπω ότι η Αργεντινή έχει πολύ καλή ομάδα, έτσι, είναι εκεί κάτοχος τροπέου. Και πώς σας είπαμε, και τέσσερις έχουμε πει τώρα. Και επίσης βλέπω και την Αγγλία. Νομίζω ότι αυτή τη φορά με προπονητή το Γερμανό Τούχελ και ποδοσφαιριστές που διακρίνονται εντός και εκτός συνόρων, δηλαδή Τζουντ Μπέλιχαμ, είδαμε ότι ο Τούχελ
0: δεν συγκινείται εύκολα, ναι.
1: Δεν συγκινείται, ναι. Πήρε ποδοσφαιριστές να πολεμήσουν για τη φανέλα. Ο Κολ Πάλμερ που μπορεί να είναι το καλύτερο δεκάρι αυτή τη στιγμή από πλευράς Άγγλων, τον απέκλεισε. Γιατί όπως ήταν η Τσέλσι η ασανσέρ στην απόδοσή της, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι πήρε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων και ο Κολ Πάλμερ ήταν από τους καλύτερους με προπονητή το Μαρέσκα, στη συνέχεια με τις αλλαγές που γίνανε στους Λοδρέζους, μπαινόβγαινε ο Πάλμερ, δεν ήταν βασικός. Γι' αυτό πήρε και τώρα τον Αλόνσο, για να του δώσει τη θέση τη μεσαία γραμμή, γιατί περιμένουν πολλά από τον Πάλμερ που τον είχαν πάρει με 50 εκατομμύρια από τη Manchester City. Λοιπόν, τον άφησε έξω τώρα. Εντάξει, ποντάρω πολύ στον Μόργαν Ρότζερς της Άστον Βίλα. Ο Σακά βεβαίως. Ο Άνταμ Γουόρτον για μένα πιστεύω θα είναι από τις αποκαλύψεις του παγκοσμίου κυπέλου. Ο χαφ της Crystal Palace, που το όνομά του όπως και πέρσι φέτος θα είναι ακόμα πιο δυνατό για τις μεταγραφές. Δεν αποκλείεται να τον πάρει η United, η οποία United σήμερα πήρε τον αντικαταστάτη του Καζεμίρο που λύγει το συμβόλαιό του και θα πάει στην Ίντερ Μαϊάμι από την Αταλάντα με 50 εκατομμύρια.
0: Μάνο, επειδή κόπηκε για λίγο η γραμμή, δεν ακούστηκε το όνομα του ποδοσφαιριστή που ήρθε από την Αταλάντα στη United.
1: Τον Έντερσον. Τον πήρε σήμερα από την Αταλάντα.
0: Okay.
1: Εγκαλύψει τον καιρό του Καζεμίρο, ο οποίος μένει ελεύθερος, δεν θα παραμείνει άλλο στα 35 του χρόνια στους κόκκινους διαβόλους, θα πάει στο MLS, στην Ίντερ Μαϊάμι, συμπαίκτης του Μέση. Είναι η πρώτη ουσιαστικά κίνηση του νέου της εισαγωγικά προπονητή, έτσι, του Μάικλ Κάρικ, ο οποίος και δικαίως του ανανώθηκε το συμβόλαιο για 2 χρόνια, του δίνει την ευκαιρία τώρα να δουλέψει από την αρχή και να πετύχει κάτι εντελώς διαφορετικό και καλύτερο.
0: Τραβάει πάντως το MLS, πόσο μάλλον Inter Miami.
1: Ναι, τώρα ναι, έτσι είναι. Και τώρα βεβαίως το MLS δεν πάνε μόνο παίκτες άνω των 30 ετών, έτσι. Βλέπουμε
0: Σωστά.
1: Και παίκτες κάτω από 30. Λοιπόν, αυτές βλέπω ως φαβορί. Και επίσης αν εκπληθεί, θα έλεγα ότι βλέπω το Μαρόκο.
0: Γιατί όμως?
1: Το Μαρόκο δεν πρέπει να ξεχνάμε στο παγκόσμιο κύπελλο του 22 είχε φτάσει στα ημιτελικά, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Έχει πολύ καλή ομάδα. Τώρα, ότι δεν πήρε το 35ο κύπελο Αφρικής, το πήρε στα χαρτιά, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, δεν λέω ότι θα πάρει το τροπαίο, αλλά πάλι πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και σύνολο πολύ καλό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές φορές Μαροκινοί που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία θα μπορούσαν να παίξουν και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα τώρα, σου λέει θα πάω σίγουρα να παίξω στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και θα διακριθώ και από εκεί. Οπότε έτσι ενισχύεται και η εθνική ομάδα του Μαρόκου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και πόσο μάλλον, όσο βλέπουμε εδώ παγκόσμιο κύπελο, θα λέμε και με τα γραφικά, γιατί πάντα από Κύπρο κύπουν όλα.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Τώρα, πάμε στο... Η Εθνική Ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που έχει προκριθεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται. Επειδή υπάρχει ξανά έξαρση έμπολα στην Αφρική, θα πάει σε καραντίνα για 21 μέρες στο Βέλγιο. Και μετά που γίνονται πάλι τα απαραίτητα τεστ, τότε θα πάρει το πράσινο φως για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Αν υπάρξει κάτι που δεν το εύχομαι προφανώς, απλά το ρωτάω σε περίπτωση που...
1: Αυτό δεν έχει καλή ερώτησή σου, θα πρέπει να το σκεφτούν στη FIFA αυτό. Άγι, πιστεύω θα ξεπεραστεί, αλλά ναι, καλό θα είναι να υπάρχει πάντα και μια αναλλακτική λύση. Ναι. Έπειτα πρέπει να πούμε ότι ένα αμερικανικό φαν έκανε πρόταση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της Νάπολη, τον De Laurentiis.
0: Ναι.
1: Για να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο του Παρτενοπέη. Ο De Laurentiis έχει στα χέρια του την ιδιοκτησία της Νάπολη 20 και πλέον χρόνια, έτσι, και κατάφερε να τη βάλει στο μεγάλο τραπέζι του Ιταλικού ποδοσφαίρου μετά την εποχή του Μαραντόνα, που τότε είχε πρόεδρο το Φερλαΐνο. Λοιπόν, στη Λίβερπουλ τώρα, παρά το γεγονός ότι όλα δείχνουν θα παραμείνει ο Ολλανδός Άρνε Σλότ, υπάρχει πάντα κάποια φημολογία ότι μιλάει και με τον Ιραόλα ενδεχομένως και με κάποιους άλλους προπονητές. Θα δούμε τώρα, πολλά θα εξαρτηθούν το κατά πόσο η Λίβερπουλ θα εξασφαλίσει όχι συμμετοχή στο Champions League της προσεκής περίοδου, έτσι.
0: Αύριο γιατί... εκεί όλα κρίνονται,
1: ναι,
0: και αυτό συνδέεται άμεσα και με το πότε θα βρεθεί
1: η Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί η Άστον Βίλα αν πάρει την τέταρτη θέση, αυτομάτως ο Ολυμπιακός προβιβάζεται από, από το δεύτερο προγραμματικό στον τρίτο.
0: Σωστά, και αυτό σημαίνει περισσότερες διακοπές. Όλα ναι, μετράνε, όλα
1: ναι,
0: μετράνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι είναι.
0: Αλλά η Λίβερπουλ έτσι όπως παρουσιάζεται φέτος, που αύριο παίζει και με το την Μπρέντφορντ, που και αυτή έχει κάποιες ελπίδες, βαθμολογικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το παιχνίδι επειδή είναι στο Άνφιλντ, λογικά φαβορεί παρουσιάζεται η ομάδα του Σλότ. Αλλά η Μπρέντφορντ, όπως είπε σωστά, που είναι 8η θέση, κυνηγάει και αυτή η έξοδο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Όχι στο Champions League βεβαίως, αλλά γενικά έξοδο στην Ευρώπη ή στο Europa ή στο Conference περισσότερο. Θα δούμε.
0: Και έχουμε εννοείται και την ίδια ώρα που ο Έμερι βάζει στο βιογραφικό του ένα ακόμη τρόπαιο του Europa League. Έχει χάσει μόνο ένα στον τελικό του Αζερμπαϊτζάν το 2019. Ναι. Με την Arsenal δυστυχώς δεν έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό σκαονιέρδες. Είναι ο Πολυνίκης του θεσμού 3 με τη Σεβίλη, 1 με τη Βιγερεάλ, 1 με την Άστον Βίλα. Εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερο κίνητρο αύριο στο Etihad, γιατί είναι και το τελευταίο μάτς του Γκουαρδιόλα. Αυτό το λέω για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί είναι δύσκολο έργο αύριο.
1: Δύσκολο έργο, αλλά πιστεύω ότι η Άρσα που πάρει τον τίτλο θα θέλει να δώσει και νίκη στους φιλάθλους της τώρα. Έτσι πρέπει. Όπου ο Γκουαρδιόλα λοιπόν που μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους αποχωρεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα γίνει παγκόσμιος πρεσβευτής της Manchester City στον Όμιλο και θα του δώσουν το όνομά του στη βόρεια κερκίδα του Etihad.
0: Εκεί βλέπεις αντικαταστάτη του Μαρέσκα.
1: Έντσο Μαρέσκα, ναι, ναι βέβαια. Και ήδη νομίζω ότι έχουν γίνει και διαπραγματεύσεις με τον Έντσο Φερνάντες, τον Αργεντίνο μέσω της Chelsea, που δεν νιώθει πλέον άνετα πολύ καλά με αυτά που γίνονται στους Λοβρέζους και θα προτιμήσει να ακολουθήσει τον Μαρέσκα. Πιθανότατα δεν ξέρουμε και τι λεφτά θα ζητήσει και η Τσέλσι, έτσι.
0: Ναι, για να παίκτη που το... αποκτήθηκε πολύ ακριβά από τη River Plate.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο βεβαίως.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε τον Μπρούνο Φερνάντες, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Premier League για φέτος. Είναι η πρώτη φορά μετά τη σεζόν 10-11 που ο ποδοσφαιριστής της United ανακηρύσσεται κορυφαίος. Τότε το 10-11 ήταν ο Σέρβος, ο Νεμάνια Βίντιτς, ο Λίμπερο. Επίσης κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής, δηλαδή κάτω των 21 ετών, αναδείχθηκε ο Νίκο Ράιλι, ο ακραίος αμυντικός της Manchester City. Ακόμη πρέπει να δούμε ότι ο Τζόλις έχει αρκετές προτάσεις, ξέρει από Γερμανία η ομάδα του, η φετινή προάλλητα η Μπρούγκε. Ωστόσο ο ίδιος λέει ότι αυτή τη στιγμή νιώθει πάρα πολύ καλά στην Κλαμπ Μπρούγκε.
0: Ναι.
1: Και έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το 28, έχουν αυξηθεί οι αποδοχές του. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εκτός αν έρθει κάποια εξωπραγματική πρόταση, δεν θα φύγει από την Μπρούγκε. Τι θα γίνει, εκτός αν, όπως είπε και ο ίδιος, του κάνει πρόταση Paris Saint-Germain. Εκεί θα δεχτεί να πάει πουλολόγους ακόμη και με λιγότερα.
0: Ναι. Πάντως, Μάνο, επειδή λες για την Παρή και οδεύουμε ολοταχώς
1: για τον τελικό
0: του Champions League, ναι, και την Arsenal θα πάει και ως πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια που παίζει και αυτό το ρόλο. Τι, είχε ένα φιλικό η Paris Saint-Germain σήμερα.
1: Δεν έπαιξε ο Χακίμη και άλλος ένας ποδοσφαιριστής. Τους προφύλαξε ο Λούσιαν Ρίκε.
0: Σωστά, ήταν ένα οικογενειακό διπλό μεταξύ της πρώτης ομάδας, αλλά είχαν και τις καθιερωμένες χειραψίες που κάνουν οι δύο εντεκάδες πριν την έναρξη.
1: Και πρέπει.
0: Ναι, έτσι πρέπει, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για την ίδια ομάδα. Ήταν από τη μία ομάδα ο Σαφόνοφ, από την άλλη ο Ουκρανός αμυντικός ο Ζαμπάρνη, και οι δυο τους δεν αντάλλαξαν χειραψία.
1: Ναι, αυτό είναι. Από την αρχή είχε φανεί ο Ουκρανός με τον Ρώσο. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Λουκάς Σεβαλιέ, που είχε αποκτηθεί πέρσι από τη Λίλ, έτσι.
0: Χάτρικο Κέιν 3-0 η Μπάγερν.
1: Είχε μιλήσει εναντίον της Ρωσίας και του Σαβόροφ σε κάποια προπόνηση πριν από 2 μήνες περίπου.
0: Ναι.
1: Φτάσανε και λίγο σχεδόν στα χέρια. Και έκτοτε ο Λουίς Ενρίκε, επειδή έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Σαβόροφ, έχει αφήσει στον πάγκο του Σεβαλιέ, ο οποίος το έχει καταλάβει ότι έχασε τη θέση του, θέλει και ο ίδιος, και το καλοκαίρι θα αναζητήσει αλλού ποδοσφαιρική στέγη για να συνεχίσει τη διαδρομή του, γιατί πλέον το νούμερο ένα στο αγώνα στην Paris Saint-Germain. Ναι.
0: Και μιλάμε μάλλον για τερματοφύλακα που αποκτήθηκε έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σωστό.
0: Από τη Λίλ πέρυσι και προοριζόταν για αντικαταστάτηση του Ντοναρούμα. Δηλαδή σχέση.
1: Σωστό,
0: καμία σχέση.
1: Σωστό. Έτσι είναι.
0: Αλλά ναι.
1: Συμπαίκτες τώρα δεν επιτρέπεται αυτά.
0: Όχι. Και μιλάμε και για τους τερματοφύλακες που είναι μια. Με καλό τρόπο, με καλοπρόεδρα το λέω, υποομάδα μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, εγώ όμως τερματοφύλακες είμαι στον Αρίων, έχω πάντα τρομερή σχέση. Είμαστε παρέα. Τώρα αυτά.
1: Μα έτσι πρέπει. Αν οι τροφλάκες δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους, είναι εις βάρος συλλόγου.
0: Βέβαια. Και γιατί.
1: Εγώ, παλιά, να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Την εποχή του Άιντλη, του Νίκου Γουλαδρή, είχε πάρει τον Κελεσίδη και μετά πήρε και τον Πουπάκι. Οι δύο τροφλάκες είχαν το ίδιο μισθό. Για να μην υπάρχει κόντρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς τώρα να δίνεις 10 και στον άλλο 2 για παράδειγμα. Εντάξει, άλλο αν είναι νέος ο άλλος. Μιλάμε για 2 τερματοφύλακες περίπου εισάξιους. Έτσι είναι.
0: Ναι. Μετράει, μετράει αυτό.
1: Και γενικά σε κάθε ομάδα πρέπει η μισθή να είναι κοντά όσο γίνεται. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή, άμα παίρνουν οι 8 στους 11 πολύ λιγότερα από τους 3 ανωτέρω, θα τους πούνε κάποια στιγμή πάρε εσύ το παιχνίδι. Γιατί για αυτά μες το παιχνίδι, έτσι θα συζητούνται στα αποδυτήρια και όπου άμα βλέπουν, δηλαδή παράδειγμα λέω το Βινίσιο, τον Εμπαπέ να σχίζονται οι άλλοι και αυτοί οι δύο να αγοράζουν, θα φωνάξουν και άλλοι. Έτσι, δηλαδή ο Χάρι Κέιν έκανε μεγάλη έξυπνη κίνηση που έφυγε από την Τότεναμ.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, έτσι. Τα λεφτά έπαιρνε και συντότερα από τα περισσότερα. Αλλά τίτλο δεν θα έπαιρνε στη ζωή του αν είχε μείνει στα Σπυρούνια. Και τώρα είναι κάθε μέρα το γερμανικό τύπο πρώτη σελίδα, πάντα. Όλοι για το Χάρι Κέιν μιλάνε.
0: Και αύριο θα είναι, γιατί έκανε και hat-trick στον τελικό κοντρά στη Στουτγκάρτ, στον τελικό κυπέλλο που ολοκληρώνεται. Ναι.
1: Προσθέτει ένα ακόμα τρόπαιο στη μεγάλη σταδιοδρομία. Πόσο έπαιζε στην Τότεναμ. Πήγαινε στην πηγή και δεν έπινε νερό.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Θα δούμε τώρα κάποια Ελληνόπουλα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Τσακίρης που παίζει στις Άχος Earthquakes, ο 20χρονος αυτός χαφ, βγήκε ο καλύτερος στο MLS στη θέση του, με πολύ σωστές τοποθετήσεις, πολύ σωστές μεταβιβάσεις και τον εκθιάζουν οι Αμερικανοί.
0: Λέγαμε πριν για το MLS, μάλλον ότι είναι πλέον επιλογή και για ναι. τους κάτω των 30, είναι και εύκολος τρόπος να αναδειχθείς.
1: Ναι, βέβαια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Inter Miami παίζει ένα ακόμη Ελληνόπουλο, έτσι, ο Νόα. Αριστερός μπακχάφ που παίζει στην Εθνική Ελπίδα της Ελλάδος, όπως επίσης παίζει και ο Νεκτάριος Τριάντης, διεθνής. Σωστά. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα Ελληνόπουλα που δεν τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στα Ελληνόπουλα δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, που θα μπορούν κάποιοι από αυτούς, δεν λέω όλοι, να βοηθήσουν και την Εθνική Ελλάδος.
0: Yeah.
1: Βλέπουμε τον Μπάμπη τον Λυκογιάννη της Μπολόνια, μάλλον δεν θα παραμείνει άλλη σεζόν. Ρωσομπλού.
0: Είχε χάσει και τέσσερις του φέτος, ναι.
1: Με τη λήξη φετινής αγωνιστικής περίοδου θα αναζητήσει αλλού ομάδα για να συνεχίσει και να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Γιάννης ο Μασούρας, που εγώ πίστευα πολύ σε αυτό παιδί, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει καταφέρει να είναι αυτός που πίστευα εγώ κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε στην Κύπρο με τη φανέλα της Ομόνιας. Έληξε το συμβολέο του και σήμερα επέγραψε τη Ριεδέρη, η ομάδα της Γερμανίας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε και πριν τον Στέφανο τον Τζίμπα. Έτσι.
0: Ταιριάζει το ελληνικό στοιχείο σε αυτές τις ομάδες, όπως και ο Σάλιακας
1: της Σαντάουλη. Και ο εκτελεστικός διευθύντης είναι Έλληνας, έτσι, Χατζη Αλεξίου.
0: Σωστά. Μάνο, επειδή απομένουν μερικά δευτερόλεπτα για διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ, θα μπορέσει μετά να σε έχουμε μαζί μας για ένα ακόμη μήνυμα από ακροατή που έχει έρθει για σένα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εξαιρετικά, θα σε καλέσουμε μετά το δελτίο των 11 για ακόμη ένα πεντάλεπτο να ολοκληρώσει και όσα έχεις να πεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Θα χορτάσετε και από Μάνο Σταραμόπουλο απόψε. Διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: great music never stops.
1: 943 Intervet & Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναρντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Στην εντατική βρίσκεται ο 33χρονο πρώην διεθνή αμυντικό τη ΣΑΕΚ, του Πανετολικού και τη Κοπενχάγη, Μάριο Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχείο ατύχημα που ενεπλάκη στα Ιωάννινα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανό έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στι ομάδε που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού τη Ίντερ Στεφάν Ντεφράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Γέσπερ Λάγκπορ. Μέτρα είναι από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το Telecom Center και τον τελικό της EuroLeague με τη Real Madrid. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα και οι σεισμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση. Όσον αφορά τους φίλους των Μερέγχες, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος, αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε συνέντευξή του στη Mozart Sports ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού Κριστόφ Βαζέχα συμφώνησε να αναλάβει τον Μπας Πρέβεζα. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στο ημίχρονο βρίσκονται οι αναμετρήσεις. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-0. Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Θέλτα Σεβίλη 0-0. Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0. Μπέτις Λεβάντε 1-1. Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1. Χετάφε Σασούνα 0-0. Και Χιρόνα Έλτσε στο 0-1. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Serie A, Μπολόνια Ίντερ 3-3 και στο 60 λεπτό Λάτσιο Πίζα 2-1. Για τον τελικό ανόδο στη Championship, Χαλ Μίτλεσμπρο 1-0. Στο water polo ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 12-9 το Απόλλωνα και προκρίθηκε στους τελικούς της διοργάνωσης. Το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Drevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports, είσαι συντονισμένη. Τελευταία ώρα της καθιερωμένης τετράωρης αθλητικής εκπομπής έχει ξεκινήσει. Παναγιώτης Βολάνιος έως τις 12 στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Στο εμίχρονο είναι οι αγώνες της La Liga. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-0, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-0, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1, Θέλτα Σεβίλη 0-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, Μπέτις Λεβάντε 1-1, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1, Χετάφε Οσασούνα 0-0, Χιρόνα Έλτσε 0-1. Όλοι οι αγώνες που προανέφερα είναι στο ημίχρονο και στο 63ο λεπτό, γιατί η Σέρια η Λάτσιο εξακολουθεί να προηγείται 2-1 της Πίζα. Κυπελούχος Γερμανίας αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά στην ιστορία της Μπάγκερ Μονάχου, που επιβλήθηκε 3-0 με το χάτρικ του Χάρι Κέιν στον τελικό επί της Στουτγκάρδης. Μαζί μας ξανά ο Μάνος Σαραμόπουλος, γιατί έχουμε και μήνυμα από ακροατή προς εκείνον και ό,τι άλλο θέλει να ολοκληρώσει από αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Μάνο, γεια και πάλι.
1: Καλησπέρα. Για να ακούσουμε την ερώτηση του φίλου.
0: Είναι ο ίδιος με εκείνον προηγουμένως που ζήτησε γνώμη εν ώψη Μουντιάλ για της Αργεντινής.
1: Ωραία.
0: Θέλει να του πεις πως βλέπεις τη Βραζιλία του Αντσελότη.
1: Α, και τη Βραζιλία, ναι, δεν την ανέφερα. Τη βλέπω αρκετά δυνατή και ένα από τα φαβορί. Ναι. Ο Αντσελότη έχει δώσει στην ομάδα αυτοπεποίθηση, της έχει δώσει λίγο ευρωπαϊκό στυλ που έλειπε. Έχει επίσης, σε εισαγωγικά, κάνει καψόνι στο Νεϊμάρ. Τον είχε αναγκάσει, αν θυμόμαστε, ότι εντάξει, ταλέντο έχει ο Νεϊμάρ, έτσι, όπως όλοι οι Βραζιλιάνοι, αλλά τον είχε αναγκάσει να αποκτήσει και καλύτερη φυσική κατάσταση. Βέβαια, στο τελευταίο παιχνίδι τραυματίστηκε με την Κορικίμπα, θα λείψει 10 μέρες, εντάξει, δεν είναι τίποτα, αυτό ένα μικρό πρόβλημα είναι. Και όπως είδαμε μόλις το ανακοίνωσε ο Αντσελότη την πρόσκληση του Νεϊμάρ, ξέσπασε σε λυγμούς ο Νεϊμάρ και αποθεώθηκε παράλληλα και από τους φιλάθλους που ήταν εκεί στην εκδήλωση αυτή.
0: Ναι. Εγώ είδα και ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, που είναι στην τουαλέτα και τον έχουν πάρει χαμπάρι οι φίλοι της Βραζιλίας που είναι έξω από αυτήν και έχουν βάλει τα κινητά και το βιντεοσκοπούν και πανηγυρίζουν που έχει κληθεί στη Βραζιλία. Τι να πω δηλαδή, όλα αφορμές είναι για βίντεο.
1: Εντάξει, κοίτα, ο καλός ο Νεϊμάρ μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ελληνική ομάδα της Βραζιλίας και νομίζω ότι με τον Αντσελότη δεν θα κάνει αυτά τα περίεργα που κάνει, που είχε κάνει περισσότερο στην Paris Saint-Germain, έτσι. Γιατί ο Αντσελότη είναι ικανός να τον βγάλει έξω. Και αν τον βγάλει μια φορά έξω, καταλαβαίνει ότι την επόμενη δεν θα παίξει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι στα 34 χρόνια τον Νεϊμάρ θέλει να πάρει ένα μεγάλο τρόπαιο.
0: Ναι. Και νομίζω είναι από τους παίκτες που παρά την κακή ζωή που έχει γνωστοποιηθεί ότι κάνουν, πάντα έχει τον τρόπο σε αυτά να σοβαρεύεται.
1: Κοίτα, εντάξει, άμα σκεφτείς ότι έχει Βινίσιους, ότι έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στην Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, νομίζω ότι είναι και αυτή ένα από τα φαβορί.
0: Ναι. Και
1: εγώ... ήταν η πρώτη, έτσι, που κατέκτησε παγκόσμιο κύπελο στην Ευρώπη. Το 58 με τον Πελέ σε ηλικία 18 ετών, που πήγε στα γήπεδα της Σουηδίας, πρωτοεμφανίστηκε και πήρε τον παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Έκτοτε ομάδα της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο. Παίζει ρόλο και αυτό, έτσι.
0: Ναι. Πάντως, Μάνο, βλέπω τα πανηγύρια των παικτών της Μπάγκερν, της ομάδας σου.
1: Εντάξει, εύκολο, εντάξει. Την Γκάρι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στην Μπάγκερν.
0: Πάντως είναι double μετά από 6 χρόνια.
1: Σε ρυθμό Ρελαντί έπαιξε.
0: Ναι, αλλά είναι και double μετά από 6 χρόνια. Αυτό εντάξει,
1: σημειώνω. Ναι, δεκτό, εντάξει. Σίγουρα αυτό που λες.
0: Ναι. Εντάξει, απόλυτη κυρίαρχος η Μπάγκερν.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε και αύριο αυτό.
1: Μαυροπάνος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στη σεζόν για τη West Ham, έτσι. Όπου αν υποβαστεί η West Ham αύριο θα τα ξέρουμε όλα.
0: Σωστά, έχουμε και, και αυτό έχουμε αύριο. Όλα 6 ώρα τα μάτια.
1: Που νομίζω ότι θα υποβαστεί και θα σωθεί η ομάδα του Ντετσέρμπι Τότεναμ. Μπας φιλτός θα δούμε. Τότε θα αποχωρήσει, δεν θα ακολουθήσει νομίζω ασφυριά στη δεύτερη κατηγορία ο Μαυροπάνος. Θα πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Έχουν κάνει κάποιες προφορικές επαφές με τον ατζέντη του. Μπορεί να εμφανιστεί και άλλη ομάδα, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και προτάσεις από την Ελλάδα. Γιατί και από εδώ ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για Μαυροπάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάνο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο. Αύριο αναμένουμε πάρα πολλά νέα από την Premier League. Το πότε ξεκινάει η προετοιμασία ο Ολυμπιακός, πόσες ομάδες θα βγουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν βέβαια ακόμη δύο τελικοί ευρωπαϊκών διοργανώσεων με αγγλικές ομάδες. Και αυτό για το Μαυροπάνο που είναι η είδηση που μας λες.
1: Είναι γεγονός πριν να πούμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τα δύο γκολ που πέτυχε και κατέξε πρωτάθλημα για πρώτη φορά και με τη φανέλα της Αλ Νασρ Σαουδική Αραβία, έτσι, που κέρδισε την Ντάμρακ. Έχει πετύχει 972 τέρματα. Έχει πετύχει 453 με τη Ρεάλ σε 438 παιχνίδια, 145 γκολ με τη United, 101 με τη Juventus, 129 με την Αλ Νασρ και 143 από την Εθνική Πορτογαλίας. Απίστευτα πράγματα. Νομίζω ότι πριν κρεμάσει τα παπούτσα θα έχει φτάσει στο 1000 τέρμα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το κίνητρο με το οποίο βάσει αυτού θα σταματήσει. Δεν θεωρώ ότι πριν τα 1000 γκολ θα αποσυρθεί.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Και βέβαια νομίζω ότι βλέπουμε σήμερα τον Άλαμπα για τελευταία φορά με τη φανέλα της Real Madrid, ο οποίος αμείβεται πάρα πολύ καλά, έτσι, από τους καλύτερα αμοιβόμενους στην Βασίλισσα της Ευρώπης, και δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του, θα πάει κάπου αλλού να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του, γιατί οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να προσφέρει αυτά που όλοι προσδοκούσαν και περίμεναν.
0: Νομίζω έρχονται και με Μουρίνιο, αυτό που είπες τώρα που άκουσα, έρχονται μεγάλες αλλαγές στη Ρεάλ.
1: Ναι, καταρχήν η Ρεάλ, ο Αρμπελόα αλλά και ο Αλόνσο είχαν χάσει τα αποδυτήρια. Αυτό έπαιξε ρόλο και ότι δεν ήταν καλοί προπονητές. Στον Αλόνσο είναι αυτό που ζήτησε ο Μουρίνιο. Θα υπάρχει ιεραρχία, δεν θα μπορεί ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους, ο Α ή ο Β, αν έχει παράπονο από τον προπονητή του ή οτιδήποτε άλλο, να πηγαίνει κατευθείαν στον πρόεδρο. Αυτό πρέπει να τελειώσει και το ζήτησε και το απέτυχε ο Μουρίνιο και το πήρε, νομίζω, το πέτυχε. Και από εκεί και πέρα θα έχει και λόγο στις μεταγραφές, τουλάχιστον τις πιο σημαντικές, έτσι. Και έτσι πρέπει. Εντάξει.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ήταν παιδιαρίσκη συμπεριφορά αυτή τώρα.
1: Ναι, ειδικά ο Εμπαπέ στο ντέρμπι με την Μπαρσελόνα, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε πάει για κάποια θεραπεία στο Παρίσι, εμφανίστηκε όπως είπε ο Αρμπελόα, έτσι. 10 λεπτά πριν το παιχνίδι με το σμόκιν που τον έφερε ένα Lear Jet από το Παρίσι, και σου λέει αυτός δεν έχει προπονηθεί καθόλου 2 μέρες τώρα μαζί μου. Πώς θα τον βάλω να είσαι στο παιχνίδι και διαμαρτύρεται μετά. Δίκιο δεν έχει.
0: Αυτά δεν υπάρχουν, τι να πω.
1: Ναι, αυτά είναι τα λάθη που, εντάξει, τη Ρεάλ τα έχουμε ξαναδεί βέβαια.
0: Και ένα ακόμη μήνυμα σε όσα είπες για την Εθνική Βραζιλίας και τον Νεϊμάρ εν όψη Μουντιάλ. Τον Νεϊμάρ τον είδα πριν 10 μέρες σε ένα παιχνίδι στο οποίο σκόραρε το πρώτο γκολ. Αυτός, παιδιά, περπατάει. Δεν έκανε ένα σπριντ, μια ενέργεια. Πού να παίξει το παγκόσμιο. Χάρη του έκαναν Αντσελότη λόγω και της φήμης του.
1: Θα δούμε, εντάξει.
0: Πάντως, Μάνο, είναι συχνό φαινόμενο παίκτες οι οποίοι δεν διανύουν καλές σεζόν με τους συλλόγους τους στα παγκόσμια κύπελα να μεταμορφώνονται.
1: Σωστό και αυτό που λες πάλι.
0: Υπάρχει κίνητρο εκεί.
1: Σωστό. Ναι, τώρα να σκεφτούμε ότι ο Νεϊμάρ ήταν κάποτε στην Μπαρσελόνα, πήρε Champions League. Έτσι, μετά πήγε στην Paris Saint-Germain, πήρε πρωταθλήματα Champions League, δεν μπόρεσε να πάρει. Ο Εμπαπέ σκοράρει για τη Real Madrid επί της Bilbao 3-1.
0: Τελευταίο μας για τον Valverde στον πάγκο του Bilbao.
1: Ναι, ακριβώς. Και λογικό είναι ότι αφού θα είναι το τελευταίο του μεγάλο τουρνουά, κορυφαία διοργάνωση, ο καθένας θέση του θα ήθελε να φύγει με τα χέρια ψηλά. Τώρα θα δούμε. Στα πόδια του Neymar είναι η μπάλα, δεν είναι στα δικά μας. Έτσι είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλλον νομίζω έχουμε πει τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι υπάρχει από επικαιρότητα, γεμάτη παρουσία στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Χορταστικό.

και δύο εβδομάδες ότι θα είναι το αυριανό του Pep Guardiola μπροστά στο κοινό του Etihad, διαδοχός του Enzo Maresca, που κατά τη διάρκεια της 10ης θητείας του Ισπανού προπονητή στον πάγκο των πολιτών είχε διατελέσει και βοηθός του. Βοηθός του ήταν ένας ακόμη που μπορεί να χαρακτηριστεί μαθητής στο Μικέλ Αρτέτα, πανηγύρισε πριν από μερικές μέρες τον πρώτο του τίτλο πρωταθλήματος και να δούμε τι θα κάνει κόντρα στο συμπατριώτη του Λουίς Ενρίκε στον τελικό του Champions League. Την ερχόμενη Τετάρτη πάντως η διεθνή επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε τελικό Conference League στη Λειψία. Η Ράγιο Βαγεκάνο που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, που έχει κάνει τη μάχη της για την παραμονή στην Λα Λίγκα, θα αντιμετωπίσει την Crystal Palace, που στην πρώτη σεζόν της παγωνίστηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την κατάκτηση του περσινού κυπέλου Αγγλίας κόντρα στη City, κατάφερε να πάει σε τελικό χωρίς να έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, υπενθυμίζω, και να δούμε πώς θα παρουσιαστεί.

Ερώτηση μία ακόμη σε μήνυμα από τον ακροατή μας, ο Σάκη. Τον ευχαριστώ κιόλας πολύ προκαταβολικά για την ενεργή συμμετοχή του στη σημερινή εκπομπή. Όχι, ο Γκουαρδιόλα δεν έχει γνωστοποιήσει αν θα ολοκληρώσει την προπονητική του καριέρα. Πάντως, πριν από δύο μήνες, σε συνέντευξη που παραχωρούσε σε έγκριτο βρετανικό μέσο, δήλωνε ότι δεν θα προπονήσει άλλη ομάδα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως, είπαμε ότι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία θα είναι πρέσβης της Manchester City, το είπε νωρίτερα ο Μάνος Σταραμόπουλος. Μία ακόμη είδηση που έδωσε ο Μάνος Σταραμόπουλος είναι ότι με τον πιθανό, όπως όλα δείχνουν, αύριο υποβασμό της West Ham στην Championship, ο Μαυροπάνος θα αναζητήσει αλλού την καριέρα του και όχι στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Με ελληνικό έντονο ενδιαφέρον για τον Έλληνα στόπερ, που υπενθυμίζω είχε διακριθεί εδώ στην ηλικία μόλις των 18 του χρόνων και από τον Μπας Γιάννινα πήρε μεταγραφή στην Arsenal. Να δούμε αύριο αν ο Ντετσέρμπι θα ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο του από όταν ανέλαβε εξ αρχής τον πάγκο της Τότεναμ, που ήταν να διατηρήσει την ομάδα στην Premier League. Υπενθυμίζω ότι η Μπάγερ Μονάχου ολοκλήρωσε τον double μετά από 6 χρόνια. Επιβλήθηκε 3-0 με hat-trick του Χάρι Κέιν στον τελικό του κυπέλου κόντρα στο Στουτγκάρδι. Όλη η προσοχή προφανώς, όσο μιλήσαμε και για τα ποδοσφαιρικά, είναι στραμμένη αύριο για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid. Υπενθυμίζω και για τους υπόλοιπους ακροατές, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939943943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας.

0: You're listening to Dream Radios.
1: Αύριο μεγάλη υπερπαραγωγή από τον 943 Interveten Sports με παρουσία Ιρούγκο Γκαλίδη, Λένα Καραλίδη, Μοσθένη Καρμύρη στο Telecom Center, στο Glass Floor. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό του αστέρι της EuroLeague κόντρα στη Real Madrid. Πέμπτος τελικός, υπενθυμίζω, μεταξύ των δύο. Μία κατάκτηση έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Βασίλισσα της Ισπανικής Πρωτεύουσας. Το 2013 στο Λονδίνο 188 είχαν επιβληθεί τότε οι Πειραιώτες και τότε του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε να δούμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και...

Μισή τι γίνεται στους αγώνες της La Liga που είναι σε εξέλιξη ενώ οδεύει προς τη λήξη το Λάτσιο Πίζα. 58 λεπτό, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-0, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-0, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, Μπέτις Λεβάντε 1-1, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-1, Χετάφε Οσασούνα 0-0 και Χιρόνα Έλτσε 1-1. Στο 78 λεπτό για τη Σέρια Λάτσιο Πίζα 2-1.

αυτή την ώρα και ενδεχομένως τη συμπλήρωση 38 αγώνων έχουμε ακόμη μισή ώρα. Η Σεβίλη είναι 17η, 18η η Μαγιόρκα. Η Σεβίλη είναι δηλαδή ένα πόντο, έχει 43-42 η Μαγιόρκα, πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Μαγιόρκα που συμπληρώνει την τριάδα της επικίνδυνης ζώνης με τη Χιρόνα και την Οβιέδο, που ήδη έχουν αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Τελικά πιο άνετα από ό,τι περίμενε η Ράγιο Βαγεκάνο κατάφερε να διατηρηθεί στην κατηγορία, αν και αυτή την ώρα η Οσασούνα, όπως είναι τα αποτελέσματα, είναι 17η με 42 βαθμούς, τόσο έχει και η Μαγιόρκα, άρα να δούμε τι μπορεί να αλλάξει εκεί. Πάντως να πω ότι 17η είναι η Οσασούνα με 42, ένατη που πάλευε για τη σωτηρία της η Ράγιο Βαγεκάνο, που καταφέρει να παραμείνει στη Λα Λίγκα εν τέλει μήνα μερικές εβδομάδες, και όταν έπαιζε με την ΑΕΚ θυμόμαστε όλοι ότι τώρα έχει 47 βαθμούς. Τώρα η 17η Οσασούνα έχει 42, μόλις 5 βαθμούς χωρίζουν όλες αυτές τις θέσεις, τον 9ο με το 17ο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι μάχη έγινε φέτος στην Λα Λίγκα. Πάντως δεν θα υπάρχει Ευρώπη την επόμενη σεζόν για την Αθλέτικ Μπιλμπάου, που φέτος την τελευταία χρονιά του Ερνέστο Βαλβέρδη στον πάγκο των Βάσκων την είδαμε στην κορυφαία δασιολογική διοργάνωση. Ευρωπαϊκά εισιτήρια παίρνουν τώρα, όπως είναι η βαθμολογία, η Μπαρτσελόνα προφανώς και τα θήτρια, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις, που επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια του Champions League μετά από πολλά χρόνια η ομάδα της Ανδαλουσίας. Έκτη η Θέλτα στο Europa League, όπως και η 7η Χετάφε, 8η η Real Sociedad, θα τη δούμε στο Conference. Η Real Sociedad που είχε αναδειχθεί και κυπελούχος Ισπανίας κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης πριν από ένα μήνα στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτό αυτή την ώρα δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το πώς επηρεάζει το ευρωπαϊκό της μέλλον για τη νέα χρονιά. Όχι, διορθώνω, Χετάφε ως 7η πάει Conference, η Real Sociedad μιας και είναι κυπελούχος Europa. Real Sociedad που το έχετε μάθει εδώ από τη συχνότητα το 943 Interveten Sports, ομάδα της χώρας των Βάσκων, είναι και αυτή που άμα ρωτήσει το Μεντιλίμπαρ ποια ομάδα υποστηρίζει, αυτήν θα σου απαντήσει. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού είχε αγωνιστεί και στην Αθλέτικ Μπιλμπάου ως ποδοσφαιριστής. Ενδεχομένως αυτή να ήταν και άχρηστη πληροφορία της ημέρας, όμως μπορεί πολλοί από τους ακροατές να μην γνωρίζατε ποια ομάδα από την χώρα του υποστηρίζω με τη Λίμπαρ.

Έχουμε και δηλώσει από Σάσα Βεζένκοφ προφανώς μετά την τελευταία προπόνηση των Πειραιών που έχει ολοκληρωθεί εδώ και 2 ώρες περίπου. Είμαστε πιο όρημοι από ποτέ. Θέλουμε να μας στηρίξει ο κόσμος με τη φωνή του για να πετύχουμε το στόχο μας. Αύριο αναμένεται, τι να πω, όπως το είπε και ο κύριος Κουγκαλίδης, 98% ερυθρόλευκο κοινό στο Telecom Center, στο Glass Floor του ΟΑΚΑ. Και 2% να αποτελείται από τους Μαδριλένους της Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν συγκινείται εύκολα. Το κοινό της προτιμά κατά κύριο λόγο το ποδόσφαιρο, κατά μεγάλο λόγο το ποδόσφαιρο. Κάπου εδώ το πρώτο τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής ολοκληρώνεται. Θα πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο. Θα σας μεταφέρουμε μια ενδιαφέρουσα είδηση που γράφτηκε από τον Ευάγγελο Μίχο εδώ, που κάνει τις μοιχείες του από Δευτέρας Παρασκευή 10 με 12 τα πρωινά, από τις ωραίες μεταγραφικές του αποκαλύψεις για τον ενδιαφέρον για παίκτη ελληνικής ομάδας μέσω γνωστού ατζέντη προς Premier League μεριά. Θα τα μάθετε όλα, μείνετε συντονισμένοι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30 θα τα πούμε όλα εδώ στον αέρα, το 943 Dervete Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 11:30.

Η ώρα είναι 8:32 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε το τελευταίο μισάωρο, κοντά 25 λεπτό που απομένει για την ολοκλήρωση και της απόψινής τετράωρης εκπομπής. Αναμένουμε όλοι αύριο το Τζάμπολ, 9 η ώρα είναι στο κλειστό του Telecom Center, στο Μαρούσι, στο Glass Floor Ολυμπιακός, για το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Θα αναμετρηθεί για 5η φορά σε τελικό της διοργάνωσης κόντρα στη Real Madrid. Υπενθυμίζω, ισπανικό δημοσίευμα σήμερα της Mundo Deportivo αναφέρει ότι ο πρωταγωνιστής Βαλένθια στη σειρά των play-off και γενικά ίσως και καθ' όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου φέτος στη EuroLeague, ο Montero δεν επιλέγει να ανανεώσει με τις νυχτερίδες γιατί προτιμά να κυνηγήσει το μέλλον του εκτός ισπανικών συνόρων και να πάει στον Ολυμπιακό. Αυτά αναφέρει μου το Deportivo, προφανώς καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου και των συνεντεύξεων που ακολούθησαν μετά στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενώπιση του αυριανού τελικού δεν πραγματοποιήθηκε ερώτηση για περίπτωση Montero. Ο Montero χθες έπαιζε ημιτελικό σε Final Four κόντρα στη Real και ο Ολυμπιακός σήμερα προπονούνταν για τον αυριανό τελικό. Δεν θα ασχοληθεί κανείς από την Ερυθρολευκή ΚΑΕ με το μέλλον του Montero. Νομίζω από εβδομάδα θα δρομολογηθούν αυτά, ενώ θα μπούμε και σε ρυθμούς ελληνικών τελικών. Αν και κρεμούν οι ημιτελικοί. Καλά, αυτά δεν έχουν σημασία, είναι όλα δευτερεύοντα μπροστά στην αυριανή πρόκληση. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το είπε και ο Γιώργος Γκουγκαλίδης, το ξαναλέω. 98% αναμένεται ερυθρόλευκο το κοινό στο Glass Floor αύριο, στο Telecom Center, ποιο θα να πω, 2% οι φίλοι της Ισπανικής Βασίλισσας. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber 6939-943-943, στέλνετε αχρεωτήτως στα μηνύματά σας. Έχουμε δράσει στο διεθνή χώρο, η Bayern Μονάχου πριν από λίγο επιβλήθηκε 3-0 στο τελικό κυπέλου της Στουτγκάρδης με hat-trick του Harry Kane. Έφτασε στο double μετά από 6 χρόνια και συνολικά ήταν η 21η της κατάκτηση κυπέλου αυτή. Είναι πρώτη σχετική λίστα η Bayern με 21 κατακτήσεις. 6 έχει Βέντερ Βρέμις, 5 η Άιντρακτ, 4 η Κολονία, 3 κατακτήσεις έχει το Αμβούργο, η Gladbach και η Στουτγκάρδη. Και η Bayern έχει από 5 και η Σάλκε. 2 κατακτήσεις κυπέλου έχουν Leverkusen, Lipsia, Nürnberg, Karlsruhe, Fortuna Düsseldorf, το Μόναχο και η Δυναμό Δρέσδης. Από 1 κατάκτηση κυπέλου έχουν η Rot-Weiss Essen, η Wolfsburg, η Werdingen, το Hannover, η Lokomotiv Lipsia, η Kickers Offenbach, η Rapid Viennis και η Schwarz-Weiss Essen και η First Viennis. Βλέπουμε και ομάδες από τη Βιέννη που έχουν κατακτήσει κύπελο Γερμανίας. Μιλάμε για πολύ μακρινές χρονολογίες. 1993 First Viennis, 1959 η Rapid Viennis, 1938 με συγχωρείτε Lokomotiv Lipsia, δεν ξέρω καν αν υπάρχει πλέον, το 1936 η Kickers Offenbach το 1970. Δυναμό Δρέσδης που έχει 2 κατακτήσεις 1940-1941. Αύριο δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον στην Premier League, τι θέση θα τερματίσει η Aston Villa και τι θα κάνει η Liverpool κόντρα στην Bradford, αν θα υποβαστεί West Ham ή Tottenham. Αύριο που στις 6 στο Anfield η Liverpool υποδέχεται την Bradford είναι και ο τελευταίος χορός με την κόκκινη φανέλα του Μοχάμετ Σαλάχ. Το καλοκαίρι του 2017 έφυγε από τη Ρώμα και πήγε στη Liverpool. Και του έχει προετοιμαστεί ένα τρομερό αντίο. Πάντως στη σημερινή τελευταία προπόνηση βγήκε και μια αναμνηστική φωτογραφία. Έχει το νούμερο 11 του Μοχάμετ Σαλάχ αποτυπωμένο σε ένα άσπρο φόντο και μέσα στους δύο άσους που αποτελούν το 11 πολλές φωτογραφίες από τη θητεία του στη Λίβερπουλ. Την 9ετή θητεία του. Κάτι ανάλογο έγινε όμως και με τον Άντριου Ρόμπερτσον. Ο Ρόμπερτσον, ο Σκοτσέζος αριστερός μπακ που πήγε στη Λίβερπουλ
ως παίκτης της Hull City. Και αυτός ετοιμάζεται για το επόμενο έτσι, κεφάλαιο της καριέρας του. Έγκριτα βρετανικά μέσα λένε ότι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι η Tottenham. Να δούμε πάντως πού είναι το μέλλον της ομάδας του, Τζέρμπι, η Championship, η Premier League. Πάντως το μέλλον του Ρόμπερτσον είναι μακριά από το Anfield, γι' αυτό και αυτός αποθεώθηκε στην τελευταία προπόνηση με αναμνηστική φωτογραφία από τους παίκτες της Liverpool. Αύριο ο Ρόμπερτσον και ο Σαλάχ θα πούν αντίο και στο πολύ μεγάλο κοινό των κόκκινων. Έκαναν και κάποιες δηλώσεις οι δυο τους στη σημερινή προπόνηση που παρέλαβαν τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Ο Σαλάχ τόνισε: όταν κερδίσεις κάτι με το σύλλογο, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να νιώσεις. Είναι ο καλύτερος σύλλογος για να βρίσκεσαι στις νίκες και ο χειρότερος για να βρίσκεσαι στις ήττες. Ενώ ο Ρόμπερτσον είπε στο Anfield πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Και αυτό λέει πολλά. Επενθυμίζω, το καλοκαίρι του 2017 πήγε στην Liverpool ως παίκτης της Ρώμα ο Σαλάχ και ως παίκτης της Hull City μετακόμισε στο Anfield ο Ρόμπερτσον. Just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ad. Τώρα έχουμε ένα ακόμη μήνυμα από τον ακροατή μας στο Σάκη. Αν υπάρχει κάτι νέο σε βόλεϊ Παναθηναϊκού, αν υπάρχει κάποια είδηση με τα γραφικά, εάν έχω χρόνο και διάθεση για να του πω. Σάκη, πάντα υπάρχει διάθεση να απαντάω σε σένα, σε όλους, σε όλα τα μηνύματα των ακροατών. Πάω να ψάξω για την επικαιρότητα την πράσινη στο βόλεϊ, αν και δεν βλέπω κάτι. Σου είπα προηγουμένως και όλα, το είπα ότι μετά από 10 χρόνια επιστρέφει ο Παναθηναϊκός σε τελικούς του πρωταθλήματος στο Πόλο, γιατί επιβλήθηκε στην ημιτελική σειρά 12-9 το Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Ντέρμπι Ιωνίων στους τελικούς του πρωταθλήματος στο Πόλο. Μετά από 10 χρόνια οι πράσινοι επιστρέφουν.

Το νεότερο που υπάρχει στο τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού είναι ότι γνωστοποιήθηκαν από χθες κάποιες αποχωρήσεις και στο γυναικείο και στο ανδρικό τμήμα. Θα τις αναφέρω αναλυτικά. Στο τμήμα ανδρών του Δημήτρη Ανδρεόπουλου δεν συνεχίζουν οι Γρηγόρης Κοντοστάθης, Φίλιπ Ζαβόφσκι και Σπύρος Μπακοδήμος. Ενώ στο γυναικείο τμήμα που προπονεί ο Αλεσάνδρο Κιαπίνη δεν θα έχει στο ρόστερ του, την επόμενη σεζόν της Μαρτίνα Σάμανταν, Χάλι Μπένετ, Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, Μανολίνα Κωνσταντίνου, Εύα Τάνη, Άντζελα Παπά, Αφροδίτη Γιώτα και Όλγα Στράτζαλη. Αυτά είναι το τελευταίο νέο από το άθλημα του βόλεϊ για τον Παναθηναϊκό. Δύο-1 με ανατροπή αποχαιρετά την Ρώμη Λάτσιο. 2-1 με ανατροπή επιβλήθηκε τη Σπίζα. Ωστόσο η ομάδα της Ρώμης δεν παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί έκλεισε την τελική βαθμολογία σε θέση μακριά από τις ευρωπαϊκές θέσεις της Serie A, και εννοητήθηκε και στον τελικό κυπέλλου Ιταλίας, οπότε δεν θα έχει ευρωπαϊκή έξοδο την επόμενη σεζόν. Ο 37χρονος Ισπανός ο Πέδρο, στο τελευταίο του μάτσο παίκτη στον Λατσιάλη, σκόραρε. Ήταν το 5ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Πέδρο, που έχει κάνει μεγάλη καριέρα με φανέλα Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, έχει αγωνιστεί και στη Ρώμα, μετά πήγε στη Λάτσιο. Ήταν το τελευταίο του μάτς με τη φανέλα το Λατσιάλι. Και καθώς οδεύουμε και διανύουμε τα τελευταία λεπτά, πάμε προς το τέλος της εκπομπής, θα σας μεταφέρω και αυτό που σας υποσχέθηκα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο τελευταίο μισάωρο, πριν πάμε στο διάλειμμα των 11:30. Ένα άρθρο που βλέπω εδώ του Ευάγγελου Μίχου, που αφορά γνωστό μεγάλο ατζέντη που δουλεύει περίπτωση extreme του Ολυμπιακού σε ομάδα της Premier League που οδεύει, βασικά έχει ήδη υποβασίσει Championship, αναφέρομαι στη Wolves. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ευάγγελο Μίχο, ένας ακόμη παίκτης του Ολυμπιακού Πορτογάλης μετά τον Κωστίνια οδεύει προς Αγγλία μεριά. Premier League, τη ομάδα χαρακτηρίζει τη Wolves, αλλά θα υποβαστεί, θα αγωνιστεί στην Championship τη νέα σεζόν. Πάντως σίγουρα αποτελεί φαβορή για την άνοδο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία η άνοδος από την Championship στην Premier League, αλλά πάντα όταν η Wolves είναι στη δεύτερη τάξη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, αποτελεί και ένα από τα φαβορή για να ανέβει. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πορτογαλική πιάτσα των ατζέντιδων μέσω Λονδίνου, η Γούλς έχει κάνει κίνηση για την αγορά του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό. Έτσι κι αλλιώς ο 24χρονος Βραζιλιάνος εκτρέμ ήταν στα μεταγραφικά ραντάρ των Λύκων και τον Δεκέμβριο, όταν τον παίκτη ήθελε κυρίως στην Μπενφίκα, αλλά τρόπος προσπάθησε να τον αποκτήσει από τη Ρίο Άβε δεν άρεσε. Κέρδισε τον Ολυμπιακό έναντι 6%.

τώρα τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναλάβει ο Ζωζέ Μέντενς, ο οποίος λύνει και δένει στη Γουλς. Παραδοσιακά έχει και ισχυρή σχέση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ και της Ρίο Αβε. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η πρόταση της Γουλς στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς θα είναι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε αν θα υπάρξει κάτι οριστικό στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Όλο αυτό είναι ρεπορτάζ λοιπόν του Ευάγγελου Μίχου, σύμφωνα με όσα έχει μάθει από τις πηγές του στην πιάτζα των Ατζέντιδων στο Λονδίνο. Δηλαδή ότι αναμένεται πρώτα σε 15 εκατομμυρίων ευρώ της Γουλς για τον Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό. Και αυτό σας μετέφερα και μια ενδιαφέρουσα είδηση, πόσο μάλλον πάμε να δούμε τι γίνεται στις αναμετρήσεις της Λα Λίγκα που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη.

83ο λεπτό είναι όλοι οι αγώνες στη Λα Λίγκα. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Βαλένθια Μπαρτσελώνα 2-1. Προηγούνται οι νυχτερίδες Ισπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Θέλτα Σεβίλη 1-0. Μαγιόρκα Οβιέδο 2-0. Μπέτις Λεβάντε 2-1. Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-1. Χετάφε Οσασούνα 1-0. Χιρόνα Έλτσε 1-1. Όλες οι αναμετρήσεις στο 83ο λεπτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη βαθμολογία όσο έχουν τα αποτελέσματα αυτήν την ώρα.

Μιας και προηγείται 2-1 η Βαλένθια, είναι 8η στη βαθμολογία. Αυτό δεν της δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για τη Real Sociedad που είναι 10η, έχει πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Μπαρτσελόνα, Real Madrid, Villarreal, Atletico, Betis είναι η πεντάδα που δεν αλλάζει και θα αγωνιστεί του χρόνου στη League Phase του Champions League. 6η η Θέλτα στο Europa. 7η Γετάφε στο Conference. 10η είναι η Real Sociedad που παίρνει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο από Ισπανία και θα αγωνιστεί στο Europa ως κυπελούχος. Τώρα, η Μαγιόρκα εξακολουθεί να είναι στην 18η θέση που είναι η πρώτη από τις τρεις στη ζώνη του υποβιβασμού. Έχουν υποβιβαστεί, υπενθυμίζω, η Χιρόνα και η Οβιέδο. Η Χιρόνα έχει υποβιβαστεί, χαιρετάτε την Λα Λίγκα. Ομάδα που έχει στο ρόστερ της τον Τερ Στέγκεν που δεν πρόλαβε να αγωνιστεί και πολύ γιατί υπέστη έναν ακόμη σοβαρό τραυματισμό την τελευταία τριετία ο Γερμανός τερματοφύλακας. Πέρσι πανηγύρισε πρωτάθλημα αρχηγός στην Μπαρτσελόνα, φέτος υποβάστηκε με τη Χιρόνα, πάντως δανεικός είναι από τη γειτόνισσα της Μπαρτσελόνα. Η Μαγιόρκα τώρα υποβιβάζεται που είναι 18η, πάντως είναι σε ισοβαθμία με την Οσασούνα που και αυτή 42 και αυτή την ώρα είναι πίσω στο σκορ. Ενώ η Μαγιόρκα προηγείται 2-0 της Σουραγού Οβιέδο. Οβιέδο στην οποία αγωνίστηκε φέτος ο Νταβίτ Κάρμος, δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ που αποκτήθηκε. Δύο δανεισμούς έχει την τελευταία διετία ο Κάρμο από την Νότιγχαμ όταν αποκτήθηκε μετά την κατάκτηση το 2024 του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Υπάρχει και μήνυμα για τον αυριανό τελικό της EuroLeague από τον καλλιτέχνη και τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Το έκανε σε προσωπική του ανάρτηση σε λογαριασμό του στα social media. 3η 26 Μαΐου, βίντεο εικόνα του καινούργιου μου κομματιού με τίτλο «Επιπτώσεις». Α, ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ EuroLeague. Εύχομαι επιτυχία. Το επόμενο μήνυμα που γράφει ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν μπορώ να σας το μεταφέρω στον αέρα, δεν μου επιτρέπεται. Αλλά είναι πολύ τονωτικό και ταυτόχρονα απορρωτικό για την ομάδα και τους φίλους της εν ώψη τελικού.

Μπορεί να απομένει κάτι λιγότερο από 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί και η απόψινή εκπομπή, αλλά η δισογραφία δεν σταματά ακόμη και το Σάββατο βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Πάμε να δούμε δύο ειδήσεις πριν σας αποχαιρετήσω. Είχαμε meeting στο κλειστό της Κηφισιάς. Είχαμε meeting στο Άλμα Επικοντό. Επικοντό γυναικών λοιπόν, στο meeting Κηφισιά Jump που διεξήχθη στο Άλσος Κηφισιάς, όχι στο κλειστό, διορθώνω. Είχαμε την επιστροφή της Κατερίνας Στεφανίδη, πάμε να δούμε την επίδοσή της. Η Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε 4,30 μέτρα στην επιστροφή της στην Ελλάδα και πήρε την τέταρτη θέση. Οριακά δεν κατάφερε να περάσει τα 4,40. Δεύτερη, αναδείχθηκε η Αριάδνη Αδαμοπούλου με ρεκόρ στα 4,40 μέτρα. Είχε άκυρες προσπάθειες στα 4,50 μέτρα. Τρίτη ήταν η Έλισε Ντεγιόγκ, επίσης με άλμα στα 40 μέτρα, αλλά με χειρότερες προσπάθειες από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Και... πρώτη αναδείχθηκε η Imogen Iris με άλμα στα 4,76 μέτρα. Στο επικοντό των ανδρών, οι Owen Andrew Hurt και Jacob Wooden μοιράστηκαν την πρώτη θέση με άλμα στα 5,56 μέτρα. Τρίτος ο δικός μας Γιάννης Ρίζος με άλμα στα 5,27 μέτρα. Δεν κατάφερε να περάσει συνέχεια τα 5,47. Αυτές οι ειδήσεις από το meeting Κηφισιά Jump στο Άλσος της Κηφισιάς, με ελληνικές συμμετοχές, από Κατερίνα Στεφανίδη, από Αριάδνη Αδαμοπούλου και τον Γιάννη Ρίζο. Και μία ακόμη είδηση που προκύπτει από δημοσίευμα του εξωτερικού, σε πολλούς μπορεί να προκαλέσει γέλιο, σε άλλους σίγουρα θα ξυπνήσει μνήμες. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του Football Total, το είπε και νωρίτερα ο Λάκης Κοντιώτης, ότι τώρα που έχει αναλάβει τη Μοντερέι ο Ματίας Αλμέιδα, σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι έχουμε μάλλον σύριαλ παραμονής του Πινέδα στην ΑΕΚ. Δεν νομίζω να έλειπε φέτος από τη στιγμή που ο Αλμέιδα ανέλαβε τον μπάγκο της Μοντερέι. Πάμε να δούμε μία ακόμη είδηση που αφορά τον Αργεντινό προπονητή που έχει αναλάβει τη Μοντερέι. Μετά το τυχές του πέρασμα από τη Σεβίλη, συνεχίζει στο Μεξικό για τη Μοντερέι ο Πινέδα. Και το πρώτο όνομα που έρχεται στο προσκήνιο για τη μεταγραφική ενίσχυση είναι αυτό του Ροδόλφο Πιζάρο. Πιζάρο που είχε αποκτηθεί από την Ίντερ Μαϊάμι και είχε έρθει στην ΑΕΚ. Πολύ θυμόμαστε την παρουσία του, λίγη όμως την αγωνιστική του ικανότητα και τις συμμετοχές που πήρε. Σε καμία περίπτωση δεν δικαίωσε, ενώ συνέχεια θυμόμαστε όλοι και δηλώσεις περίεργες που είχε κάνει όταν αποχώρησε συνέντευξη που παραχώρησε από την ΑΕΚ. Ενώ με τον Ματίας Αλμέιδα έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής του και στη Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Αυτό ήταν προφανώς πριν συνυπάρξουν στην Ένωση. Είχαμε αρκετές ειδήσεις στο τελευταίο μισάωρο που δεν είχαμε κάποιον στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Γεμάτη εκπομπή σήμερα με Σάκη Μπουσδούνη, Δημοσθένη Καρμύρη, Βασίλη Κωνσταντόπουλο, Γιώργο Γαλίδη, Λάκη Κονκιώτη, Μάνο Σταραμόπουλο. Μιχάλης Σοηλές, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, είναι αυτός ο οποίος θα εκφωνήσει και το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και της βραδιάς. Από τις 8 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήμουν ο Παναγιώτης Βολάνιος. Δώσαμε ειδήσεις στο τελευταίο μισάωρο για ενδεχόμενη πρόταση της Γουλς 15 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουί, σύμφωνα με όσα έγραψε ο Ευάγγελος Μίχος. Είχαμε και τις επιδόσεις των Ελλήνων αθλητών στο Κηφισιά Jump. Και την είδηση από το εξωτερικό ότι ο Ματίας Αλμέιδα θέλει να συνδεθεί ξανά με τον Πιζάρο στην Μοντερέι, την οποία βρίσκεται τώρα. Να δούμε αυτό τι θα έχει και ως επίπτωση το καλοκαίρι για την περίπτωση του Πινέδα και την υπόθεση παραμονής του. Καλά όλα αυτά, μην ξεχνάμε όμως ότι και αύριο
Έχουμε τελικό Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Γι' αυτό από αύριο να είστε νωρίς συντονισμένοι εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε προφανώς απεσταλμένους, λένε Καραλή, Γιώργο Γκογκαλίδη, Μοσθένη Καρμύρη στο Telecom Center. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο κόντρα στη Βασίλισσα για πέμπτη φορά σε τελικό. Αυτό μπορώ να κάνω εγώ από το μικρόφωνο είναι να το ευχηθώ καλή επιτυχία να κατακτήσει την EuroLeague αύριο ο Ολυμπιακός. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Πάμε μουσικά μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της βραδιάς από τον Μιχάλη Σοηλέ. Από μένα σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή διασκέδαση Σαββατόβραδο απόψε με προσοχή. Τα λέμε το επόμενο Σαββατόβραδο.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην εντατική βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχείο που ενεπλάκει στα Ιωάννινα. Έκλεισε η συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ, Στεφάν Ντε Φράι, προσήθεται και ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον Γέσπερ Λάγκμπροκ. Με τρένο από το σταθμό του Ισάπ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού και το Telecom Center Athens και τον τελικό της EuroLeague με τη Real. Σύμφωνα με ανακοίνωση αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση. Όσον αφορά τους φίλους του Μερέγχες, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λατίσεβιτς θα διευθύνουν τον τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρι Μπάλτα. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κριστόφ Βαζέχα, συμφώνησε να αναλάβει τον πάγκο του ΠΑΣ Πρέβεζα. Ενδιαφέρον της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα για πρώην παίχτη του στην ΑΕΚ, του Ροδόλφο Πιζάρο, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, 1-2. Βαλένθια Μπαρτσελώνα, 3-1. Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, 1-1. Θέλτα Σεβίλη, 1-0. Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2, Χετάφε Οσασούνα 1-0 και Χιρόνα Έλτσε 1-1. Για 38η και τελευταία στροφή της Serie A, Μπολόνια Ίντερ 3-3 και Λάτσιο Πίζα 2-1. Για τον τελικό ανόδο της Championship, Hull Middlesbrough 1-0. Στο Waterpolo ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 12-9 το Απόλλωνα και προκρίθηκε στους τελικούς της διοργάνωσης. Το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet & Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 9.43 Intervet & Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 9.43 Intervέτεν Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2.30.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.